0: Σαριάννη, στο ιστορικό έτος 1968, περίοδος δικτατορίας και παρά το βαρύ κλίμα της δικτατορίας, οι Αθηναίοι δεν εννοούσαν να το βάλουν κάτω. Αρκετά προβλήματα είχαν, αλλά δεν σκέπτονταν να εγκαταλείψουν τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε και τα οικονομικά δεν ήταν τόσο τραγικά. Η αγορά είχε μια σταθερότητα που ευνοούσε το εμπόριο και ακόμα την βιομηχανία που μάλιστα, όπως έλεγαν, πήρε τότε κάποια δάνεια για επεκτάσεις και για νέους εξοπλισμούς. Γίνονταν μάλιστα πολλά κουτσομπολιά και έλεγαν ότι παρά τη δικτατορία οι καπάτσοι τα κατάφερναν πάντα, ότι πολλές χαριστικές αποφάσεις πάρθηκαν ακόμα και από τους δήθεν αυστηρούς αξιωματικούς, ότι αποφελήθηκε ένας κόσμος φιλικός τους, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν εγκατέλειψαν το περιβόητο σύστημα του μπαξής και του λαδώματος των κατεχόντων της καρέκλες στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Γινόταν πολύ λόγο για διαφθορά, για θαλασσοδάνεια, ακόμα και στον τουριστικό τομέα, και τότε μάλιστα μιλούσαν για το περιβόητο μπαλώσιμο που βγήκε από το όνομα του αρμόδιου για τον ΕΟΤ αξιωματικού Μπαλόπουλου.
1: Είναι γεγονός ότι στην περίοδο της δικτατορίας υπήρξε και η χρυσή εποχή της οικοδομής. Χτίστηκαν όχι λίγες πολυκατοικίες, όπως έγινε και πάταξη της αυθαίρετης δόμησης με κατεδαφίσεις, αλλά και φυλακίσεις παρανομούντων. Τον ίδιο χρόνο όμως έγιναν αναδρομικές μάλιστα νομιμοποιήσεις, αλλά και ένταξη μεγάλων εκτάσεων στο σχέδιο. Επίσης εξυγειάνθηκαν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και από 1.700 έμειναν 535. Αλλά εκείνη που βγήκε πιο κερδισμένη ήταν η πολυκατοικία, που πρημοδοτήθηκε άμεσα με την αύξηση των επιτρεπωμένων συντελεστών δομήσεως. Από το 1968 μέχρι το 1972 έγινε η πιο θεαματική άνοδος του κερδοσκοπικού τομέα της οικοδόμησης. Το 1968 μάλιστα, με τον αναγκαστικό νόμο 395 που θέσπισε προσάυξηση συντελεστών εκμετάλλευσης, προσφέρθηκε το πιο απροσδόκητο δώρο σε ιδιοκτήτες και κατασκευαστές επί αντιπαροχή. Επίσης δώρο ήταν και το σύστημα της ελεύθερης δόμησης που αποτελούσε παλαιό αίτημα οργανωμένων επιχειρηματικών φορέων αλλά και κρυφό όνειρο πολλών αρχιτεκτών. Όλα αυτά όμως αποδείχτηκαν τελικά οδυνηρά σφάλματα της δικτατορικής περίοδου γιατί όξυναν τα πολεοδομικά προβλήματα.

ένα γεγονός ότι τότε γίναν και τα μεγαλύτερα πολεοδομικά εγκλήματα. Εγκλήματα που μόνο η πρώτη περίοδος του Κωνσταντίνου Καραμαλή μπορούν να συγκριθούν. Τότε είναι που σημαντοποιήθηκε ο ωραιότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου, η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Ένας δρόμος γεμάτος επαύλης, νεοκλασικά, εναλλαγές πρασίνου. Τότε καταστράφει και η παραλία στην περιοχή του Αλίμου, στην περιοχή του Φλίσβου, στην περιοχή των δικηγορικών. Τότε δυστυχώς καταστράφηκαν και το σύνολο των επαρχιακών πόλεμων. Από την νεοκλασική Σπάρτη, από την νεοκλασική Καλαμάτα, ελάχιστα σπίτια παρέμειναν, δίνοντας τη γραμμή των σπουδαίων αυτών πόλεων. Ελάχιστες πόλεις αφέθηκαν με τον οικιστικό τους χαρακτήρα, όπως εν μέρη Ναύπακτος, το Ράφλιο, το Γήθιο, από εκεί και μετά το Τσιμέντο σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την πληθυσμιακή έκρηξη στην Αθήνα, μέσα σε δύο δεκαετίες, του 50 και του 60, ξεπέρασε κάθε όριο. Γι' αυτό και ο οικοδομικός οργασμός προς το τέλος της δεκαετίας του 60 παρουσίασε ένα δυναμισμό. Το 1969, στις 100 καινούργιες κατοικίες όλης της χώρας, οι 36 χτίζονταν στην Αθήνα. Ήταν όμως τελικά ο οικοδομικός αυτός οργασμός ελεγχόμενος? Δυστυχώς όχι. Και γι' αυτό καταστράφει πολεοδομικά η πρωτεύουσα. Την ευθύνη της καταστροφής δεν την έχει βέβαια μόνο το κράτος, αλλά και η τεχνική και οι πολίτες. Το κράτος ρουσφετολογούσε, η τεχνική κερδοσκοπούσε και οι πολίτες κοίταζαν τον εαυτούλη τους για το συμφέρον τους. Το δώρο της αντιπαροχής το εκμεταλλεύτηκαν όλοι μέχρι τελικής πτώσεως.

Αυτές ήταν οι κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλονταν με το νέο έτος το 1968. Πρώτη και καλύτερη, μια μουσική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με τίτλο «Μια κυρία στα μπουζούκια» και άρεσε πολύ στον κόσμο και έκανε πολλά εισιτήρια. Έπαιζαν η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα και τις χορογραφίες είχε κάνει ο Γιάννης Φλερή. Επίσης, πεζόταν εκείνες τις πρώτες μέρες του 68 η ταινία Jane Eyre της Σαρλότ Μπροντέ, που σαν ραδιοφωνική εκπομπή είχε χαλάσει κόσμο και μεταδιδόταν επί χρόνια. Ήταν μια ελληνική παραγωγή και έπαιζαν η Χριστίνα Σίλβα, ο Μάνος Κατράκης και η Λέκτρα Παπαθανασίου. Από τις ξένες ταινίες που έκαναν πολλά εισιτήρια εκείνες τις μέρες ήταν αυτή με τον τίτλο «Ζήσε για τη ζωή» με τον Yves Montand, την Annie Girardot και την Candice Bergen, μια παραγωγή του Claude Lelouch που είχε στο ενεργητικό του την περίφημη ταινία «Ένας άντρας, μια γυναίκα». Παίζονταν επίσης ο επαναστάτης του Αλκατράζ με τον Lee Marvin και την Angie Dickinson και η μεγάλη μονομαχία με τον Yul Brynner.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 1968 λοιπόν και τα αυτοκίνητα στους δρόμους Αθήνας πολλαπλασιάζονταν στο μεταξύ όπως η άμμος της θάλασσας. Αυτά έλεγε κάποιος σε μια συντροφιά και όλοι το κοίταγαν περίεργα. Όμως όταν μια μέρα διάβασαν στις εφημερίδες ότι από το 1954 που κυκλοφορούσαν σε όλη την Ελλάδα 9.810 γιοταχή είχαν γίνει το 1968, μέσα δηλαδή σε 15 χρόνια, 156.210. Τότε σκέφτηκαν ότι είχε δίκιο. Είχαν όλοι συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα της κυκλοφορίας δεν μπορούσε πια να λυθεί με κανονισμούς, διαταγές και πρόστιμα τροχέας, αλλά μόνον με νέους μεγάλους δρόμους.
1: Η μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων είχε σαν αποτέλεσμα να γίνονται από τότε μποτιλιαρίσματα στους δρόμους και να μην μπορούν οι Αθηναίοι να φτάσουν εγκαίρως στον προορισμό τους. Ακόμη και σε ένα γάμο που πολυσυζητήθηκε, η κουμπάρα, που ήταν η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη, έφτασε με καθυστέρηση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι. Εκείνο το βράδυ πάντρεψε την κόρη του Αθηνά με τον εργοστασιάρχη Κώστα Ρούλια, ο κοσμαγάπητος συνθέτης Γιώργος Μιτσάκης. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιχειρούσε να αποκτήσει κι άλλο τίτλο, της ηθοποιού με τις περισσότερες κουμπαριές. Ο Μιτσάκης μέσα στο άψογο σμόκιν του ήταν πολύ συγκινημένος. Η Αθηνά Μιτσάκη έλαμπε με το ωραίο της νηφικό και ο γαμπρός, ένας νέος συμπαθής βιομήχανος, ήταν πολύ χαρούμενος. Η Αλίκη είχε έρθει εκείνο το βράδυ με καθυστέρηση 20 λεπτών, γιατί γύριζε στο στούντιο τη νέα ταινία της «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Η ζωή στην Αθήνα είχε και τις εκπλήξεις της. Ένα εφευρετικό γραφείο ταξιδίων και εκδρομών στην Ομόνια καθιέρωσε διαγωνισμό μακαρονοφαγίας σε συνδυασμό με εκδρομή στην Εύβοια. Οι μακαρονοφάγοι, αθλητές εκδρομής, θα πλήρωναν 70 δραχμές στο εισιτήριο. Τα πούλμαν ξεκινούσαν από την οδό Βερανζέρου για τον Οροπό, από όπου έπαιρναν το φεριμπότ για την Ερέτρια. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα του πρακτορείου της Ομόνιας έφερε στο νου πολλών Αθηναίων εκείνο το παλιό κόλπο μερικών εφοπλιστών που είχαν καθιερώσει μια μακαρονάδα δώρο στους επιβάτες για να τους προσελκύσουν. Άλλωστε από εκεί είχε βγει και το αξέχαστο «Άλλος με την πίλαρο και μια μακαρονάδα».

0: στις αρχές του Πτυνοπόρ επρόκειτο να κινήσουν στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο και να έρθουν προσωπικότητες με παγκόσμια κτηνοπολία στον χώρο της ιατρικής. Η Χούντα ήθελε να υποφεληθεί από την παρουσία του, γι' αυτό έγκαιρα άρχισε να προπαγανδίζει το ενδιαφέρον της για τον χώρο της υγείας. Έγιναν εκείνη την εποχή πολλές εξαγγελίες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και εκείνη που έλεγε ότι κατά την αρξάμενη πενταετία 68-72 θα δημιουργούνται 10.000 νέες νοσοκομιακές κλίνες, εκ των οποίων οι 7.000 στα υπαρχιακά κέντρα. Ανακοινώθη επίσης ότι επρόκειτο να γίνει πάγιος καθορισμός της πολιτικής για τη διακίνηση και διάθεση των φαρμάκων, όπως και τη χορήγησή τους με συνταγή ιατρού. Σε σχέδιά της ήταν και η ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου φαρμάκων, αλλά και η σύνταξη συνταγολογίου για την πλήρη ενημέρωση των ιατρών.
1: Το υγειονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, έλεγε μία ανακοίνωση, αποτελεί βασικών στόχων της εθνικής κυβερνήσεως, η οποία μεριμνά δια την επιτυχία του. Και σαν έμπρακτη εκδήλωση αυτής της μέριμνας, αναφερόταν η κατάρτιση και έγκριση από το Υπουργείο Συντονισμού του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως, που είχε τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 1968. Υπήρχαν εκείνη την εποχή 52.000 νοσοκομιακά κρεβάτια σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. Αυτός ήταν και ο λόγος που ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργούνταν άλλα 10.000 κρεβάτια. Εκτός από την ανέργεση νέων νοσοκομείων, προβλεπόταν να προσθεθούν και νέες πτέρυγες σε παλιά νοσοκομεία για να καλυφθούν τα κενά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Χούντα προσπαθούσε να δελεάσει και τους γιατρούς, λέγοντας ότι μεριμνά για τη βελτίωση των αποδοχών τους, χωρίς να ανακοινώνει όμως συγκεκριμένα μέτρα. Σε επίσημο δελτίο, απλώς αναφερόταν ότι εις τους τομείς αυτούς έχουν σημειωθεί πρόοδοι, τας οποίας διαπιστώνουν πολλοί ξένοι διαπρεπείς ιατροί, επισκεφθέντες κατά το παρελθόν και επισκεπτόμενοι και σήμερον την Ελλάδα, επ' ευκαιρία των συνερχομένων συνεδρίων.

0: ένα χρόνο έχει κλείσει η δικτατορία και στον χρόνο αυτό επάνω από την πλευρά των παλαιών πολιτικών και ιδιαίτερα από την πλευρά του Γεώργιου Παπανδρέου υπήρξε ένα διάγγελμα το οποίο κατετάραξε τους δικτάτορες.
1: Δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που με τα μανίας ακούγαν ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πληροφορούνται πως βλέπουν την κατάσταση στην Ελλάδα οι ξένοι. Είναι γεγονός ότι επειδή η πληροφόρηση μέσα στην Ελλάδα ήταν βέβαια ελεγχόμενη και υπήρχε λογοκρισία όχι μόνο στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως, ΕΙΡΤ, αλλά και στις εφημερίδες, δεν μπορούσες να μάθεις πάντα όσα πράγματι συνέβαιναν. Οι ξένοι σταθμοί όμως έλεγαν τα πάντα, γιατί είχαν ανταποκριτές στην Αθήνα που παρακολουθούσαν τα γεγονότα και είχαν από πολλές πηγές πληροφορίες. Έβλεπαν τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούσαν να τους μεταδώσουν ενδιαφέροντα νέα και οπωσδήποτε στις εκπομπές που μετέδιδαν, κυρίως στο BBC από το Λονδίνο και η Deutsche Welle από τη Βόνη, υπήρχαν νέα πολύτιμα. Το Λονδίνο μετέδιδε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι, στις 9 το βράδυ της 17ης Απριλίου του 1968, παραμονές του Πάσχα, ο σταθμός του BBC μετέδωσε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα του Γεωργίου Παπανδρέου που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όσους το άκουσαν. Με τη γνωστή επιβλητική φωνή του ο Πρωθυπουργός της Απελευθερώσεως και τότε δέσμιος των δικτατόρων, είπε εκείνο το βράδυ: «Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειον της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησαν όλα στα ελευθερίες. Κατήργησε την ελευθερία του τύπου. Εφημερίδες δεν λογοκρίνονται απλώς, αλλά γράφονται από τα όργανα της Χούντας. Το περιεχόμενο είναι ομοιόμορφον. Διαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Κατήργησε την ελευθερία του λόγου. Ουδείς δύναται να ασκήσει έλεγχον. Παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείον, το οποίον επιβάλλει ποινάς πολυετών φυλακίσεων, αλλά και χωρίς να ομιλήσουν χιλιάδες πολίτες συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται εις τα ερημικάς νήσους υπό αυστηράν αστυνομικήν επιτήρησιν. Κατελήθη η ελευθερία του συνέρχεσθε. Αποτελεί αδίκημα και υπάγεται εις το στρατοδικείον η συγκέντρωση και ολίγων ανθρώπων. Ισχυρίζεται η Χούντα ότι αποκατέστησε την τάξην. Αλλά δεν είναι η τάξη του νόμου, η τάξη των ελεύθερων ανθρώπων. Είναι η τάξη του φόβου, η τάξη των στρατοδικείων και είναι το κύριον γνώρισμα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η Χούντα, για να δικαιολογήσει το πραξικόπημα, κατασκεύασε ένα μύθον. Ότι κατά τας επικείμενας εκλογάς της 28ης Μαΐου θα επιχειρεί το κομμουνιστική επανάσταση και για να την προλάβουν επιχείρησαν πραξικόπημα. Η σωτηρία της πατρίδος, είπαν, είναι ο υπέρτατος νόμος και επρόλαβαν να γίνουν σωτήρες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: κομμένα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
2: Τι λες?
1: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
2: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
1: Τι?
2: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
3: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε από ένα να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση του αυτού.
2: Ναι, ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος.
3: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Μπορεί να το σιλάνε ο γυαλό σου.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
2: ναι,
1: ομορφαίνει την κουβέντα.
2: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφαίνει η κουβέντα. Μπα, μα λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια, έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
2: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
2: Κάτι βγαίνει. Ναι. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
2: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
2: Α, τρίχα, σωστό αυτό που λέμε. Και τη κοντή τέτοια ή τρίχε τη φλέκα. Λέει πολλά ο λαός.
4: Άντερα, Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα, μωρέ, που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
4: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω.
2: Όχι, έχεις και πολλά.
4: Καταρχάς, κυρία Καρσιανού, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
5: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
6: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
5: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
6: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
5: Δεν έζησα από την πολιτική.
4: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
7: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
4: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
2: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε. Εντάξει. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
4: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από θύμιο.
2: Αυτά δεν μπορώ.
4: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Πορτοράφη, κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στη Βραβρώνα.
2: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
8: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε, πώς και πώς.
2: Άντε, μπράβο.
4: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παραπεξουλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
2: Άντε, πες το.
4: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
2: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
4: Πολιτικό κλείσιμο.
2: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
4: Πολιτικό σκότος.
2: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
4: Μια χαρά.
9: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
4: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
2: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
10: Δαπνόμαστε και προχωράμε.
11: Γεια σου, επιτέλους.
2: Γεια, μπα.
11: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
2: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
11: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
2: Για ποιο?
11: Για το Σύση.
2: Έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
11: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέ.
2: Δεν πειράζει, αλλά λέω όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι Λούλα.
11: Μια ειρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
2: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
11: Κάνει έργα.
2: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
11: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
2: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
12: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
2: Έλα, καλά.
12: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
2: Ναι, το έχω μάθει.
12: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι για τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρο να εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
13: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
2: Έλα.
13: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
14: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
13: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
2: Γιατί?
13: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσφαστικό. Στην πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία των 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Τη Μπαρσελόνα οι οπαδοί μόχο.
15: Καλά σας λέμε τσιράκια της δεξιάς αγόρι. Να σου πω κάτι.
2: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά. Γιατί.
15: Τσιράκια τι είσαι.
2: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς. Γιατί, τι.
15: Τσιράκια της δεξιάς. Θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις ανθρώπους και συγκρίνεις. Κάνεις. Πες τη μαλακία σου, όλα.
15: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
15: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
2: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα. Κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
15: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
15: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
16: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
15: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
17: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
15: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια. Θα πάμε
2: μέσα. Δεν σε αντέχω.
15: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
2: Τι όχι, αχ τώρα.
15: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
18: Δεν κουνούμε, δεν σε πετύχα. Λοιπόν, άκου κάτι πολύ απλό. Δεν είναι και μια μεγάλη. Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, που ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός. Απογοήτευση σκατολαό. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
19: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
19: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
19: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκες?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
19: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
19: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοίδης. Τι θα κάνει με
2: φίλος τα. Φίλος μου, όχι φίλος μου.
19: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
14: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
19: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα, οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
19: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
19: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
20: Αφού δεν είχε νέα, ευχάριστα να πει. Καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα αγάπη μου. Έλα μωρό μου.
21: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι ψυχούλα μου εσύ.
21: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρε μαλάκα.
2: Πόσο μου λείπεις.
21: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
20: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
21: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
22: Είμαι ο εξ καφέ, ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
21: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ. Θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Ας το κουκουέ.
21: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, λέγε ότι πει ο Βοσκός ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας.
21: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά και τόσο, ναι.
23: Λίγο στα πρόβατα, στα πρόβατα.
21: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ. Κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
2: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
21: Όχι, όχι. Δεν τα ξανάφερω, μην τσοτάκεις πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
21: Τώρα, βέβαια, θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
21: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο. Τη Μάρνη, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πε.
21: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
2: Ναι.
21: Τελικά, ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσά. Γιατί όταν έρθετε εσεί τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσά δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσά δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω. Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
21: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, καλή σύνταξη. Γεια.
2: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
21: Εγώ που
2: σε έχασε ο Τσίπρας.
21: Απομόνωσε το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξαναδεί. Να κάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
1: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει?
2: Καλά, εσύ?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Ρε ηλίθιε νουδούλε, ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού? Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν? Τζακούζια, θα θέλουν πισίνε. Και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει? Ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο?
2: Ποιο?
1: Ιδιωτικοποιηθεί.
2: Έλα.
1: Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτη πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός, ο Μπάμπης εδώ τώρα, όταν εσείς ήσασταν στον Πιμπέρο.
1: Α, μπράβο.
3: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
4: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
1: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο, ρε ηλίθιε Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι οικουμενισμό θα κάνουν, παιδί? Πας καλά. Τι θες? Τι όλο το λαό? Τι είναι αυτά?
1: Η λύση, για να κλείσω κιόλα, η λύση ξέρεις ποια είναι?
2: Ποια είναι?
1: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πραγματάκια.
1: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
1: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
5: Ναι. Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
1: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
1: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται?
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι?
1: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε? Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει?
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
1: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια? Γιατί τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι,
1: τα υπόλοιπα πού είναι? Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
6: Αποστολή.
2: Έλα.
6: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγανε, μην με έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
1: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
2: Για
1: τι κάνεις, πώς είσαι? Η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, θα αποφάσεις?
2: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη? Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε?
1: Αρτέμιδα.
2: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι? Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
1: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
2: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου?
1: Δυστυχώς όχι.
2: Αυτά δεν μπορώ.
1: Φορά, όμως, που
2: ετοιμαστείτε
1: έχουν...
2: για το Σάββατο, Ερχόμαστε τσολιά σεν δε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
1: Με ιδανικό καιρό.
2: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
1: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
2: Εκεί είναι ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι? Παράσταση.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία.
1: Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο, πάνω στη Βραβρώνος.
2: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το Καπί να ακούνε οι γέροι.
1: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρει.
2: Ωραία.
1: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
2: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
1: 6932 440 950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
7: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου, Κοτσάρα μου.
7: Τι κάνεις?
2: Καλά.
7: Σκεφτόμανε.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
7: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
7: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και...
2: Δεν θέλω τέτοια. Αν πήρες να μην μπεις καλά, να μην πει καλά.
7: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρει και ποτέ. Πώ το είχε πει, αν έχει λεφτά, πληρώνει και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer. Αν έχει λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
7: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτού του θεσμού που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μα. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πα και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πα.
2: Και πα, πες το για να ξέρει και ο κόσμος, είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
7: Σωστά.
2: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
7: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
7: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει, έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλος έγινε υπουργός.
7: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής, με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
7: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
8: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, λέ.
8: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
2: Πες το.
8: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
9: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
8: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνας.
9: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, δραπετσόνας.
8: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, του Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
10: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
10: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
11: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
10: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
2: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
10: Μάλλον τους αγόρασε και την ανιψιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
12: Κονίτσι στο καύχημα.
2: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
10: Ναι, ναι, ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
13: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
13: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα, δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
14: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
15: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρφάβητος.
2: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
13: Αυτός είναι πάντως.
2: Άρα σίγουρα κάνει και τη φωνή λίγο.
13: Η φωνή είναι ίδιος Χαραλάμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια, τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
16: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
16: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
16: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του Μαλάκα το ταξιτζί.
2: Σας παρακαλώ.
16: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν. Αστυνοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε. Πάρτε το αστυνοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγανε τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Και λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Καριστιανού που λέει για το Θεό, λέει για τις μαλακίες.
2: Ρε παιδί μου, λέγε ό,τι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
16: Ναι.
2: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
16: Σκοταδισμός.
2: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
17: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
16: Σκοταδισμός, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
18: Ανατόλη, τρία πράγματα.
2: Για πες.
18: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
19: Θα μου πει στη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
18: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
20: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
20: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ψυχούλα.
20: Είναι ψυχούλε.
2: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
20: Ακριβώς.
21: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
20: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί που είδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
2: Σας παρακαλώ.
22: Γεια σου, έλα ρε από φίλε Δανοκουνού εδώ.
2: Έλα Δανοκουνού.
22: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία γιατί ο Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
2: Oh.
22: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια το θέρισμα.
2: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι είναι έτσι.
21: Ο θεριστής έρχεται.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Πολύ, γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα σε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθι, μα σε παρακαλώ τώρα, δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενί. Είμαι στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα?
0: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπαίρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι.
3: Γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις?
1: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα. Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα.
1: Και
3: επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πώς το πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη. Ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τσίπρα μαζί?
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά? Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα, είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τσίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί?
1: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσε λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα? Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ!
9: Ας τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
6: Ξέρω εγώ, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντίκα.
1: Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Απόστολε.
3: Έλα.
2: Απόστολος.
3: Έλα.
2: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
3: Ναι, ναι, ξέρω.
2: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
4: Ελλάς! Ελλήνων Χριστιανών.
5: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
4: Άνευ βουλής και εκλογών.
5: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
4: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
5: Ταρατατζού. Του τσου τσου τσου τσου.
4: Ταρατατζού.
5: Τσου τσου τσου τσου.
4: Ταρατατζού.
5: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
6: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης.
5: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.

0: Ιδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοίδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατηγικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Στον Ταρυφάκο, πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελία πρόγον επίφηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίφηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ομόνια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε
4: Κοροπή. Κηδίαιτά σας θα

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.

0: Ασυλική δεν. Ακριβώς. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει απλά τσέρεσε το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: πάθει κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, τη Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, πότε πουρή θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα.
0: Ναι, θα
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Yeah. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς μια

0: Γεια.
1: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
0: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
1: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
0: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
1: Ό,τι λάχει.
0: Ναι.
1: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

Νικόλα Σωστόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, πολύ νωρίς το πρωί, προσπαθούμε να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου από πράγματα που μοιάζουν μακρινά, είναι όμως αυτά που ακόμη και σήμερα μας χαρακτηρίζουν.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε ειδήσεις που δεν τις ακούσετε πουθενά αλλού, όχι γιατί δεν έχουν την αξία που πρέπει, αλλά γιατί έχουν ένα ειδικό βάρος που όλοι το αποφεύγουν.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Σάββατο, μία μέρα η οποία βρίσκεται παγιδευμένη εντός δύο αργιών. Είναι καλό Σαββατοκύριακο, το καλό τριήμερο μάλλον, καθώς έχουμε την αργία της Πρωτομαγιάς και ακολούθησε Σαββατοκύριακο καθώς έπεσε Παρασκευή. Και μάλιστα αυτός ο μήνας ξεκινάει με τριήμερο και τελειώνει με τριήμερο, γιατί στο τέλος του μήνα έχουμε Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα την αργία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε για πρώτη φορά μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε δύο τριήμερα. Σπάνια γίνεται αυτό, υπολογίστε ότι πρέπει να γίνεται με ένα πρόχειρο υπολογισμό μία φορά κάθε 14 χρόνια. Περίπου τόσο βγαίνει για να μπορούσε να πετύχουμε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι αισιόδοξο για αυτόν το μήνα που μας περιβάλλει. Όσοι έχετε φύγει, καλά κάνατε και φύγατε για να προλάβει να έρθετε σε επαφή με την ανοιξιάτικη φύση, η οποία είναι το πιο όμορφο υπάρχει. Εμείς θα κάνουμε μια άλλη προσέγγιση της υπαίθρου. Θα κάνουμε την προσέγγιση του εγκαταλελειμμένου στρατιωτικού σκοπευτηρίου. Όσοι παρουσιάστηκαν στην Κόρινθο για τη στρατιωτική ζουστιτία θα το θυμούνται, γιατί πηγαίνανε για βολές σε ένα στρατιωτικό σκοπευτήριο, ο οποίο βρίσκεται τώρα περίπου πάνω από την Εθνική Οδό, να το πούμε έτσι, την Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στην αρχή εκεί της τεράστιας αυτής Εθνικής Οδού. Και αυτός ο χώρος δεν εγκαταλείφθηκε, δεν έγινε ό,τι γίνεται στους υπόλοιπους που μπαίνουν οι κατσαπλιάδες και κλέβουν ό,τι μεταλλικό υπάρχει και καταστρέφουν ό,τι βρούνε, αλλά δόθηκε στον τοπικό σκοπευτικό όμιλο, ο οποίος όχι απλά το διέσωσε, όχι απλά το καθάρισε, όχι απλά έφτιαξε πολλά μικρότερα σκοπευτήρια για να μπορεί να διοργανώνει αγώνες, έφτιαξε πολλά μικρά σκοπευτήρια για να διοργανώνει διεθνείς αγώνες. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας το πούμε με απλά λόγια. Κάθε χρόνο στην Κόρινθο γίνονται ένας ή δύο μεγάλοι σκοπευτικοί αγώνες με αθλητές από όλο τον κόσμο. Όπως το ακούτε. Έρχονται άνθρωποι από την Νορβηγία, από τον Καναδά, από τις Φιλιππίνες, από το Μεξικό, από δεν ξέρω πόσο πιο μακριά γίνεται. Ξέχασα ένα άγνωστο μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που είναι κράτος που είχα γνωρίσει στις περσινούς αγώνες Βανουάτου, νομίζω, δεν ξέρω και καν πώς λεγόταν. Όλοι αυτοί έρχονται στην Κόρινθο για να πάρουν μέρος σκοπευτικούς αγώνες με τις οικογένειές τους. Μένουν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και αυτό τι σημαίνει? Φανταστείτε ότι πέρσι στο Πανευρωπαϊκό δεν υπήρχε τραπέζι ούτε για να φας το μεσημέρι από τους τόσους πολλούς σκοπευτές. Μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Να τα πιάσει όλα, Κόρινθο, Λουτράκι, Παράλια, Σαρονικούς, οτιδήποτε υπάρχει, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτών των διοργανώσεων. Την επιτυχία αυτή λοιπόν φέτος την επιβράβευσε, κάθε χρόνο συμμετέχει, αλλά φέτος την επιβράβευσε πιο πολύ η Μπερέτα Ελλάς, γιατί η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 της χρόνια και ήταν ο κύριος χορηγός και ο βασικός χορηγός των αγώνων αυτών, οι οποίοι είχαν και την ονομασία χρυσό κύπελο Μπερέτα. Και αυτό αποδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει η χώρα μας στο να έχει σκοπευτικό τουρισμό. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εύποροι μπορούν να έρχονται εδώ, να παίρνουν μέρος σε αγώνες, να φέρουν την οικογένειά τους και να μαθαίνουν τη χώρα μας ακόμη περισσότερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Περίεργο θέμα, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο και τι ωφέλη έχει για τη χώρα μας. Φτιάξτε καφέ, εδώ είμαστε να σας τα πούμε όλα με λεπτομέρειες, συνομιλώντας με τους ανθρώπους που βοήθησαν στο να γίνει αυτός ο μεγάλος αγώνας στην Κόρινθο. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και στη σημερινή εκπομπή όπως σας είπαμε σας έχουμε μια ιδιαίτερη αναφορά που δεν είναι άλλη από την πολύ πετυχημένη διοργάνωση που έχει καθιερωθεί πλέον στην παγκόσμια σκοπευτική σκηνή και είναι οι αγώνες του Ιθμού, οι αγώνες της Κορίνθου οι οποίοι έχουν μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι και φέτος υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν αυτή? Ότι συνδυάστηκε με τον χρυσό αγώνα της Μπερέτα, καθώς φέτος η μεγάλη ιταλική εταιρεία γιορτάζει, σωστά ακούσατε, μην απορρίσετε, γιορτάζει τα 500 χρόνια ύπαρξής της. Αν αυτό δεν είναι παράδοση, δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο μπορεί να αναφερθεί ως έτσι. Έχουμε λοιπόν την τύχη να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το Διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας της Μπερέτα Ελλάς, μέλος και αυτή του ομίλου, ο οποίος είναι και δεινός σκοπευτής και είναι ένας άνθρωπος που θα έλεγα από αυτούς που σπανίζουν στα δρόμενα της χώρας μας, καθώς έχει ο ίδιος το ίδιο πάθος με τους αθλητές που χορηγεί η εταιρεία του ή τις διοργανώσεις που κάνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Είμαστε μια χαρά.
2: Ναι. Είστε ευχαριστημένοι από αυτό που ζήσατε την προηγούμενη εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου?
3: Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ανεπανάληπτο. Εμείς κατορθώσαμε, όπως πολύ σωστά είπατε εσείς και την Πλησιώτη, να ενσωματώσουμε ουσιαστικά το Beretta Gold Cup μέσα στο Canal Challenge που το κάνουμε και το βοηθάμε και το σπουσοράρουμε και εμείς κάθε χρόνο σαν Beretta Ελλάς. Είχαμε την τύχη λοιπόν να γιορτάσουμε αυτά τα 500 χρόνια με ένα σημαντικό αγώνα στην πρακτική σκοποβολή, με πάρα πολλούς αθλητές από το εξωτερικό. Οι αθλητές ήταν πάνω από 250, αν θυμάμαι καλά. Από χώρες όπως είναι το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία. Όλοι ήταν καταστασιασμένοι, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μάλλον να έχουμε την ιδιαίτερη τύχη να έχουμε ένα από τα καλύτερα σκοπευτήρια στην Ευρώπη για την πρακτική σκοποβολή.
2: Έτσι
3: που είναι
2: ακριβώς.
3: Το σκοπευτήριο της Κορίνθου. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα ο πρόεδρος, ο κύριος Κελαϊδάκης, μαζί με την ομάδα του. Εμείς το έχουμε δει αυτό, το έχουμε αναγνωρίσει και γι' αυτό εδώ και 3-4 χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτό το σκοπευτήριο.
2: Και είναι και ο τόπος, είναι και το τοπίο επίσης, από τα καλύτερα οικόπεδα του πλανήτη. Να το πούμε και αυτό.
3: Δηλαδή
2: ο ξένος ενθουσιάζεται για δύο πράγματα, γιατί συνδυάζει και το τέλειο σκοπευτήριο και πολύ ωραίο περιβάλλον. Εντάξει, και παραμονή
3: είναι
2: σε μια όμορφη χώρα.
3: Περιβάλλον, η Κόρινθ του Τσάζ έχει και πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, πολλοί ρωτήσαν, επειδή είχαμε βάλει κάποια welcome banners με τον Πίγασο και τα λοιπά, που κολλάει ο Πίγασος, εξηγήσαμε ότι ο Πίγασος γεννήθηκε στην Ακροκόρινθ, οπότε του μάθαμε και λίγο ιστορία.
2: Έτσι.
3: Αλλά τα πάντα πήγαμε ομαλά, όλοι ήταν πάρα πολύ καλοβρημένοι και είχαμε και πολλούς αθλητές ξένους, οι οποίοι είπαν θα ξανάρθουν του χρόνου.
2: Μα αυτό είναι επιτυχία, από ότι από χρόνο σε χρόνο μαθαίνεται η διοργάνωση και πηγαίνει όλο και πιο ψηλά. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου, γιατί ακόμη και εμένα που ξέρετε ότι πόσα χρόνια ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, είναι κάτι που σε σοκάρει, όπως και να το λες. Η Μπερέτα γιορτάζει τα 500 χρόνια. Γιορτάζει 500 χρόνια, ανήκει στους ίδιους ανθρώπους. Εσείς είσαστε άνθρωποι της Μπερέτα εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.
3: Και εμείς ουσιαστικά είμαστε στη γαλλική της Μπερέτα.
2: Ακριβώς.
3: Είμαστε sister company, είμαστε αδελφή εταιρεία, δεν είμαστε απλή διανομή.
2: Δεν είστε διανομή
3: των εμπορευμάτων της Μπερέτα.
2: Ούτε ένα τυχαίο αντιπρόσωπος. Είναι αυτό το τεράστιο μέγεθος της Μπερέτα. Τι έχετε να πείτε, γιατί εσείς θα έχετε να πείτε περισσότερα από εμένα, για αυτή την. Πώς να το εξηγήσουμε, ας το πούμε, δεν είναι κακή λέξη. Για αυτό το μεγαλείο αυτής της εταιρείας. Πώς γίνεται κάποιος να καταφέρει τόσα πολλά, εσείς που έρχεται σε καθημερινή τριβή μαζί τους. Τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει?
3: Έχουν πραγματικά, δηλαδή, είναι από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο. Το έχουν κρατήσει τόσες πολλές γενιές και υπάρχει η ίδια οικογένεια μέσα στην Μπερέτα, η οποία, δηλαδή, φανταστείτε, εμείς κάναμε κάποια dealer events φέτος, τα οποία τελειώσαν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα τέλος Απριλίου. Δηλαδή, έχω τσαν διάφορα group από όλο τον κόσμο, κάποια dealer events για όλους τους πελάτες στην Μπερέτα παγκοσμίως. Και ήταν ο ίδιος ο Φράνκο Μπερέτα και ο γιος του και μας μιλούσε.
2: Ναι.
3: Μόνο αυτό το συνέστημα είναι φοβερό. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από προγόνους οι οποίοι είναι 5 αιώνες πίσω. Είναι φοβερό.
2: Είναι αυτός που πήρε την παραγγελία, να τα πούμε και πότε ξεκίνησαν όλα, πήρε την παραγγελία για τα αρκεβούζια από το δόγι της Βενετίας για να εξοπλίσει κάποια καράβια.
3: Ναι, 185 κάνεις ουσιαστικά, θυμάμαι καλά, στη Βενετία, στην οποία η Βενετία μας πήγαν οι άνθρωποι. Εμείς είδαμε όλη την ιστορία της Μπέρετα, γιατί πήγαμε στη Βενετία, είδαμε που πουληθήκαν αυτές οι κάνες, που ήταν στο Δουκάτο εκεί πέρα που έμεινε ο Δούκας της Βενετίας, και μας εντυπωσίασε και όλοι, γιατί είδαμε το χειρόγραφο, το αυθεντικό πλέον του Μπέρετα του ίδιου, που έγραφε στη γλώσσα τους ότι παραδόθηκαν αυτές οι κάνεις εκεί πέρα, και το έχουν το χειρόγραφο αυτό εκεί πέρα original, και το βλέπεις έτσι, είναι φοβερό.
2: Σε ό,τι αφορά...
3: Εκεί καταλαβαίνεις, εκεί πραγματικά όταν δεις αυτό το χειρόγραφο καταλαβαίνεις το μέγεθος της εταιρείας αυτής. Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι η Μπέρετα μία από τις λίγες εταιρείες που θα μείνουν στον χώρο, και γι' αυτό συνεχώς, όπως βλέπετε και εσείς, κάθεται και εξαγοράζει και άλλες εταιρείες και συνεχώς μεγαλώνει.
2: Ναι, γιατί ακριβώς έχει αυτή την παράδοση, έχει μία προϊστορία πίσω της απίστευτη. Προϊστορία αιώνων. Θα ήθελα εδώ τη βοήθεια σε κάτι. Παράγουν συνεχώς καινούργια προϊόντα, χωρίς όμως να προδίδουν ούτε τη χώρα τους, γιατί όλα τα εργοστάσια, και τα είδαμε, γιατί είχα την τύχη να βρεθώ εκεί, και τα εργοστάσια παραμένουν στην ίδια περιοχή που χτίστηκε το πρώτο εργοστάσιο πριν από 220 χρόνια, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούν, ακόμη και τα υλικά που χρησιμοποιούν, φροντίζουν να είναι ιταλικά, ούτε καν ευρωπαϊκά, να είναι made in Italy. Αυτό σας έχει δώσει εσάς ως άνθρωπο των πωλήσεων, σας έχει δώσει μια σιγουριά, ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχετε πρόβλημα πουλώντας κάποιο όπλο της Μπερέτα?
3: Θα δείτε, η Μπερέτα μείνει σε αυτό το σημείο, στο κατώνε Βαλτρόπι, επειδή και από τις ενημερώσεις που έχουμε τόσα χρόνια που είμαστε στην Μπερέτα, ξέρουμε ότι το μείγμα του μετάλλου που φτιάχνει η Μπερέτα είναι μοναδικό. Το μείγμα του μετάλλου λοιπόν που φτιάχνει η Μπερέτα, που είναι μοναδικό, βρίσκεται μόνο σε εκείνη την περιοχή. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που παραμένουν τα εργοστάσια της Μπερέτα εκεί πέρα. Οπότε ο σίδηρος που χρησιμοποιεί και όλα αυτά βγαίνουν από αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω από την Μπερέτα. Η ποιότητα σίγουρα είναι δεδομένη. Όλα είναι ιταλικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Έχουμε δει και τα εργοστάσια, και τον Μπερέτα 1 και τον Μπερέτα 2. Η μόνη χώρα η οποία ξέρουμε ότι είναι ιταλική, το ξέρει και όλος ο κόσμος, είναι η Στόγκερ, η οποία είναι στο γκρουπ. Ανήκει στο γκρουπ της Μπερέτα, και το εργοστάσιο βέβαια είναι στην Τουρκία, βεβαίως κάτω από τα σπέξη, την επίλυση της Μπερέτα.
2: Αλλά είναι φοβερό ότι όλο αυτό το μεγαλείο, να το ξαναπούμε, και δεν είναι η λέξη αυτή, μπορεί κάποιος να πει είναι σωστή η λέξη. Είναι, γιατί ο άλλος είναι 500 χρόνια και παράγει τα πάντα, και μάλιστα, όπως ακριβώς είπατε, ακόμη και από τα ορυχεία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
3: Βέβαια, αυτό ακόμα υπάρχει μια βαθιά από αυτά τα βουνά, ναι, και το χρησιμοποιεί η Μπερέτα, γιατί έτσι η Μπερέτα έχει την καινοτομία αυτή, γιατί όπως είπατε και στην αρχή, η Μπερέτα άρχισε πουλώντας κάποιες κάνες στη Βενετία.
2: Ναι.
3: Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ειδικότητα της Μπερέτα σαν εταιρεία, στη δημιουργία κανών. Γι' αυτό και η Μπερέτα τα τελευταία χρόνια βγάζει κάνες. Μην ξεχάσουμε τώρα το καινούργιο μοντέλο που βγάζει φέτος, που είναι το Α1800 το Σουπρίμα, το οποίο θα έχει την κάνη του DT11, έτσι. Ναι. Το οποίο θα βγει σε μια εξαιρετική τιμή, και το οποίο θα έχει και 45 εκατοστά κόνους συναρμογής. Το οποίο είναι ένα ντουθέκι, το οποίο μπορεί να το πάρει για φάσα, για λαγό, για παπί. Με μια εξαιρετική του φεκιά που σου δίνει ένα όπλο το οποίο κάνει 12 χιλιάρικα. Και δεν θα κάνει 12 χιλιάρικα, θα κάνει γύρω στα 2.900.
2: Αυτή είναι η δική μου, ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί εκεί θα σας πήγαινα. Ότι σε μια εποχή που φτιάχνουν όλοι καραμπίνες, και ειδικά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός από την γειτονική χώρα, η οποία προσφέρει σε πολύ χαμηλότερες τιμές, να μην το πω εξευθελιστικές, γιατί έχουν και είχαν μεγάλη πτώση του νομίσματός τους. Έχετε δηλαδή έναν ανταγωνισμό από τριτοκοσμικές χώρες. Έναν έντονο ανταγωνισμό που σου λέει ο άλλος, γιατί να πάρω το ακριβό ιταλικό και να μην πάρω αυτό εδώ το πολύ ωραίο γυαλιστερό του Φέκη που είναι στον οπλοβαστό του καταστήματος της γειτονιάς μου. Η διαφορά είναι στις κάνες. Εκεί δεν είναι, κύριε Ιωάννο, εκεί δεν είναι η διαφορά η μεγάλη.
3: Η διαφορά στην Μπερέτα, σε οποιαδήποτε άλλη μπάντα που κυκλοφορεί παγκοσμίως, είναι η κάνη. Δηλαδή αγοράζεις μια Μπερέτα, ξέρεις ότι θα πάρεις μια εξαιρετική κάνη, που θα σου προσφέρει μια εξαιρετική κατανομή και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό αγοράζεις την Μπερέτα. Συν ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο είναι αερίων, συν ότι αγοράζεις ένα όπλο το οποίο έχει ένα άνομα 500 χρόνων,
2: Και έχει άλλη αξία.
3: Αγοράζει όλο το πακέτο δηλαδή. Αγοράζει κάτι που είναι πάρα πολύ γνωστό. Το ξέρει όλο ο κόσμο.
2: Απλά επιμένω στην Κάνη, γιατί η Κάνη είναι όλη η τεχνογνωσία. Εσείς δηλαδή έχετε ένα πλεονέκτημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις άλλες εταιρείες.
3: Στον ανταγωνισμό δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει για Κάνη πουθενά.
2: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα εδώ.
3: Δεν είναι μόνο τα εικόνες εφαρμογής που φτιάχνει την Μπερέτα με την τεχνογνωσία τη. Είναι και τα υλικά των Κάνων που χρησιμοποιεί. Είναι αυτό που σα είπα στην αρχή. Όταν δηλαδή τα ίδια υλικά και τον ίδιο σύνδεο που χρησιμοποιούσε ο πρώτος Μπερέτα, ο οποίος πούλησε τις κάνες στο δουκάτο της Βενετίας, το ίδιο υλικό, σαν μείγμα εννοώ, χρησιμοποιείται και τώρα. Εμείς μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που κάναμε στη Βενετία ότι ο Δούκας της Βενετίας είχε πάρει και από αλλού προσφορές. Δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Μπερέτα να δώσει προσφορά. Και μάθαμε λοιπόν στο ταξίδι που πήγαμε ότι οι κάνες του Μπερέτα τότε ήταν οι μόνες που δεν κάνανε μπαμ. Δεν ανοίγανε.
2: Ναι, και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Ναι, βέβαια, δεν υπήρχε τέτοια.
3: Και γι' αυτό πήρε τη δουλειά ο Μπερέτα. Είχαν πάει κι άλλοι να πουλήσουν κάνες. Αλλά ο Μπερέτα την πήρε τη δουλειά για αυτό το λόγο. Επειδή είχε αυτό το μείγμα του ατσαλιού που σας είπα πριν.
2: Και επίσης να προσθέσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη διαφορά μεγέθους. Το ένα από τα 8 μηχανήματα που κάνει αυτές τις κάνες, τις διάσημες της Μπερέτα, το ένα μηχάνημα στοιχίζει 2 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το ανάλογο σε μία ανταγωνιστική ιταλική εταιρεία είναι στις 40 έως 50.000 ευρώ και βέβαια και το ανάλογο σε μία τριτοκοσμική χώρα είναι, ας μην το πούμε καλύτερα γιατί θα νιώσουμε και περίεργα. Εκείνη η μεγάλη διαφορά. Εκεί πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι όταν δίνει τα χρήματά του.
3: Εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει κανένας, εκτός να πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα. Εσύ έχετε πάει στο εργοστάσιο της Μπερέτα, οπότε έχει καταλάβει και σε τι κόσμο μπήκατε.
2: Και είναι, το πιο εντυπωσιακό είναι αυτό, είναι ότι το μηχάνημα κατασκευής των Κάνων δεν το έχει παραγγείλει κανένας άλλος και η Μπερέτα έχει 8 από 7 από αυτά και αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Ιωάννου, να σας συγχαρούμε για την προσφορά σας στην διάδοση της σκοποβολής αλλά και στη διάδοση του τουρισμού της χώρας μας. Να, εδώ ένα σημαντικό κομμάτι που θα
3: ξαναζητηθούμε. Είναι ο σκοποστικός τουρισμός που λέμε.
2: Έτσι, ο σκοποστικός τουρισμός. Γιατί βοηθάτε, δεν βοηθάτε αυτή τη στιγμή μόνο το σκοπευτήριο της Κορίνθου, τα πιστόλια της Μπερέτα, τον διοργανωτή στην Κόρινθο. Βοηθάτε και τη χώρα, βοηθάτε τους επαγγελματίες της Κορίνθου και όχι μόνο να φέρουμε ξένο κόσμο να κάνει διακοπές στη χώρα μας. Συγχαρητήρια για την ενέργειά σας. Να σας ευχηθούμε και όλα αυτά τα χρόνια πολλά για τα 500 στην Μπερέτα. Να σας ευχηθούμε. Και να είστε πάντα καλά.
3: Για την πρόσκληση, την εκπομπή σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, η εκπομπή η οποία προσπαθεί να αναδείξει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο την μαγεία του κυνηγίου και της σκοποβολής και να γνωρίσουν οι περισσότεροι τι σημαίνει ότι ασχολούμαι με τα όπλα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχουν στο μυαλό τους. Για το λόγο αυτό, στη σημερινή εκπομπή που έχουμε το αφιέρωμα για τους αγώνες που έγιναν, τους διεθνείς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στην Κόρινθο, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο ο οποίος κρύβεται πίσω, το κρύβεται εισαγωγικών, κρύβεται πίσω από όλη αυτή την επιτυχία, που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο τοπικού συλλόγου, τον κύριο Κελαϊδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κελαϊδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιάτη. Καλή σας Σαββατοκύριακο.
0: Να σας συγχαρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Να σας συγχαρώ και στον αέρα για την επιτυχία σας, που δεν είναι τωρινή. Έχετε πάρει πανευρωπαϊκούς, έχετε καθιερώσει τον αγώνα αυτόν τον ετήσιο. Θα πάρετε και τον αγώνα με τα λιόκανα τα όπλα. Και γενικά έχετε βάλει την Κόρινθο μέσα στο παγκόσμιο καλεντάρι των διοργανώσεων της σκοπευτικής οικογένειας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αναδείξει το σκοπευτήριο Κορίνθου ως μια εγκατάσταση με πραγματικά διεθνή ενδιαφέρον. Οι χώρες που συμμετέχουν, οι άνθρωποι που έρχονται από πάρα πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη στο κανάλι που κάναμε πριν μια εβδομάδα, είχαμε συμμετοχές από 28 χώρες.
0: 28 χώρες.
1: Ναι, έχουμε μεγάλη από 30-35 χώρες συμμετοχές στο test event που θα πραγματοποιηθεί πριν τη διοργάνωση του παγκοσμίου. Mm. Στο τέλος Ιουνίου είναι το test event. Και φυσικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα λιόκανων όπλων IPC που θα γίνει στο τέλος του Σεπτέμβρη, όπου εκεί οι συμμετοχές θα προέρχονται από περίπου 70 χώρες και θα αγγίζουν γύρω τις 1000.
0: Θα έρθουν 1000 άνθρωποι από 70 χώρες στο πρώην στρατόπεδο, στο πρώην σκοπευτήριο του στρατοπέδου της Κορίνθου, φέρνοντας όχι μόνο μαζί τους τα όπλα τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους, αλλά τις οικογένειές τους και ανάγκη για να μείνουν και σε δωμάτια. Δηλαδή θέλω να σας πω, να πω ότι η επιτυχία σας δεν περιορίζεται στο σκοπευτικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή τον αγώνα, ειδικά τέλος Σεπτεμβρίου, θα τον περιμένει και όλη η περιοχή.
1: Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μεγάλες, πολύ μεγάλες διοργανώσεις έχουν πολύ υψηλό οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή. Λόγω του ότι διαρκούν πολλές ημέρες, οι συμμετοχές είναι μεγάλες και κάθε συμμετοχή συνοδεύεται από συνοδούς, οικογένειες, προπονητές κτλ. Πολλαπλάσιο το νούμερο του συμμετοχών, επί δύο περίπου, επί τρία κάποιες φορές.
0: Άρα περιμένετε 3.000 άτομα, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Με πρόχειρα νούμερα, δεν ξέρω πόσα παιδιά θα έρθουν, ναι.
1: Με πρόχειρα νούμερα, αν έχουμε 1.000 συμμετοχές, θα έχουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500.
0: Το σίγουρο 2.000 και μπορεί και παραπάνω, ναι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να πείτε, όταν ακόμη πηγαίνατε και στείνατε πρόχειρα, γιατί έτσι θα ξεκινήσατε κι εσείς, στείνατε πρόχειρα κάποιους στόχους στο στρατιωτικό σκοπευτήριο, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε κάτι τόσο μεγάλο?
1: Κοιτάξτε, είναι κλιμακωτή η εξέλιξη. Εγώ υπήρξα και εξακολουθώ να είμαι αθλητής, υπήρξα και μέλος της εθνικής ομάδος. Συμμετείχα σε πολλές αποστολές της εθνικής ομάδας στο εξωτερικό. Είδα τις διοργανώσεις σε άλλες χώρες μεγάλων διοργανώσεων. Είδα ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς και μάλιστα σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Μάλιστα αυτό συνέβη και την δεκαετία της κρίσης. Μετά το 2010 και πριν το 2020 έγινε αυτή η εξέλιξη στο σκοπευτήριό μας και κάπου, ας πούμε, υπήρχε και το αίσθημα μέσα μας ότι πρέπει να αποδείξουμε ότι σαν Έλληνες μπορούμε να κάνουμε για κάτι παραπάνω και το κάναμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα από τα εσωτερικά μας κίνητρα που μας οδηγεί στο να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Είναι αυτό
1: είμαστε
0: το
1: Έλληνες περίεργο και μας αξίζει, ας πούμε, να αλλάξουμε αυτή την οπτική που έχει για τον Έλληνα ο Ευρωπαίος ή κάποιος άλλος πολίτης κάποιας χώρας, ότι αυτό που υπάρχει ως κατεστημένο πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, και εμείς κάναμε το κομματάκι το δικό μας για να αλλάξει αυτό.
0: Και το καταφέρατε και με επιτυχία. Και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί Γιατί να ξέρετε, είναι εκπληκτικό και σας το λέω, το θυμάμαι από τους πανευρωπαϊκούς που είχατε κάνει. Ακόμη όταν συναντάω στις εκθέσεις στο εξωτερικό ανθρώπους που ήταν στην Κόρινθο στο Πανευρωπαϊκό, μου διηγούνται για την περιοχή, για το πόσο ωραία περάσανε, το ξενοδοχείο που μείνανε, το εστιατόριο που φάγανε, τη θάλασσα που έκαναν μπάνιο. Είναι αυτό το αποτύπωμα που αφήνει πίσω μια μεγάλη διοργάνωση που ούτε το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Είναι τόσο μεγάλο το αποτύπωμα. Να πούμε και μια αλήθεια, κύριε Κελαϊδάκη. Μιλάμε και για εύπορους τουρίστες, έτσι δεν είναι? Ας αφήσουμε το σκοπευτικό κομμάτι.
1: Είναι το είδος του αγωνίσματος.
0: Ακριβώς.
1: Που απαιτείται πάρα πολλά αναλώσιμα για να μπορέσει κάποιος να το παρακολουθήσει. Και επίσης απαιτούνται και ταξίδια για να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις. Επομένως, ναι, θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται το αγώνισμα κυρίως είναι μέσω εισοδήματος και άλλο.
0: Βρίσκεις δηλαδή, βρίσκεις με τη μία ένα πολύ καλό κοινό για τον τουρισμό σου, κάνοντας απλά διοργανώσεις αθλητικές, τις οποίες θα λάβουν μέρος και τα Ελληνόπουλα. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η νεολαία της Κορίνθου, και δεν μιλάω υποχρεωτικά για τους μικρούς, γιατί η σκοποβολή έχει το μαγικό άγγιγμα και μπορεί να πείσει, να γίνει σκοπευτή και έναν 60χρονο. Ήθελα να ρωτήσω ότι έχει επηρεάσει, δηλαδή έχετε νέους σκοπευτές μετά τη μεγάλη σας αυτή επιτυχία?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχει μεγάλη, ας πούμε,
0: προσέλευση.
1: Αναγνώριση από τους ανθρώπους το τι κάνουμε εκεί.
0: Αυτό είναι σημαντικό και αυτό.
1: Και φυσικά και αντίστοιχο ενδιαφέρον, όχι μόνο από νέους αλλά και από νέους.
0: Αυτό πέρα, εδώ είναι η διαφορά. Μπορεί να έρθει και ένας μεγαλύτερος σκοπευτής.
1: Ναι. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι γενικά η σκοπευτική, αλλά ιδιαίτερως η πρακτική σκοπευτική, είναι μια δραστηριότητα που ταιριάζει πάρα πολύ σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 30-35 ετών που έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν αναπτυχθεί, ας πούμε, επαγγελματικά. Είναι μια δραστηριότητα που θα τους ενεργοποιεί ώστε να μείνουν σε καλή φυσική κατάσταση και ψυχολογικά τους βοηθάει, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν ό,τι ένας άνθρωπος με επιχείρηση, επαγγελματίας ή με οικογένεια κτλ.
0: Μια διαφυγή από τα προβλήματα, το πούμε.
1: Να προσφέρει απαιτητικό χρόνο στον εαυτό του, ναι, ακριβώς.
0: Να ξεφύγει λίγο από την πίεση η οποία μπορεί να δέχεται. Ναι, προσφέρεται σκοποβολή, προσφέρεται και το λένε αυτό και οι αθλητικοί ψυχολόγοι που ασχολούνται με το αγώνισμα, ότι προσφέρει. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις όχι υποχρεωτικά για να διακριθείς, αλλά γιατί σου αρέσει. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι δεν είναι, η ψυχαγωγική σκοποβολή. Ότι πηγαίνω γιατί μου αρέσει αυτό που είπατε, να έχω ποιοτικό ελεύθερο χρόνο.
1: Βέβαια, μα η πλειονότητα των συμμετοχόντων είναι χομπίστες. Δηλαδή συμμετέχουν για να περάσουμε ευχάριστο χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι ο στόχος τους να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα, θέλουν να περάσουν καλά, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε σχέδια και άλλα για το μέλλον? Σκέφτεστε και άλλες ανακατατάξεις, αναδιοργανώσεις του χώρου του σκοπευτηρίου?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Κορυφαίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Να τα πούμε αυτό, βέβαια.
1: Ναι, που έχει στηρίξει το έργο μας. Επίσης και το επιμελητήριο μας έχει βοηθήσει κατά περιόδους και πολλοί χορηγοί, αλλά κυρίως την Motor Oil στην Κορυφαίο, η οποία μας βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται επεκτάσεις, χρειάζεται βελτίωση στο σκοπευτήριο Κορίνθου. Ναι, έχουμε μια εγκατάσταση η οποία μας επιτρέπει να μπούμε στο καλεντάρι, αλλά όπως είπα πριν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούν όλοι οι άλλοι. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη στο χώρο, περισσότερη βελτίωση, να ανεβάσουμε το επίπεδο ποιότητας που παρέχουμε στους επισκέπτες μας.
0: Και οι καταστάσεις, θέλετε να πείτε, και οι καταστάσεις.
1: Να ανταποκρινόμαστε πλήρως στα επίπεδα των αγώνων στα τα οποία φιλοξενούμε.
0: Ναι, θυμάμαι στο Πανευρωπαϊκό είχατε χρησιμοποιήσει και μύθους από τη μυθολογία μας για να κάνετε ακόμη πιο όμορφο το αγώνισμα από στάδιο σε στάδιο. Πόσα στάδια έχουμε τώρα σε ετοιμότητα?
1: 30.
0: Πόσα πρέπει να γίνουν για να φτάσετε στο μέγιστο βαθμό να κάνετε τη διαφορά?
1: 30 στάδια είναι από 30 ασκήσεις σκοπευτικές, δηλαδή αποτελεί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε και κάποια βοηθητικά στάδια. Πιστεύουμε ότι είναι συνεργασία της στρατηγικής υπηρεσίας και των ευρύτερων φορέων, να μπορούμε να τα τουλάχιστον να τα εγκαταστήσουμε προσωρινά για την πραγματοποίηση του αγώνα.
0: Εγώ θα σας ευχηθώ να αυτοφτάσετε ακόμη σε μεγαλύτερο, σε υψηλότερο επίπεδο. Και θα χαρώ να κάποια στιγμή να διοργανωθεί, δύσκολο αυτό στην Ελλάδα γιατί έχουμε πάρει στραβό δρόμο, έχει πάρει στραβό δρόμο η νεολαία μας, να διοργανώσετε και αγώνες για junior. Εκεί θα ήταν η μεγάλη επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, στις διοργανώσεις τις δικές μας υπάρχουν υποκατηγορίες.
0: Ναι.
1: Junior, super junior και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω να γίνει πανευρωπαϊκό junior. Εκεί θα επιτυχεί και η Ελλάδα να πάρει, να διακριθεί. Τότε θα καταλάβουμε ότι κάτι κατάλαβε ο κόσμος από το πόσο σημαντική είναι η σκοποβολή.
1: Αυτό είναι θέμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αν θα το εντάξει σαν σχεδιασμό και να το υλοποιήσει κάποια στιγμή μια τέτοιου είδους διοργάνωση.
0: Να ξέρετε
1: πιστεύω ότι εν ώψη της Ολυμπιακής αναγνώρισης, γιατί βρισκόμαστε
0: σε ένα στάδιο,
1: σε ένα στάδιο πριν την Ολυμπιακή αναγνώριση, εν ώψη αυτής της αναγνώρισης, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις και σαν προοπτική υπάρχουν στο τραπέζι ήδη.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελαϊδάκη, και να ξέρετε ότι πάντα εμείς θα είμαστε κοντά σας σε οποιαδήποτε ενέργεια προβάλλει τη σκοποβολή και τη χώρα μας στο εξωτερικό, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι μας διοικούν και θα πρέπει να μας δίνουν και τις σχετικές άδειες.

στόμα το φιλί. Σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Γογό Μαστρο Κώστα, 1970-2026. Ξεκουράσου αγάπη μου. Ράγισε καρδιές ο Τραϊανός Δέλλας στο τελευταίο αντίο στη Γογό Μαστρο Κώστα. Λύγησε και η κόρη της Βικτόρια. Πώς περιέγραψε η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο. Συμβουλές αντε το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Έχω βγάλει 120 εκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά. Ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός που δεν φαίνεται, λέει ο στάρ του NBA. Τι συμβαίνει με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, η ανησυχία και η δική του απάντηση για την κατάσταση της υγείας του. Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα με χαμόγελα αισιοδοξίας. Συνεχίζει την αποκατάσταση σε κέντρο στην Αθήνα. Ελαιόλαδο, το μυστικό που μπορεί να βάλει φρένο στη γύρανση. On Time Σαββατοκύριακο, με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτη κατάσταση σε κέντρο στην Αθήνα. Ελαιόλαδο, το μυστικό που μπορεί να βάλει φρένο στη γύρανση. On Time Σαββατοκύριακο, με 56 έγχρωμες

0: Μια αφιερωματική εκπομπή στην εκδήλωση που έγινε πριν από μία ακριβώς εβδομάδα στο σκοπευτήριο της Κορίνθου, όπου 250 σκοπευτές από την Ελλάδα αλλά και από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο και εκτός Ευρώπης κράτη έφτασαν στην Κόρινθο σε έναν αγώνα που πάει να καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Canal Challenge είναι η ονομασία του. Από πίσω κρύβεται ο τοπικός σκοπευτικός όμιλος και πάντα κάποιοι δραστήριοι άνθρωποι όπως ο πρόεδρος που μιλήσαμε από λίγο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι η σκοποβολή έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα. Η χώρα δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Η σκοποβολή έχει να προσφέρει πολλά γιατί φέρνει εύπορους τουρίστες και δεν το λέμε κακοπροαίρετα, απλά ο άλλος για να κάνει σκοποβολή πάνω να πει ότι έχει κάποια χρήματα να αφιερώσει. Οπότε φέρνει εύπορους τουρίστες στη χώρα μας, οι οποίοι ακόμη και δεν την ήξεραν ή δεν σκόπευαν να έρθουν ποτέ, την γνωρίζουν και από την άλλη φέρνουν μαζί και τις οικογένειές τους. Γιατί κανείς δεν πάει για τόσες μέρες που κρατάνε αυτοί οι αγώνες χωρίς την οικογένεια. Οπότε τα κέρδη είναι πολλά και είναι τουλάχιστον διπλά. Γι' αυτόν τον λόγο στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει πόσο τελικά σημαντική είναι η σκοποβολή και για τον τουρισμό μιας χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Βεβαίως, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε να μιλήσουμε. Βεβαίως, είναι πέρα από το αθλητικό κομμάτι που αφορά εμπειρία, δυνατότητες συμμετοχής Ελλήνων αθλητών πλέον των εθνικών ομάδων σε αγώνες τέτοιους, είναι και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κόσμο. Και όταν είχε γίνει ξανά το ευρωπαϊκό στην Κόρινθο, για 12 με 15 μέρες δεν έβρισες να καθίσεις.
0: Δεν υπήρχε δωμάτιο ξενοδοχείου.
1: Όχι μόνο δωμάτιο, ούτε ταβέρνα να πάρει.
0: Ούτε ταβέρνα.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη χώρα μας. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να το αναδείξουμε και εντάξει, δεν έχουμε και από την πολιτεία κάποιο παράπονο ότι δεν βοηθάει, αλλά χρειάζεται κάτι πιο πολύ να γίνει από όλους μας.
0: Ίσως και μια συνεργασία του δικού μας Υπουργείου του Αθλητισμού με το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι δεν είναι? Μπορούσαν να συνεργαστούν αυτά τα δύο.
1: Εμείς επειδή έχουμε όχι μόνο αυτά τα δύο Υπουργεία, λόγω των όπλων που χρησιμοποιούμε, έχουμε και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Ναι, πρέπει και αυτό να διευκολύνει. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ
1: έχουμε
0: σωστά.
1: Έχουμε τη συνδρομή του, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει νομοθετικά να λυθούν. Καταλάβατε. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος εφαρμόζει το που λέει νομοθεσία, που κάπου είναι και λίγο άκαμπτη να το πω έτσι. Αυτό πρέπει να λίγο να αλλάξει.
0: Δεν έχουν προβλέψει ποτέ σε καμία τροποποίηση του πολυβασανισμένου τελευταίου νόμου για τα όπλα? Δεν είχε αναφερθεί πουθενά κάτι για να διευκολύνει το σκοπευτικό τουρισμό? Έτσι δεν είναι αυτό, δεν είναι το παραπονό σας? Δεν υπάρχει κάποια παράγραφο που να λέει ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις ξένων αθλητών που έρχονται στη χώρα μας για κάποια διοργάνωση που έχουμε αναλάβει? Δεν το γράφει πουθενά αυτό, από ό,τι θυμάμαι.
1: Έχουν γίνει βήματα.
0: Έχουν γίνει, ναι, αλλά δεν το.
1: 404-423 του 2023 έγινε. Μπορεί κάποιος να έρθει για προετοιμασία, ενώ παλιά έρχονται μόνο για αγώνες. Έχουν γίνει, αλλά χρειάζεται κάτι, μια λίανση να το πω, σε κάποια πράγματα. Καταλάβατε. Να είναι πιο και κατανοητά και να μην είναι, πώς να το πω, να μην μπερδεύεται κανένα. Καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και θα έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο μέσω του δικού μας υπαγό μας στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι κάποια επικαιροποίηση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά όταν έχουν ξένοι αθλητές. Η νομοθεσία λέει: παίρνεις το όπλο, πας από εκεί στο σκοπευτήριο και ξανά στο αεροδρόμιο για να φύγει. Κάποιος θέλει να κάτσει κάπου. Καταλάβατε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ω εξωτερικό το έχει δίπλα. Δηλαδή δεν σου λέει κανείς κάτι, είσαι και υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Δεν θα πεις κανείς στο περιφερειακό δυστυχίο να χαθεί ή πώς θα πεις τη βάρο του μεταχωρηθόπου. Δεν γίνεται. Καταλάβατε. Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ σημαντικά για να γίνουν, δεν έχει πάρει δυσκολία, αλλά πρέπει να τα συζητήσουμε για να τα λύσουμε κι αυτά. Έχουμε καλή συνεργασία. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες βοηθούν. Αλλά είπαμε, τα πλαίσια του δυνατού, καταλάβατε, όσο που καταλαβαίνει κάποιο.
0: Και θέλω και εδώ τη βοήθειά σας, το είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας. Εσείς έχετε γυρίσει, έχετε πάει σε πολλές διοργάνωσεις.

0: Γνώση, έρχεσαι σε επαφή με τους πρόεδρους των άλλων χωρών, μιλάτε, πάτε, βλέπετε παγκόσμια πανευρωπαϊκά πρωτοθλήματα. Είναι ένα καλό κοινό, δεν είναι ένα καλό κοινό και τουριστικό κοινό αυτό που ασχολείται με τη σκοποβολή? Μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, γιατί είναι άνθρωποι που το όπλο δεν είναι απλό πράγμα, δηλαδή έχει έξοδο, δεν είναι.
0: Είναι ένα ακριβό άθλημα.
1: Αυτοί που κάνουν και όλα που έρχονται και κάνουν και πρωτοαθλητισμό, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα όπλα. Οπότε είναι αυτοί που έχουν χρήματα. Και έρχονται με τις οικογένειές τους στη Ρόδου το 11, πολλοί κόσμο.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τα μεγάλα νησιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα και οποιοδήποτε άλλο θέλουμε να προωθήσουμε, δεν θα έπρεπε να έχουν δικά τους Grand Prix ή οτιδήποτε άλλο σε καλοκαιρινή βάση για να βοηθήσουμε και άλλο το προϊόν?
1: Κοιτάξτε, για να κάνει κάποιος ένα Grand Prix πρέπει να έχει προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι να έχουν δημιουργηθεί υποδομές.
1: Ναι, τα υποδομές. Στη Διεθνής Ομοσπονδία δίνει ανάλογα και την δυνατότητα να κάνει κάποιος αγώνα. Λοιπόν, στην Ιεράδρα εμείς κάνουμε εσωτερικούς αγώνες. Αλλά δεν έχουμε τα μεγάλα σκοπευτήρια στην περιφέρεια. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ λίγο έχουμε μείνει πίσω. Ποτέ δεν είχαμε, να το πω έτσι, κάποια ενέργεια της πολιτείας στο κομμάτι.
0: Να μια ιδέα όμως για το μέλλον, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
1: Βεβαίως.
0: Να μια ιδέα να ρίξετε στην πολιτεία ότι ξέρεις, εδώ έχεις 5 νησιά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ωραία σκοπευτήρια και να κάνουν αγώνες να μαζεύουν και ξένους σκοπευτές. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Εκεί είναι το μυστικό. Έχει δυνατότητες μεγάλη σκοποβολή, πρόεδρε, και η μη Ολυμπιακή σκοποβολή, να το πούμε αυτό, ακόμη μεγαλύτερες. Δηλαδή η πρακτική σκοποβολή και το σπόρτινγκ να έχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες.
1: Η σκοποβολή, εντάξει, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή, η οποία είναι πολύ αυτό που έχουμε μπροστά, που λειτουργούμε και που καλλιεργούμε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει κάποιο προπαγγελματισμό Ολυμπιακό και κάνει μετά άλλα αγωνίσματα. Βεβαίως. Όλα τα αγωνίσματα εμείς τα βοηθάμε. Εξίσου. Απλά και η Ολυμπιακή σκοποβολή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Ολυμπιακή σκοποβολή.
0: Όχι, αυτό είναι το κύριο έργο σας. Εννοείται αυτό.
1: Δεν διαχωρίζουμε τα αγωνίσματα. Καταλάβατε.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας και να ξέρετε ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή θα έχετε πάντα έναν αρρωγό για την ελληνική σκοποβολή και την σκοπευτική ομοσπονδία. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Δε λίγανε τα ξεράδια και
0: πονάνε. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο τριήμερο είναι μετά την και τη χθεσινή αργία. Εμείς ξανά εδώ μαζί σας αύριο στις 5 το πρωί, αχάραγα, για μια άλλη οπλική έκπληξη. Να είστε καλά.

0: Roger, from Papa Victor, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Έλα, Χριστίνα, καλημέρα. Έλα, παιδιά, να ξυπνάμε. Κοίτα, ρε, παιδί μου, τι ωραίο που είναι τώρα. Να είναι 6 ώρα και ήδη να έχει αρχίσει να φέγγει. Πόση αισιοδοξία σου δίνει το φως της ημέρας, ρε, παιδί μου. Μεγάλη υπόθεση τελικά. Και ξέρεις, να και ο λόγος που, Χριστινάκη, στην περιοχή εδώ ευδοκίμησε αυτός ο τεράστιος πολιτισμός, όχι ο δικός μας, των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων. Είναι δικός μας ο πολιτισμός, είναι άστοτη πολιτισμός, είναι τεσμό. Δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά το φως αυτό, αυτές οι καλές καιρικές συνθήκες, το όμορφο αυτό σημείο του πλανήτη, ουσιαστικά έδωσαν την μεγάλη, πολύ μεγάλη όθηση για να φτάσουμε μετά από πολλά χρόνια να αναπολούμε τα μεγάλα επιτεύγματα των προγόνων μας, γιατί τα δικά μας δεν είναι και πολλά, ελάχιστα είναι, έχουμε κιόλας, δεν ξέρω, ως νέοι Έλληνες έχουμε. Τι να πεις, ένα όνομα θα σας πω: Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουκασβίλη. Ποιος είναι αυτός? Κάτι σου λέει το Τζουκασβίλη, Γεωργιανό παραπέμπει εκεί. Θυμίσου τον Κάχη Κακιασβίλη, Ελληνογεωργιανός. Άρα ποιος είναι ο Γεωργιανός που είναι διασημότερος του Κακιασβίλη? Είναι ο Στάλιν, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, ο Στάλιν, βεβαίως. Αυτός είναι ουσιαστικά ο de facto ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης από το 1922 μέχρι το 1953. Γιατί και στα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν είχαν τώρα, δεν υπήρχε ελαίου Θεού βασιλεία, όχι. Ναι, αίρεση. Ο μακροβιότερος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης. Βεβαίως. Και μετά, πώς να μην ανοίξουν το κελάρι του συγκεκριμένου? Άκου τώρα να δεις. Βρήκανε 40.000 κρασιά, τα κρασά που λέμε, 40.000 μπουκάλια κρασί, τα οποία τώρα θα τα βγάλουν σε δημοπρασία. Ποιος θα βγάλει τα λεφτά αυτά τώρα? Για να καταλάβεις το τι κράσι ανέπινε ο... Δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, σε συγκεκριμένες συνθήκες, καταρχάς ένα μπουκάλι το οποίο είναι από την εποχή των Ρωμανόφ, μόνο ως μπουκάλι να το δεις τώρα, όχι ως ποτό, θα πεις, ρε παιδί μου, το είχαν ο τσάρος, ας πούμε, ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας. Έτσι. Δηλαδή θα έχει αξία ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω τώρα αν πίνεται. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν εινολόγο να μας πει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει τσαρικά κρασιά των Ρωμανόφ, η συγκεκριμένη συλλογή, 40.000 κρασιά, γιατί ήταν και Μερακλής ο Τζουκασβίλη. Λοιπόν, είχε μέχρι και εκλεκτές γαλλικές ποικιλίες. Καλά τώρα, καπιταλιστικά προϊόντα, ας πούμε, της Άγριας Δύσης και τα λοιπά. Και γεωργιανές ποικιλίες, βέβαια, έτσι, και τοπικά κρασά. Ναι. Αυτά με τον Ιωσήφ. Βέβαια, ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν ήταν γνωστός για άλλα. Έτσι, δηλαδή, πάμε ως χάρη για το γεγονός ότι είχε στείλει και φάγανε τον Τρότσκι, λέμε τώρα. Τώρα τι, εντάξει, ποιος... Το γεγονός, ας πούμε, ότι είχε φτιάξει τα λεγόμενα γκουλάγκ. Τα γκουλάγκ. Το έχει γράψει ο Σολτζενίτσιν, αρχιπέλαγος γκουλάγκ, που πέρανε. Όποιος δεν καθόταν καλά, τον στέλνανε στα γκουλάγκ και πηγαίναν ολόκληρες οικογένειες μαζί. Κρύο, ναι. Βέβαια, στο σπίτι του Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν κακοπερνούσαν, δηλαδή, όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν, το χαβιάρι μαύρο, το κρασί παλιό, κάπως έτσι. Γενικά, παιδιά, η εξουσία οποιασδήποτε μορφής έχει τους προύχοντες. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν πάει να είναι λαϊκοί? Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε τώρα? Ότι ο Xi Jinping, ο οποίος είναι λαϊκός ηγέτης της Κίνας, κομμουνιστικής Κίνας, λέμε τώρα κομμουνιστικής, τέλος πάντων, είναι δομημένο κομμουνιστικό σύστημα στην Κίνα. Τι να κάνουμε? Αυτός δηλαδή είναι ίδιος με τον τελευταίο πολίτη της Κίνας? Θα τρελαθούμε? Όχι βέβαια. Μαΐου, αδέρφια, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ξεκινήσει εδώ να συζητάμε μετά της πολιτικής. Είχε και δημοσκόπηση ο Αλέξης Σταθεράδα δεύτερος. Έλα ρε εσύ. Κοίτα που θα κάνει, πώς το λέει το τραγούδι της τέτοια. Come back, κάνω come back στον έρωτά σου, που λέμε.
Για να δούμε πώς θα ξαναερωτευτούν τον Αλέξη. Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αξίζει η δεύτερη ευκαιρία ο Αλέξης? Αξίζει? Δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Σάββατο 30 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Η Ελλάς έρχεται. Όχι η Ελλάς, το Ελλάς. 155η ημέρα του έτους. Πριν 4 λεπτά είχαμε Ανατολή Ηλίου, θα έχουμε Δύση στις 20:41. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτόν του μήνα και του επόμενου? Το χαρακτηριστικότερο. Καταρχάς ανοίγουν τα θερινά σινεμά. Και πηγαίνουμε στα θερινά σινεμά και δεν μπορούμε τα πρώτα λεπτά να δούμε το έργο. Γιατί? Γιατί είναι ακόμα μέρα. Δεν είναι το μόνιμο αυτό, δεν σου έχει τύχει? Που παίζει τις διαφημίσεις και δεν βλέπεις τίποτα και ξεκινάει το έργο και εκεί αρχίζει σιγά σιγά να παρακολουθείς και να βλέπεις, ας πούμε. Σήμερα είναι ψυχοσάββατο, αδέρφια, ένα από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατα. Τα δύο μεγαλύτερα ψυχοσάββατα είναι της Κυριακής της Αποκριάς και του Σαββάτου πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Έρχεται δηλαδή, αύριο είναι Κυριακή της Πεντηκοστής. Βέβαια όλα τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στις ψυχές των χριστιανών που έχουν αποβιώσει από τους αιώνες με την ελπίδα Ανάστασης κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όμως αυτά τα δύο τιμώνται ιδιαίτερα από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Το συγκεκριμένο ψυχοσάββατο λέγεται και του Ρουσαλιού. Γιατί? Γιατί έλκει την καταγωγή του από τη Ρωμαϊκή γιορτή των Ρουσαλίων ή Ροζαλίων. Ναι. Είναι η μέρα που σύμφωνα με τη λαϊκή δοξασία οι ψυχές επιστρέφουν στον κάτω κόσμο αφού κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περίοδου κυκλοφορούσαν ελεύθερα πάνω στη γη. Σήμερα γιορτάζει και η Εμέλεια, χρονιά πολλά. Η Εμέλεια, η οποία ήταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας, γεννήθηκε στα τέλη του 3ου έως 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν η εποχή που ο χριστιανισμός άρχισε να σαρώνει όλη την αυτοκρατορία τη ρωμαϊκή. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είχε αρχίσει και η μεγάλη διαπάλη εδώ και καιρό ανάμεσα στην ειδωλολατρική κυριαρχία και το νέο κύμα του χριστιανισμού που ερχόταν. Ήταν σύζυγος του βασιλείου του Πρεσβυτέρου, γέννησε 9 ή 10 παιδιά η Εμέλεια, μεταξύ των οποίων παιδιά ο Μέγας Βασίλειος, η Μακρίνα η νεότερη, ο Πέτρος Σεβάστιας, ο Γρηγόριος Ονήσης και ο Ναυκράτιος. Αγίους έβγαζε όλο το οικογένεια Αγίους. Πώς βγάζει ρε παιδί μου ένα σώοι εφοπλιστές? Πώς βγάζει άλλο σώοι πολιτικούς? Εδώ έβγαζε Αγίους. Το προτιμώ. Λέγεται ότι πέθανε στις 30 Μαΐου του 375 και είναι Αγία και στην Καθολική Εκκλησία όπως και στην Ορθόδοξη. Σήμερα είναι μια μέρα που φορτισμένη έτσι ιστορικά, η οποία είναι η μέρα δόξας και η μέρα, έτσι θα έλεγα, τιμή στο αδούλωτο πνεύμα, του αδούλωτο ελληνικό πνεύμα. Είμαστε στο 1941, έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από αφότου παραδόθηκε η Αθήνα στους Γερμανούς, που ολοκλήρωναν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα με την κατάληψη της Κρήτης. Δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, δάκρυζαν όπως και χιλιάδες Αθηναίοι βλέποντας τη σβάστικα, τη γερμανική σβάστικα, να κυματίζει στην Ακρόπολη. Το χιτλερικό σύμβουλο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν καρφί στα μάτια όλων των Ελλήνων και προκαλούσε την ελληνική υπερηφάνεια. Έπρεπε λοιπόν να κάτεβε. Το παράτολμο σχέδιο γεννήθηκε στο μυαλό του σε έναν εξιάτικο σούρουπο στο Ζάπιο, βλέποντας την Ακρόπολη, και αυτά τα δύο νέα παλικάρια τότε στρώθηκαν στη δουλειά για να το υλοποιήσουν. Το σχεδίασαν. Πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ξεκοκάλισαν στην κυριολεξία ό,τι υπήρχε γύρω από τον Ιερό Βράχο και ανακάλυψαν όλες τις πηγές και τις τρύπες της Ακρόπολης. Γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η μόνη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς φρουρούς ήταν μέσω του πανδρόσιου άντρου. Πρωί 30 Μαΐου του 41.
Ο Γλώσσος και ο Σάντας πληροφορούνται από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη έχει πέσει. Οι Γερμανοί με προκηρύξεις κομπάζουν για το κατόρθωμά τους. Τα δύο παλικάρια αποφασίζουν να δράσουν το ίδιο βράδυ. Όπλα δεν είχαν. Ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι. 9.30 το βράδυ, η μικρή φρουρά της Ακρόπολης μαζεμένη στην είσοδο των Προπυλαίων διασκέδαζε με νεαρές Ελληνίδες, είχαμε και αυτές, που πουλούσαν τον ερωτά τους πίνοντας μπύρες και μεθοκοπώντας. Παράτολμα, με πραγματικά μια μεγάλη άγνοια κινδύνου, πηδάνε τα σύρματα, σύρονται, έρπουν ως τη σπηλιά του Πανδρόσιου Άνδρου και αρχίσουν να καρφαλώνουν από τις καλωσιές που είχαν φτιάξει οι αρχαιολόγοι για τις ανασκαφές. Φτάνοντας σε απόσταση λίγων μέτρων από τον ιστό της σημαίας, δεν αντιλαμβάνονται κανένα φρουρό και με γρήγορες κινήσεις κατεβάζουν από τον ιστό το μισητό σύμβολο. Μια τεράστια σημαία διαστάσεων 4 μέτρα επί 2 την κατεβάζουν, τη διπλώνουν, την παίρνουν μαζί τους και ακολουθούντας το ίδιο δρομολόγιο, χωρίς πάλι να γίνουν αντιληπτοί από τους Γερμανούς, απομακρύνονται από την Ακρόπολη. Όπως καταλαβαίνετε, χαμός έγινε. Αλλά αυτά τα δύο παλικάρια ουσιαστικά έδρασαν ως κομμάντο στην κυριολεξία. Είναι η ψυχή του παρτιζάνου, του άδουλου του. Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας. Είναι αυτά τα ονόματα που στο παρελθόν Λάκη Σάντας, έτσι, Λάκη Σάντας. Είναι τα ονόματα αυτά, αδέρφια, που μένουν στην ιστορία αθάνατα για να, έτσι, μας παραδειγματίζουν. Θα πρέπει να μας παραδειγματίζουν. Και αυτά τα ονόματα πρέπει, εάν δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο, γιατί στο σχολείο μαθαίνουν άλλα, έχω την εντύπωση, πρέπει εμείς οι ίδιοι στα σπίτια μας να τα διδάσκουμε τα παιδιά μας. Πρέπει να τα διδάσκουμε και ιστορία και όλα αυτά τα οποία θα τους δώσουν τα εφόδια για να προχωρήσουν. Γιατί δυστυχώς στο σχολείο, δεν ξέρω πραγματικά με τι ασχολούνται ώρες εκεί. Και τι νέους φτιάχνουμε, τι πολίτες φτιάχνουμε για τη συνέχεια. Εντάξει. Αυτό λέω και εγώ, σαν ημωγή ακούγεται για το τι παιδιά φτιάχνουν, έτσι, ναι. Να σας πω και να σας ενημερώσω ότι απέναντί μου είναι η θεά καλή των ήχων. Με τα 100 της χέρια ρυθμίζει μαεστρικά για να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα που απολαμβάνετε. Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι, ο άγγελος των ήχων. Τα τραγούδια επιλέγει πανέμορφα, όπως ακούτε, το Σουζάνα, ένα από αυτά, Art Company αν θυμάμαι καλά. Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Σουζάνα, θυμάμαι ότι ο δίσκος είχε δύο, ήταν, ξέρεις, maxi single, δύο πλευρές. Ένα που ήταν το extended, έπαιρνε 6 λεπτά, ξέρω όπως ήταν 5,5, και το άλλο το οποίο ήταν το πιο εμπορικό κομμάτι, ας πούμε. Μου έχει λείψει η μυρωδιά του δίσκου, του βινιλίου. Μου έχει λείψει. Σκέφτομαι να πάω να ξαναγοράσω ένα pick-up μόνο και μόνο για να μυρίζω το βινίλιο, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό το CD τώρα είναι τελείως. Ποιο CD πάει και το CD? Πώς ακούμε μουσική, κονσέρβα. Από τις φόρμες, ναι, ναι, ναι. Από? Πλατφόρμες. Αυτές, ναι. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος Αστυλέμαχος Αντωνινέος, θα πάμε παρέτσι, αδέρφια μου, μέχρι τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία
12, μπήκαμε στο 13ο χρόνο. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, τώρα παίζει τέτοια τραγούδια ο Βουτσινός που δεν θες να μιλήσεις κιόλας, έτσι. Δηλαδή, σε φτάνει σε αυτό το σημείο. Τι να πω, δηλαδή. Επειδή δεν σου κάνει το παλικάρι αυτό, έχω την εντύπωση για να μην μιλάω. Και τα κάνετε αυτά τα πράγματα, ωραία. Ε? Γιατί ωραία τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν έχω και καλά νέα να σας πω. Δυστυχώς έτσι στην ειδησιογραφία πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον ικανοποιηθούν οι βασικές προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Ουάσιγκτον. Αυτό είπε και ουσιαστικά ελπίζω να το ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, γιατί ξέρετε, άλλα λέγονται τώρα, αλλά μπορεί να ποθούν σε μια ώρα. Υπάρχει αυτή η σταθερότητα στις απόψεις. Ο Τραμπ λοιπόν συγκάλεσε πολύωρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο για την προτινόμενη συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα. Οι όροι που θέτει ο Ουάσιγκτον περιλαμβάνουν πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, καταστροφή τυχών αρκών και τη δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρω, το βλέπετε παράλογο? Εγώ δεν το λέω καθόλου παράλογο. Δηλαδή να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα στενά. Να καταστραφούν οι νάρκες, γιατί αν δεν καταστραφούν οι νάρκες, τελειώσαμε. Και το Ιράν, οι τρελοί δηλαδή, αυτοί οι παρανοϊκοί οι μουλάδες, που δηλαδή καταλαβαίνει πολύ καλά κανείς από τη θέση της γυναίκας στο Ιράν περί τίνος πρόκειται, να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Δηλαδή, από τη στιγμή μάλιστα που από ό,τι έχουμε μάθει, μας έχουν πει οι ίδιοι, έχουν λέει πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φύγουν από εδώ το Ιράν, την Τεχεράνη, και να πάνε στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εδώ εύκολα. Για φαντάσου τώρα αυτοί να έχουν και πυρηνικά. Ρε γλέντια. Άρα, υπάρχει πιθανότητα τώρα να αφήσεις αυτούς τους μουρλούς εδώ πέρα να έχουν πυρηνικά όπλα? Δηλαδή, όχι ο Τραμπ να είσαι, ξέρω ποιο να είσαι, ας πούμε. Θα μου πεις, έχεις αφήσει τον Κιμ Ιονγκούν. Πώς τους την έκανε έτσι ο Κιμ? Βέβαια δεν ήταν ο Κιμ που τους την έκανε. Τα έκανε ο προπάπους του, ο παππούς του Κιμ. Γιατί και εκεί είπαμε, υπάρχει μια δημοκρατία, έτσι, λαϊκή δημοκρατία, η οποία εναλλάσσει πατέρας και θα τα λάβει λέει, η κόρη του Κιμ Ιονγκούν μετά. Τι να πω, ξέρω εγώ, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά. Ο Πούτιν, άμα φύγει, ποιος θα έρθει, μπορείς να μου πεις? Ποιος έχει διαδοχή? Ποιος θα έρθει, δηλαδή, μετά τον Πούτιν, ας πούμε, ποιος? Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να τον ταριχεύσουν, ξέρω εγώ, και να... Εντάξει, μπορεί. Αλλά πώς, ρε παιδιά, δηλαδή, ποιος θα είναι μετά? Μη βιάζομαι, καλά, βιάζομαι, εντάξει. Εγώ, τα ξέρετε, τώρα βιάζομαι μόνιμα εγώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η όρη του Τραμπ. Το Ιράν απορρίπτει τις αμερικανικές αιτιάσεις, υποστηρίζει το μνημόνιο κατανόησης, δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για καταστροφή πυρηνικού υλικού. Η εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου έχει εντωμεταξύ παραβιαστεί αμοιβαία από τις δύο πλευρές. Ενώ υπάρχουν αλληλεκατηγορίες και επιθέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εντωμεταξύ, ακούστε τώρα το τραγούδι «Μάμα». Το οποίο μάμα όντως σε κάνει να σκέφτεσαι τη μαμά σου όταν αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να συμβεί άμα ξεφύγει κι άλλο το πράγμα. Και πόσο είναι ευαίσθητες οι ισορροπίες στον πλανήτη. Εν τω μεταξύ, κάτι έχει ψηλοτσιμπήσει προς τα κάτω η τιμή, κάτι λίγο στη βενζίνη, λίγο, όχι πολύ. Έχουμε αρχίσει και πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε 3 λεπτά κάτω την τιμή της βενζίνης, παιδιά. Τι να σου πω, ρε Χριστίνα, ξέρεις πως τσούζει? Δηλαδή τσούζει πραγματικά, παιδιά. Να βάλουμε το τραγούδι του Καρβέλα, το Σούζι Τσούζι, για να καταλάβουμε πόσο τσούζει τσέπη μας. Μιλάμε για πάρα πολύ πόνο αλίπητο. Και την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα με ένα fuel pass. Αφού δεν πας, ρε παιδιά. Δεν πας, ρε Χριστίνα. Πώς δεν πας τώρα? Τα απολύτως απαραίτητα. Οι απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Τι να πεις.
Κακό νέο, πραγματικά ένας αξιόλογος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, από τους πολιτικούς που πραγματικά έδωσαν μια όθηση και έχουν θετικό ισοζύγιο. Μιλώ για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και ο πολυδημικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του θανόντος στην πατρίδα. Και άλλοι, βέβαια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι αρχηγοί των κομμάτων, όλοι αφιέρωσαν μερικά λεπτά και έτσι αρκετά λόγια αναγνώρισης για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή στα 70 του, μετά από τη μακρά μάχη με τον καρκίνο. Τώρα, να σας πω ότι τελείωσε, που λέει και ο βουλευτής Καλοχαιρέτας, θυμάστε, όταν λέμε τελείωσε το Τούρκ Ετζίαν. Δεύτερη φορά τη φάγανε οι Τούρκοι. Το τέλος του εμπορικού σήματος, λοιπόν, Τούρκ Ετζίαν, Τουρκ-Αιγαίο δηλαδή, Τουρκο-Αιγαίο, επικύρωσε το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, παρακαλώ, έτσι το λένε, απορρίπτοντας την προσφυγή της τουρκικής πλευράς. Είναι η δεύτερη φορά, λοιπόν, που οι Τούρκοι βρίσκουν σε ύφαλο. Και ευτυχώς, δηλαδή, γιατί αυτοί ήταν ικανοί. Και την Ακρόπολη, Τούρκ Ακρόπολ, θα τη ονομάζανε, έτσι όπως το πάνε. Τι να πεις. Καλύτερα να κάνεις και να μην λες. Εν προκειμένου πράξαμε, καλό ήταν. Τώρα, αμφιβολία σαν τον ντρόν που συνετρίβησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους που προήλθε από τη Ρωσία, εξέφρασε ο πρόεδρος Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό. Πάντως, ο Γενικός Γραμματέας Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιδαμή του εδάφους του. Αυτό είπε ο Ρούτε. Πάμε σε ένα καλό νέο, τη δημιουργία ενός ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα. Μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, σχέδιο 3-1, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ΟΝΕΚ και της Χάνουα Όσιν στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους, παιδιά, 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Φοβερό, Προβλέπεται αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας, ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών και η δημιουργία σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να υποστηρίζουν διεθνή ναυτικά και αμυντικά προγράμματα. Δεν είναι κάτι απλό. Να ξέρετε ότι οι Νοτιοκορεάτες έχουν φοβερά ναυπηγεία και φοβερή τεχνογνωσία. Και όχι μόνο σε εμπορικά πλοία, αλλά και σε πλοία πολεμικά, παραδείγματος χάρη υποβρύχια. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως καταλαβαίνετε, έχουν πει ότι θα γίνει κέντρο εδώ. Και ειδικά η Λευσίνα ετοιμάζεται να πάρει μια άλλη μορφή. Και στο εμπορικό κομμάτι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Οπότε ανεβαίνει. Ανεβαίνει η περιοχή ολόκληρη. Και γενικά είναι μια πολύ καλή επένδυση. Μπράβο. Στη φυλακή οδηγείται πλέον, για να πάμε και στα δικά μας εδώ πίσω, στα πιο πεζά, ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα 7-0, Χριστίνα, από το μεικτό ορκωτό εφετείο Λάρισας σε κάθριξη 5 ετών για τετελεσμένο βιασμό σε βάρος εκπαιδευτικού, η οποία υπηρετούσε στο γραφείο που ο ίδιος ήταν προϊστάμενος. 7-0. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου στα Τρίκαλα, το οποίο επίσης ομόφωνα είχε καταδικάσει σε 6 χρόνια κάθριξη του κατηγορούμενου. Ωστόσο, η τελική ποινή μειώθηκε στα 5 χρόνια, καθώς πέραν του πρώτερου εντύμου βίου, του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της νομιμόφρονης συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα άλλο μετά. Και γι' αυτό το λόγο ένα χρόνο έκπτωση από το εφετείο. Υπενθυμίζεται
Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021, ο 63χρονος τότε κατηγορούμενος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρισκόταν μέσα στο όχημά του μαζί με τη 46χρονη, τότε γυναίκα, όταν την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις, χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, με τη γυναίκα να αντιδρά και να του ζητά κλαίγοντας, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, να σταματήσει. Dance me through the panic till I'm... Τώρα, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου, στην Κρήτη, αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον 34χρονο Γάλλο που κατηγορήθηκε για το θάνατο της 36χρονης γυναίκας στην Κρήτη. Αυτή που την πάτησε με το αυτοκίνητο, δεν είναι. Αυτή η γυναίκα είναι. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθριξης 20 ετών, απορρίπτοντας το αίτημα για εγκλεισμό σε ψυχιατρίο. Μειωμένος μεν καταλογισμός, αλλά το περιστατικό είχε σημειωθεί σε περιοχή του Δημού Χερσονήσου, όταν το κατηγορούμενο στο οποίο οι κινήσεις καταγράφηκαν και σε κάμερα, αφού την είδε να βγαίνει από το όχημά της, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα η γυναίκα, αθώα γυναίκα, να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι την 36χρονη τη δολοφόνησε κατά 80% το σύστημα και κατά 20% ο Γάλλος, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να διερευνηθούν ευθύνες σχετικά με την ψυχιατρική αξιολόγηση του κατηγορούμενου. Πού ήταν, δηλαδή. Μάλιστα, ο συνήγορος έκανε λόγο για παραλήψεις πριν το συμβάν, καθιστώντας σαφές ότι από την πλευρά της οικογένειας θα συνεχιστεί η προσπάθεια για δικαίωση της μνήμης της. Ο δικηγόρος του 34χρονου Γάλλου τώρα σημείωσε ότι υπάρχει ικανοποίηση για την απόφαση, καθώς δεν επιβλήθηκε ισόβια κάθριξη. Λιτώσαμε τα ισόβια. Ναι. Στην απολογία του πάντως, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα, πως πίστευε ότι τον παρακολουθούσε και πως δεν θυμόταν τι συνέβη κατά τον χρόνο που την τραυμάτισε θανάσιμα. Ο συνήγορος είπε της υπεράσπισης: «Είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξη. Θέλουμε απλά να τιμωρηθούν και οι γιατροί, όχι μόνο αυτός, ο Γάλλος δηλαδή. Έχουν μαζί την ίδια ευθύνη». Τώρα είπα από την πλευρά του ο αδερφός του θύματος, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έφυγε, δηλαδή τελείως άδικα, να πηγαίνει στον δρόμο τώρα και να βγει ένας τρελός και να σε θερήσει με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, και να κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, μια κατάσταση, δυστυχώς. Αυτή είναι η εικόνα. Ένας 67χρονος, κύριες και κύριοι, εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος σε διαμέρισμα στην περιοχή Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Για το συμβάν, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 38χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο πρώην γραμπρός του θύματος. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 38χρονος επιτέθηκε στον 67χρονο πρώην πεθερό του και τον ξυλοκόπησε άγρια μέσα στο σπίτι του στον Εύωσμο. Την ίδια στιγμή, νοσοκομιακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, ωστόσο εξετάζονται όλα τα σενάρια. Εναντίον του σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 67χρονου πρώην πεθερού του. Του κάνανε κάρπα του άνθρωπου. 9 το βράδυ έγινε αυτό στην οδό Φιλίππου, εκλήθη το ΕΚΑΒ. Ο 67χρονος, για να καταλάβετε από το πολύ ξύλο, είχε πάθει ένα κοπί ο άνθρωπος. Έτσι. Και ευτυχώς που πήγανε γρήγορα από το ΕΚΑΒ και έκαναν καρπά και ανέκτησε καρδιακό παλμού ο άνθρωπος. Ακολούθησε διασωλήνωση από τον γιατρό της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ και τον πήγανε στο Ιπποκράτιο. Να είναι καλά ο άνθρωπος τώρα, να ξεφύγει από αυτή την περιπέτεια. Τι να πεις τώρα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας Ρόδου σε 43χρονο οδηγό, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα παρέσυρε στη Ρόδο και τραυμάτισε 64χρονο, ο οποίος κινείται ο πεζός. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οδηγός ταξί. Αυτό έγινε πού, στην τουριστικότατη περιοχή Φαλιράκη της Ρόδου. Και ο οδηγός όχι μόνο δεν σταμάτησε, όπως σας είπα, ανέπτυξε ταχύτητα. Εκλήθη η αστυνομία, ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του και στην έρευνα αυτή συμμετείχαν και συνάδελφοι του 64χρονου, taxi drivers δηλαδή, που τον ακολούθησαν καταδιώκοντάς τον. Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχώρησαν τώρα σε σύλληψη αστυνομικού συναδέλφου τους. Έπειτα από τυπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 5ης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης,
Ο αστυνομικός συνελήφθη από τη στελέχη των αδιάφθορων της Ελλάς, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε παράνομος οπλισμός και εξετάζεται τώρα αν εμπλέκεται και σε κύκλωμα εκβιαστών, παρακαλώ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, κάποια πράγματα όπως καταλαβαίνετε,

Στο διεθνές πεδίο έχουμε τρεις νεκρούς από αμερικανικό πλήγμα σε ταχύπλοιο στον Ειρηνικό. Φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά. Σκοτώθηκαν και, όπως σας είπα, και τρεις επιβαίνοντες. Η δίκηση για την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική λέγεται US Southern Command ή Southcom. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν της Southcom που κοινοποίησε και βίντεο, οι συγκεκριμένοι κουβαλούσαν ναρκωτικά. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι από το Σεπτέμβριο που έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι για την πάταξη της λαθρεμπορίας ναρκωτικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις δυνάμεις της αεροναυτικές τους έχουν ουσιαστικά σκοτώσει 200 λαθρέμπορους σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς ωστόσο βέβαια να έχουν παρουσιαστεί και τα στοιχεία ότι όντως έτσι ήταν, έτσι.

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε τώρα ο κύριος Χέγκζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, κατά την ομιλία του στο διάλογο του Σανγκριλά. Έτσι λέγεται αυτό. Διάλογος του Σανγκριλά στη Σιγκαπούρη. Μιλώντας δηλαδή στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας, έστειλε το σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως και έτοιμες να επανακινήσουν όλες τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Είχαμε και μηνυματάκι προς την Κίνα. Ξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Υπάρχει εύλογη ανησυχία, είπε, για την ιστορική κλίμακα στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στην περιοχή και πέραν αυτής, είπε. Και οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας απουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το φόρουμ. Σας έστειλε μήνυμα, φαίνεται, τους πει, πείτε τα μόνοι σας. Μόνοι σας. Εν τω μεταξύ, εσύ να βλέπεις τώρα όλα τα κινέζικα οχήματα, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Με τεχνολογία πολλές φορές αιχμής, δηλαδή πολύ εξελιγμένα. Όταν βλέπεις και έχουν σε εμπορικό πεδίο, έτσι, και σε εμπορική έκθεση όλα αυτά, φαντάσου τι έχουν φτιάξει σε στρατιωτική κατεύθυνση. Όπλα δηλαδή και διάφορα άλλα. Οι Κινέζοι, τα οποία βέβαια δεν τα ξέρουμε κιόλα εμείς. Βέβαια οι αρμόδιοι, οι κατάσκοποι, οι υπερκατάσκοποι θα τα γνωρίζουν, αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε. Φανταζόμαστε όμως, ε? Δεν φανταζόμαστε, φανταζόμαστε. And everything beneath me seems to fade. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της ώρας και σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, αδέρφια μου. Και επανερχόμαστε. Καλό τριήμερο για όσους τουλάχιστον είναι να το απολαύσουν αυτό το τριήμερο, για όσους δεν εργάζονται. Εμείς εδώ θα είμαστε, να ξέρετε. Και σήμερα και αύριο και τη Δευτέρα. Εδώ, τριημεράκι παρέα θα κάνουμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αυτό το πανέμορφο πρωινό, ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω έξω. Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αυτό το πανέμορφο πρωινό, ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω.

0: Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μπλερ και το φεγγάρι και το κάνατε.
1: Θα έλεγε κάποιος αν υποστήριζε τον Αλέξη. Ε? Όχι τον Αλέξη, τον Νίκο. Ο Νίκος έχει παράπονα τώρα τους δημοσκοπικές, έχω την εντύπωση. Γενικά όσοι δεν πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις έχουν παράπονο. Έτσι είναι. Η Αρκούδα που ήταν σε κόμμα μετά από τροχείο στην Καστοριά, παιδιά, νίκησε και επέστρεψε στη φύση. Βέβαια, είχε πέσει σε κόμμα. Με την ευχή από τον Αρκούρο Ακτούρο να παραμείνει άγρια. Της βρήκανε και ωραίο όνομα, ε. Κίρκη. Η Κίρκη. Της βάλανε κολάρο και την απελευθέρωσαν. Βέβαια το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι επειδή τη φρόντιζαν οι άνθρωποι και την τάιζαν και όλα αυτά, φοβόντουσαν οι αρμόδιοι του Αρκτούρου ότι θα αρχίσει να έχει φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και αν αυτό γίνει, τότε αρχίζει η Αρκούδα και γενικά η άγρια ζωή αφήνεται προς τους ανθρώπους για να βρει την τροφή της, αρχίζουν να την ταΐζουν και γίνεται pet. Pet βέβαια δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μια αρκούδα. Αν και στο παρελθόν έχουμε δει, ας πούμε. Θυμάσαι παλιά που τις εξημέρωναν, τις έκαναν σαπάκι στο ξύλο, τις έκαναν και τις έσαιρναν στις γειτονιές, στις πλατείες. Το έχω προλάβει αυτό τώρα, θυμάμαι σαν. Το θυμάμαι, Χριστίνα, σαν σκιά, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να ήμουν 2-3 ετών, κάπου εκεί. Πρέπει να το είχα δει στους δρόμους του Πειραιά, της Κοκκινιάς συγκεκριμένα. Οπότε, μάλλον. Ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι σώθηκε η αρκούδα, τροχαίο τώρα, με αρκούδα. Τι έγινε, λέει, γιατί, τι συνέβη, λέει, είχα ένα τροχαίο με αρκούδα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μπορούσε να είναι και η πεθερά σου.

Λοιπόν, καλημέρες, πολλές καλημέρες σε όλους και όλες εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έτσι, τα χαίρομαι ιδιαίτερα. Πολύ πολύ όμορφα όλα αυτά που μας λέτε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός πάντα έχει και πολιτική διάσταση συνήθως. Πολιτικο-οικονομική ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Πειραιώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει. Ανακοίνωσε επιτέλους το κόμμα του. Ξημέρωσε η ελπίδα για αυτόν τον τόπο και έχει και όνομα. Ελλάς με ένα λάμδα. Πρόεδρε, έλα με φόρα, σκίσε το καλτσό και τα μνημόνια όλα. Οπα, φτιάξες και ρήμα, βρε. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα στη Ρένα. Όμορφο τριήμερο να έχουμε με καλές ειδήσεις. Αυτό θέλουμε. Καλημέρα στον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Την αγάπη μου, λέει, ψυχοσάββατο σήμερα να θυμηθούμε τους προσφυλείς μας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σου έστειλα τα ονόματα, έτσι να τα αναφέρεις και τα ονόματα των προσφυλών δικών μας ανθρώπων που έχουν φύγει. Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα. Χαμός. Καλημέρα στη Σωτηρία. Καλημέρα στην Νικολίτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, λέει, όμορφο παρεάκι. Και έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία, παιδιά, από ένα τραπέζι, το οποίο είναι σε ένα πέτρινο εξώστη μπροστά από θάλασσα. Και μπουκαμβίλιες, για να σας δώσω την εικόνα, μπουκαμβίλιες, οι μοβ ρόζο, αυτές μπουκαμβίλιες, οι οποίες πνίγουν το τοπίο. Τι όμορφη που είναι μπουκαμβίλια, ρε εσύ. Και οι άσπρες είναι όμορφες, και οι μοβ και οι κόκκινες. Όμως, ποιο είναι το κακό της μπουκαμβίλιας, είναι ότι αν αρχίσει να μαδάει εκεί να φεύγουν τα λουλούδια, ας τα να πάνε μετά. Εντάξει, έχουν και αγκάθια τρελά, ε. Βέβαια, μεγάλα αγκάθια η μπουκαμβίλια. Δεν έχεις κλαδέψει ποτέ μπουκαμβίλια? Πώς φαίνεται ότι είσαι παιδί της πόλης? Όπως και εγώ. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου, Λεωνίδα. Ο οποίος πάντα έτσι μας σκέφτεται και μας φέρνει καλές εικόνες αεροπορικές.

Ειδικές εικόνες. Όμορφο τρίμερο, λέει, και όμορφες πτήσεις στη Λέμαχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεωνίδα μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Τι λέει τώρα εδώ, χρησμό. Η κόκκινη αρκούδα του Ολυμπιακού. Το μπλε φεγγάρι. Καλημέρα από την Κωνστάτζα. Τα μπλέξες όλα, ράδερφε. Καταρχάς, εγώ ξέρω τη λευκή αρκούδα που είναι ρώσικη αρκούδα, έτσι. Αυτό δεν είναι το σήμα, το κατεθέν σήμα των Ρώσων, ε? Η λευκή. Τώρα η κόκκινη, ε? Κόκκινη. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, λέει τώρα, υπερχείλησε, λέει, ο ποταμός. Και διάβαζα, υπερχείλησε ο ποινιός ποταμός στην Ηλία. Έχει ποινιό στην Ηλία. Εγώ ξέρω από τις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε ποινιό. Έχει και η Λαμία. Συγγνώμη, η Ηλία. Δεν το ξέρα.

Βασίλης λέει: εγώ θυμάμαι που φέρναν έξω από το σχολείο μας την αρκούδα με χαλκά. Ναι, ναι. Υπέφερε, λέει το ζώο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και υποχρέωναν το ζωάκι να χορεύει. Έτρωγε αλείπητο ξύλο για να χορέψει. Δηλαδή, πραγματικά. Ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν περιφέρουν πια τα άγρια αυτά πανέμορφα, άγρια ζώα στις γειτονιές της Αθήνας. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που σήμερα αυτή την ώρα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους. Μιλώ για τα παιδιά που το Νεπάλ, των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι λοιπόν των Νεπάλ δίνουν το πρώτο τους μάθημα σήμερα. Στα νέα ελληνικά εξετάζονται. 8.30 ώρα ξεκινά η εξέταση. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης ως τις 8. Όλα τα καλά εύχομαι στα παιδιά, καλή επιτυχία. Αλλά και να μην έρθει επιτυχία, έτσι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Οι ευκαιρίες είναι άπειρες. Άπειρες οι ευκαιρίες, παιδιά. Διεκδικούν λοιπόν οι υποψήφοι των Νεπάλ μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Παρασκευή χθες άρχισαν οι εξετάσεις στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Υπενθυμίζω ότι γύρω στις 7:20, 7:25, 7:30 εκεί θα κάνουμε και σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με το στάτους 107,7 να πάρουμε μυρωδιά στην πρωτεύουσα. Να συζητήσουμε με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και τους συναδέλφους μας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί χωρίς Θεσσαλονίκη, ειδικά το Σάββατο, δεν μπορούμε εμείς εδώ έτσι να ζήσουμε. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας. Επανερχόμενοι θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αδερφιά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλό ταξίδι για εσάς που ξεκινάτε τώρα το πρωινό σας αναχωρώντας. Είτε πρόκειται να φύγετε και αναχωρείτε οδικός, είτε εσείς οι τυχεροί που περνάτε το πλοιάκι και κατευθύνεστε σε αυτές τις οάσεις του Αιγαίου και του Ιωνίου. Θα περάσετε τέλεια, αδέρφια. Μια ιδιαίτερη καλημέρα για όλους όσους συντονιστήκατε τώρα. Από τον Εύρο στο Καστελόριζο, από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά, όπου υπάρχουν Έλληνες, μας ακούνε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και είναι στην παρέα μας και τη συντροφιά μας μέσω διαδικτύου. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας, ο Άγγελος των ήχων, η Θεά Κάλλη. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο τον πιλότο σας, τη λέμε ο Σαντορινίος, θα πάμε παρέτσα ως τις 9. Πάμε να δούμε πρώτα και κυρία τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα μαζί με το περιοδικό Current Driver, κυρίες και κύριοι. Το καλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο. Η πρώτη σε εφημερίδα, εβδομαδία εφημερίδα, έχει πρώτο σέλιδο αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα, πώς θα υπολογίζονται, ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές, πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία, πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, η δύσκολη διαπραγμάτευση, τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα, έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτη Σχοινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Κέντρο αριστερά, Ελλάς, ο στόχος, το κόμμα του Αλέξη, έτσι. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει ότι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβριήλ Σακελαρίδης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, λέει σε συνέντευξή του. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τεχνητή νοημοσύνη, τι πρέπει να ξέρετε τα SOS μυστικά για όλες τις ημέρες των Πανελληνίων. Τρεις έμπειροι εκπαιδευτικοί μιλούν στα παραπολιτικά. Και μεγάλη ανησυχία για Καντήροφ και Λουκασέγκο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη συνεργασία που έχει η εφημερίδα παραπολιτικά με τους Times και τους The Sunday Times. Επίσης, ελληνικό μάτι στην Τουρκία μέσω της Ευρών. Το μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογων ανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ θα αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρε, πρώην διπλωμάτης της Ηνωμένων Πολιτειών για τις εξελίξεις στο Περσικό, κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Και στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, ενόχληση, νεύρα σάλα για την ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα. Και συνέδριο Economist, Power Game, η Κρήτη, πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, όπως αναφέρει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας. Ειδική έκδοση για την Κρήτη σήμερα, με το βλέμμα στο αύριο. Πάμε στην απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economist στα Χανιά. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Εχμή για Τσίπρα, οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding. Πιέρα Κάκης, ως τέλος φθινοπόρου, ο φορέας που θα σώζει τα σπίτια από πληστηριασμό. Παπασταύρου, σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης από τις Ευρών και την ExxonMobil στην Ελλάδα. Εξάρχου, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Περιστέρης, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν τα κρίσιμα έργα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στο πολύ πολύ σημαντικό γεγονός που είναι το συνέδριο Power Game και Economist στα Χανιά. Δημοσκόπηση της Άλκο. Μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,5%. Ακολουθεί δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα με 12,8%.
Στις 7 το απόγευμα απόψε όλη Μέγκα για τον τελικό των τελικών Paris Saint-Germain Arsenal. Και παιδί θαύμα η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ρουά μάτι σε όλο τον κόσμο, βασίλισσα στο ευρωπαϊκό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, στέφθηκε εξάχρονη από τον πόρο. Εξάχρονη. Και ακριβά και σπάνια μυθικά supercars 24 καρατίων μόνο για γαλαζοαίματους. Επίσης, σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια από την Τουρκία. Συναγερμός σε Μαξίμου και Υπουργείο Εξωτερικών. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ και δικαίωση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ΟΠΕΚΕΠΕ Επιτροπή Ελέγχου. Πάμε στο καρφί. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευση του Πασόκ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Δημήτρης Μάντζος, το στόχος του Πασόκ ακουμπά στο κοινωνικό αίτημα της αλλαγής. Κάζους μπέλη για το Μαξίμου Καραμανλής θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, γράφει ο Βασίλης Κουρής. Μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ, μπαλωθιές πολλάκι σε φάμελο, σενάρια αποχωρήσεων και άρθρο παρέμβαση του Διονύση Τεμπονέρα, ζητείτε πολιτική ψυχραιμία. Και φυσικά η είδηση από το συνέδριο του powergame.gr και του Economist στα Χανιά δεν λείπει, τεράστια επιτυχία σημείωση στο συνέδριο, Κρήτη γίνεται πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης αναφέρει η εφημερίδα. On time Σαββατοκύριακο, αγάπη μου ξεκουράσου, γογό Μαστροκώστα 1970-2026, ράγισε καρδίες ο Τραγιανός, λύγησε η κόρη τους, πως είχε περιγράψει η ίδια γογό Μαστροκώστα την μάχη της με τον καρκίνο και το ιατρικό λάθος. Συμβουλές αντί το κούμπο για να γίνεις πλούσιος και Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο αρχηγός των φυλακών, φτιάχνει λίστα με βαρύτατα ονόματα εγκληματιών για να κάνει μπίζνα ως σύμβουλος. Πάμε στα νέα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Κλιματική κρίση, προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο πλανήτη, πλούτος από την εποχή των δις στην εποχή των τρεις λόγω AI και μάχη της Κρήτης στα άγνωστα ντοκουμέντα 85 χρόνια μετά. Η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης, η Ερντογάν τρώει μετά τους επιγόνους και τους αντιπάλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Η Αθήνα προσδοκά ένα καλοκαίρι χωρίς εντάσεις. Εφημερίδα των συντακτών. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Φουσκωμένα τα γκάλωπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου, μιλάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στην Νέα Αριστερά. Συνεντεύξεις Κερίδης και Μπαλατσούκας. Επίσης, στενά του ορμού, μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Ακρίβεια τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις λόγω πολέμου. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτιρα, τώρα απαγορεύεται. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβαση περιουσίας, τα 6 SOS για φόρους και κληρονομιά. Μητσοτάκης, προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Μαμά παίξε μπάλα, 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αθλούνται σε μια αεραστεχνική ομάδα ποδοσφαίρου. Μπράβο, μπράβο κορίτσια. Και Άριος Πάγος, αμετάκλητη καταδίκη των κατηγορουμένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πάμε στην κόντρα. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις, υπό αμφισβήτηση κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Το Ισραήλ σκορφυροκοπά τη χώρα ανελέητα. Και Αλέξανδρος Εξάρχου, ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τα Fuel Pass, καταγγελίες για απάτη με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Υπόσχεται ο ΙΕΦΚ συντάξεις εξπρές από τον προσεχή Φεβρουάριο. Και θρήνο στο Βόλο, 47χρονος πέθανε από ανακοπή την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλήνιας. Απίστευτο.

Προσέξτε τώρα, σε καταγγελίες για απάτη προέβησαν δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ μετά τις τελευταίες ανάλογες υποθέσεις με τα Fuel Pass. Η δημόσια υπηρεσία λέει καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μη εξειδωτημένες υπηρεσίες. Προσοχή, παιδιά. Η καθημερινή απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδρασή της στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία, χτύπημα αντιδρών. Αρχαία παιχνίδια ταξιδεύουν στα παιδιά της Ευρώπης. Εδώ και σχεδόν 15 χρόνια η Σοφία Πλοαυλάκη, η οποία μετανάστευσε στις Βρυξέλλες τα χρόνια της κρίσης, δημιούργησε το πρόγραμμα Greek Toys και συστήνει στα παιδιά της Ευρώπης τα παιχνίδια της αρχαιότητας μέσα από μια σειρά 3D animation. Ωραίο. Στο κυνήγι της Αθανασίας ο Πούτιν, έρευνα από το Κρεμλίνο. Τι λέγαμε πριν για τον Πούτιν, Χριστίνα, θυμάσαι? Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε τον Πούτιν και Xi Jinping στο Πεκίνο να συζητούν για την Αθανασία, πολλοί θεωρούσαν ότι επρόκειτο για συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα. Όπως αποκαλείται ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος έχει καταστήσει την έρευνα κατά της γύρανσης προτεραιότητα του Κρεμλίνου, ρίχνοντας σε αυτό το πεδίο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλος ένας που θέλει να μείνει αθάνατος. Ο Χάιλάντερ της Μόσχας. Ρίζος πάστης. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και τα αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κοινό κάλεσμα από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα για οργάνωση και δράση. Με ορίζοντα μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Ο λόγος. Μέτρα εντός ορίων. Κυριάκος Μητσοτάκης για ακρίβεια. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Κυριάκος Φιερακάκης. Ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει ως τα τέλη φθινοπόρου. Τι ρίχνει νερό στο μήλο της ακρίβειας. Η εικόνα πίσω από τις τιμές στα τρόφιμα. Και τσάφος για πυρηνική ενέργεια. Πριν από τους αντιδραστήρες, η Ελλάδα πρέπει να χτίσει θεσμούς και τεχνογνωσία. Σταύρος Παπασταύρου, οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μαρία Σιρεγγέλα, Αφγανές γυναίκες που βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα το 1921 επέστρεψαν για να ακουστεί η φωνή τους.

Πάμε στη δημοκρατία. Εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Έρευνα σοκ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ με στοιχεία των Eurostat, Elstat, Τραπέζης Ελλάδος, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4% όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, χιδαίες δηλώσεις και απειλές του Συχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφιά. Κοινικός Άδωνης, τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Έως 4 δις ευρώ το κόστος για την Ελλάδα από τις αλλαγές στην κυβερνοασφάλεια. Και Εθνική Δικαίωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Turk Aegean των Τούρκων. Πάμε στην εφημερίδα των συνταξιούχων. 60+, οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους. Όπλο τους το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Αποτελεί την ελπίδα για όλους όσοι νιώθουν περιφρονημένοι από την εξουσία. Ποιοι είναι οι τέσσερις πυλώνες του Κισί, όπως σου ανέδειξε ο πρόεδρος Γιάννης Παπαγεωργίου μέσα από εμπνευσμένη ομιλία. Επίσης, Μητρόπουλος, να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Περισσότερα χρόνια δουλειάς με λιγότερες προώρες συντάξεις. Εντολές ΟΣΑ. Και στην εφημερίδα, οδηγός για ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα του Δημήτρη Περπατάρη. Πάμε στην εστία. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Σύμβολος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιαβλήτου θεσμού από συστάσεις ελληνικού κράτους των πανελλαδικών. Όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Έλλην συνελήφθη στην Αγγλία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Και τα ήρεμα νερά προπομπός τουρκικού επεκτατισμού. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Πρόκληση κατά του ελληνισμού από την Αγία Σοφιά. Γκρίζος λύκος Ερντογάν, τα σύνορα χαράζονται με αίμα και δάκρυα. Η Τουρκία επιχειρεί να κατασκευάσει ένα φανταστικό αφήγημα έντασης με σχρά δημοσιεύματα για την άλωση της πόλης και τίτλους όπως «Οι Έλληνες ξύνονται στοχοποιώντας το Καστελόριζο γιατί το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα φταίει ο Πούτιν». Για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα φταίει ο Πούτιν. Κινδυνεύει με ακύρωση η Ελλάς του Τσίπρα. Υπάρχει νομικό προηγούμενο. Όταν κόπηκε τον Άριο Πάγο, το κόμμα Πατριωτική Ένωση του Προδρόμου Βιετζόγλου, μετά από προσφυγή από κόμμα με την επωνυμία Πατριωτική Ένωση Ελλάς ελληνική λαϊκή συσπήρωση. Τύπος Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα στις πανελλαδικές για 19.000 μαθητές στην Κεντρική Μακεδονία. Το μήνυμα Αγγελούδη στα παιδιά για ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη. Και συναγερμός για την παιδική παχυσαρκία. Υπέρβαρο σχεδόν 1 στα 2 παιδιά. Ανησυχητικά τα στοιχεία πανελλαδικά. Κεφάλαιο. Φορολογία από 22% στο 20% φόρος για μικρές επιχειρήσεις. Ψαλίδι στο φορολογικό συντελεστή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση της προκαταβολής φόρου και νέα περικοπή φορών. Τι προβλέπουν οι οίκοι για το δεύτερο εξάμηνο, τα σενάρια για ξαφνική διόρθωση αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών ενστάσεων και εντάσεων. Και θα κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδία εφημερίδα αγορών και οικονομίας Υπαίθρου. Τον άλλο μήνα, αγρότες μονίμως απληρωτοί, περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένες, ξανά εκτός την τελευταία πληρωμή, 416 εκατομμύρια ευρώ οικολογικά σχήματα και 208 εκατομμύρια ευρώ από τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις του 2025, εκτός της τελευταίας πληρωμής ΑΔΕ, με το λογαριασμό προσπίθητος πίστοση για τα τέλη Ιουνίου να φτάνει συνολικά τα 686 εκατομμύρια ευρώ. Και Τύρναβο Αλμοπία πλήγωσε το χαλάζι, τη χαμηλή πτήση διατηρεί το σκληροστάρι και έχασε τα 80 cents η τιμή στο βαμβάκι. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Όταν θα επανέλθουμε, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Το Στάτους 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο Καραμανλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί πάντα παρακολουθούμε την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Στάτους 107,7, το συμμαχικό μας ραδιοφωνικό σταθμό. Και τον ραδιοφωνικό σκαρικό πρωταγωνιστή, Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ξεκινάω με quiz. Πρόσεχε την πρωτεύουσα εδώ πάνω έχουμε, έχουμε. Ναι. Κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Δυτική Μακεδονία, περιφέρεια. Mm-hmm. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε μια Βόρεια Μακεδονία. Νότια δεν έχουμε.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό τώρα. Θυμάμαι.
1: Δεν υπάρχει Νότια Μακεδονία. Είναι η μόνη περιοχή στον πλανήτη.
0: Δεν έχει Νότια Μακεδονία.
1: Η οποία δεν έχει νότο, δηλαδή ένα πράγμα, κατάλαβε.
0: Δημήτρη, θυμάσαι αυτή την ταινία με τον Γκόρτσο που έλεγε εδώ θα Παναγιά, πέρα Παναγιά, κάτω
1: πώς
0: Παναγιά.
1: Δεν θυμάμαι. Ρε γκρινιάρι πρωί-πρωί.
0: Τι έγινε. Γιατί
1: έχω την Κατερίνα στην άλλη γραμμή, η οποία έρχεται, με πήρε τηλέφωνο για ένα αστυνομικό που είχαμε εδώ πάνω. Ναι. Και μου λέει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Εγνατία Οδό, ναι, είναι γεμάτη, η Εγνατία Οδός είναι γεμάτη από λεωφορεία τουριστικά, με κόσμο πάει και έρχεται.
0: Ωραίο είναι αυτό, γιατί γκρινιάρεις εγώ, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε πάνω.
1: Που γκρινιάρεις το πρωί, λες δεν θες να βάζεις βενζίνη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μην βάλεις βενζίνη.
0: Πώς θα πάω, άμα δεν βάλω βενζίνη,
1: μέσα
0: θα πάρω...
1: τα φοράς, γιατί τα φτιάξαμε.
0: Θα πάρουμε πούλμα, τι?
1: Μέσα μας γύρουν τα φοράς, γιατί τα φτιάξαμε. 15 ναι, μέτρα
0: να σου
1: για
0: πω, ναι, 15 έχεις κάτι σε στάση να περιμένεις λεωφορείο.
1: Όταν έρχομαι στην Αθήνα κυκλοφορώ περισσότερο με το μετρό.
0: Α, εντάξει, με το μετρό μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι, εντάξει, όχι ότι και
1: εσύ,
0: με το...
1: Εκεί που είστε η καταστάση δεν έχει μετρό κοντά.
0: Έχει το χιλιόμετρο.
1: Περπάταγε λίγο ρε φίλε, κάθε.
0: Κάτσε τώρα, ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, για να πάω να βρω το... Πρέπει να ξεκινήσω να πάρω μετρό, να πάρω ηλεκτρικό. Από τον ηλεκτρικό να κατέβω, αφού όμως φτάσω στον ηλεκτρικό με λεωφορείο. Από το λεωφορείο να πάω στον ηλεκτρικό, από το ηλεκτρικό να μπω στο μετρό, από το μετρό να ξεκινήσω να έρθω με τα πόδια. Εντάξει, δεν παίρνω ποδήλατο. Κατηφόρα είναι, στην ανηφόρα τι γίνεται είναι το θέμα.
1: Πάρε ένα πατίν.
0: Όχι, όχι πατίνι, γιατί
1: βλέπεις
0: τι γίνεται με τα πατίνια, χαμός γίνεται.
1: Βλέπω και μη χειρότερο.
0: Εντάξει, κατάσταση.
1: Εμείς θα έχουμε λίγο αργότερα εδώ τον Ταχιάο. Θέλω να ρωτήσω πότε για τα έργα της Αθήνας, γιατί εγώ το ρωτήσω για τα δικά μας.
0: Εντάξει, εμένα με ενθαρρύνει και με ευχαριστεί πολύ το γεγονός ότι κινείται το θέμα του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Πάει προς Καλαμαριά τώρα. Πάτε προς Καλαμαριά.
1: Πάει προς Καλαμαριά και αυτές τις μέρες είναι κλειστό. Γιατί πρέπει να γίνουν κάτι δοκιμές εκεί στη συνδεσμολογία, στον αντάπτορα, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι που ήταν εσύ που είχαν φέρει κάτι τρένα που ήταν μεγαλύτερη η διάμετρος από τις γραμμές.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι κάτι περίεργες μουσαμάδες εκεί.
1: Έλα, κακίες τώρα, κακίες.
0: Τρένα και όλα αυτά. Ναι, για πες.
1: Ναι, πρόσεξε να δεις. Γιατί δεν είμαστε έξυπνος λαός. Εκείνους περιβόητους μουσαμάδες,
0: ναι,
1: συμφωνώ με αυτό που λες, θα μπορούσαμε άνετα να τους βγάλουμε σε δημοκρασία. Κομμάτι-κομμάτι, ρε παιδί.
0: Σωστά.
1: Πώς θα είναι η τεντόνισο, θα πεις, ξέρω εγώ, 3 εκατοστά, 500 ευρώ. 6 επί 6, 800 ευρώ.
0: Είσαι εμπορικό μυαλό, Δημήτρη μου. Είσαι εμπορικό μυαλό.
1: Δεν το συζητώ. Γι' αυτό έχω πλουτίσει τη ζωή μου. Αυτό που σου λέω με τις ράγες ήταν, τώρα μου γράφει η Κατέρινα κάθε λίγο, λέει, τα τρένα με λάθος ράγες ήταν, λέει, που ήταν κάθε λίγο... Είναι πολλές περιπτώσεις.
0: Πάντως στην Κατερίνα να μην την αφήνεις εκτός, να τη βγάζεις και εκείνη στον αέρα. Εντάξει.
1: Και ποιος θα κάνει ρεπορτάζ, ρε φίλη, μάνα μου δεν ζει. Ποιο να στείλω πρωί-πρωί, άλλη δεν πηγαίνει. Η γυναίκα μου κοιμάται, ποιο να στείλω ρεπορτάζ.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα είναι πολύ εργαλείο, βέβαια, δεν το συζητώ. Βέβαια, πρέπει να πω ότι πάνω στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας όλο το team, όλη την ομάδα, έχετε πραγματικά dream team. Από ηχολήπτες μέχρι... Ναι, ισχύει και το βλέπω και μπράβο και συγχαρητήρια που έχει συγκεντρώσει όλο αυτό το πολύ καλό αξιόλογο κόσμο, είτε πρόκειται από στο δημοσιογραφικό τομέα, είτε πρόκειται έτσι στον υπόλοιπο τομέα της υποστήριξης.
1: Ναι. Όχι, μια χαρά είμαστε τόσο το Θεό να μας
0: πάντα
1: καλά
0: τέτοια,
1: αυτό.
0: Πάντα καλά, πάντα
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ πάνω μας, ναι, τώρα έπαιζε το μετρό. Θα τελειώσει κάποια στιγμή και αυτή η γραμμούλα. Την περιμέναμε, πρέπει να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσει εκεί.
0: Δηλαδή, Δημήτρη, δεν το έχω πάρει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έχω έρθει βέβαια 4-5 φορές. Για πες μου λίγο, έχει διαφορές από τις Αθήνες, για να μάθουν και εδώ οι Αθηναίοι πώς είναι.
1: Επειδή με γνώρισε, εγώ δεν είμαι τη υπερβολή, δεν μπορώ τις υπερβολές.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Είναι ένα εξαιρετικό μετρό, όπως είναι και η νέα στιγμή. Και το μετρό της Αθήνας. Δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά.
0: Σας βολεύει, ρε παιδί μου, δηλαδή έχει βοηθήσει ουσιαστικά την πόλη, αυτό θέλω να
1: το
0: πω.
1: Ότι έχει βοηθήσει σε υπερθετικό βαθμό. Η πόλη είναι επιμήκυση, είναι μακρόστερη, να σου πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε όσοι μένουν πάνω κάτω από, την, από τον κεντρικό άξονα, γιατί τι είναι, 9,6 χιλιόμετρα, μην νομίζεις.
0: Δηλαδή, δεν είναι μεγάλο γραμμή. Θέλει ακόμα να μεγαλώσει, ναι, να μεταβληθεί.
1: Βοηθάει πάρα πολύ τους φοιτητές. Πάρα πολύ. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο, γιατί είναι στην καρδιά. Η σταθμή είναι στις 3 πύλες του ξενοτού.
0: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη. Το flyover, το μετρό. Αυτά είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ για τη Θεσσαλονίκη. Έμεινε πίσω η Θεσσαλονίκη σε όλο αυτό και γι' αυτό μαστίζεται από το κυκλοφοριακό. Τώρα που κάπως προχωράει το πράγμα, να παραδείγματος χάρη διαβάζω πάλι, έχετε διακοπή κυκλοφορίας το βράδυ.
1: Ναι,
0: αύριο.
1: Ναι.
0: Πάλι με το flyover. Ναι.
1: Και εδώ ακόμη υπάρχει μία υπερβολή από μέρους μας. Συγγνώμη, θα το πω γιατί με ακούνε τώρα στο όλη την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα πολλοί κόσμοι.
0: Ναι.
1: Εγώ, επειδή λόγω της δουλειάς κατεβαίνω συχνά στην Αθήνα, σπούδασα στην Αθήνα 6 χρόνια, την αγαπώ την Αθήνα. Mm-hmm. Όταν έρχομαι κάτω, καταλαβαίνω τι σημαίνει κυκλοφοριακό χάος.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Απλά επειδή δεν το έχουμε βιώσει. Αυτό που συμβαίνει κατά διαστήματα, ένα αυτοκίνητο χαλάει, μια μικροσύγκρουση, κάτι κλπ. Καθυστερούμε, ξέρω εγώ, 20-25 λεπτά να πάμε στη δουλειά μας. Mm-hmm. Αυτό μας φαίνεται φιαλτικό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αυτό όμως είναι μια καθημερινότητα για εσά.
0: Ξέρεις εγώ τι έχω στραβώσει πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Με το Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο,
1: νόμιζα,
0: ξέρω εγώ.
1: Με τον ΠΑΟΚ θα έλεγες και
0: εγώ. Με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι στραβώς. Με τον ΠΑΟΚ, ξέρεις τι με απασχολεί εμένα. Με απασχολεί που έχετε κάθε τρεις και λίγο, όπως και εμείς βέβαια στην Αθήνα, αλλά λιγότερο θα έλεγα ταλαιπωρίας ζητήματα τίθενται, με τις πορείες και τις συγκεντρώσεις, οι οποίες. Ναι, δηλαδή εκεί που είμαι, ας πούμε, κοντά στη ΔΕΘ, βλέπω ξαφνικά 150-200 ανθρώπους να μου κλείσει το δρόμο. Σιγά ρε, παιδιά.
1: Αυτό είναι παλαϊκός χρησικό μόνο.
0: Ναι, αυτό λέω. Σιγά ρε, παιδιά. 200 άτομα τώρα κλείσατε το δρόμο εδώ και ταλαιπωρείτε όλους αυτούς που είναι πίσω. Ναι. Δηλαδή και πρέπει να κάνεις μετά κύκλο. Και, ταλαιπωρήθηκα πραγματικά, δηλαδή. Λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται, ρε, παιδί, με 100 άτομα.
1: Ναι, συμβαίνει γιατί έτσι κι αλλιώς οι κεντρικοί δρόμοι είναι 2-3 από αυτούς που παίρνουν όλες οι πορείες.
0: Ναι.
1: Και 15 να είναι και 20 να είναι και 30 και 100 να είναι. Πρόβλημα δημιουργείται στην πόλη, αλλά. Ναι. Όχι, στην Ελλάδα το συνηθίσαμε.
0: Πάντως και, όταν, και αυτό το συνηθίσαμε. Πάντως το ωραίο είναι όταν χάναμε στη Θεσσαλονίκη, του λέω, παιδιά, πώς θα βγω εκεί. Μου λέει παραλία. Δες παραλία, πώς θα το λες από παραλία, πας οπουδήποτε. Έτσι,
1: δεν είναι και μεθυσμένος να είσαι. Δηλαδή, τι πλανά είσαι του Μάνι, αν αφήσεις το κορμί να κυλήσει, δηλαδή προς τα κάτω. πού θα πάει στην παραλία, στη θάλασσα.
0: Παραλία,
1: να πας κάτω από τη θάλασσα. Λοιπόν, επειδή έλεγες για τις πορείες, άκουγα το πρωί που έλεγες για την Ακρόπολη, για τη σημαία. Και σκεφτόμουν και το σχολείο σε ερχόμενος, γιατί ήταν σήμερα κατέβηκε η σημαία από τον Γκλέζο και τον Σιάντο. Καθόμουν και σκεφτόμουν ότι αυτοί κατέβασαν τη σημαία και βάλαν την ελληνική για να έρθει μετά από δεκαετίες, ξέρω εγώ, το ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ και να ανεβάζει αυτά τα πανό, τα μεγάλα. Για τον ΝΑΤΟ και για την ΕΟΚ. Ναι. Και μου έκανε λίγο αντίφαση στο μυαλό. Κατά τα λοιπά, εδώ πάνω είμαστε σχετικά ήρεμα, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί
1: δεν έχουμε μεγάλα τραβάλα προβλήματα και τέτοια το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένας οργασμός εργασιών, δηλαδή και στον υπέργειο αυτοκινητόδρομο, του οποίου εργασίες πρέπει να σου πω επίσης, για να το γνωρίζουν και στο Λεκανοπέδιο και αλλού, οι εργασίες, και αυτό είναι κοινός τόπος, εξελίσσονται με ιδανικό τρόπο. Δηλαδή. Πολύ νοικοκυρεμένα.
0: Και πάει
1: πολύ
0: και γρήγορα.
1: Και πάει και γρήγορα, ναι. Θα ρωτήσω βέβαια
0: τον κύριο Ταχιάο.
1: Τον Νίκο τον Ταχιάο αργότερα, αν όντως πάει γρήγορα, γιατί κάποιοι ακροατές λένε έχει καιρό να δουν συνεργεία κτλ. Θα το δω. Δεν νομίζω όμως, γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά καλό εκεί. Σου λέγα για το μετρό αργήσαμε. Ήταν να παραδοθεί ήδη Φεβρουάριο, Μάρτιο. Το πάμε εδώ, το πάμε εκεί. Φαντάζομαι όταν θα έρθει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Το μετρό θα είναι έτοιμο και οι μουσαμάδες σιδερωμένοι. Έχουμε.
0: Καλό.
1: Ρε, μιλάω σοβαρά, δεν σου κάνω βλάκα. Μέχρι τις 8 μιλάω σοβαρά, μετά αστείευομαι. Τι θα σου λέγα. Έχουμε επίσης το μεγάλο θέμα της ανάπλασης της ΑΔΕΘ, της Διεθνούς Θέσεως Θεσσαλονίκης. Εμείς εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη, μας τυπάνε τα κόμματα της αριστεράς. Μαλώνουμε συνεχώς. Δηλαδή, έρχεται μια πρόταση και λέει θα κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε προσφυγούπολη, αλλά όχι από πρόσφυγες, από προσφυγές. θα κάνουμε αυτό.
0: Ωραίο.
1: Θα κάνουμε αυτό, λέει ο άλλος. Τι θα κάνετε αυτό, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τα καθυστερούμε τα πράγματα. Περιμένω να δω τι θα γίνει και εκεί, γιατί είμαστε μια τελική ευθεία. Οπότε η πόλη, θα βελτιωθεί, γιατί έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ Δημήτρη. Στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, και δεν μιλώ μόνο για τις κεντρικές συνοικίες, μιλώ για τις διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Έχετε, προφανώς έχετε οπτική ίνα, έτσι. Έχετε κι εσείς αυτό το φαινόμενο του να ανοίγουν μια τρύπα στο δρόμο, να πηγαίνει μια ευθεία γραμμή, ας πούμε, και να μην την έχουν φτιάξει σωστά αυτή τη, με την άσφαλτο που πρέπει να βάλουν και να κινδυνεύεις να πέσεις κάτω είτε με τα πόδια είτε με, τη, με το μηχανάκι, με το ποδήλατο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, το έχετε και εσείς αυτό το
1: φωτό. Ναι, βέβαια, παντού συμβαίνει. Και ευτυχώς, ευτυχώς το αυλάκι για την οπτική είναι μικρούλικο. Δηλαδή δεν είναι σαν κάτι σωλήνε τη ΕΙΔΑΠ ή τη ΕΙΑΠ να ανοίγει τεράστια τρύπα.
0: Παλιά θυμάσαι, έτσι. Παλιά είχαμε το ωραίο. Ερχότανε. Τρύπαγε η ΕΙΔΑΠ. Μετά το έκλεινε η ΕΙΔΑΠ. Ερχότανε τότε η ΔΕΗ. Τώρα είναι η ΔΕ. Τι είναι τώρα, είναι ο οργανισμό διαχείριση. Έκλεινε. Μετά ερχόταν το αέριο. Άνοιγε τρύπα, ξανά κλεινε. Δηλαδή αυτό το ράβιο ξύλωνε, συνεχιζόταν μόνιμα. Με αποτέλεσμα να χρειάζεσαι όχι αυτοκίνητο, τζιπ, για να μπορέσει να ξεφύγει από όλο αυτό το δύσκολο.
1: Ποια πόλη ήταν αίρεση τότε που κάναν κάτι εργασίε, βάλανε μετά πλακάκια μάρμα και τα είχαν πάρει από νεκροταφείο.
0: Όχι, δεν
1: το θυμάσαι. Που είχε πάνω ημερομηνίε που άλλο λέει γεννήθηκε το 1800, τάδε, πέφτει το 1900 μακαρίτη.
0: Το θυμήθηκε αυτό το. Αμυδρά.
1: Εδώ είχε γίνει. Στην Ελλάδα εννοώ, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Σε ποια πόλη.
1: Πήγε ο άλλο ξύλο στα μάρμαρα από τα νεκροταφεία και τα έβαλε να κάνει πλακάκια για να καλύψει το έδρα.
0: Αυτό είναι το φοβερό τώρα. Εντάξει, έχουμε δει και έχουμε ζήσει διάφορα. Πάντω αυτό που δεν έχουμε ζήσει είναι, Δημήτρη, και το συζητούσα και με φίλου. Γιατί κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές για όλα αυτά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετής μνημονιακής περίοδου, όλων των μνημονίων δηλαδή, ότι μας είχαν βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, μας πίεσαν οικονομικά και όλα αυτά. Υπολογίσαμε με αυτό το φύλλο πόσα χρήματα έχουν δώσει από το Ταμείο τους οι Ευρωπαίοι από το 1981 έως την περίοδο των μνημονίων, όπου ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η αποκαθήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάποιους. 92 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίσαμε με αυτό το φύλλο που είναι και οικονομολόγος από τα πακέτα Ντελόρ 1, 2, 3 και τα διάφορα άλλα. Αλλά δυστυχώς, Δημήτρη μου, αντί να τα έχουμε φτιάξει υποδομές, τουλάχιστον όλο το πακέτο να είναι υποδομές, παραδείγματος χάρη μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Τι φτιάχνεις με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα? Μαρίνες, μονάδες αφαλάτωσης, υποδομές λιμάνια, τέλος πάντων τέτοια φτιάχνεις.
1: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευτήκαμε σωστά. Εκεί τη δεκαετία του 80 δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν και κάποια έγιναν, μπορώ να σε διαβεβαιώσω, δηλαδή βίλες εδώ στα βόρεια προάστια. Δυστυχώς ήταν η εποχή όπου ο νεοπλουτισμός ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και οστά.
1: Ωστόσο, για να μιλήσουμε, εντάξει, πέρα από τη χαλαρότητα του πρωινού του Σαββάτου, για να μιλήσουμε και σοβαρά, ωστόσο, ο αντιευρωπαϊσμός αντέχει στην Ελλάδα.
0: Σαφέστατα.
1: Αυτό που λες με τον συνάδελφο που το συζητήσατε και τα λοιπά, πριν από κάποια χρόνια κάθισα και εγώ και το σκάλισα λίγο μέσα από την σελίδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με έναν καθηγητή, ο οποίος ήταν και εκεί στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα και η Πολωνία, τηλέμαχε, μέχρι τότε τουλάχιστον, ήταν από τις πλέον προνομιούχες χώρες της παλιά ΕΟΚ και μετά Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στα ποσά που έλαβε και στη συμβολή της στο κοινό ταμείο. Πήραμε πολλαπλάσια χρήματα από ό,τι άλλες χώρες αναλογικά. Εν τούτης, ο αντιευρωπαϊσμός ακόμη και σήμερα αντέχει. Και στα λέω εγώ που στην Ιώτη μου, όπως πολλοί από εμάς, ήμασταν το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, προχθές είχαμε εδώ τον κύριο Λεουτσάκο, τον θυμάσαι, που ήταν, ναι, τώρα είναι στην αριστερά, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ. Τον είχαμε καλεσμένο, τον είχε η Βιργινία στα μικρόφωνα και έλεγε τα αντιευρωπαϊκά του και αυτά και έτσι και έτσι και του λέει: καλώς κύριε Λεουτσάκο, ωραία τα λέτε, αλλά εσείς τότε που δεν εκλεγήκατε βουλευτής, 2015 δημοψηφίσματα, κολοτούμπες κλπ. Είχατε πάει και πληρωνόσασταν ως συνεργάτης του κυρίου Χουντή, του Ευρωβουλευτή, με χρήματα των Βρυξελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι μόνο εσείς, πήρατε μαζί και την κόρη σας. Πώς είναι δυνατόν να εχθρεύεστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως την εχθρεύεστε, αλλά όπου μπορείτε βολεύεστε. Όπως και κάποια ευρωσκεπτικά κόμματα εδώ στην Ελλάδα, που έχουν εμπουκτήσει από ευρωπαϊκά χρήματα με τους συνεργάτες, τοπικούς συμβούλους, μετακλητούς κλπ.
0: Α, τώρα ξέρεις τι μου θύμισες με το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, μου θύμισες την αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Θυμάμαι, δηλαδή, περνάγαμε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Παραδείγματος χάρη, εγώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Δήμος Αργυρούπολης, όπου είχαν μια μεγάλη ταμπέλα και έγραφε Αργυρούπολη, αποπυρηνικοποιημένη ζώνη. Λες και αν πέταγε ο Ποιος ήταν τότε ο Μπρέζνιεφ, ποιος ήταν τότε πρόεδρος, γενικός γραμματέας του Κουκούσε. Ναι, θα πέταγε κανένα πυρηνικό. Επειδή ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη η Αργυρούπολη, δεν θα είχαμε θύματα.
1: Χορδάσαμε από αυτά. Η Κατρίνα με ενημερώνει, ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος.
0: Ναι.
1: Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου αυτές οι πλάκες με τα. Από το νεκροταφείο. Άσε λέω. Μάρμαρο πάρου. Λευκό. Όχι, λευκό είναι τη Καβάλα.
0: Το λευκό.
1: Ναι.
0: Είναι και το πεντελικό, είναι και τη Καβάλα. Τη πρώτη ποιότητα τη Καβάλα.
1: Αν και δεν ξεχάσω. Όταν φτιάχναμε το σπίτι πριν πολλά χρόνια, θέλω να βάλουμε ένα μαρμάρι, όπω αυτό, ένα τέτοιο στο τζάκι. Και είχα δει ένα μάρμαρο που λέει στη Λέμαχη που είχε τα χρώματα του παπαγάλου, βραζιλιάνικο. Απίστευτο. Το οποίο ήταν και διάφανο, δηλαδή αν είχε πόσο από πίσω, σου βγάζε διάφορου χρωματισμού. Αλλά ήταν λίγο πιο ακριβό από όσο κόστησε όλο το σαλόνι. Και το μετανιώσαμε. Προτιμήσαμε Καβάλα. Να είναι και δικό μας από εδώ πάνω.
0: Εμείς από την Αθήνα σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, τα φιλιά μας, τις ευχές μας για ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Και φυσικά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς στις επάλξεις θα είσαστε και εμείς εδώ θα είμαστε και Δευτέρα κανονικά.
1: Θα είσαι και Δευτέρα εκεί.
0: Και Δευτέρα εδώ κανονικά.
1: Θα σε εκμεταλλευτούμε αγρίως μάλλον. Θα πω το λέω τι να σε εκμεταλλευτεί.
0: Αυτά είναι. Εκμεταλλευτείτε με και αφήστε με που λένε. Γεια σου Δημήτρη μου. Τα φιλιά μας, τους συναδέλφους μας, τους πολύ πολύ αξιόλογους στο Στάτους 107,7 αλλά και φυσικά σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε μέσα από τη συχνότητα Θεσσαλονικίου και όχι μόνο. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Status FM.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογονανθράκων. Ελίζα Βόζενμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο αριστερά, Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ. Πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI. Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση. Μόμπι, Γκορίλας, Ζαπ, Θίβερη, όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας. Το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Κομμάτια και θρύψαλα η αριστερά» Ελέο Τσίπρα. Στην πόρτα της εξόδου 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 7 της Νέας Αριστεράς. Δημοσκόπηση ΑΛΚΟ. Στο 23,5% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς με 12,8. Το ΠΑΣΟΚ στο 10 και τέταρτη η Καριστιανού με 9,5. Συναγερμό στο Μαξίμου για θερμό Αύγουστο στο Αιγαίο. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τα σενάρια για προβοκάτσια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά 90,1 και την πρωινή πτήση. Εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Ας ξεκινήσουμε με καλά το πρωινό μας. Φτιάχτε καφεδάκι. Όσοι πηγαίνετε για δουλειά, κουράγιο αδέρφια. Καλή δύναμη εύχομαι. Όσοι απολαμβάνετε το τριήμερο, τι να πω. Οι ευχές μου να είναι από τα καλύτερα διαστήματα ανάπαυλας εργασίας της ζωής σας. Όμορφες στιγμές, αυτό χρειαζόμαστε. Κατά βάση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και για τα πολλά μηνύματα. Αναστάσεις Κάπα. Καλημέρα σας. Το Άγιο Πνεύμα μας φωτίσει λίγο όλους τους ανθρώπους να καθαρίσει το μυαλό μας και να ζήσουμε ό,τι είναι να ζήσουμε σαν απλοί άνθρωποι. Ωραίο. Ο Έλλης, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Δεν πρόσεξα, είπατε νωρίτερα κάτι για τον ντρόουν που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Η Μόσχα διαψεύδει ότι ήταν ρωσικό το ντρόουν. Διάβασα ότι πιθανόν είναι η Ρουμανία να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, απέλασε και το Ρώσο πρέσβη. Επίσης, κυκλοφορούν άρθρα στο διαδίκτυο που αναφέρουν ότι οδεύει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό η Ρωσία λόγω του πόλεμου στην Ουκρανία. Τα έχει κάνει μουσκεμά ο Πούτιν. Αυτά λέει ο Έλλης. Ο Γιώργος, καλημέρα, με υγεία και δύναμη. Να είσαι καλά, να θυμάσαι πάντα τη μαμά σου και ένα ωραίο χιούμορ. Αλλά έχω ένα παππού, λέει φίλε μου, που έχει βάλει σαμαράκι σε γάτο και τον πάει βόλτα όπως εγώ πάω το σκύλο μου. Τι δηλαδή, έχουν βάλει λουράκι στο γάτο με σαμαράκι. Άντερση. Και πάει ο γάτος. Πάει. Μάλιστα. Εγώ συνήθως ξέρω ότι είναι έτσι οι γάτοι και οι γατούλες γενικά είναι. Είναι πιο ανεξάρτητες από τα σκυλιά. Έτσι. Περίεργο. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, έτσι, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα στον άλλο Γιώργο. Άμα μπορείς, λέει, πες το φίλο σου, ποιο φίλο, το Θουβού, τον Πρίνς Θουβού, να βάλει και κάνα σταύρο λογαρίδι, να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Δηλαδή, λέω, στα 55 είμαι, λέει, τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λογαρίδι, ε, κάτσε, θα το βρει η Χριστίνα εδώ. Σταύρος λογαρίδης. Ναι, κάτι μου λέει το όνομα. Σε συγκρότημα δεν ήταν αυτός. Σε συγκρότημα. Δεν ήταν σόλο. Σόλο καριέρα. Μετά έκανε σόλο καριέρα. Άντε. Δεν το ξέρω αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχει νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι. 100 ευρώ θα είναι το μαλλί για όσους πάνε χωρίς εισιτήριο. 100 ευρουλάκια. Ναι, έλατε. Αυστηρότερες κυρώσεις και για παραβατικές συμπεριφορές. Η επιθέση κατά ελεγκτών θα διέκεται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται μήνυση από το θύμα. Επίσης, για βανδαλισμούς σε υποδομές μέσων μεταφοράς επιβάλλεται και κοινοφελής εργασία για αποκατάσταση των ζημιών. Εγκαθίστανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση ύποπτων συμπεριφορών με πιλωτική εφαρμογή στο σταθμό Περισσός. Από σήμερα λοιπόν ισχύει το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και της παραβατικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 100 ευρώ για όσους πληρώνουν κανονικά ολόκληρο εισιτήριο και, και πιαστούν παραβάτες χωρίς να έχουν εισιτήριο. 50 όσοι έχουν μειωμένο έκπτωση. Τώρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Αν σε πιάσουν χωρίς να έχεις εισιτήριο και πας και βγάλεις κάρτα περιορίσεων διαδρομών, θα σου κάνουν 50% έκπτωση στο πρόστιμο.
1: Το ίδιο είναι.
0: 50 έχει η κάρτα περιορίσεων ή 30?
1: 50
0: έχει. 50 έχει. Ωραία. Όμως θα έχεις και ένα μήνα δωρεάν μετακίνηση. Το σκέφτηκες? Το σκέφτηκες? Καλημέρα, καλημέρα στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη. Καλημέρα στο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό της Λακωνίας εκεί, των Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα, αδέρφια. Να είστε καλά. Καλή φώτιση, λέει, τη χρειαζόμαστε, λέει η Αναστασία. Καλημέρα στο Γιώργο το Ρασούλη από το Ρέθινο. Μου έχει στείλει ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία φωτογραφία. Λουσμένο στο φως, έτσι, και το Ρέθινο. Αυτό είναι το ξενοδοχείο που εργάζεσαι. Πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Όταν λες αγάπη είναι στον... Ναι. Επίσης, μα ξέρεις ποιο μου θυμίζει αυτό. Πάλι με αγάπη. Το Love Boat, το θυμάσαι από την ταινία.

Για το μουσικό θέμα. Σειρά ήταν. Ναι, δεν ήταν ταινία, σωρά, σωστά. Το πλοίο της αγάπης, παιδί μου. Λαμπούτ, ε. Ναι, ωραίες εποχές εκείνε. Ρομαντικές εποχές. Τώρα είναι λίγο τα πράγματα πιο πεζά. Τώρα άντε να παίξει κανένα τραπ περίεργο εκεί. Εντάξει, ξέρεις, όταν βάζεις σε νέα παιδιά να ακούσουν κάποια έτσι μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, εντυπωσιάζονται πολλές φορές. Είναι η ανατερότητα της μουσικής που λένε. Έσπου.

Πρόσεξε, μου λέει ο Έλλης τώρα, έχει 27 ευρώ για λατά μέσα, οπότε κερδίζει εσύ. Κερδίζει και 23 ευρώ και έχει και την κάρτα. Η κάρτα απεριορίστων διαδρομών, εδώ μου το λέει ο Έλλης. 27 ευρώ λέει, απεριορίστων. Δεν έχω πάρει ποτέ, γιατί δεν το χρησιμοποιώ μόνιμα το μετρό και το λεωφορείο. Ο γάτος λέει πάει μια χαρά με το σαμαράκι βόλτα. 70 είσαι. Εντάξει. Πόλη λεγότανε το... 55 είναι... 55 ήταν μάλλον το 1955 θα εννοούσε. Έτσι όπως το γράψεις όμως αδερφέ μου, πού να το καταλάβω. Τώρα το ακούμε έτσι. Λογαρίδιο ακούμε αφιερωμένο σε σένα.

0: Και το πάρτι συνεχίζεται που λένε. Καλημέρα αδέρφια μου. Όσοι συντονιστήκατε τώρα είστε στη σωστή συχνότητα. 90,1 παραπολιτικά. Και φυσικά πρωινή πτήση. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια σας υποδέχομαι εδώ, έχοντας περάσει πόσα και πόσα παρέα, τι μνημόνια περάσαμε, τι capital controls, τι κορονοϊούς, τι έχουμε περάσει, ρε παιδιά, χαμός. Πώς θέλω να φύγουν και να μην ξανάρθουν, αυτό. Αυτό πρέπει να ευχόμαστε. Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατερίνα Πλατή, νύμφη του εγωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Και εμείς θα πάμε να υποδεχθούμε τώρα τον επικοινωνιολόγο και διευθυντή του υπόλοιπη.gr, τον Κωνσταντίνο Κουφάκη. Γιατί? Για να πάρουμε από πρώτο χέρι και από την καλύτερη πηγή τι ακριβώς τρέχει και πώς θα βρούμε ευκαιρίες απασχόλησης εργασίας σε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό πολλές φορές τομέα. Πάμε για τα φιλέτα που λέμε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Φιλέτα εργασίας, έτσι.
1: Καλημέρα, αυτό. Καλημέρα. Φιλέτε κουμπί, φιλέτε εργασίας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους όσοι έχουν την τύχη να ξεκουράζονται μέσα από την καρδιά.
0: Αμήν, αμήν. Λοιπόν, εμείς τώρα ψάχνουμε να βρούμε εργασίες, να κουραζόμαστε, αλλά να αξίζει τον κόπο, έτσι. Αυτό είναι το ουσιαστικό.
1: Δεν ξέρω τι λέμε χειμώνα, όσα πολύ σωστά προανέφερες έχουμε περάσει τα τελευταία 12 χρόνια, αν αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Τουλάχιστον να το προσπαθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι και σήμερα θα δώσουμε ευκαιρίες εργασίας, τόσο με προκηρύξεις που ξεκινούν και από αυτό το Σαββατοκύριακο, όσο και κάποιες που έρχονται μέσα στην εβδομάδα, βέβαια και αυτές έχουν ανακοινωθεί ως και αργά εχθές το βράδυ, γιατί σχεδόν καθημερινά ανακοινώνεται η προκήρυξη του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αύριο θα έχουν όπως πάντα τη δυνατότητα τόσο οι αναγνώσεις του Υπόλη, όσο φυσικά και οι ακροατές των εκπομπής και των παρακολουθητικών τηλεόραση, να δουν όλες τις προκηρύξεις οι οποίες ήδη τρέχουν, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι και για τις θέσεις που έρχονται, αλλά και για τις θέσεις που τρέχουν. Αν ξεκινήσουμε, με επιτρέψει θέμα και να ξεκινήσουμε με τις θέσεις τις οποίες ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι αρκετές. Είναι ικανές προκηρύξεις, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε σε ένα τριήμερο, και αυτές είναι οι εξής θέσεις. Ξεκινούν από σήμερα θέσεις εργασίες στο Δήμο Κυφύρων, στο Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα σε 2 εφορίες αρχαιοτήτων, Ιού και Εύρου, στο Δήμο Λυκόβησης Πέφτης, στο Δήμο Αρθέων και στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών.
0: Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω τώρα, πάλι σε ακούμε λίγο περίεργα, δεν ξέρω να χρησιμοποιείς...
1: Όχι, όχι, αυτή τη φορά δεν το ξανακάνω.
0: Λίγο πιο δυνατά, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι, αυτό ναι, αλλά όχι, δεν ξανακάνω το λάθος, θα ξανακρώ.
0: Εντάξει.
1: Κάποιες από τις ειδικότητες αυτών των προκηρύξεων, τηλέμαχε, είναι οδηγοί, είναι συνοδοί απορριμματοφόρων, είναι εργάτες, είναι προσωπικό καθαριότητας, είναι αρχαιολόγοι, είναι δεσεργάτες και έχουμε φυσικά και θέσεις εργαζομένων σε γραφεία, όπως ειδικότητα σφαιριπίν, τα θέψω διοικητικού λογιστικού. Αύριο ξεκινάει μία προκήρυξη που είναι στο Δήμο Βόλου, 31 Πέμπτου, η οποία θα διαρκέσει ως και 4 Έκτου. Αν πάμε στις προκήρυξεις που έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα, και από τη Δευτέρα της μεγάλης ορθής του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει μία προκήρυξη στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και συνεχίζουμε με περισσότερες την 3η 2 Ιουνίου στο Δήμο Έδεσας, στο Δήμο Αυδείρων, στο Δήμο Ζήρου. Έχουμε 2 προκήρυξεις στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα στο Δήμο Νότιας Κέρκυρα. Έχουμε μία προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής που σίγουρα και αυτή θα ενδιαφέρει. Μετά έχουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και μία τελευταία στο Δήμο Θηβαίων για την ημέρα της Δευτέρας Ιουνίου, τηλέμαχε. Και τέλος, υπάρχει ακόμα μία προκήρυξη η οποία ξεκινάει την Τετάρτη 3 Ιουνίου και αφορά στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Έρευνας. Αυτές είναι οι προκηρύξεις που ξεκινούν, τη λέμε για αυτό το Σαββατοκύριακο και όσες έχουν ανακοινωθεί που ξεκινάνε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία Κωνσταντίνε, πάρα πολύ σημαντικά όσα μας αναφέρεις. Δεν ξέρω τώρα βέβαια, συνήθως έχουμε και εποχιακές, με την εμπειρία σου, έχουμε προκηρύξεις εποχιακών θέσεων το καλοκαίρι σε δήμους νησιωτικούς περισσότερο ή όχι μόνο?
1: Έχουμε περισσότερο τηλέμαχη εμπειρία, λέει, πως ξεκινάνε οι θέσεις όσον αφορούν τώρα την περίοδο, την αντιπυρική περίοδο που λέμε, για το θέμα των προστασίας των δασών. Δηλαδή θα δούμε πάρα πολλούς εργάτες γενικών καθηκόντων, δασοπυροσβέστες. Γενικά θα τρέξουν πάρα πολλές, πολύ σωστά είπες, υποχειακές θέσεις που αφορούν περίοδους τέτοιες κρίσιμες κινδύνου πυρκαγιών κτλ. Που κάποιοι άνθρωποι θα βοηθήσουν, όχι φυσικά στο έργο της κατάσβεσης αυτό καθ' αυτό, αλλά στο να είναι αρρωγή σε μια τέτοια προσπάθεια των πυροσβεστών, κάνοντας κάποιους καθαρισμούς, κάνοντας εκ προημίου κάποιους καθαρισμούς, ώστε να μην υπάρχει επέκταση φωτιάς. Υπάρχουν αναφαγωσώστες, είναι περίοδοι, είναι μια περίοδοι που θα πηγαίνουν σε δημοτικές πλάζ και εκεί θα υπάρχουν τέτοιες προσλήψεις. Ναι, υπάρχουν αρκετές. Πάρα πολλές προσλήψεις. Και αν τηλέμαχοι, επειδή θυμάμαι και παρελθούσε συνομιλίες μας, πάντοτε σε ενδιαφέρει και την εκπομπή και εσένα προσωπικά το θέμα των πραγματικά δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων. Δεν ξέρω αν κρίνεις και αν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε λίγο σε
0: αυτό. Καλό θα ήταν να τα πούμε, γιατί και δέχομαι πάρα πολύ συχνά ερωτήματα από τους ακροατές μας, οι οποίοι αγωνιούν, είναι και οι ίδιοι συμβασιούχοι, πολλοί από αυτούς. Συμβασιούχοι οι οποίοι πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρούνται, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες ουσιαστικά, αλλά μένοντας στον προθάλαμο του δημοσίου, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει και μία διευθέτηση του προβλήματός τους. Όμοιροι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό παίρνω την πρωτοβουλία και το αναφέρω, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά και προσωπικά το ενδιαφέρον σου και τις εκπομπές, λέμε, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι, θα είναι μια σημαντική μια αναφορά. Ήδη υπάρχει προσδιαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών. Εκεί από τις πραγματικά πάρα πολλές προβλέψεις υπάρχουν και, υπάρχουν και δύο προβλέψεις, θα τις χαρακτήριζα επίμαχες, γιατί έχουν ξεσηκώσει αυτό που λέμε στη λαϊκή μια θύελα αντιδράσεων. Είναι δύο διατάξεις, τα άρθρα 138 και 730. Σύντομα και χωρίς νομικές αναφορές και τα λιπορίσματα της αυτοδιαθέσεις. Το ΜΕΝ 138 ουσιαστικά μεταφέρει το θέμα της ευθύνης, το αν θα παραμείνει ένας συμβασιούχος ή ένα ή όχι, και από όσο όλο δείχνουν όχι, στο Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη. Και το δεύτερο άρθρο είναι το 730, το οποίο σε αυτή τη πια εξαιρετικά δύσκολη να παραμείνει ένας συμβασιούχος, κυρίως από αυτούς που είναι με ασφαλιστικά μέτρα, είναι προσωρινές διαταγές, έχετε πια ως διάδικος υποχρεωτικά τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτές οι δύο διατάξεις ουσιαστικά κάνουν σχεδόν αδύνατη την παραμονή των συμβασιούχων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις εργασίες τους τηλέμαχοι, είτε με προσωρινή διαταγή, είτε με ασφαλιστικά μέτρα.
0: Αυτό τώρα είναι σε διαβούλευση, μου είπες, Κωνσταντίνε.
1: Σωστά.
0: Που σημαίνει ότι μπορεί και να περάσουν αυτά τα δύο, τα οποία θα είναι ουσιαστικά τα φόπλακα, έτσι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν από την εποχή του COVID, 5-6 χρόνια τώρα, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ένα ωραίο πρωί θα τους κουνήσουν μαντήλι. Και ό,τι έχουν προσφέρει στον τομέα και η εξειδίκευση που έχουν πάρει. Και όλο αυτό θα αποτελέσει έτσι ένα παρελθόν.
1: Δυστυχώς ναι. Και σύν αυτά θα προσθέσω, θα απογυμνώσουν και δήμους και περιφέρειες.
0: Ναι. Πάντως και η ΚΕΔΕ πώς το βλέπει αυτό, η ΚΕΔΕ?
1: Τι λέμε, έχει τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων σε αυτό αντιδρούν. Γιατί και οι δήμαρχοι γνωρίζουν ότι έτσι θα απογυμνώσουν τις υπηρεσίες τους. Yeah. Το να έρθουν μόνιμες θέσεις, θυμάμαι με πρόσφατη δήλωση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, που χρονορίζει τις τοποθετήσεις σε 12 και πλέον μήνες. Και ο στόχος του ΑΣΕΠ είναι να πάει σε λιγότερο από ένα χρόνο από την προκήρυξη ενός διαγωνισμού και την τέλεσή του και ο τελικός διορισμός. Μου φαίνεται σχεδόν τι να πω, αδύνατο το να φύγουν κάποιοι δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχοι και θα μείνουν τι, θα μείνουν περίπου δηλαδή για ένα χρόνο κρίσιμες δημοτικές υπηρεσίες χωρίς εργαζομένους. Αυτό εδώ λίγο την πλευρά των αρχών. Ναι. Να πω ότι έχουν άδικο συμβασιούχοι, τι να πω.
0: Εντάξει, πάντως, εάν ήθελαν να δώσουν λύση και να μην παραταθεί η ομοιρία και η αδικία, θα μπορούσαν κάλλιστα να μοριοδοτήσουν τους ανθρώπους αυτούς με μόρια τέτοια και να είναι ικανά, έτσι ώστε σε έναν διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί, να μπορέσουν να καταλάβουν αυτές τις θέσεις, γιατί και δίκαιο είναι και με δεδομένο ότι η εμπειρία που έχουν αποκομίσει, έτσι, 5 και 6 χρόνια και 7 και άλλοι έχουν 8, είναι τόσο σημαντική που, εντάξει, παίρνοντας ένα νέο εργαζόμενο δεν θα τον έχεις, έτσι, με αυτή την εμπειρία. Θα έχουμε τον κύριο Κουρουμπλή σε λίγο, έτσι, θα το ρωτήσω και για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Έχει διατελέσει ο κύριος Κουρουμπλής, αν θέλετε πείτε του και την καλημέρα μου, έχει διατελέσει υπουργός εσωτερικών επικυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Βέβαια, αυτό το θέμα δεν κρύβουμε ότι έχει ανακύψει και σε αυτή την περίοδο. Πρέπει όλα να τα αναφέρουμε, όλοι όσοι γνωρίζουμε αυτά τα θέματα, και να πω λίγο, παρατηρώντας φυσικά τις γνώσεις που έχει σε αυτό το θέμα και όχι μόνο σε αυτό το θέμα, έθεσε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μία αδικία που υπάρχει σε αυτόν τον κώδικα τηλέμαχε είναι πως κάνει τους συμβασιούχους, και μάλιστα θα πω σχεδόν σε παρεμφερείς τομείς, δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, τι λέει τη μοριοδότηση που πολύ σωστά έθεσε τηλέμαχε. Την εφαρμόζει σε εργαζόμενους σε δημοτικές κοινωνικές δομές, όπως περιπίν σε αυτούς που εργάζονται στους βρεφικούς, βρεφονιδιακούς, παιδικούς σταθμούς. Θα έρθει ένας τέτοιος διαγωνισμός με αυξημένη μοριοδότηση, ουσιαστικά που θα βοηθήσει τη μονιμοποίηση αυτών, που το αυτό όμως τηλέμα και δεν προβλέπεται σε όλους όσοι τους συμβασιούχους εργάζονται περιπίν στα ΚΤΑΠ ΜΕΑ, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και τις κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Δηλαδή υπάρχει και σε άλλες...
0: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν καταλάβαινα.
1: Ακριβώς
0: τηλέμαχε.
1: Και φυσικά, και συγγνώμη που σε διακόπτω τηλέμαχε, και φυσικά αφήνει εκτός από αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, σε ανθρώπους που έχουν εργαστεί περιπίνει στην καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν τον κορονοϊό έχουν όλα όσα κακά συνέπειες στην υγεία τους από το κρίσιμο αυτό τομέα, τον αντιγυϊνό πραγματικά τομέα. Δεν θα έχουν το δικαίωμα μιας αυξημένης μοριοδότησης.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή κάποια πράγματα είναι τόσο, μα τόσο έτσι, προκαλούν το αίσθημα του αδίκου στους ανθρώπους που θα έπρεπε να το δουν θετικά, έχω την εντύπωση, και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ουσιαστικά αυτό που θα κάνουν να μην αποψηλώσουν τους δήμους και τις περιφέρειες, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που εργάζεται.
1: Και έτσι, να μην αφήσουμε άλλους ανέργους. Δεν έχουμε περιθώρια. Μπορεί να έχουμε μειώσει την ανεργία. Ναι. Γιατί όμως πρέπει να την αυξήσουμε.
0: Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι χρειάζονται αυτοί οι εργαζόμενοι. Χωρίς αυτούς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά οι δήμοι και οι περιφέρειες.
1: Όχι. Χωρίς δεύτερη
0: λοιπόν,
1: σκέψη.
0: Τι είναι το άλλο αυτό, γιατί συνεχίζεται αυτή η ομοιρία, παρατείνεται, ας πούμε. Για ποιο λόγο.
1: Και να πούμε κάτι, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, του.
0: Και αυτό σημαντικό.
1: Τεράστιο ποσοστό, για να είμαστε ακριβείς, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι είναι η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που, αν μη τι άλλο, πρέπει να παρατηθούμε. Ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος και η κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη υποκηρύζονται αυτά τα δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Αυτά μάλλον τα θέματα, τα πολύ κρίσιμα. Τουλάχιστον ξέρουν να ακούν και ξέρουν να διορθώνουν. Έτσι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουν και σε αυτή την περίπτωση.
0: Μακάρι να το δουν. Γιατί και οι δύο είναι αξιόλογοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Κουφάκης, κυρίες και κύριοι. Επικοινωνιολόγος, διευθυντής του υπολίτη.gr. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε μου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ξέρετε, εγώ δεν συνηθίζω συχνά να έχω πολιτικούς καλεσμένους. Δεν το συνηθίζω καθόλου, θα έλεγα. Όμως, συχνά πυκνά, μάλλον όχι τόσο συχνά, έτσι έχω διάφορες ανησυχίες. Και οι ανησυχίες αυτές με οθούν στο να καλέσω ανθρώπους που θεωρώ πολύ αξιόλογους στην πολιτική, που έχουν προσφέρει, που έχω συμφωνήσει και έχω διαφωνήσει καμιά φορά μαζί τους. Άλλωστε, αυτό έχει και αξία.
1: Να σου πω. Είναι η ομορφιά της δημοκρατίας.
0: Αυτό. Παναγιώτης Κουρούμπλης, κυρίες και κύριοι, πολιτικός, υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, υπουργός εσωτερικών διοικητικής ανασυγκρότησης, υπουργός υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων, άνθρωπος ο οποίος έτσι έχει μεγάλη εμπειρία και όχι μόνο, βουλευτής στη Β' Αθηνών, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, με το Λοακαρνανίας, από το Ματσούκι, δεν ξέρω τώρα αν έχει συνειρμός είναι αυτός.
1: Ποντιακή αγροτική οικογένεια.
0: Σημαντικό, ποντιακή αγροτική οικογένεια. Μάλιστα. Και ξέρετε, τον ρώτησα, μα τι κάνετε τώρα, τόσο καιρό έχουμε να σας δούμε στο προσκήνιο το πολιτικό. Μου λέει στο προσκήνιο, μπορεί να μην είμαι στο προσκήνιο, είμαι όμως στο προσκήνιο το δικηγορικό. Εργάζομαι. Συνήθως δεν ακούμε και πολλούς πολιτικούς να εργάζονται. Έχω ακούσει κάποιους να δικηγορούν, κάποιους να επιστρέφουν στη δημοσιογραφία, δημοσιογράφους, βουλευτές κτλ. Αλλά δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί. Συνήθως δεν τους βλέπουμε έτσι να κινούνται στο πλαίσιο εργασιακού. Πώς, γιατί η εργασία?
1: Οι ανάγκες της ζωής, της οικογένειας μας οθούν να συνεχίσουμε το επάγγελμα και την ιδιότητα της δικηγορίας που δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει κανείς.
0: Σημαντικό και αυτό. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική. Είμαστε σε μια περίοδο, και να πάμε και στο ζουμί της κουβέντας μας, όπου πλέον ετοιμαζόμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό πρωτόγνωρο, με πάρα πολλά κόμματα καινούργια, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την πολιτική, μπήκαν στην πολιτική. Δεν κακό να μπαίνει στην πολιτική. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο όμως, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και θα ήθελα και την άποψή σας. Ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν κόμματα γιατί ίσως το παλαιό δεν είναι έτσι δομημένο ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε αυτό που λέμε νέες ανάγκες της κοινωνίας. Τελείως έτσι θα έλεγα ένα αχαρτογράφητα νερά έχουμε μπει. Αχαρτογράφητα νερά είναι έτσι. Πώς το βλέπετε εσείς με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε την πολιτική?
1: Πρώτον θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και για τα καλά λόγια και να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση.
0: Εντάξει,
1: μου δίνετε τη δυνατότητα να καταθέσω μέσα από το λικέρ των εμπειριών μου όλα αυτά τα χρόνια ορισμένες απόψεις. Μπορεί να κριθούν χρήσιμες, μπορεί και όχι. Και επίσης να μου επιτρέψετε να ευχηθώ στα παιδιά που διαγωνίζονται αυτές τις μέρες ψυχραιμία, ηρεμία. Παιδιά μου, δεν είναι η κάθε αποτυχία, είναι μια εμπειρία που σε προετοιμάζει για επόμενη επιτυχία. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που από τα παιδικά του χρόνια πρώιμα μπήκε σε πολύ μεγάλες δοκιμασίες όταν ήταν και μάλιστα 29 Μαΐου η μέρα του Αγίου Πνεύματος, όταν μια παρέα μικρών παιδιών βρεθήκαμε στο ποτάμι στον Αχελό, είναι δίπλα στο χωριό μου, βρήκαμε μια εγκαταλειμμένη χειρομοβίδα και από τότε έγινε
0: 61,
1: το γεγονός αυτό που ξαφνικά ένα υπερκινητικό παιδί με δημιουργική περιέργεια βρέθηκε σε ένα απέραντο σκοτάδι, απόλυτο, γιατί το λέω αυτό τη λέμε γιατί πολύ στο διαδίκτυο λένε ότι ο Κουρούμπλης βλέπει λίγο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, και έτσι δεν έγινα όμηρος της μοίρας μου, δεν υπέκυψα στο μοιραίο και διεκδίκησα αυτό που ήθελα να είμαι. Και αυτό ήταν όλη αυτή η πορεία, όπου έφτασε τέλος πάντων ένα παιδί από μια αγροτική οικογένεια, προσφυγική, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να συγκρουστεί με τα στερεότυπα, να συγκρουστεί με τις προκαταλήψεις, να ανοίξει δρόμους και για άλλους ανθρώπους που ήταν σε αυτό το χώρο και να φτάσει να γίνει και υπουργός. Το κλείνω εδώ σαν ένα παράδειγμα εν όψη των δοκιμασιών που δίνουν τα παιδιά μας αυτή την περίοδο στις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Αριστερά, κεντροαριστερά.
1: Σε αυτόν τον χώρο.
0: Σε αυτόν τον χώρο κινείστε, ναι, ναι, πάντα. Από το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσατε, περάσατε
1: από
0: στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Από το 1974 που μαθητής ήμουν στο ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά.
1: Και τέλος πάντων διαγράφηκα δύο φορές. Δεν υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που για τις απόψεις τους έχουν διαγραφεί.
0: Παγορόπουλος. Παγορόπουλος. Τι θυμηθήκα τώρα, τι ονομάζω.
1: Τέλος πάντων ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Παγορόπουλος. Λοιπόν, και οφείλω να έτσι
0: ναι,
1: να
0: εντάξει. Απλά θυμάμαι ονόματα τώρα εκείνης της εποχής. Είμαστε όμως μπροστά σε μια, όπως είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έρχομαι εκεί.
0: Σημαντική ξεκινάω αλλαγή. Τεκτονικές αλλαγές. Εσείς όταν... πού τοποθετήσετε τώρα. Εντάξει, και το αριστερά και. Πού, Πασό. Αλέξη Τσίπρα, τι. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίταξε, πάντα ήμουνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Η σχέση μας δεν διεράγει.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και όταν με διέγραψε, δεν διεράγει η σχέση μας. Και φυσικό είναι από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο πολιτικό σκηνικό, γιατί mm-hmm. θεωρώ και το θεωρώ και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι. Mm-hmm. Θεωρώ είναι ένας αδικημένος πολιτικός.
0: Αξίζει δεύτερες ευκαιρίες, δηλαδή λέτε.
1: Αξίζει, σε ακούω να το λες και εσύ καμιά φορά. Και πραγματικά αξίζει μιας δεύτερης ευκαιρίες. Διότι τηλέμαχε, ό,τι και να λέει, όποια άποψη και να έχει ο καθένας και είναι σεβαστή, mm-hmm. εγώ τις ακούω. Οφείλω να πω ότι από το 1974 μέχρι σήμερα, κανένας πρωθυπουργός που έφυγε από την εξουσία δεν άφησε αποθεματικό 37 δις. Θα μου πεις, τα έβαλε από την τσέπη του, όπως μου λένε μερικοί. Όχι, παιδιά, κανένας δεν τα βάζει από την τσέπη του. Τα έβαλε με κόστος και όποιοι ξέρουν και μας ακούν ενδεχομένως τώρα για το τι σημαίνει να έχεις ένα αποθεματικό τέτοιο, η χώρα μπήκε στις αγορές με βάση αυτό το αποθεματικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει. Τώρα, επειδή
0: θα τα σβήσουμε όλα από το παρελθόν.
1: Όχι, δεν θα τα σβήσουμε.
0: Εντάξει, έχει κρυθεί.
1: Μπορείς να με ρωτήσεις
0: αλλά...
1: για το ακούω.
0: Γιατί το λέω, γιατί θα τα ακούσετε κιόλας.
1: Είχε και ένα συνομιλητή και έλεγε εκεί λοιπόν ότι για κάποιους ονόματα δεν θα πω τώρα ότι ήταν αντιευρωπαϊστές. Εγώ είμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια, μόλις κατάλαβα κάποια πράγματα, ήμουν φιλοευρωπαϊστής. Αλλά έχω πάρα πολλές ενστάσεις για την Ευρώπη. Άλλη Ευρώπη ονειρευόμουν, πιο αλληλέγγυα, μια Ευρώπη του συνανήκει και του συναποφασίζει και όχι μια Ευρώπη όπως λειτουργεί σήμερα, που νομίζω ακόμα και οι πιο φιλοευρωπαϊστές έχουν πάρα πολύ μεγάλους προβληματισμούς για το ρόλο, το πώς δουλεύει η Ευρώπη σήμερα και πώς επέτρεψε, αγαπητέ τηλέμαχε, να γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, και σήμερα ακόμα βιώνουμε όλες αυτές τις συνέπειες και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσουν τα πράγματα. Τώρα,
0: τι έχει αλλάξει, δηλαδή, τι διαφορετικό θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, είμαστε στα πρώτα, ναι, στα πρώτα, αλλά δεν είναι.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω όμως κάτι για τα νέα κόμματα που είπες.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί θέλουν.
0: Κυρία Καριστιανού, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ πρώτον θέλω να ευχηθώ στην κυρία Καριστιανού καλή προσπάθεια. Δεν συμφωνώ με τις απόψεις της, δεν θα την στηρίξω βέβαια, αλλά έχει απόλυτο δικαίωμα και οφείλει κανείς να της αναγνωρίσει ότι αν δεν ήταν η γυναίκα αυτή, αυτή η μάνα η πονεμένη και όλοι αυτοί οι γονείς, δεν ήταν μόνο αυτοί, η επιμονή τους, το πείσμα τους, η μαχητικότητά τους δεν επέτρεψε τον μπάζωμα στην υπόθεση των τεμπών. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.
0: Και να κρυθεί.
1: Και να πολιτευτεί. Η κοινωνία σε μια δημοκρατία, έλεγε ο Μάο Τσατούκ για αυτό το κοινότυπο να το πω και εγώ μια άλλη φορά, ότι ας επιτρέψουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Ως εκ τούτου έχει δικαίωμα και αυτή να κάνει τον αγώνα το δικό της και από εκεί και πέρα η κοινωνία θα κρίνει. Τώρα λοιπόν μέσα σε αυτές τις νέες πρωτοβουλίες έχουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και έχουμε και μια επικείμενη πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά. Που εγώ θεωρώ.
0: Θα γίνει, λέτε.
1: Είμαι σίγουρος 100%. Θα την κάνει ο Σαμαράς την κίνηση αυτή και θα δημιουργήσει και παφλασμό στα πολιτικά ιδιαίτερα στον χώρο των. Τέλος πάντων, κεντροδεξιό και πέρα.
0: Ακούω από τον κύριο Ανδρουλάκη την πλευρά του Πασό και λένε ο κύριος Τσίπρας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη. Τι το λέει αυτό? Εντάξει. Θα συνεργαζόσασταν λοιπόν με τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Εντάξει, εγώ προέρχομαι, αγαπητέ μου τηλέμαχε, από ένα χώρο όπου ο γενάρχης αυτού του χώρου, όπως ήταν ο γενάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής στον άλλο χώρο, ναι, είχε μια σταθερή και αδιαπραγμάτευτη γραμμή. Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η δεξιά και οι δεξιές πολιτικές. Αυτή είναι και, αν θέλεις, η ομορφιά της δημοκρατίας. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις, θα ήμασταν όλοι σε μια αφασία. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ πιστεύω λοιπόν ότι τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ και στο κάτω-κάτω, όσοι θέλουν να είναι καλοί μαθητές, ναι, οφείλουν να διαβάζουν. Και έχει σημειωθεί και έχει αποδεχθεί ότι όποιος έκανε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, όπως τις έκανε το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς τις πλήρωσε. Και δεν τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τις πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν συμφωνώ με ακραίες τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα δηλαδή στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Για πολλούς και ευνόητους λόγους, δεν θα τους εξηγήσω τώρα. Ας είμαστε λίγο αυτοπιθαρχημένοι όλοι στο τι λέμε, γιατί αυτή τη στιγμή το 77%, όταν η Νέα Δημοκρατία έχει πρόθεση ψήφου 23%, το 77% του λαού θέλει και είναι πρωτόγνωρο να φύγουν αυτές οι πολιτικές, διότι δεν είναι αφόρητες.
0: Ποιοι είναι ακατάλληλοι από τους παλιούς συντρόφους σας, ναι, για το νέο, τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Ποιος πρέπει να αφήσει πίσω το νέο κόμμα για να κάνει πραγματικά μια ανανέωση και να έχει ελπίδες να προχωρήσει?
1: Η ανανέωση γίνεται. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, άνθρωποι που δεν έχει να τους καταμαρτυρήσει κάποιος κάτι στην πολιτική τους διαδρομή, κανένας δεν μπορεί να τους αποκλείσει. Και ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει αυτό.
0: Με τον Καμένο θα ξανασυνεργαζόσασταν?
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Καμένος ήταν μια συνθήκη, επειδή ακούγεται τώρα και αυτό το ζήτημα. Ο Καμένος ήταν μια συνθήκη εκείνης της στιγμής. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι ο Καμένος με την παρουσία του εμπόδισε τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις πολιτικές που ήθελε. Στο μόνο ζήτημα που διαφώνησε ο Καμένος ήταν το μακεδονικό. Λοιπόν, ως εκ τούτου δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ λέω τώρα ότι
0: ξεκινάει. Άρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε? Όχι του Μητσοτάκη, μια άλλη.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν νομίζω. Και δεν θα πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει αυτές οι διαχωριστικές γραμμές να διαγράφονται, γιατί τότε στην πολιτική τα πράγματα θα πάρουν μια άλλη κατεύθυνση, η οποία δεν θα ξύνει τη σκέψη όλων μας. Είτε από τα δεξιά, τα κεντροδεξιά, είτε από τα αριστερά. Ακόμα και στη δεξιά αυτή τη στιγμή δεν είναι όμορφες οι απόψεις, τηλεμαχία. Υπάρχει λαϊκή δεξιά που έχει άλλου είδους προσεγγίσεις στα κοινωνικά ζητήματα από την νεοφιλελεύθερη δεξιά, η οποία έχει μια δική της λογική, ότι όλα στο βωμό του ανταγωνισμού. Ποιο ανταγωνισμού, όταν ούτε καν μπορείς να εξασφαλίσεις, ειδικά στην Ελλάδα που είναι μικρή οικονομία, υγιή ανταγωνισμό? Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα? Το πιστεύεις? Εγώ πιστεύω μέσα μου, στο μυαλό μου, ότι δεν το πιστεύεις. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στην ενέργεια? Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στα σούπερ μάρκετ? Λοιπόν, υπάρχουν ολιγοπόλια, καρτέλ που οργανώνουν λειτουργία τους, όπως νομίζω.
0: Στην ενέργεια τώρα το χρηματιστήριο της ενεργείας έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγινε?
1: Καλά έκανες και μου το είπες, ήθελα να το πω αλλά δεν ήξερα πώς θα το βάλω. Έγινε, θεσπίστηκε ο θεσμός. Τα λέμε τα πράγματα με ακρίβεια. Θεσπίστηκε ο θεσμός, ήταν υποχρέωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, κάνατε πράγματα που δεν θέλατε?
1: Βεβαίως κάναμε.
0: Αυτά τα πράγματα, αλλά θέλετε να τα αντιστρέψετε τώρα? Δηλαδή θέλετε να πάρετε πίσω αυτές τις αποφάσεις που έχετε πάρει και να ενεργήσετε διαφορετικά?
1: Αφού εξηγήσω κάτι για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν υποχρέωση μνημονιακή. Όμως ο τρόπος λειτουργίας του χρηματιστήριου αυτού ψηφίστηκε επί Χατζηδάκη το 20. Άρα λοιπόν ο τρόπος που λειτουργεί θα μπορούσε και σήμερα ακόμα η κυβέρνηση, αντί να είναι στο 100% οι πηγές στο χρηματιστήριο, να είναι στο 50, να είναι στο 40. Γιατί είναι κουτόφραγγοι αυτοί που το εφαρμόζουν στην Ευρώπη. Και υπάρχει και αυτό, και σε αυτό υπάρχει ένα ερώτημα στην κυβέρνηση. Και εγώ θα μου πεις εσύ, θα μου υποδείξεις. Εγώ θα ήθελα ως δημοσιογράφος και σε παρακολουθώ, γιατί με ξυπνάς το Σάββατο το πρωί και την Κυριακή.
0: Ευχαριστώ.
1: Και κάνεις εχμερές, δεν σου κρύβω. Γι' αυτό και σήμερα είμαι εδώ, γιατί σε πήρα και σου είπα για ένα ζήτημα που θέλω να το θίξουμε με τις 72 δόσεις.
0: Και θέλω να πάμε και στην καθημερινότητα. Ξέρετε γιατί, κύριε Κουρουμπλή, μου κάνε, και γι' αυτό σας φώναξα και για να το συζητήσουμε το θέμα. Γιατί ο κόσμος, και αυτό που παίρνω από τον κόσμο, είναι ότι ωραία είναι η υψηλή πολιτική και τα ζητήματα τα σημαντικά που τίθενται, γιατί από εκεί εκπορεύεται και η καθημερινότητά μας. Όμως υπάρχουν πιο μικρά ζητήματα, τα οποία είναι τεράστια για την κάθε οικογένεια.
1: Η διαβίωση του πολίτη.
0: Δηλαδή, το θέμα των δόσεων, όπως είπατε. Συνεχώς δέχομαι μηνύματα εδώ. Παιδιά, σας παρακαλούμε, τονίστε το 72 δόσεις είναι λίγες. Να μπουν και τα χρέη που έχουν να κάνουν με το 25.
1: Καταρχάς, να μπουν και το 24 και το 25. Γιατί είναι παράλογο που δεν μπήκαν. Ένα αυτό. Δεύτερον, η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 18 και το 19 η κυβέρνηση του Τσίπρα, λοιπόν, ψήφισε τις 120 δόσεις. Η ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις 72 και τις 120 δεν είναι μόνο η αριθμητική των δόσεων, αγαπητέ τηλέμαχε. Η κοινή ρύθμιση περιέκοψε και από το κεφάλαιο, παρακαλώ, και από τις προσαυξήσεις. Και είχε πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, 5,8. Δηλαδή, σου βάζει επιτόκιο 5,8, όταν ο τραπεζικός στόχος είναι, παρότι ληστρικός, είναι λιγότερο, είναι στα 4, τόσο. Και όταν καταθέτεις εσύ 10.000 ευρώ ή 20 και σου δίνει η κατάθεση 0, τόσο. Δεν μπορεί, λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, προσαυξήσεις. Γιατί είναι, παιδιά, να πληρώνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή? Θα γυρίσουν τα λεφτά. Άμα τους δώσετε αυτή τη δυνατότητα, θα γυρίσουν.
0: Είναι 5,5% νομίζω το επιτόκιο που τίθεται. 5,5%. 5,8. Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ληστρικό επιτόκιο. Λοιπόν, και να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό. Έρχεται η κυβέρνηση δίπλα σε αυτό και λέει, θα προπληρώσω τα χρέη, ένα μέρος των χρεών λόγω των αποδόσεων της οικονομίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή θα πάω δώσουμε τα λεφτά πίσω στους Γερμανούς πρώιμα. Και εγώ ως απλός πολίτης, όχι ως πολιτικός, λέω, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, το κράτος χρωστάει στην αγορά, 3,5 δις. Τα 3,5 δις αυτά, αν αντί να πληρώσουμε τώρα, που ήταν το χρέος μέχρι το 32 είναι ρυθμισμένο, αντί να πληρώσουμε πρώιμα, λοιπόν, και να πάρουν λεφτά να επενδύσουν αυτοί, γιατί δεν τα ρίχνετε στην αγορά, να πληρώσετε τα χρέη του κράτους στην αγορά? 3,5 δις είναι πάρα πολλά λεφτά για να ανασάνει και να αναπνεύσει η οικονομία. Τώρα από εκεί και πέρα, στα ζητήματα της ακρίβειας. Επειδή όλοι μας βιώνουμε αυτό το φαινόμενο και τυχαίνει και εγώ ως ένας πολίτης που θέλω να είμαι ενεργός πολίτης να παρακολουθώ. Και επειδή κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, ήμουν βουλευτής αγροτικής περιοχής, έχω εμπειρία του τι γινόταν με τον μεσάζοντα, τον περίφημο κτλ. Σήμερα, λοιπόν, ο μεσάζοντας, ο περίφημος, έχει αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά, κύριε. Γιατί το λεμόνι το αγοράζει, λέω ένα παράδειγμα, 30 λεπτά.
0: Καλά, πάντως το θέμα,
1: και φτάνει στο 1,90.
0: Το θέμα με τους μεσάζοντες δεν είναι τωρινό. Δεν κρατάει χρόνια
1: αυτή η κολόνια. Δεν είπα ότι είναι. Θέλω να είμαι πολύ ρεαλιστής σε αυτά που λέω. Το μεσάζοντες είναι διαχρονικό φαινόμενο. Όμως αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν έχει περιοριστεί στο μεσάζοντα που τέλος πάντων έβγαζε ένα κέρδος. Εδώ οι εταιρείες, κύριε Σαντορίνε, τα σούπερ μάρκετ, τι κάνουν? Όλες αυτές οι εταιρείες που είναι πίσω από τον παραγωγό, που μεσολαβούν μέχρι το σούπερ μάρκετ είναι 3-4 μεσολαβήσεις. Είναι εταιρείες των ίδιων των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, να έρθει μια κυβέρνηση και να πει κλάδος τάδε. Ποσοστό κέρδους τόσο. Τελεία. Δεν πάνε να κάνετε δέκα. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί. Αυτό πιστεύω. Μπορεί να είναι και λάθος. Δεν κατέχω τη μοναδική αλήθεια. Αλλά καταθέτω αυτό που πιστεύω. Γιατί η κυβέρνηση βρήκε έναν ωραίο τρόπο να κάνει πολιτική. Δηλαδή, μαζεύει λεφτά από το ΦΠΑ, πάρα πολλά λεφτά και από τον ειδικό φόρο και κάνει και ρίχνει στην αγορά κατά καιρούς ορισμένα επιδόματα. Και απευθύνομαι τώρα στους συνταξιούχους και τους λέω, αγαπητοί συνταξιούχοι, το 19, ο Τσίπρας, ο κακός Τσίπρας που κατέστρεψε την Ελλάδα και την έριξε στα βράχια αφήνοντας 37 δισεκατομμύρια ενώ ο Σαμαράς άφησε 1,5 δισεκατομμύριο όταν έφυγε. Ο Τσίπρας λοιπόν που άφησε 37 δισεκατομμύρια που έβγαλε τη χώρα από τα, που πράγματι φορολόγησε πολύ δύσκολα τους μικρομεσαίους, όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ψήφισε τον νόμο για τη 13η σύνταξη. Κουτσουρεμένη. Το λιγότερο 350, το περισσότερο 500.
0: Ωραία.
1: Αυτά, αυτός ήταν νόμος. Τον ψήφισε
0: εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Και κλείνω εδώ, ναι. Τον οποίο όμως κατήργησε μετά.
0: Ωραία. Πάμε λίγο. Να πούμε για το θέμα της βενζίνης, των καυσίμων κτλ. Θα καταργήσετε μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όταν
0: πρέπει.
1: Έχει. Θα σας πω. Όταν έχει οικονομία τόσα υπερκέρδη, ναι. με την έννοια των πλεονασμάτων δηλαδή, μιλάμε για θηριώδη πλεονάσματα. Γιατί για μία περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί και το κράτος να πει ότι θα μειώσω τον φόρο ένα ποσοστό και θα μειώσω και τον ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ξέρετε θα κερδίσουν οι πλούσιοι. Κανένας νόμος δεν μπορεί να είναι κύριε Σαντορινέ απόλυτος και να πιάσει με ακρίβεια αυτό που σκοπεύει να κάνει. Άρα εντάξει, στην περίπτωση αυτή θα γίνει αυτό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα πάρει μια ανάσα και το κράτος θα κερδίσει πάλι, εγώ πιστεύω.
0: Μεταφάνιση θα γίνει.
1: Θα έχει μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Μεταφάνιση θα γίνει.
1: Λοιπόν.
0: Τι λέτε, τι βλέπετε εσείς, τι θα θέλατε να γίνει.
1: Μεταφάνιση.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα συνολικά βρέθηκε η χώρα σε αυτή την συνθήκη. Και δυστυχώς ζήσαμε και ζούμε αυτό το φαινόμενο. Πίστευα ότι η κυβέρνηση αυτή μετά από 7 χρόνια θα ήταν αποφασισμένη να βάλει μια τάξη. Ήμουνα προχθές με έναν δικηγόρο, πολύ γνωστό δικηγόρο, που είχε μια υπόθεση και μου έλεγε ένα δάνειο 90.000 ευρώ. Κύριε Σαντορινέ, αγοράστηκε από τα φανς, από τις τράπεζες, 1.900 ευρώ, το πιστεύετε?
0: Μάλιστα.
1: Και είπε αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα η υπόθεση βρίσκεται στον Άριο Πάγο. Λέει να σας δώσουμε το διπλάσιο, λέει στην τράπεζα. Τα 1.900 να τα κάνουμε 3.800. Δώστε μας πίσω το δάνειο. Εγώ θέλω να είμαι σαφής. Ούτε θα, γιατί αυτό το θέμα με πονάει πάρα πολύ σαν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Η πρόταση που θα κατατεθεί από τον Τσίπρα, κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να συμπεριλαμβάνει δύο πράγματα. Το ένα πράγμα θα είναι να είναι, δεν μπορεί να δεχόμαστε ως κράτος ευρωπαϊκό να μην φορολογούνται οι πράξεις τους εδώ. Και δεύτερον, να δοθεί η δυνατότητα έστω και τώρα και τη 12η και 5 που έλεγε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή ο Ηλιού όπως το θέλει ο καθένας, τη 12η και 5 να γίνει μια ρύθμιση και να πει ελάτε εδώ κύριοι των τραπεζών, το κράτος σας ανακεφαλαιοποίησε, έδωσε ο ελληνικός λαός 40-50 δισεκατομμύρια, θα γίνει μια ρύθμιση και θα δώσετε τη δυνατότητα στους πολίτες.
0: Άλλο θέμα.
1: Το διπλάσιο.
0: Για δεν έχουμε πολύ
1: από
0: χρόνο.
1: Αυτό,
0: και
1: ναι.
0: Έχω ερωτήσεις εδώ. Συμβασιούχοι. Είμαστε συμβασιούχοι πόσα χρόνια τώρα. Είμαστε σε ομοιρία. Προσληφθήκαμε πριν από 6-7 χρόνια και έχουμε, καλύπτουμε πάγιες και διαρκές ανάγκες και με βάση δικαστικές αποφάσεις. Θα τον καταργήσετε τον νόμο Βορύδη?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος Βορύδη και να δοθεί η δυνατότητα μέσα από μοριοδότηση οι άνθρωποι αυτοί να πάψουν να είναι όμοιροι της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Θέλω να είμαι σαφής. Με έναν ανάλογο τρόπο διαχειριστήκαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών την υπόθεση των συμβασιούχων, το ξέρω να θα μας ακούνε ενδεχομένως άνθρωποι και συνδικαλιστές από αυτό το χώρο, ότι τότε ως κυβέρνηση το ζήτημα των συμβασιούχων αναγνωρίσαμε τις δικαστικές αποφάσεις και έτσι νομίζω τακτοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Όταν υπάρχει βούληση, και να σας πω κάτι, αν το κάνει σήμερα η κυβέρνηση, φέρει μια τέτοια ρυθμίση, εγώ πιστεύω θα τη στηρίξει η αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι κάθετη η απόφαση, ή μάλλον η απάντηση. Θα ήθελα έτσι να κλείσουμε, κύριε Κουρουμπλή, με το ίσως το ερώτημα που έτσι βλέπω και από πολλούς εδώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε πράγματα τα οποία δεν τήρησε, μου λένε εδώ. Γιατί να πιστέψουμε τώρα ότι θα τηρηθούν αυτές οι υποσχέσεις που προφανώς θα δώσει και στην προεκλογική περίοδο? Τι έχει αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός και ο μόνος πρωθυπουργός που έγραψε ένα βιβλίο για τη θητεία του και ξανακατεβαίνει τώρα, εκθέτει τον εαυτό του, ας το πω έτσι πιο ανοιχτά, στην κρίση και την κριτική της κοινωνίας. Εγώ θεωρώ ότι έκανε μια γενναία αυτοκριτική για όλη αυτή την προσπάθεια, την έζησα, τη βίωσα και εγώ δεν σας κρύβω, θα σας πω και κάτι που παραπολιτικό. Τηλεφώνησα στην κυρία Βαρβιτσιώτη και της λέω: κυρία Βαρβιτσιώτη, ήμουν πρώτος τάξη υπουργός, γιατί δεν με καλέσετε και εμένα σε αυτή την συζήτηση που έχετε βάλει σε εξέλιξη? Τέλος πάντων, εντάξει, μου είπε η κυρία αυτό που νόμιζε. Της λέω: δεν ακούω να κάνετε κριτική για τη συμπεριφορά της Ευρώπης. Δηλαδή, καταδικάζουμε τους πολιτικούς της Ελλάδος. Στη συγκεκριμένη την περίπτωση θέλουμε να φορτώσουμε όλα τα δεινά στον Αλέξη Τσίπρα, λες και η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2015, είναι δηλαδή τρομερό. Και λέμε ο Τσίπρας δεν τήρησε αυτά που είπε. Ο Σαμαράς τήρησε αυτά που είπε, κύριε Σαντορινέ. Είπε ο Σαμαράς: ζάπη ο ένα, ζάπη ο δύο. Υπόθηκαν στις προηγούμενες θητείες άλλα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει κόμμα.
0: Εντάξει,
1: που
0: μην
1: τήρησε
0: ο Σαμαράς ότι θα βαράμε τα ταούλια, ας πούμε.
1: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης τήρησε αυτά που είπε προεκλογικά.
0: Α, αυτό ισχυρίζει. Αυτό λέει. Αυτό υποστηρίζει.
1: Αυτό υποστηρίζει. Πώς την κατήργησε τη σύνταξη τη 13η? Αφού δεσμεύτηκε στη Βουλή, το αρνείται κανείς αυτό, το ψήφισε.
0: Τώρα, ανοίγεται πληγές, γιατί θα πάμε να ρωτήσω για τον νόμο Κατρούγκαλου, για όλο αυτό.
1: Όχι,
0: που έχει περιέλθει στους συνταξιούχους.
1: Εγώ λέω ο Τσίπρας, κύριε Σαντορινέ, ο Τσίπρας κρίθηκε το 19 και για τα λάθη του και βεβαίως πλήρωσε και μια μαύρη προπαγάνδα που προσπάθησε όλα να τα χρεώσει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Ο Τσίπρας έκανε ρύθμιση του χρέους για 12-15 χρόνια. Σήμερα, άμα δεν ήταν αυτή η ρύθμιση, δεν ξέρω τι θα γινότανε. Άφησε 37 δισεκατομμύρια. Και να πω και για την καθημερινότητα. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι το ρεύμα τα 4 χρόνια που κυβέρνησε ο Τσίπρας είχε
0: την
1: τιμή.
0: Καλά, τώρα θα πει κάποιος για την Ευρώπη ότι έχει αυξηθεί παντού σε όλη την Ευρώπη λόγω των συνθηκών και όλα αυτά. Θα μπούμε τώρα στα capital controls. Αφήστε τώρα, κύριε Κουρουμπλή.
1: Εδώ γίνεται ληστρική εκμετάλλευση.
0: Εγώ υπόσχομαι ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εντάξει, συμφωνούμε. Κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Αυτό είναι και η αξία. Άλλωστε πιστεύω ότι.
1: Μόνο έτσι, μέσα από μία. Η δημιουργική και υγιή τριβή του λόγου ξύνεται και το μυαλό μας.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο,

0: τις νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε αδέρφια. Ένα περιπολικό μας στέλνει ο Κώστας. Έχει διακόψει την κυκλοφορία στην παραλιακή, στο ύψος του Νιάρχου, στο ρεύμα προς Λιφάδα και στείλνω τα αυτοκίνητα προς Συγκρού. Αυτό που ξέρω ότι έχουμε κάποιον ποδηλατικό αγώνα που θα εξελίσσεται, δηλαδή από τις 6 του πρωί έχουμε διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που είναι αρκετά. Ο κύριος Κώστας είναι ο κύριος Κουρουμπλής στο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι το ρωτάτε σαν ένα εκπρόσωπο. Θα καταργήσετε αυτό, θα κάνετε το άλλο. Τι θα κάνετε για εκείνο? Κύριε Κώστα μου, είναι μέλος. Έτσι, είναι μέλος του Ελλάς ο κύριος Κουρουμπλής. Επίσης, πολλά μηνύματα. Η κακή δεξιά παρά. Καλύτερα λέει η κακή δεξιά παρά η παράλογη αδέξια αριστερά, λέει ο φίλος μας. 37 δις απόθεμα από τα 100 δις σε χρέη που μας φόρτωσε ο κύριος Τσίπρας. Ο Νίκος από Περιστέρι μας έφτιαξε την ημέρα ο υπουργός, λέει, ρουσφετολόγος, κρίμα, καλημέρα. Είναι σημαντικό να ακούμε και τη φωνή αυτών που πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν, διαφωνώντας ή συμφωνώντας μαζί τους σε κάποια πράγματα, λέει η Ιωάννα. Αυτά, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα πολλά, όμως είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου που... Τι σημαίνει Αλέξανδρος Χριστάκος? Το συνώνυμο της έγκυρης αθλητικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι. Πληρέστατος όπως πάντα. Αλέξανδρος, καλημέρα.
7: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Εδώ μια χαρά. Παρόλο που έχουν τελειώσει τα ποδοσφαιρικά γεγονότα αθλητικά, βέβαια θα έχουμε και Μουντιάλ αργότερα, έχουμε πάρα πολύ... μεγάλη θετική επικαιρότητα για σήμερα. Να τα πάρουμε χρονικά, αν θέλει, Τηλέμαχε, και να ξεκινήσουμε με το τένις και το διάσημο γαλλικό Grand Slam Roland Garros, εκεί όπου η Μαρία Σάκκαρη έχει περάσει στη φάση των 32 και σήμερα αντιμετωπίζει την Μάγια Σβαλίνσκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα. Νούμερο 114 η Μάγια Σβαλίνσκα. Νούμερο 49 η Μαρία Σάκκαρη. Στην παγκόσμια κατάταξη για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι η πρώτη φορά που περνάει σε αυτόν τον γύρο μετά το 2021 που είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του γαλλικού Grand Slam. Δείχνει πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση, Τηλέμαχε, η Μαρία, και ότι μπορεί να επαναλάβει και τη συγκεκριμένη πορεία της. Εμείς θα ευχηθούμε να προκριθεί και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Να φύγουμε από το τένις και να πάμε στο μπάσκετ. Μπάσκετ λίγκ λοιπόν. Σήμερα θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί, η δεύτερη ημιτελική για την ακρίβεια. Στις 3 παρά 10 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι είχαν νικήσει το πρώτο παιχνίδι πολύ δύσκολα στην παράταση με 114-102 και έχουν κάνει το 1-0 στις νίκες. Να πούμε εδώ ότι λέμε ότι φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο θέμα στον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι πολύ καλά. ίσως να υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ των παιχτών και του Έλκιν Αταμάν. Υπήρχαν διάφορες φάσεις που δεν βγήκαν και

0: έδειξαν έτσι να υπάρχει κάτι ανάμεσά τους. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτή η σειρά. Το δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει στις 5 και 4. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 94-77 στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν και το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Και οι Ελισκόλες και έδειξαν στην αρχή λίγο μουδιασμένοι. Μετά ήσαν και βρήκαν τα πατήματά τους. Ήταν λογικό μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει και το πατ που έκαναν. Λοιπόν, οι δύο ομάδες, λοιπόν, οι δύο Ιόνιοι έχουν κάνει το 1-0 στις νίκες. Αν νικήσουν και σήμερα, θα κοντραριστούν ξανά στους τελικούς της Basket League, που μάλλον κάτι τέτοιο θα δούμε και φέτος τηλέμαχε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εντάχει αποστολή του, είχε βρεθεί εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου. Τηλέμαχε, υποδέχτηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, συζήτησαν για το Final Four, του έδωσαν και μια μπάλα υπογεγραμμένη από τους παίκτες. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο.
1: Σκάκι.
0: Ένα σκάκι, έτσι ακριβώς. Για όσους γνωρίζουν καλά, το Γιώργο Μπαρτζόκα τον λένε και σκάκι. Ο ίδιος είπε, δεν ξέρω για ποιο λόγο μου το κάνουν αυτό.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλό είναι. Για καλό το λένε πάντως. Ότι, έχει πολύ καλή τακτική, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Για την τακτική του και είναι ένας προπονητής ο οποίος πάντα παίζει, θέλει την ομάδα του να παίζει σαν σύνολο, ανεξάρτητα από τους πρωταγωνιστές που έχει, και αυτό νίκησε φέτος τηλέμαχη. Αυτό βγήκε δηλαδή
1: σωστά.
0: Στο Final Four, κατά κράτος.
1: Έχουμε κάτι άλλο, είμαστε
0: ναι,
1: κομπλέ.
0: Ναι, να κλείσουμε
1: με το μεγάλο. Ναι,
0: το μεγάλο τελικό λοιπόν του Champions League στις 7 η ώρα, στη Βουδαπέστη, η Paris Saint-Germain κοντράται με την Arsenal. Οι Γάλλοι είχαν πάρει και πέρυσι το τρόπο και φέτος θέλουν να κάνουν το back-to-back. Η Arsenal λοιπόν θέλει να κατακτήσει εκείνη το Champions League. Εκεί είναι και ο πρώτος Παραολυμπιακός, έτσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παραβρέθηκε προχθές και σε ένα δείπνο του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρ Τσέφερνο, όπου συζητήθηκαν τα εκτενόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Yes. Πάρα πολύ σημαντικό δείπνο και πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος έχει να καταθέσει πάντα τις δικές του προτάσεις για το ποδόσφαιρο.
1: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αλέξανδρος Λιστάκος, το αθλητικό ρεπορτάζ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πρωινή μας τουλάχιστον ραδιοφωνική επαφή. Γιατί η Τζούλη Τσίγκα ετοιμάζεται για να μπει στο στούντιο, θα είναι για 2 ώρες μαζί σας. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Δεν προλάβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα, είναι αλήθεια, είναι πολλά. Να ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Άγγελο των Ήχων, τη Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Prince του Βου Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Και φυσικά την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, που ήταν στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας, τηλέμα Κωνσταντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Ένα πολύ καλό τριήμερο. Να περάσετε υπέροχα και αν κάτι στραβώσει στην πορεία, κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων βρεθεί στον ορίζοντα, εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με καθαρό μυαλό θα βρείτε τη λύση. Αδέρφια μου, καλημέρα!

πολύ πολύ καλή μέρα σας. Δύο λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε. Προτελευταία ημέρα του Μάη και με τριήμερο ενόψη. Άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι δίνουν πανελλαδικές, από κοντά δίνει και όλη η οικογένεια. Η ξενιασιά του πρώτου καλοκαιρινού τριημέρου, σε αντίθεση με την αγωνία χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους, αλλά έτσι είναι η ζωή. Καιρός έθριος, μια χαρά είναι έξω, ακόμα δεν κάνει πολύ ζέστη, από αύριο λέει θα αρχίσει λίγο έτσι να ανεβαίνει το θερμόμετρο. Μην κοιτάτε τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι που έχει καύσωνα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στο Παρίσι, είχε στην Βρετανία. Το έχουν οι άνθρωποι, έχουν λίγο έτσι πιεστεί με αυτή την κατάσταση εκεί, δεν είναι και προετοιμασμένοι. Εδώ άκουσα και κάτι προβλέψεις ότι έρχεται ένα πολύ θερμό καλοκαίρι μπροστά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι έγκυρες αυτές οι προβλέψεις. Ούτως ή άλλως πάντως όλα τα τελευταία καλοκαίρια είναι το ένα πιο ζεστό από το άλλο. Χθες βέβαια είχαμε σφοδρή καταιγίδα στην Ηλία και συνολικά στη Δυτική Πελοπόννησο. Κάτι που οδήγησε και στην υπερχείληση του ηλιακού ποινιού στο χωριό Κάτω Κάρι. Υπάρχουν και ζημιές στις καλλιέργειες και θα δούμε τι θα κάνουν τώρα οι άνθρωποι εκεί. Πάντως, εδώ ο καιρός προβλέπεται άκρος καλοκαιρινός για το τριήμερο, εκτός από τα ορεινά όπου μεσημέρι και απόγευμα θα έχει λέει μπόρες, κατά τα άλλα λιακάδα. Από αύριο δυστυχώς αρχίζουν και νοτιάδες με υγρασία και θερμοκρασία Κυριακή Δευτέρα θα φτάνει τους 30-32 βαθμούς. Έχουμε λοιπόν από χθες την πρώτη καλοκαιρινή έξοδο. Είχαμε ουρές στις εθνικές οδούς. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και σήμερα. Και χθες είχε πάρα πολύ ακριβά τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι άνθρωποι που αντέχουν να πληρώσουν τη μεταφορά τους σε ένα νησί. Να σας πω ενδεικτικά έτσι. Για ένα άτομο στο κατάστρωμα, ούτε καν αεροπορική θέση δηλαδή, για την Πάρο με συμβατικό πλοίο, το πηγενέλα κοστίζει 102 ευρώ. Καλό. Για μια τετραμελή οικογένεια, για τις Κυκλάδες πάει από 400 έως 800 ευρώ, για τα δωδεκάνησα ένα χιλιάρικο, μια χαρά. Να πας ο δικός θα μου πεις, να μην πας σε νησί. Να πας στην υπηρετική χώρα. Ωραία, να πας, βάλε διόδια, βάλε βενζίνη, θα μου πεις σαν τακτοπλοϊκά δεν είναι. Αλλά είναι κόστος. Παρότι έβλεπα σήμερα στο πρατήριο της γειτονιάς, η βενζίνη έχει από προχθές, ας πούμε, έχει πέσει ελάχιστα. Είναι εκεί στο 2, στα 2 ευρώ, ενώ είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Θα δούμε. Πάντως, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λένε ότι φέτος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχουμε μείωση 5% σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο τριήμερο. Όσοι ταξιδεύετε, καλό ταξίδι, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Ρίχτε καμιά βουτιά και για μας που είμαστε εδώ. Και ποιοι είμαστε εμείς, θα μου πεις. Εμείς πρώτα απ' όλα να σας πω πού είμαστε. Είμαστε τα Παραπολιτικά στο 90,1. Η εκπομπή μας είναι Στιχομυθίες και θα την πάμε ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Μουσικές και τραγούδια διαλέγει ο εξαιρετικός Βασίλης Κρυμπάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 είναι εδώ και σας απαντάει η Διονυσία Μίτσια και μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε, μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, τελευταίες μέρες του Μαΐου με νέα κόμματα. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού προηγήθηκε και ακολούθησε η Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το Αλέξη Τσίπρα. Απομένει, αν θα κάνει κίνηση, ο Αντώνης Σαμαράς. Και τώρα είναι η γιορτή των δημοσκοπήσεων. Αρχίσαμε. Και τι δείχνουν, όσο έγκυρες και αν είναι από τώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς, δείχνουν ότι η σούπα ανακατεύεται πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, μέχρι τρικυμίας. Δείχνουν δυναμική εκκίνηση για Τσίπρα και Καριστιανού, ανατροπές και ανακατατάξεις. Να, ας πούμε όπως η δημοσκόπηση της Άλκο χθες για το Flash.gr, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5% σταθερά πρώτη. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς δηλαδή, με 12,8%. Και στην τρίτη θέση υπάρχει μάχη του Πασόκ, που προηγείται πολύ λίγο, με πολύ μικρό προβάδισμα, της Μαρίας Καριστιανού.

30 του Μάη σήμερα και σας σήμερα πίσω το 1941 μένεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αθήνα είναι υποκατοχή από τις ναζιστικές δυνάμεις και υπάρχουν δυο νέα, πολύ γενναία ή και παράτολμα παιδιά, ο Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας, που αναρριχώνται στην Ακρόπολη και κατεβάζουν τη γερμανική σημαία. Δύο 19χρονοι φοιτητές τότε, ο Γλέζος και ο Σάντας, κάνουν αυτό, τολμούν αυτό ακριβώς και κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Μια πράξη που θα γραφόταν για πάντα στις πιο λαμπρές ιστορίες αγώνα αυτού του τόπου από δύο νέα παιδιά που αψήφισαν τη ζωή τους. Στο σήμερα τώρα, τα παιδιά μας μπήκαν από χθες στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων και σήμερα ακολουθούν οι μαθητές στο Νεπάλ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή επιτυχία παιδιά σε εσάς που δίνετε σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλους και για τα επόμενα μαθήματα. Ό,τι και αν γίνει, το κυριότερο είναι καλή τύχη στη ζωή σας. Και καλούς αγώνες, γιατί αυτό έχει σημασία, με αγώνες σαν αυτούς που λέγαμε νωρίτερα. Συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα που έπεσε χθες στο μάθημα των νέων ελληνικών, το θέμα της έκθεσης ας πούμε όπως τη λέγαμε εμείς παλιότερα. Είναι η μοναξιά στην τρίτη ηλικία, η αλληλεπίδραση μεταξύ των γενεών, των νέων και των μεγαλύτερων για να αντιμετωπιστεί η μοναξιά, είναι η υπογεννητικότητα, είναι οι αγώνες καλή ώρα σαν αυτούς που λέγαμε μέσα από το ποίημα του Εμπειρίκου. Μπήκε λοιπόν ένα κείμενο της συναδέλφου της Μαργαρίτας Βεργολιά, ένα κείμενο του Παπανούτσου. Θυμάμαι και εμείς πριν από αμέτρητα χρόνια Παπανούτσο γράφαμε. Παπανούτσο γράφουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει νομίζω έτσι χρονιά που να μην πέσει ένας Παπανούτσο στη γλώσσα. Και στη λογοτεχνία το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Μαθήματα ζωής είναι όλα αυτά και για αυτή τη γενιά. Είναι ο αγώνας για τα ιδανικά της, αλλά και η αλληλεγγύη. Και εγώ θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία αλληλεγγύης, χωρίς μεγάλα λόγια, με μικρές πράξεις. Προχθές λοιπόν, γύρω στις 10 το βράδυ, είχα πάει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο και ενώ υπολόγιζα ευρώ και λίτρα και πόσες διαδρομές θα με βγάλει στον επόμενο ανεφοδιασμό, ο νεαρός υπάλληλος που ήταν μόνος του εκείνη την ώρα στο πρατήριο, νύχτα τώρα, έβαζε βενζίνη και καταφθάνει με το μηχανάκι του ένας διανομέας φαγητού. Σταματάει. Κατεβαίνει, δεν ζητάει βενζίνη, αλλά μιλάει στο νεαρό υπάλληλο του πρατηρίου. «Γεια σου φίλε μου», του λέει, «έχεις φάει?» Ο νεαρός του κοιτάζει αμήχανα, δεν τον ήξερε. Του λέει, «έχω μια πίτσα», λέει ο διανομέας, «από λάθος παραγγελία που δεν θα παραδώσω και σκέφτηκα να στη φέρω γιατί δουλεύεις ως αργά και το πιθανότερο είναι ότι δεν έχεις φάει και πεινάς». Αυτά είπε ο διανομέας, αφήνει την πίτσα, αφήνει το πακέτο, καληνυχτίζει, χωρίς να γνωρίζονται, χωρίς να είναι φίλοι, έτσι απλά. Ένας άνθρωπος του μεροκάματου σκέφτηκε έναν άλλο άνθρωπο του μεροκάματου πως εκείνη την ώρα δούλευε και εκείνος.

Έτσι είναι. Δύναμη στον λαό, που έλεγε ο Τζον Λένον. Έστω και με μικρές πράξεις αλληλεγγύης. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, χθες το βράδυ, θα σας πάω σε κάτι έτσι δυσάρεστο. Χθες το βράδυ είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κορινθία. Και σύμφωνα με το τοπικό Corinthos TV, εξεράγει ένα επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυχτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στο εργοστάσιο. Από το συμβάν προκλήθηκε διαρροή αμμονίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που ήταν εκεί να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις. Τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες. Ένας από τους τραυματίες κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνει και να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία. Θα μου πεις, εδώ εξεράγει ο πύραυλος του Μπέζου, του Τζεφ Μπέζος, το Blue Origin στη Φλόριντα. Μια έκρηξη φοβερή, έτσι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και πριν να πάμε να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Eyes are like insects on the windshield of my mind.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
10: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: στο πετώρι.
1: 20 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ είμαστε στο πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ξεκινήσατε με τα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, σχεδόν πληρότητα στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με πολλούς εθελοντές για να καθαρίσουμε το χωριό ενώπιση του διάσημου πανηγυριού. Με αγάπη Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχει άλλους στο χωριό σου που να το αγαπάνε τόσο πολύ όσο εσύ, αλλά πραγματικά είσαι ζωντανή διαφήμιση για το χωριό. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Με αγάπη, Κώστας. Ο Κωνσταντίνος από την Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το γίγαντα της πολιτικής ζωής του τόπου, το μέγιστο Σπύρο. Έστειλα με mail τις δηλώσεις του για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ στο Fund που έχει το δικό μου δάνειο και ζήτησα ίση μεταχείριση. Μου διέγραψαν ένα 5% από το σύνολο του ποσού, γιατί όπως μου απάντησαν, είχαν πολύ καιρό να διασκεδάσουν τόσο. Ο Όντιν να του δίνει τόσους ψήφους όσο και τα μαλλιά της κεφαλής μου. Το γεγονός ότι είμαι φαλακρός είναι τεχνική λεπτομέρεια. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθερία στην Παλαιστίνη, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, το νου σας παιδιά, από σήμερα θα ισχύουν τα νέα πρόστιμα αν μπείτε σε μέσο μαζικής μεταφοράς και δεν βγάλετε εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και πόσο θα πάει το προστιμάκι? Θα πάει 100 ευρώ, έτσι. Ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, φοιτητές άνω των 65 κτλ, θα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε 10 ημέρες προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Πόσο ήταν μέχρι τώρα? Ήταν 72 ευρώ για το κανονικό και 30 για το μειωμένο κόμιστρο. Ένα κατοστάρικο από σήμερα, αν δεν βγάλετε εισιτήριο. Έχουμε και κλειστούς δρόμους σήμερα. Ήδη έχουν κλείσει πολύ στο παραλιακό μέτωπο, γιατί διεξάγεται ο ποδηλατικός αγώνας Ποσειδόνια Tour 2026. Και τα μέτρα θα ισχύσουν ως τις 2 το μεσημέρι. Έχουν ξεκινήσει από τις 6 το πρωί και στις δύο πλευρές της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών Σουνίου, στο τμήμα από την Καλυβίων μέχρι το Σούνιο. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκεί, έτσι, από νωρίς το πρωί σήμερα ως τις 2 το μεσημέρι. Και θα κλείνουν τώρα σταδιακά κομμάτια της Ποσειδόνος, της παραλιακής δηλαδή, ας πούμε ως τις 9.30 τώρα. Είναι κλειστό το τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φίξ και της Ποσειδόνος, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα. Μετά προχωράμε πιο κάτω μέχρι και το Σούνιο σταδιακά. Οπότε αν έχετε σκοπό να κινηθείτε στο παραλιακό μέτωπο, μάλλον θα δυσκολευτείτε σήμερα. Όσοι θέλετε να φύγετε για τριήμερο προς τα εκεί, προς το Σούνιο, δεν ξέρω πουδήποτε, επίσης θα δυσκολευτείτε, μπείτε να δείτε για να ψάξετε εναλλακτικές διαδρομές.

πάμε και τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Σήμερα Σάββατο ξεκινάω με τα παραπολιτικά. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσο θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Ελληνικό ματς στην Τουρκία μέσω της Σεύρων, το μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογών ανθράκων. Έλιζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Έχει συνέντευξη της κυρίας Βόζεμπεργκ σήμερα στα παραπολιτικά. Άλαν Έιρ, πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ για τις εξελίξεις στον Περσικό. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Επίσης συνέντευξη στα παραπολιτικά. Νέα ΚΑΠ 2028-2034, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών, η δύσκολη διαπραγμάτευση, τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα, έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Στο συνέδριο του Economist και του Power Games στην Κρήτη, που έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις και ήταν πολλές οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις, έχει μια ειδική έκδοση σήμερα για το συνέδριο αυτό στα παραπολιτικά. Θα τη βρείτε δωρεάν με την εφημερίδα στα περίπτερα. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Και από τον πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, ενόχληση, νεύρα του Μιχάλη Σάλα για την ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα, στην θητεία του δηλαδή, ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Μένω στα παραπολιτικά, κέντρο αριστερά, Ελλάς, ο στόχος στο πλάνο, τα κρυφά γκάλωπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα και έρχονται αποχωρήσεις τις επόμενες ημέρες, λέει το ρεπορτάζ. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Τι πρέπει να ξέρετε, τα SOS μυστικά για όλες τις ημέρες των Πανελληνίων. Μιλούν τρεις έμπειροι εκπαιδευτικοί στα παραπολιτικά. Βλαντιμίρ Πούτιν, μεγάλη ανησυχία για Καντήροφ και Λουκασέγκο, το θέμα από τους Sunday Times. Ακίνητη περιουσία, αλήθειες και μύθοι για τους νέους φόρους. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι αλλάζει, ποιος θα πληρώνει και πόσα. Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και από το secret γογό Μαστροκώστα, η αναγνώριση, η διπλή μάχη και το αντίο της, μια ηρωίδα της ζωής. Τι ετοιμάζεται, έρχεται κύμα μυθοπλασίας από τα κανάλια, μεγάλες παραγωγές. Παρέλαση, mobbing, gorillas, zap, thievery, όλοι στην Αθήνα, οι συναυλίες και τα γλυπτά. Και το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλατνίκ. Βοήζουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Πάμε στην απογευματινή. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Έχουμε για Τσίπρα. Οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγικό rebranding. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game Economist στα Χανιά. Κυριάκος Πιερακάκης, ως το τέλος του φθινοπόρου, ο φορέας που θα σώζει τα σπίτια από πληστηριασμό. Σταύρος Παπασταύρου, σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης από τη Σεύρον και την Exxon Mobil στην Ελλάδα. Αλέξανδρος Εξάρχου, άκτορ, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Γιώργος Περιστέρης από τη Γεκτέρνα, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν τα κρίσιμα έργα. Κωνσταντίνος Τασούλας, ενεργειακός κόμβος η Κρήτη και προορισμός υψηλής αξίας. Δικαίωση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ, Επιτροπή Ελέγχου, σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια από την Τουρκία, συναγερμός σε Μαξίμου και ΙΠΕΞ, ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη, τον Μπάρακ. Η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Στις 7 απόψε, όλη μέγκα για τον τελικό των τελικών. Paris Saint-Germain Arsenal είναι ο τελικός του Champions League. Παιδί θαύμα, η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει Ρουά ματς σε όλο τον κόσμο. Ακριβά και σπάνια, μυθικά σούπερ κάρς 24 καρατίων μόνο για γαλαζοαίματους.
Πάμε στο καρφί. Δρόμος αντοχής για τη Δημοκρατική Παράταξη, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Η μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στον Τσίπρα. Έχει μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με τίτλο «Μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς». Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαλωθιές Πολάκη σε φάμελο, σενάρια αποχωρήσεων. Η Κρήτη γίνεται πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης, τεράστια επιτυχία, σημειώσει το συνέδριο του powergame.gr και του Economist στα Χανιά. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κάζους Μπέλη για το Μαξίμο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Ο Δημήτρης Μάντζος στο καρφί, ο στόχος του Πασόκα κουμπά στο κοινωνικό αίτημα της αλλαγής. Και άρθρο παρέμβαση του Διονύση Τεμπονέρα, ζητείται πολιτική ψυχραιμία. Η εφημερίδα On Time, Γογό Μαστροκώστα 1970-2026, αγάπη μου ξεκουράσου, σε είπε ο Τραϊανός Δέλλας. Ράγισε καρδεγές ο Τραϊανός, λύγησε η κόρη τους. Πώς είχε περιγράψει η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο και το ιατρικό λάθος. Συμβουλές αντε το κούμπο για να γίνεις πλούσιος. Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο αρχηγός των φυλακών, φτιάχνει λίστα με βαρύτατα ονόματα εγκληματιών για να κάνει μπίζνα ως σύμβουλος. Τον θυμάστε έτσι? Είναι ο άνθρωπος που σκότωσε την σύζυγό του, ένα πολύ νέο κορίτσι, την Καρολάιν, ο πιλότος που λέγανε τότε, και στην αρχή έκανε ότι είναι συντετριμένος. Δημήτρης Φιλιππίδης, γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου. Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη μιλάει για τη δικαστική περιπέτεια, τονίζοντας με νόημα, σκέφτηκα να τον παρατήσω. Τα νέα Σαββατοκύριακο, τα κόμματα αναπεριφέρεια. Πού κερδίζουν και πού χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Νίκος Ανδρουλάκης στα νέα, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο. Αρχές Σεπτεμβρίου θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης για το χρόνο των εκλογών, πόσο Τσίπρας αποφάσισε το Ελλάς και ποια άλλα ονόματα ήταν στη shortlist. Μπαρσελόνα, είναι λογικό η ομάδα μας να εμπνέει. Τι ψηφίζουν σήμερα στο Άγιον Όρος, αλήθειες και μύθοι για την ελπίδα, όταν τα κομματικά επιτελεία αντιγράφουν από το Λένιν μέχρι τη Χίλαρη. Η Τουρκία σε κατάσταση νευρικής κρίσης, ο Ερντογάν τρώει μετά τους επίγονους και τους αντιπάλους και ετοιμάζει γαλάζια πατρίδα σε πολλές δόσεις. Η Αθήνα προσδοκά ένα καλοκαίρι χωρίς εντάσεις. Για να δούμε. Κλιματική κρίση, οι προκλήσεις και οι λύσεις για ένα βιώσιμο πλανήτη, πλούτος από την εποχή των δισεκατομμυρίων στην εποχή των 3 εκατομμυρίων λόγω AI και μάχη της Κρήτης στα άγνωστα ντοκουμέντα 85 χρόνια μετά.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κλείνατε παριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά? Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις? Φουσκωμένα τα γκάλωπ. Επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα προώρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Συνεντεύξεις Δημήτρης Κερίδης, Γιώργος Μπαλατσούκας. Στενά του Ορμούς, μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Ακρίβεια, τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις λόγω πολέμου. Τώρα, μάλιστα, δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα, τώρα απαγορεύεται. Και η Λυσιστράτη στο σύμπαν του Σταμάτη Κραουνάκη. Και μαζί ο φάκελος του Μανώλη Γλέζου στην ασφάλεια τη δεκαετία του 40. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς, βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας, πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Βατά τα θέματα για τις 90.000 υποψήφιους στην ελληνική γλώσσα. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία, έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Λύση για ασφαλισμένους με 5 έως 10 έτη εργασίας, πώς βγαίνει κανείς σε σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση. Πιερακάκης, δίχτυ προστασίας για ευάλωτους, νέος φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων από το φθινόπωρο. Άριος πάγωσα μετάκλητη καταδίκη των κατηγορουμένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Και μαμά παίξε μπάλα. 15 γυναίκες στη Θεσσαλονίκη το πρωί εργάζονται και το απόγευμα αφλούνται σε μια ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου.

0: Remember, take your size. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you.
1: Η κόντρα υποαμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα. Ανελαίητα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στο Λίβανο. Τίτλοι τέλους για το Τουρκετζίαν, απορρίφθηκε το αίτημα της Τουρκίας για το εμπορικό σήμα. Κλιματική αλλαγή, η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού παγκοσμίως. Η καθημερινή απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές. Για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Οι όροι Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία. Η στάση του Ιράν. Πέντε αγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στον δρόμο για τις κάλπες. Μάτι, αμετάκλητα ένοχοι οι κατηγορούμενοι. Και καινοτομία, νέες τεχνολογίες από ελληνικά χέρια. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κοινό κάλεσμα από δεκάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα για οργάνωση και δράση με ορίζοντα το μεγάλο παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολύ Ζωγράφου στις 6 Ιούνιου. Σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία. Πληθαίνουν επικίνδυνα τα επεισόδια που σπρώχνουν σε επέκταση του πολέμου. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μνημόνιο μετάβαση στον επόμενο γύρο των ανταγωνισμών ΗΠΑ-Ιράν. Πάμε στο λόγο. Μέτρα εντός ορίων. Κυριάκος Μητσοτάκης για ακρίβεια. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Κυριάκος Πιερακάκης, ο φορέας απόκτησης και επαναμίστρωσης ακινήτων, θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου. Η εικόνα πίσω από τις τιμές στα τρόφιμα τη ρίχνει νερό στο μήλο της ακρίβειας. Η Δημοκρατία, εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά, έρευνα ΣΟΚ του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, με στοιχεία από Eurostat, Telstat, Τράπεζα της Ελλάδας, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρησης 26,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7%. Η επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη στα χαμηλά στρώματα που δαπανούν το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Εθνική δικαίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Τουρκετζίαν των Τούρκων. Χιδές δηλώσεις και απειλές του Σιχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφιά. 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους. Όπλα τους στο κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες, αποτελεί την ελπίδα για όλους όσοι νιώθουν περιφρονημένοι από την εξουσία. Ποιοι είναι οι τέσσερις πυλώνες του ΚΙΣΥ, του κινήματος συνταξιούχων δηλαδή, όπως σας ανέδειξε ο πρόεδρος Γιάννης Παπαγεωργίου μέσα από μια εμπνευσμένη ομιλία. Περισσότερα χρόνια δουλειάς με λιγότερες προώρες συντάξεις είναι οι εντολές του ΟΣΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Αλέξης Μητρόπουλος να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Η εστία, ο λαϊκισμός επιστρέφει, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεως ελληνικού κράτους των πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας, γράφει εστία. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, πρεμιέρα στις πανελλαδικές για 19.000 μαθητές στην κεντρική Μακεδονία, το μήνυμα Αγγελούδη στα παιδιά για ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη. Ανησυχητικά τα στοιχεία πανελλαδικά, συναγερμός για την παιδική παχυσαρκία, υπέρβαρο σχεδόν 1 στα 2 παιδιά. Το κεφάλαιο από 22% στο 20% ο φόρος για μικρές επιχειρήσεις. Ψαλίδι στο φορολογικό συντελεστή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση της προκαταβολής φόρου και νέα περικοπής φορών. Αγορές τι προβλέπουν οι οίκοι για το δεύτερο εξάμηνο.

Και κλείνουμε με την Αγκρέντα. Τον άλλο μήνα, αγρότες μονίμως απλήρωτοι. Περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ συνδεδεμένες, 416 εκατομμύρια ευρώ οικολογικά σχήματα και 208 εκατομμύρια ευρώ από τις υπόλοιπες άμεσες ενισχύσεις του 25 έμειναν ξανά εκτός την τελευταία πληρωμή της ΑΔΕ, με το λογαριασμό προσπίστωση για τα τέλη Ιουνίου να φτάνει συνολικά στα 686 εκατομμύρια ευρώ.

0: Έτσι μαλακά και μουσικά με τους πολύ ωραίους Cockney Rebel. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα και ποια είναι αυτή. Είναι οι τιμές της ενέργειας, οι τιμές στα καύσιμα, το ρεύμα που να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι πάροχοι για τον επόμενο μήνα και όλα αυτά που συμβαίνουν. Λέω πολέμου, δεν ξέρω γιατί συνέβαιναν και νωρίτερα. Τώρα βέβαια έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Οπότε με διαπιστώσεις αλλά και με ερωτήματα, όπως ας πούμε γιατί επιδοτείται πάλι το ντίζελ αλλά σταματάει το fuel pass. Άραγε, γιατί. Με αυτά και με αυτά πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Πραγματικά μας έκανε εντύπωση το ότι ενώ συνεχίζεται η επιδότηση στον ντίζελ, διακόπτεται το fuel pass, έτσι. Γιατί άραγε, τελείωσε στη βενζίνη το πρόβλημα, δεν έχουμε άλλο.
1: Καλή απορία, σας την ίδια απορία έχω και εγώ. Εκτιμώ όμως ότι θα αναθεωρήσει η κυβέρνηση την παύση του fuel pass, διότι... Mm-hmm. Ενώ έχουμε δει εδώ και μία εβδομάδα μία σχετική αποκλιμάκωση του Brent να κινείται κάτω από τα 100 δολάρια, έχει φτάσει και 90-92, ωστόσο δεν βλέπω ανάλογη μείωση στην Αντλία, δηλαδή βλέπω ότι η μέση τιμή επικράτειας στην αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2,11-2,12 κάπου εκεί εδώ και μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βλέπει το επιτελείο του κυρίου Παπασταύρου και να πάρει κάποια μέτρα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσουμε από αύριο 1η Ιουνίου να βάζουμε 2.11, 2.12 και να μην υπάρχει έστω και αυτό το μικρό αντίδωρο που λέγεται fuel pass, το οποίο είναι ουσιαστικά 25 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, αντίδωρο είναι, αλλά τέλος πάντων γιατί να σταματήσει.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σκεπτικό. Πιστεύουν ότι θα αποκλιμακωθεί κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, οπότε δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Επίσης, εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τσεκουρεύουμε την επιδότηση της αμόλυβδης, του πετρελαίου κίνησης ενώ του ντίζελ, ενώ ήταν 20 λεπτά, αν θυμάστε, στο λίτρο, τώρα λέει 15 λεπτά. Μα δεν έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου, παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο από πρώτη...
0: Είναι σαν να είμαστε σε φάση αποκλιμάκωση της κρίσης λίγο η αντιμετώπιση.
1: Εν τω μεταξύ θα πει κάποιος, ναι, έχουμε δει, ας πούμε, σε μια εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση, ναι, αλλά έχουμε δει και από προηγούμενες εβδομάδες πάλι αποκλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει τον αριθμό των συμφωνιών και των εκεχεριών που παραβιάζονται εκατέρωθεν. Ναι, και τελικά, ας πούμε...
0: Ή που ανακοινώνονται χωρίς να ισχύουν στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ακριβώς, όπως το λέτε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μπαίνοντας τώρα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, πάντα παραδοσιακά η ζήτηση στα καύσιμα είναι αυξημένη και αυτό σημαίνει αύξηση και στη τιμή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, εννοώ, πάντα το καλοκαίρι ήθιστε να έχουμε υψηλές τιμές στη βενζίνη. Λοιπόν,
0: επίσης, πολλές φορές βλέπαμε υψηλές τιμές πριν από μεγάλες γιορτές που συνεπάγονταν εξόδους, όπως το Πάσχα, τα τριήμερα. Αν το παρατηρήσει κανείς, δηλαδή, ξαφνικά ανέβαιναν για κάποιο λόγο.
1: Εγώ, επειδή έχω κάνει μία έρευνα και έχω δει από το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων, πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα σας λέω, υπάρχει μία μέση αύξηση της τάξης του 18 έως 22% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Άρα λοιπόν εδώ, ανεξάρτητα από την γεωπολιτική κρίση που υπάρχει, σας το λέω σε περίοδους ενεργειακής ηρεμίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Παπασταύρου πρέπει να το ξαναδεί αυτό το θέμα, απόψη μου.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος?
1: Εκεί πάμε σχετικά καλά. Τι εννοούμε σχετικά καλά? Δεν θα δούμε αυξήσεις 1η Ιουνίου, διότι η χοντρική αγορά του ρεύματος το Μάιο κλείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα, που σημαίνει υπάρχει μια μικρή αύξηση της τάξης του 3,5%. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια της Λιανικής. Νομίζω ότι οι πάροχοι θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές, τουλάχιστον για τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο όχι βέβαια, αλλά για τον Ιούνιο νομίζω ότι θα κρατήσουν τις ίδιες τιμές, τις ίδιες υψηλές τιμές, για να είμαι πιο ακριβής. Διότι όταν έχουμε τώρα μέσα στην κρίση μία αύξηση 50% στα μπλε τιμολόγια,
0: ναι,
1: είναι σημαντικό.
0: Έτσι,
1: για να παραμείνει αυτό το 50% και να γίνει 60% και 70%, οκ. Okay. Βλέπουμε ότι ας πούμε στα πράσινα τιμολόγια η τιμή, η μέση τιμή, όχι μέση, η ελάχιστη τιμή κινείται από τα 14 λεπτά περίπου η πράσινη κιλοβατόρα και φτάνει και κοντά στα 20 λεπτά. Ενώ στα μπλε, αν θυμάστε, πριν δύο μήνες είχαμε πάροχους οι οποίοι δίνανε τιμή μπλε κιλοβατόρας κάτω από 10 λεπτά, 9, 9,2, 9,5 κτλ. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Ξεκινάνε, η ΔΕΗ το ξεκινάει από το 13,2.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πιο φτηνή, να ξέρετε, σε σχέση με τους υπόλοιπους πάροχους. Το σταθερό τιμολόγιο ακολουθούν οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, πάμε. Πορευόμαστε και βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά κύριε Χρυστοβουλίδη. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογονανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο αριστερά, Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά Γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ. Πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI. Τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση. Μόμπι, Γκορίλας, Ζαπ, Θίβερη, όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας. Το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Κομμάτια και θρύψαλα η αριστερά» Ελέο Τσίπρα. Στην πόρτα της εξόδου 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 7 της Νέας Αριστεράς. Δημοσκόπηση ΑΛΚΟ. Στο 23,5% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς με 12,8. Το ΠΑΣΟΚ στο 10 και τέταρτη η Καριστιανού με 9,5. Συναγερμό στο Μαξίμου για θερμό Αύγουστο στο Αιγαίο. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τα σενάρια για προβοκάτσια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Το πλοίο

0: Θα σε έχω σαν κινέζικη βέντα.
1: Πάνε αυτά τα sleeping bag και το καρπούζι και μπορεί και να το κάνει κάποιος. Το θέμα είναι να πληρώσει τακτοπολικά πρώτα για να φτάσει στο νησί, στην κρουαζιέρα, που λέει ο Βαγγέλης Γερμανός εδώ στο πολύ ωραίο. Πολύ... Αυτό λέμε με τη Χριστίνα Αγγελάκη τώρα. Τι ωραίο τραγουδάκι και τι ωραίος δίσκος ήταν αυτός του Βαγγέλη Γερμανού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για όλους εσάς που έχετε κινήσει για το τριήμερο, πώς πάει η έξοδος, πόσοι βγήκαν από χθες, όλα αυτά με τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Δαρσινό. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Μια χαρά κινούνται τα πράγματα μέχρι στιγμής.
1: Mm-hmm.
2: Όχι τίποτα συγκλονιστικό, θα λέγαμε, σε σχέση με ό,τι είδαμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι, και τις προηγούμενες αργίες, την Πρωτομαγιά, το Πάσχα. Όλα κινούνται σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο.
1: Νομίζω ότι ένας σημαντικός παράγοντας που πέρα από τα οικονομικά είναι το ότι δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία. Δηλαδή είναι, και οι πανελλαδικές είναι σε εξέλιξη. Τα δημοτικά δεν έχουν κλείσει. Τα λύκεια νομίζω δίνουν εξετάσεις ακόμα τις ενδοσχολικές. Οπότε είναι πολλές οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Αυτό θέλω να πω, που δεν μπορούν να φύγουν.
2: Ναι, σίγουρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Έτσι, ναι. Και κυρίως οι πανελλαδικές. Ναι. Συνολικά 70.000 παιδιά δίνουν εξετάσεις όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι παραπάνω από τα μισά πρέπει να είναι από την Αθήνα, έτσι.
1: Ναι,
2: καταλαβαίνει
1: ναι,
2: κανείς,
1: βέβαια, έτσι, ναι.
2: Ότι τόσες πολλές οικογένειες αποκλείται να μπουν σε διαδικασία για ένα τριήμερο εν μέσω εξετάσεων, έτσι. Θα στείλουν και λάθος μήνυμα και στα παιδιά κιόλας όταν όλο το χρόνο τους λένε καθίστε διαβάστε και ξαφνικά λέμε τα φορτώνουμε μόνο στο κόκορα και πάμε στο χωριό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο
1: σωστό.
2: Κόντρα αυτό το μήνυμα. Σε γενικές γραμμές πάντως τα νούμερα είναι ικανοποιητικά, τουλάχιστον όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Μέχρι και χθες, μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12 η ώρα, είχαν αναχωρήσει 51.400 οχήματα από την... είχαν χρησιμοποιήσει δηλαδή την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή με κατεύθυνση την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Ένας ικανοποιητικός αριθμός θα λέγαμε, υποδηλώνει έξοδο αλλά μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Επίσης στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας λίγο πάνω από, λίγο κάτω μάλλον από 39.000 οχήματα, παραδοσιακά αυτή είναι η αναλογία, δηλαδή σχεδόν ένα όχημα, ένα τρία οχήματα που πηγαίνουν στην Κόρυθο, αλλά αντίστοιχα πάνε στην προς Λαμία, δηλαδή ανεβαίνουν προς την Βόρεια Ελλάδα. Τουλάχιστον στα βορειότερα σημεία. Τώρα, όσον αφορά τον Πειραιά, χθες αναχώρησαν τουλάχιστον 22.000 πολίτες, ιδίως κατά τη διάρκεια των πρωινών δρομολογίων. Τα 7 πρωινά είναι αυτά που έχουν και την μεγαλύτερη κινητικότητα, από τις 7 μέχρι και τις 9.30.
1: Και τα περισσότερα είναι για Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, νομίζω, έτσι, τα πρωινά.
2: Τα περισσότερα είναι για Κυκλάδες. Ο Αργοσαρονικός είναι μια άλλη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει λόγος να κλείσεις και από πριν εισιτήρια. Χθες είχαμε 41 δρομολόγια, 20 συμβατικά, 21 με ταχύπλοα, οπότε μπορείς να πας ώρα και στιγμή να πεις παράτα τα όλα, φεύγω, πάω στη Σαλαμίνα, πάω στην Αίγινα, πάω στο Αγίστρι, πάω στην Ήδρα. Και τελειώνει εκεί το πανηγύρι, θα λέγαμε. Αλλά και εκεί γενικά ήταν μια ικανοποιητική εικόνα, υπό την έννοια ότι ξεπεράσαμε το 90% της πληρότητας, ιδίως τα πρωινά δρομολόγια. Από ό,τι μας έλεγαν χθες και από το λιμενικό και από τις φετοπλοϊκές εταιρείες, σήμερα αναμένεται η μεγάλη έξοδος, τουλάχιστον όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά. Αντίστοιχη εικόνα περιμένουμε και εμείς και στους δρόμους, αν και μέχρι στιγμής από ό,τι πληροφορούμαστε τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα.
1: Ίσως
2: το διαλέξουν για λίγο αργότερα, κανείς δεν ξέρει.
1: Καλό ταξίδι ευχόμαστε να είναι όλοι όσοι πηγαίνουν και να γυρίσουν και με το καλό. Ο καιρός δεν θα δημιουργήσει προβλήματα πουθενά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Σπύρο Δαρσινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί
2: αν μου επιτρέπεις μόνο μια σημείωση, καλό θα είναι να ξέρουν οι οδηγοί

0: θα φύγουν, θα επιλέξουν να φύγουν με το αυτοκίνητό τους, ότι μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους εθνικούς δρόμους. Επομένως, αν αποφασίσουν να φύγουν αργότερα, θα έχουν στο μυαλό τους ότι θα υπάρχουν βαρέα οχήματα στους εθνικούς δρόμους.
1: Μέχρι μία το μεσημέρι μόνο.
0: Μέχρι και τη μία το
1: μεσημέρι. Πώς έτσι, ενώ συνήθως στις εξόδους είναι για περισσότερες ώρες η απαγόρευση.
0: Εικάζω ότι έχει να κάνει μια συνεννόηση με διάφορες εταιρείες και με τους εμπορικούς διανομής. Ενδεχομένως να αξιολογείται αυτή η αργία, αυτό το τρίμερο διαφορετικά σε σχέση με το Πάσχα, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου εκεί έχουμε μαζικότερη έξοδο. Λαμβάνουν η τροχέα πολύ πιο αυστηρά μέτρα.
1: Μάλιστα. Σπύρος Δαρσίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Έλλης. Σήμερα μου λέει έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας από το νοσοκομείο Υγεία ως και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και την Κυριακή το ίδιο αύριο. Ελεγκτές πρέπει να υπάρχουν, λέει ο Έλλης, και σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Στο μετρό βλέπω συχνά ελεγκτές, σπάνιοι όμως τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συμφωνώ. Απ' την άλλη, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ πρέπει να είναι πιο αξιόπιστα στην μεταφορά του κόσμου και να μην περιμένουν 80 και 100 άνθρωποι επί πάρα πολλή ώρα ένα λεωφορείο να φτάσει. Οπότε μετά να μπουν και ελεγκτές, ναι. Να καλημερίσουμε και τον Βασίλη από την Πάτρα. Βασίλη, στεγνώσατε εκεί στη Αχαΐα και Ηλία. Δεν ξέρω τι έγινε από τις βροχές χθεσινές. Μ' αρέσει, λέει, που διευκρινίσατε για τον Μπέζος, τον Τζεφ, για τον πύραυλο εννοεί, που εξεράγει. Ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να έχει ο Μπέζος.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα αφορά όσους εργάζονται, οι οποίοι θα έχουν όφελος από 20 έως 85 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το ύψος του μισθού και των εισφορών. Πολύ αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η εξόδος για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Με βήμα σημειωτών η κυκλοφορία στην Αθηνό Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου και τη λίμνη Κουμουνδούρου, ανάλογη εικόνα και στην Εθνών Λαμίας. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου έκανε το State Department, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για την απόφαση του εφετείου Πειραιά. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Στη μάχη των Πανελλαδικών, από σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Υπήρξε μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθους, αναφέρει στη συλληπιτήρια δήλωσή του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φαούμελος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10, ορισμένα από τους οποίους φέρεται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Σε ισχύ από σήμερα, τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίωσε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 10 και 3 πρώτα λεπτάκια. Είμαστε εδώ, ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας, αυτή την προτελευταία ημέρα του Μάη. Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε οι στιχομηθείες, όπως σας είπα, η εκπομπή που θα πάει ως τις 11 στα παραπολιτικά, στους 90,1. Πρώτα απ' όλα, όχι, έφυγε Χριστίνα Αγγελάκη και ήρθε ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου, που ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Πολύ, πολύ ωραία πάντα. Η Διονυσία Μίτσια απαντά σε εσάς στο 211 10 80 880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μας μεταφέρει όλα σας τα μηνύματα, τα παράπονα, τα σχόλια, ό,τι πείτε. Αν θέλετε μπορείτε να το γράψετε στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

Με ένα εκρηκτικό swing του Benny Goodman μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας. Ο Benny Goodman, αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός κλαρινετίστας, ο βασιλιάς του swing θεωρείται, γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα, πολύ πίσω, το 1909. Και αυτό είναι το Sing, Sing, Sing. Το έχετε ακούσει και με στίχους.

Και έτσι κάπως έπιασε ρυθμό χθες πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου που πέταξε στα 8,49 μέτρα, σημειώνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Όλα αυτά γίνανε στην Λεμεσό, στο διεθνές meeting της Κύπρου. Και ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση με άλμα στα 8,49.

πολύ καλή επίδοση στα 6 μέτρα στο επικοντό έκανε και ο Καραλής, ο Μανόλο. Αλλά τώρα στα δύσκολα, στα του πολέμου, έχουμε ένα έτσι πολύ σκληρό πόκερ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Χτες ο Τραμπ είπε ότι όλα μια χαρά τα βρήκαμε γιατί αλλιώς θα τους εξαφανίσουμε και θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό και θα καταστρέψουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστικό κείμενο συμφωνίας, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια, λέει, μόνο οι πράξεις μετρούν. Μετά ακολούθησε μια μεγάλη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο υπό τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά δεν έβγαλε λευκό καπνό. Ο Τραμπ δεν κατέληξε στο ναι, είπε ότι μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά, οι βασικοί όροι που θέτω, θα είναι όχι από μας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και αυτό που έλεγαν οι Ιρανοί, ότι δηλαδή δεν υπήρχε οριστικοποιημένη συμφωνία. Όπως το λέει ο κύριος Χρυστοδουλίδης, είναι συμφωνίες που ανακοινώνονται, μετά δεν γίνονται διαρκώς. Αυτό το πράγμα έχουμε. Και από πίσω ένας πόλεμος συνεχίζεται. Αθώοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στο Λίβανο από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Μέσα σε όλα αυτά, λέει, συνελήφθη ένας 46χρονος ομογενής από τη Γεωργία, στη Βρετανία συνελήφθη, για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Μάλιστα, τα ακούσαμε γι' αυτό. Και σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το CNN λέει ότι ενώ ως υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν ως ειρηνοποιός, το θυμάστε, το είχαμε ακούσει και εδώ, το λέγαμε κιόλας ότι θα σταματήσει τους πολέμους και τα λοιπά. Ξεκίνησε και τη θητεία λέγοντάς μας ότι σταμάτησε 6, 7, 8 πολέμους, δεν θυμάμαι τέλος πάντων πόσους. Έχει αποδειχθεί το αντίθετο από την ώρα που ανέλαβε καθήκοντα στην Προεδρία των ΗΠΑ. Έχει εξαπολύσει επιθέσεις ήδη σε 7 χώρες: Ιράν, Ιράκ, Νιγηρία, Σομαλία, Συρία, Βενεζουέλα και Ιεμένη. Έχει επιτεθεί σε σκάφη που υποστηρίζει ότι διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική θάλασσα και στον Ειρηνικό. Έχει στοχεύσει δηλαδή περισσότερα από 60 πλοία και έχουν με θύματα περισσότερους από 190 ανθρώπους. Έχει απειλήσει επίσης με επιθέσεις, ακόμα και με επιθέσεις, 7 χώρες: Καναδά, Κολομβία, Κούβα, Γρυλανδία, Μεξικό, Παναμά και τελευταίο ήταν το Ομάν. Καλά θα πάει και αυτό μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καλά θα πάει και το επόμενο, γιατί μένεται και ο Ρωσοκρανικός πόλεμος. Έχει αγριέψει για την ακρίβεια πάρα πολύ, με χτυπήματα πιο αιματηρά. Και χθες είχαμε έκρηξη σε μία πολυκατοικία από ένα ρωσικό, λένε όλοι, ντρόουν στην Ρουμανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Το ντρόουν πέρασε μέσα από την Ουκρανία και έφτασε εδώ, λέει η Ρουμανία. Στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται περί λάθους. Το ΝΑΤΟ λέει εμείς θα υπερασπιστούμε το έδαφος του κράτους μέλους μας. Και εκεί που νομίζαμε και εμείς ότι η Ρωσία θα μείνει στη γραμμή του λάθους, ας πούμε, ότι ξέφυγε από την Ουκρανία και πήγε εκεί, ακούσαμε τον Δημήτρη Μετβέντεφ, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, να προειδοποιεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι τα ντρόουν θα συνεχίσουν να εισέρχονται στις χώρες τους και να εμποδίζουν τους πληθυσμούς τους να κοιμούνται ήσυχα. Ο Μετβέντεφ είπε ότι πρέπει ακόμα να διαπιστωθεί σε ποια χώρα ανήκει το ντρόουν, αλλά είπε και ότι ανήκαν οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σταματήσουν να εκφράζουν αγανάκτηση για το περιστατικό, αφού συμμετέχουν άμεσα σε ένα πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Στα δικά μας τώρα εδώ είχαμε ανατροπή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μερική ανατροπή από την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Είναι ένα εσωτερικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που το συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου του 2026. Και φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην απαλλαγή, σύμφωνα με ό,τι διαρροές υπάρχουν μέχρι στιγμής. Έτσι, φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην απαλλαγή τουλάχιστον 6 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία. Η ασυλία είχε αρθεί από τον Απρίλιο, βέβαια, έτσι. Σύμφωνα με τις διαρροές αυτές, διαπιστώνεται ότι η έκθεση Τυχεροπούλου καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των 6 από τους 11 βουλευτές δεν προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες φέθηκαν ελεύθεροι οι ΜΕΗ χωρίς όρους 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Όχι ελεύθεροι, οριστικά. Δεν υπήρξε προφυλάκηση, δηλαδή. Υπήρξαν σε κάποιους οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και σε κάποιους οριστική χρηματική εγγύηση. Οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα με άλλους 10 κατηγορούμενους. Αυτή είναι όλη από το κύκλωμα της Κρήτης και έπεται το κύκλωμα της Βόρειας Ελλάδας. Τα λέγαμε και νωρίτερα, φωτιά έχει πάρει το πολιτικό τοπίο μετά την ανακοίνωση και του κόμματος Τσίπρα, οπότε έχουμε πλέον δύο νέα κόμματα, το κόμμα την Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε δημοσκοπήσεις με το καλημέρα σας πριν καν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, αλλά είχαμε και χθεσινή δημοσκόπηση της Σάλκο για τον Φλάς που δίνει 23,5% στη Νέα Δημοκρατία, φέρνει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 12,8% και δίνει μια σκληρή μάχη μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού για την τρίτη θέση.

Και να ακούμε το καταπληκτικό πιάνο του Billy Joel και το Piano Man, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να σας λέω εγώ λοιπόν εδώ τι άλλα ευρήματα είχαν οι δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, την ανάλυση μάλλον, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να παίρνει το κεντρικό του ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παίρνει και ένα 28% από την Πλεύση Ελευθερίας, που παρουσίασε μια πτώση. Ενώ ως βασικό κίνητρο επιλογής καταγράφεται η εντιμότητα με 39%, η εμπιστοσύνη με 33% και η στήριξη στα λαϊκά στρώματα με 20%. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού παίρνει 10% από τη Νέα Δημοκρατία και 8% από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της ΑΛΚΟ. Τώρα, υπήρξε και ένα ερώτημα, ποιος είναι ο πολιτικός που μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε δεύτερος με 25%, ο Νίκος Ανδρουλάκης τρίτος με 15%, ενώ η Μαρία Καριστιανού συγκέντρωσε 7%. Στη δημοφιλία όμως των πολιτικών προσώπων, η Καριστιανού προηγείται με 32% θετικές γνώμες έναντι 28% του Πρωθυπουργού. Να σας πω ότι δεύτερος είναι ο κανένας με 29%. Από το συνέδριο του Economist και του Power Game χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είπε: δοκιμάσαμε το λαϊκισμό. Οι λαϊκιστές εμφανίζονται τώρα με περιττή λίγμα rebranding. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάλι είπε ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να συγκριθεί με εμάς. Προτιμά την εύκολη σύγκριση, ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες δηλαδή. Στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνετε ότι η πίεση είναι ασφυκτική και είχαμε επίθεση του Σοκράτη Φάμελου κατά του Παύλου Πολάκη. Πρώτα απ' όλα ξεκαθάρισε ότι αφού δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα είναι και στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε ότι ήταν απαράδεκτη η δήλωσή του. Ο Πολάκης είπε εννοείται ότι θα πάω, τα έχουμε πει αυτά. Κριτική αυστηρή άσκησε ο Νίκος Παπάς στον Σοκράτη Φάμελο. Να απαντηθεί, λέει, γιατί είναι αυτή η εικόνα μας, η δημοσκοπική, και επίσης πρέπει να ετοιμάσουμε το κόμμα για τις εκλογές. Το καλύτερο από όλα ήταν το κερασάκι, δηλαδή. Ήταν ο Κασελάκης που είπε: καλό το λαό του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρό του, δηλαδή εμένα. Δεν έχει κάνει άλλο κόμμα αυτός. Δεν μπερδευόμαστε, ρε παιδιά. Είχαμε και ομιλία του Κώστα Καραμανλή την εβδομάδα αυτή στην παρουσίαση βιβλίου και δεν είπε λίγα για τις υποκλοπές. Είπε ότι είναι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Θεσμοί και δικαιοσύνη, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, χειραγωγούνται. Οι κρατούντες, λέει, καταφεύγουν στη μείωση και κατά συκοφάντηση εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα.

0: Να σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και πιο φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, κομμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμο ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαμογέλα, λένε ο Μανώλης Φάμελος και οι ποδηλάτες. Καλό είναι. Είναι και μεταδοτικό, που λέγε και ο Μικρούτσικος παλιά. Απ' την άλλη, είναι και λίγο δύσκολο, γιατί έρχονται τα στοιχεία που απλά μας δείχνουν αυτό που ζει ο εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα σήμερα. Και τι δείχνει, ας πούμε, η Eurostat δείχνει ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνονται μάλλον λιγότερο, έχουν τη μικρότερη καταναλωτική δύναμη πανευρωπαϊκά και κάνουν δουλειές. Αυτό μας το δείχνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, ότι στην πλειοψηφία μας κάνουμε δουλειές που δεν έχουν καμία σχέση με τα επιστημονικά προσόντα μας. Κάπου εδώ λοιπόν καλημερίζουμε τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τον κύριο Χρήστο Γούλα. Κύριε Γούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσίγκα. Καλημέρα σας.
0: Συνδύασα 3-4 έρευνες τώρα, γιατί αυτό νομίζω ότι δίνει πολύ πίστα την εικόνα του εργαζόμενου στην Ελλάδα σήμερα.
1: Συνδυάσατε πραγματικά τις 4 έρευνες. Σας άκουγα και λέω τώρα λίγα στοιχεία από εδώ, λίγα στοιχεία, αλλά ωστόσο έτσι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πεδίο που είπατε για την απώλεια, την πραγματική απώλεια των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης mm-hmm. τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μετά μιλήσατε για το χρόνο εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και του Eurostat και του OSA. Και τελειώσαμε και ολοκληρώσατε με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου για τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Ξέρετε, πολύ καλά κάνατε, διότι τα τρία αυτά πεδία είναι πολύ αλληλοσυμπληρούμενα μεταξύ τους. Η αγοραστική δύναμη και η μισθή, ο χρόνος εργασίας, οι δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό και η προσπάθειά του να συμβάλλει στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, αλλά και την δική του επιβίωση. Δύο-τρία σημεία σε σχέση με το πρώτο πεδίο. Mm-hmm. Τα τελευταία στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας, που είδαμε την περίοδο 2009-2025, ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε 32,8%. Την περίοδο 19-24 αυτό έπεσε στο μείον 1,1 και την τελευταία διετία 23-24 υπήρχε μια πραγματική αύξηση της τάξης του 2,9%. Mm-hmm. Που όμως δεν είναι ικανή να βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων, που είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Και γιατί καλπάζει και ο πληθωρισμός, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Με αυτό είναι το μεγάλο θέμα, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, και δεν είναι ικανές αυτές οι μικρές αυξήσεις που γίνονται να μπορέσουν να ξεπεράσουν έστω σε έναν βαθμό τα ζητήματα της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα από τη μία. Απ' την άλλη όμως στην Ελλάδα είναι και ειδικότερο. Γιατί το λέω αυτό? Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου το μερίδιο κερδών των επιχειρήσεων στο ΑΕΠ είναι 50,2%. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μερίδιο κερδών είναι 40%, 10 μονάδες κάτω, και αντίστοιχα το μερίδιο της μισθωτής εργασίας στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 35%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 49%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη, να το πω έτσι, αναδιανομή πλούτου σε βάρος της εργασίας από την ανάπτυξη που είχε η χώρα την τελευταία 7-8 ετία, όπου όντως είχε πολύ σημαντική ανάπτυξη. Αλλά ήταν μια άδικη ανάπτυξη, διότι η μισθωτή εργασία δεν μπόρεσε να πάρει με ένα μέρισμα τη συμβολή τη στην ανάπτυξη αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και αν πάμε και στο θέμα του χρόνου εργασίας, όπως είπατε, που συνδέεται απολύτως με το πρώτο πεδίο, αυτό εντείνεται ακόμη περισσότερο. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο χρόνο εργασίας. Εργαζόμαστε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, 39,6 ώρες, αλλά μην βλέπετε 39,6, διότι έχει μέσα και το δημόσιο mm-hmm. και τη μερική απασχόληση, οπότε η πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία με 38,7. Στον ΟΣΑ δε, που είναι 38 χώρες, τα επίσημα στοιχεία του 24-25 δείχνουν ότι είμαστε πέμπτη, μετά το Μεξικό, την Κωνσταρίκα και τη Χιλή. Οι Έλληνες εργάζονται 1.900 ώρες το χρόνο, ναι. όταν η Γερμανία, για παράδειγμα, εργάζεται 1.330.
0: Και σε τι συνθήκες, έτσι, δεν θέλω να πω, σε τι συνθήκες πίεσης και οικονομικής και συνολικά, δηλαδή θέλω να πω, είναι όλο ένα πλαίσιο που είναι εχθρικό λίγο για τους εργαζόμενους πια.
1: Έτσι είναι, διότι τώρα είπα απλά ξερά, θα έλεγα, μόνο τους δείκτες. Εάν μπούμε σε ζητήματα ποιότητας...
0: Και πριν μπούμε σε ποιότητα, κύριε Γούλα, ενώ η γενικότερη τάση πανευρωπαϊκά είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως, η γενικότερη τάση είναι η μείωση του χρόνου εργασίας, και ξέρετε, και γιατί μιλάμε και για το ζήτημα της παραγωγικότητας πολύ, mm-hmm. οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν την υψηλότερη παραγωγικότητα, Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Σουηδία, Φιλανδία κλπ., είναι αυτές που έχουν το λιγότερο χρόνο εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια ευθεία, ότι μια ευθεία ανάλογη, ένα ανάλογο συμπέρασμα όσο λιγότερο εργαζόμαστε, ναι, όσο πιο πολύ παραγωγικοί είμαστε. Ωστόσο σημαίνει ότι το ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι το μοναδικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η παραγωγικότητα. Να το πω διαφορετικά. Έχει γίνει σημαντικό, αλλά έχει το σπουδαιότερο. Είναι η επένδυση των επιχειρήσεων, η επενδύση των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, η επένδυση των παγίων των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, στη ποιότητα των προϊόντων και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορά την παραγωγικότητα, όπου εκεί πραγματικά είμαστε πολύ κάτω και από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γενικότερα, και χρειάζεται να δούμε την επιχειρηματικότητα και το παραγωγικό σύστημα συνολικά.
0: Μπορεί γιατί όλο αυτό έχουμε... να έχει να κάνει και με το ότι, όπως λέει η έρευνα η δικιά σας, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, είναι ελάχιστοι πια αυτοί που έχουν ταιριάξει επάγγελμα με επιστημονικά προσόντα και δεξιότητες.
1: Ναι, ναι, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Εμείς βέβαια κάναμε την έρευνα αυτή αρχές του 2026, mm-hmm, μεγάλη έρευνα σε 6.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου το 45% περίπου λέει ότι το πτυχίο του ή τα προσόντα του δεν έχουν καμία ή πολύ μικρή σχέση με την εργασία του. Mm-hmm. Και το επόμενο έβριμα είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η σχέση σπουδών και εργασίας, τόσο πιο πολύ παραγωγικοί είμαστε. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα σύνδεση των σπουδών, του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και κυρίως και των προγραμμάτων εκπαίδευση και κατάρτισης, που είναι πιο συστηματικά πάνω στην αγορά εργασίας, όπου και εκεί υπολείπεται πάρα πολύ. Υπάρχει ένα ζήτημα αναντιστοιχίας σπουδών και εργασίας, mm, και ένα μεγάλο ζήτημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και εργασίας. Ξέρετε, η αναντιστοιχία αυτή κοστίζει πάρα πολύ. Διότι δεν είναι μόνο ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν, όπως βγαίνει στο δημόσιο διάλογο κυρίως, ναι, ψάχνουν εργατικό δυναμικό και δεν βρίσκουν προσόντα, mm-hmm, που υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, αλλά το φαινόμενο αυτό είναι περίπου κατατάσσεται στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και ακριβώς το αντίθετο, και αυτό είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, ότι το εργατικό δυναμικό έχει πολύ περισσότερα προσόντα και δεξιότητες από αυτό που απαιτούν οι θέσεις εργασίας.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και δείχνει πόσο... πολλές φορές απελπισμένα μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος τη δουλειά, και παρότι έχει περισσότερα προσόντα από αυτό που ζητάει, αναγκάζεται να πάει σε αυτό και με λιγότερα χρήματα προφανώς.
1: Ακριβώς, το λέει η έρευνα. Στην ερώτηση γιατί δέχεστε μια εργασία πολύ κάτω από τα προσόντα σας, το 60% απαντά διότι χρειάζομαι μια εργασία.
0: Ναι, μάλιστα. Κύριε Γούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή, έτσι και για αυτή την ανάγλυφη περιγραφή της εργασιακής κατάστασης στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Γενικός Διευθυντής, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕΕ, ο κ. Χρήστος Γούλας.

Για όσα λέγαμε πριν για το Ιράν, ο Περικλής, καλημέρα Περικλή. Αν δεν στείλουν στο Ιράν, λέει, τον Ντάισελμπλουμ να φωνάζουν οι καμήλες Mr. Blue Eyes, συμφωνία δεν έχει. Γιατί ο Mr. Blue Eyes, θυμάστε τι είναι, σε αυτό που αναφέρεται ο Περικλής, θυμάστε, ήταν ο Πολ Τόμψεν, ο απεσταλμένος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την περίοδο 15, πόσο ήτανε, 12 και μετά. Και ήταν μία από τις παρουσιάστριες καναλιού, έτσι, lifestyle καιρού, ας πούμε, μετεωρολογικού δελτίου, αυτό έκανε πριν. Και πήγαινε να του πάρει δηλώσεις και τον του λέγε Mr. Blue Eyes, Mr. Blue Eyes, και έτσι έμεινε ο Ντάισελμπλουμ. Αν γκουγκλάρετε Mr. Blue Eyes, ο Τόμψεν, θα σας βγει Πολ Τόμψεν.

0: Και ο Αντώνης λέει να κάνουμε μια ερώτηση. Η Κύπρος έχει ένα φορολογικό που είναι ως εξής. 23.500 αφορολόγητο για άγαμο. Καταλαβαίνεις, γίνεται 47.000 το ζευγάρι χωρίς γάμο. Με το γάμο δεν το έχω πρόχειρο. Ας πούμε 50.000 ευρώ, οικογένεια φορολόγητο. Πώς εκεί οι οικονομολόγοι λέει τα κάνουν αυτά? Άλλοι επιστήμοι είναι εκεί. Εδώ είναι μηδέν το φορολόγητο. Τι να σου πω, Αντώνη μου. Λοιπόν, για να φύγουμε τώρα από τα εργασιακά και να πάμε σε άλλο θέμα. Σήμερα ολοκληρώνεται η 5η Attica Green Expo μετά από 3 μέρες έντονου διαλόγου, εκατοντάδες ομιλητές, δεκάδες θεματικές συζητήσεις, χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως παιδιά. Ναι, παιδιά, μαθητές. Στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις μεγάλες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Γιώργο Λεμό, είναι επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης σε παραπολιτικά απογευματινή στο iota.gr και να δούμε και τι περιμένουμε σήμερα, αλλά να ακούσουμε και ένα-δύο χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό το τριήμερο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως τα είπες, να συμπληρώσω στον πρόλογό σου ότι πραγματικά το δυνατότερο στοιχείο αυτής της έκθεσης, πέραν του εξαντλητικού διαλόγου σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον, είναι η εκπαίδευση. Περίπου 11.500 παιδιά ήρθαν αυτές τις μέρες εδώ στο Taekwondo για να εκπαιδευτούν σε ζητήματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος, κλιματική κρίση, όλες αυτές τις θεματικές. Η τελευταία μέρα λοιπόν είναι σήμερα. Σήμερα μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έρχονται και πάρα πολλές οικογένειες. Είναι το Σάββατο σήμερα που επισκέπτονται οικογένειες κυρίως την έκθεση.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα στο διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. Σε λίγες ώρες λοιπόν είναι το κλείσιμο αυτής της έκθεσης, όπως είπες και εσύ, είναι η τελευταία ημέρα. Τα ζητήματα που συζητώνται αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, είναι στο βήμα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, και έχουν εκτενή συζήτηση με δημάρχους σε σχέση με τον νέο κώδικα και το εκλογικό σύστημα. Οπότε έχουμε πολλά ζητήματα σήμερα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο main stage αλλά και στα eco panels οι συζητήσεις ξεκίνησαν με το οικοσύστημα λειτουργίας των Δήμων, συνεχίζονται με τον πυρήνα της καθημερινότητας, βιώσιμης καθημερινότητας, κοινωνικής συνοχής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η αγροδιατροφή, οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θα έχουμε συζητήσεις σε σχέση με τη βιολογική γεωργία, την κυκλική οικονομία, τη διαχείριση αποβλήτων, τις πρακτικές zero waste, τη σύνδεση της δημοκρατίας με την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, αλλά και το ρόλο φυσικά της δημόσιας διοίκησης στην ανθεκτική ανάπτυξη. Πλούσια η συζήτηση και σήμερα, συνεχίζεται για κάποιες ώρες ακόμα, γύρω στις 3 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνεται η φετινή έκθεση. Και νομίζω ήταν μια έκθεση που έσπασε κάθε ρεκόρ και ομιλητών και επισκεπτών και παιδιών, που είναι και το ζητούμενο. Και έχει θέσει
0: γέμισε παιδιά εκεί το Taekwondo.
1: Είναι πολύ σημαντική είναι το διαφορετικό αυτής της έκθεσης. Ουσιαστικά είναι οι επισκέπτες από σχολεία. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν μιλάμε για σχολεία και πούλμαν που ήρθαν για παράδειγμα μόνο από την Αττική. Είχαμε για παράδειγμα πούλμαν από τα Μετέωρα. Ναι. Έκαναν περιβαλλοντική εκδρομή, έφτασαν εδώ, εκπαιδεύτηκαν και έκαναν όλες τις δραστηριότητες της έκθεσης και στη συνέχεια φυσικά πήγαν και σε άλλα τοπόσημα που έχει εδώ η Αττική, έτσι ώστε για να επιστρέψουν πίσω. Κλείνοντας να πω ότι αυτή η έκθεση νομίζω ότι έθεσε πάρα πολύ. Η 5η Attica Green Expo έθεσε πολύ ψηλά τον πύχη και για την έκθεση που θα διοργανωθεί του χρόνου. Και φυσικά σε αυτό μεγάλη συμβολή ήταν της Next Step Media Group, που με όλα τα μέσα της ήταν εδώ και μετέδιδε όλες τις εξελίξεις τόσο μέσα όσο και έξω από το Taekwondo.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε αφήνουμε να παρακολουθήσεις τις εργασίες της τελευταίας ημέρας λοιπόν, και θα σε ακούσουν και θα σε διαβάσουν οι αναγνώστες των παραπολιτικών και οι ακροατές του σταθμού τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και από εκεί

Από εκεί θα πάμε στα Χανιά. Στα Χανιά, εκεί όπου χθες διοργανώθηκε το συνέδριο «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Μια πρωτοβουλία του Power Game GR και του Economist, και ήταν πολλοί οι ομιλητές. Την έναρξη κήρυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Μετά είχαμε ομιλία και του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη, πάρα πολλών υπουργών. Βγήκανε πράγματα πολλά

Ετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist και του Power Game. Εκεί μίλησε και για το λαϊκισμό και για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

0: Εκεί μίλησε και ο Κωστής Χατζηδάκης και είπε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δώσαμε έμφαση λέει τώρα στη δημοσιονομική πειθαρχία, τώρα θα δώσουμε έμφαση στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα και εμείς θα δώσουμε έμφαση σε όσα ακούσουμε τώρα από τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Μανώλη Κονσολάκη. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από τα Χανιά.
0: Στον απόϊχο λοιπόν του συνεδρίου.
1: Στον απόϊχο του συνεδρίου θα πρέπει να, με πολύ λίγα λόγια, να κάνουμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, να πούμε ποιο ήταν το νόημα του συγκεκριμένου συνεδρίου, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα που αφορούν κυρίως τη χώρα και την οικονομία της, και αυτό είχε πολύ σημαντική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα που αφορούν το αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο διάστημα εξαιτίας τη σοβαρή ενεργειακή κρίση που υπάρχει λόγω του πολέμου στον κόλπο και στα στενά του Ορμού. Αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Κρήτη, είναι ότι η Κρήτη φεύγει πλέον από το καθιερωμένο μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης και μόνο και περνάει σε ένα άλλο μοντέλο πολλαπλών επιλογών, ουσιαστικά σε μια νέα περίοδο μετασχηματισμού, όπου αιχμή θα είναι οι μεγάλες υποδομές. Επίκεντρο ο νέος βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος ξεκίνησε να κατασκευάζεται πλέον κατά μήκος του νησιού. Φύγαμε δηλαδή από τα δύο κομμάτια που αφορούσαν μόνο το Λασίθι και περάσαμε και στο μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ που ξεκίνησε το έργο του μεγάλου τμήματος που αφορά το Χανιά Ηράκλειο. Ένας νέος μετασχηματισμός όπου θα έχει προτεραιότητα, θα έχουν προτεραιότητα και οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, στον τουρισμό, αλλά με μια άλλη μορφή πλέον, στον τουρισμό της υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και βέβαια έγινε και αρκετή συζήτηση, και αυτό το θέμα το έβαλαν κυρίως οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης για τον στόχο της των επόμενων ετών. Ποιος είναι δηλαδή ο στόχος αυτού του νέου σχεδιασμού και για ποιον είναι αυτός ο νέος σχεδιασμός. Είπαν δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος σαφέστατα θα αφορά το νησί και τις υποδομές του, αλλά θα πρέπει να αφορά κυρίως και πρωτίστως και τους κατοίκους του νησιού. Θα πρέπει δηλαδή να έχει και κοινωνικό αποτύπωμα, διότι
0: νομίζω ότι αυτό ακριβώς
1: μόνο για τους επενδυτές δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αφορά το σύνολο του πληθυσμού του.
0: Νομίζω, Μανώλη, ότι αυτό πλέον ό,τι γίνεται να αφορά και να βελτιώνει τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών μετά, είναι πλέον κοινό αίτημα στις περισσότερες περιοχές που έχουν τουρισμό.
1: Και εδώ υπήρχε μια κριτική από την πλευρά των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, τις απογευματινές ώρες, συμμετείχαν στη συζήτηση και οι εκπρόσωποι, οι δήμαρχοι των τεσσάρων μεγάλων δήμων του νησιού. Εκεί ασκήθηκε μια αρκετά έντονη κριτική, θα λέγαμε, ειδικά από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, τον κύριο Γιώργη Μαρινάκη, αλλά και από τον δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σμαντηράκη, σχετικά με τη μορφή που έχει αυτός ο σχεδιασμός του νησιού. Υπόθηκε δηλαδή ότι δεν συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν συμμετείχαμε στο σχεδιασμό, είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Ρεθύμνης, και επίσης υπόθηκε και αυτό το οποίο είπα μόλις πριν, δηλαδή ότι ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται και τα έργα τα οποία γίνονται θα πρέπει να είναι έργα τα οποία θα πρέπει να έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Θα πρέπει επίσης η τοπική αυτοδιοίκηση να συμμετέχει πιο ενεργά, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση τελικά είναι και ο πρώτος αποδέχτης των παραπώνων της κοινωνίας.
0: Ναι, μάλιστα. Ενδιαφέροντα πολλά και για την Κρήτη, αλλά και τα γενικότερα που ακούστηκαν σε ό,τι αφορά την οικονομική πορεία της χώρας. Μανώλη Κονσολάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: στη Eurobank. Τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

κατάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

0: Όχι.
1: Και ενώ ακούμε το Μαύρο Μαργαριτάρι του, με τον Χρήστο Θηβαίο, να σας πω ότι μάθαμε το θέμα που έπεσε και στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ σήμερα στο μάθημα της γλώσσας. Το θέμα λοιπόν είναι τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του. Δόθηκε ένα κείμενο, μια συνέντευξη, και βάσει αυτής υπήρξαν τα σχετικά ερωτήματα.
2: Σκέβεις το λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

0: σε εσάς τώρα, στα μηνύματά σας. Εδώ για όσα λέγαμε νωρίτερα με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, για την απελπιστική ανάγκη των ανθρώπων να βρουν δουλειά, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πολλές φορές σε δουλειές για τις οποίες έχουν πολύ περισσότερα προσόντα και οι δουλειές είναι υποδέστερες. Ο Γιώργος λέει να πείτε του κυρίου Γούλα ότι όταν η Ελλάδα γέμισε πανεπιστήμια, πού θα βρουν αντίστοιχη δουλειά οι νέοι. Δεν νομίζω ότι φταίνουν τα πολλά πανεπιστήμια πάντως, αλλά το θέμα είναι το πώς διαχειριζόμαστε το εργασιακό κομμάτι στην Ελλάδα. Όχι εμείς, η πολιτεία.
1: Από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πως μπορεί να κρατήσει.
0: Και ο Περικλής με τα Capital Control λέει, θυμάμαι έδινε ένα πενηντάρικο το ATM, αλλά έφτανε να πληρώσει τη ΔΕΗ. Τώρα που είναι ανοιχτά τα ATM πρέπει να πας 20 φορές για να εξοφλήσεις ένα μήνα. 8 σόλες παπούτσια κάθε λογαριασμός μήνα, κάτι δεν πάει καλά, είναι η αίσθησή μου.
1: Έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η χώρα υπάρχουν κάποια ονόματα που κυκλοφορούν έτσι και αλλιώς τελευταίες ημέρες για τις επικείμενες αποχωρήσεις λόγω και της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες μιλούν για τον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αχτσιόγλου, τον Άσο Ηλιόπουλο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ακούστηκε επίσης το όνομα της Θεάνος Φωτίου, της Μερόπης Τζούφη. Δεν ξέρω τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά, θα το δούμε στην πορεία. Είχαμε και μια απώλεια χθες, σε ηλικία 70 ετών. Πέθανε ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταγαράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του. Καλό ταξίδι στο φως, λέει, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ηρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς.

σε άλλα νέα, έχουμε και παρέμβαση του State Department για την ενάντια στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στην φυλακή. Φέρεται να είναι το μήνυμα της ευθείας παρέμβασης του State Department στην ελληνική επικράτεια. Να κάνει η Αθήνα ό,τι περνάει από το χέρι της για να οδηγηθεί ξανά πίσω από τα κάγκελα ο άνθρωπος που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Βέβαια, Γιωτόπουλος βγήκε βάσει της νομοθεσίας, έτσι, και αφού εξέτησε τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει ως ποινή σε ένα σοφρονιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι γίνεται για να σοφρονίζει και όχι για να τιμωρεί μόνο.

Πάντως ήδη μάθαμε ότι ο Άριος Πάγος σχεδιάζει να αναθεωρήσει, να ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης απόφασης αποφυλάκησης του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου. Τι σας λέω και εγώ τώρα που άλλοι αγωνιάτε με τα παιδιά σας για την εξέλιξη των πανελλαδικών εξετάσεων, άλλοι είστε στο δρόμο για να πάτε στις εξοχές και να κάνετε τις πρώτες βουτιές. Και εμείς εδώ είμαστε πίσω να ζηλεύουμε, κατάλαβες.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ όλο το τρίμερο, να σας πω. Θα σας κάνουμε παρέα, δηλαδή και αύριο στην ώρα μας 9 με 11 με τις στιχομηθείες και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ επίσης. Οπότε θα τα λέμε όλες αυτές τις ημέρες. Εγώ να ευχηθώ όσοι φύγατε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να γυρίσετε με το καλό και όσοι μείνατε και μείναμε επίσης να περάσετε και να περάσουμε καλά. Καλή επιτυχία χωρίς πολύ πολύ αγωνία στα παιδιά, ηρεμία και δεν θα κρυθούν τα πάντα για την ακρίβεια, ελάχιστα θα κρυθούν από αυτή την ιστορία με τις πανελλαδικές. Ας πάρουν και τις ανάσες τους τώρα μέχρι το επόμενο μάθημα που είναι την Τετάρτη. Αύριο 9 το πρωί θα τα ξαναπούμε. Σε λίγο Τηλέμαχος Αντωνιάς, Δελτίο Ειδήσεων και μετά Αερολογίες με τον Γιώργο Λαμπύρη. Και φυσικά σας αφήνω με τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Εδώ το παίξαν οι Μετάλλικα. Οι τρύπες δεν το ξαναπούνε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και θα έχουν όφελος από 20 ως 85 ευρώ το μήνα. Πολύ αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με αργούς ρυθμούς κυκλοφορίας στην Αθηνό Κορίνθα, το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Ανάλογη εικόνα και στην Αθηνό Λαμίας από το ύψος των ΚΤΕΛ. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα τα λιμάνια της Αττικής. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department του Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Στη μάχη των πανελλαδικών από σήμερα, υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Συλληπιτήρια μηνύματα την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλεια του αφήνει τεράστιο κοινό, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Υπήρξε ένας μετροπιαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο, τόνισε από την πλευρά του Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο του Power Game και του Economist. Άφησε χμές για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι. Σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές ενέργειες αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ολοκληρώνεται στις 3 το απόγευμα η 5η Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Ταϊκβόντο. Το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στις μεγάλες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλιματικής ανθεκτικότητας και της σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα. Ο καιρός. Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Σύνδεση τώρα με το Ταϊκβοντό και τον Γιώργο Λαμπύρη στην 5η Attica Green Expo.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες. Είναι κοντά μου, μετά από πολύ καιρό, ο Δημήτρης ο Κύρκος. Εγώ κάνω προσευχές κάθε φορά να είμαστε μια φορά με τον Δημήτρη. Πρέπει να κάνω ειδικό αίτημα για να το πετύχω. Για δεύτερο λοιπόν Σαββατοκύριακο στους σχεδόν 9 μήνες που κάνω εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά, ο Δημήτρης είναι μαζί μου, τον ευχαριστώ. Και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Κατερίνα η Πλατή κατ' εξαίρεση, και θα σας πω το γιατί κατ' εξαίρεση. Η Όλγα η Καλατζή βεβαίως θα είναι αύριο μαζί μας στην παραγωγή. Κατ' εξαίρεση γιατί σήμερα είπαμε να κάνουμε μια βόλτα προς το Φάληρο, παιδί μου, να ανοιχτούμε προς τη θάλασσα, να δούμε αυτό το απέραντο γαλάζιο που μας προσφέρει η Αθηναϊκή Ριβιέρα και να απολαύσουμε λίγο θαλασσινό αέρα, καθότι το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Μα γιατί σήμερα τα παραπολιτικά και η εκπομπή έχουν μετακομίσει στο κλειστό του ταεκβοντό στο Φάληρο, όπου παρακολουθούμε την 5η Attica Green Expo του 2026, μια διοργάνωση η οποία έχει πολύ δυνατό θεσμικό αποτύπωμα, παρουσία κυβερνητικών παραγόντων, συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής. Και αυτό που συζητάμε και αυτό που διακυβεύεται μέσα από αυτή την έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο για τα τελευταία 5, είναι επί της ουσίας να ανοίξει κουβέντα και ο διάλογος για θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα σε μια εποχή που όλα αυτά βρίσκονται σε μια τεντωμένη κλωστή και τα συζητάμε και προβληματιζόμαστε. Άρα αυτή η έκθεση ακριβώς αυτό έρχεται να κάνει, και εμείς είμαστε εδώ για να την παρακολουθήσουμε με πολλούς και διάφορους καλεσμένους, διαφοροποιώντας κιόλας λίγο την ατζέντα αυτής της εκπομπής. Μιας και σας ξεκίνησα με θάλασσα, να σας πάω και στο άλλο κομμάτι, γιατί υπάρχουν και αυτά μέσα στην ζωή και την πραγματικότητα. Πριν από λίγα λεπτά, εξ όσων πληροφορούμε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Λυκαβητό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα προκειμένου να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας στο περιφερειακό του Λυκαβητού, στην οδό 40 Πύχου, από το ύψος της οδού Δοξαπατρή, και ήδη έχει σπεύσει στο σημείο η πυροσβεστική προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο και να γίνει άμεση καταστολή της πυρκαγιάς που είναι στην καρδιά του κέντρου, στην καρδιά του Κολονακίου, στον πυρήνα της πόλης, έναν πνεύμονα όπως είναι ο Λυκαβητός. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι μικρό και ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες περαιτέρω συνέπειες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε Attica Green Expo και έχω μία κυρία δίπλα μου εδώ στην παρέα των παραπολιτικών, η οποία ήρθε με χαμόγελο στο στούντιο και την υποδέχομαι. Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαμπύρη. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Ιχολήπτη μας, γιατί πάντα βεβαίως, στο ραδιόφωνο.
0: Τον έχετε συναντήσει και άλλες φορές, φαντάζομαι, δεν είναι η πρώτη, έτσι.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε άλλη μία φορά.
0: Και εμείς που είστε εδώ, έτσι.
1: Έναν θεσμό πια.
0: Σωστά. Έξι χρόνια. Τι είναι να καταστεί θεσμός, θα λέγαμε.
1: Και το θέμα είναι ότι αρχίζει και αποτυπώνεται και στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Γιατί το Green Expo απευθύνεται και στα παιδιά.
0: Σωστά. Και μάλιστα βλέπουμε και πολλά σχολεία που έρχονται εδώ στο κλειστό του Ταεκβοντό. Και οικογένειες. Είναι και ευκαιρία τώρα το Σαββατοκύριακο για όσους βεβαίως δεν έχουν εξαφανιστεί και να πάνε κάπου μακριά, να έρθουν εδώ και να δουν κάποια πράγματα και να ενημερωθούν για ένα πράγμα που είναι το περιβάλλον και το οποίο αποτελεί κεντρικό διακύβευμα τα τελευταία χρόνια. Η κλιματική κρίση δεν είναι μια καραμέλα που αναμασάμε.
1: Σωστό.
0: Είναι εδώ.
1: Τη βλέπουμε, τη βιώνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνω σε αυτό και θα καλέσω και όλους τους γονείς με τα παιδάκια τους να περάσουν από εδώ, από το Green Expo, γιατί είναι μια εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Είναι εμπειρία να έχει πάρα πολύ ωραίες δράσεις, οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, την ανακύκλωση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή μιλάμε για παιδιά και για γονείς και για οικογένεια, κύριε Λαμπύρη,
0: εκεί θα σας πήγαινα, αλλά με προλάβατε.
1: Είμαι Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ένα ποίημα, έτσι.
0: Το οποίο Υπουργείο ομολογουμένως έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις από τη στιγμή της σύστασής του και μετά και νομίζω ότι εν τέλει ήταν απαραίτητο από το να συζητάμε κάποια πράγματα απλά και να προβληματιζόμαστε. Σωστό. Να υπάρχει και ένας φορέας πλέον επισήμως θεσμικός του κράτους, ο οποίος να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά και να υπάρξει και σωστά, να γίνει σχεδιασμός,
1: να τα παρακολουθεί, και νομοθέτηση, έτσι. Και να εφαρμόζει.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Από την αρχή έως την στιγμή της εφαρμογής, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής βρίσκεται εκεί. Και όταν λέμε από την αρχή, μιλάμε για τον σχεδιασμό. Σχεδιασμός, τα εθνικά μας σχέδια. Εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό δεν υπήρχε ποτέ. Τώρα δημιουργήθηκε το 2024, από το 2023 που δημιουργήθηκε το Υπουργείο, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε και έφτιαξε ένα εθνικό σχέδιο μεγάλο, με πολλές δράσεις, με μεγάλο προϋπολογισμό, προκειμένου να παρακολουθούμε αυτό το ζήτημα, το δημογραφικό, να το παρακολουθούμε ευλαβικά, θα έλεγα. Και φυσικά πάρα πολλά προγράμματα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της οικογένειας και φυσικά την ενίσχυση και της γυναίκας.
0: Μιας και συζητάτε για το δημογραφικό, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια ανησυχητική πτώση στις γεννήσεις παιδιών.
1: Ισχύει.
0: Και μια δυσαναλογία σε σχέση με τους θανάτους, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο κάποια στιγμή, νομίζω πέρσι ή πρόπερσι, να περάσει ο αριθμός των θανάτων της γεννήσης.
1: Σωστό.
0: Σημαντικά.
1: Και είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά και όλη τον αναπτυγμένο κόσμο, έτσι. Και την Ευρώπη, όλη την Ευρώπη και τις αναπτυγμένες χώρες των τρίτων χωρών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο και αποκλειστικά με οικονομικές ενισχύσεις των οικογενειών.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι βασικό, οικονομική ενίσχυση,
1: είναι.
0: Αλλά δεν είναι το κύριο.
1: Όχι, δεν είναι το κύριο. Πρέπει να αλλάξει όλη η κουλτούρα των νέων ανθρώπων σε σχέση με την οικογένεια, των νέων γυναικών σε σχέση με την οικογένεια και το πόσο σημαντικό είναι να καταφέρνεις μαζί με την επαγγελματική σου ζωή να έχεις και προσωπική ζωή, οικογενειακή ζωή.
0: Κυρία Πατσογιάννη, θα πω το εξής. Ο ρυθμός είναι τέτοιος της ζωής που δεν αφήνει χώρο.
1: Σωστό.
0: Αφενός, αφετέρου, για να μπορέσει να βγει μια οικογένεια, υπάρχουν ζευγάρια αυτή τη στιγμή που μπορεί κάποιος να κάνει δύο δουλειές, έτσι, για να τα βγάλει πέρα και να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του μήνα, είναι γεγονός. Είδαμε άλλωστε και τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι που έχει να κάνει με βασικά αγαθά, κυρίως με βασικά αγαθά και υπηρεσίες, να αυξάνονται σημαντικά οι τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή συζητάμε ότι από το 2021 μέχρι και σήμερα είναι πάνω από 30% στα σούπερ μάρκετ, επειδή παρακολουθώ αυτή την αγορά, αυτό,
1: ναι,
0: οι τιμές.
1: Ναι. Γι' αυτό προχωρούμε και σε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομική στήριξη, και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί έχει ανοίξει τις τελευταίες 3 εβδομάδες ξανά. Είναι οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Είναι ένα πολύ έτσι, πρωτοποριακό πρόγραμμα. Απευθύνεται στις γυναίκες, στις μαμάδες, και θέλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά τις μαμάδες σε περίπτωση που δεν βρουν βρεφονηπιακό σταθμό, ή σε περίπτωση που ο βρεφονηπιακός σταθμός παράλληλα με το βρεφονηπιακό, ταυτόχρονα με το βρεφονηπιακό σταθμό, θέλουν να έχουν και μία Νταντά της γειτονιάς. Την ενισχύουμε οικονομικά για να βρει μία Νταντά από το δικό μας Μητρό Επιμελητών.
0: Εδώ θέλω να σας διακόψω, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μείνετε για λίγο, αν μπορείτε, λίγα λεπτά να σας ρωτήσω και κάτι πάνω σε αυτό με τις Νταντάδες της γειτονιάς, το οποίο αγγίζει πάρα πολλά ζευγάρια και οικογένειες. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την Κατερίνα Πατσογιάννη, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και θα πούμε λίγα πράγματα ακόμα εδώ από την Attica Green Expo, το γήπεδο, το κλειστό γήπεδο του Taekwondo στο Φάληρο. Εδώ είμαστε και πάλι, Αερολογίες.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά με το βλέμμα στο Τσίπρα. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι 2 πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους μπέλι για το Μαξίμου ο Καραμανλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ.
13: Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ξεκινήσαμε με Φατμέ και πάνω από τα σύννεφα. Εδώ προσγειωνόμαστε λίγο με Wonderful Life και είμαστε εδώ στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, και απέναντί μας έχουμε θάλασσα πέρα το γαλάζιο, και αν κοιτάξουμε και πάνω, κατά γάλανος ουρανός, ταξιδεύουμε κοντά στη θάλασσα σήμερα. Εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι η αερολογή. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και παραμένει κοντά μας η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη. Κυρία Πατσογιάννη, λέγατε προηγουμένως για τις δαντάδες της γειτονιάς. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας ακούει και κόσμος και ενδεχομένως να ενδιαφερθεί.
1: Σωστό.
0: Πώς αξιολογείτε η συγκεκριμένη νταντά? Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, υπάρχουν πλατφόρμες ιδιωτικές που μπορεί κάποιος να δει την αξιολόγηση για μια γυναίκα η οποία κρατάει τα παιδιά του. Εσείς έχετε κάποιο σύστημα αξιολόγησης που έχετε εισάγει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Βεβαίως,
0: που είναι σημαντικό να το πούμε.
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι νταντάδες, οι υποψήφιες επιμελήτρες που θα γραφτούν στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συγκεκριμένα ιατρικά πιστοποιητικά και ψυχιατρικά πιστοποιητικά. Θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά από τις δικαστικές αρχές, από τα πρωτοδικεία, ότι δεν διώκονται ποινικά για οποιαδήποτε αδικήματα, ιδίως για τα αδικήματα που αφορούν στην ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία. Και φυσικά θα πρέπει να έχουν κάνει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σεμινάριο, που αφορά στις πρώτες βοήθειες για βρέφη και αμύπια.
0: Είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου, ουσιαστικά είναι?
1: Όχι, όχι.
0: Από πού πληρώνονται?
1: Πληρώνονται από το ΕΣΠΑ.
0: Από μέσω ΕΣΠΑ, ναι, μέσω πόρων του ΕΣΠΑ. 21-27, έτσι.
1: 21-27. Από εκεί είναι η χρηματοδότησή τους. Θα είναι μέχρι το 2029 τουλάχιστον. Θα δούμε και στην πορεία αν θα γίνει και μία μόνιμη παροχή του κράτους, γιατί προς το παρόν είναι πολύ έτσι μεγάλη η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος ενδιαφέρεται, λοιπόν, νταντάδες με έντι.
0: NT, έτσι, NT, όχι με D.
1: Όχι με
0: NT, νταντάδες, λοιπόν. NTA-DES.
1: Νταντάδες.gov.gr. Οποιοδήποτε θέλει να εγγραφεί αυτή τη στιγμή ως επιμελητής μπορεί να μπει, να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά του. Να πούμε ότι απευθυνόμαστε και σε επιμελητές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πτυχίο βρεφονιπίου κόμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απευθυνόμαστε και στους συγγενείς, στους παππούδες και στις γιαγιάδες που κρατάν ήδη τα εγγονάκια τους, και πρόκειται να δώσουμε εκεί ενίσχυση οικονομική και να αναγνωρίσουμε, ας πούμε, αυτή την άτυπη εργασία που κάνανε μέχρι τώρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και ένα καινούριο.
0: Αν και εδώ θα έρθετε αντιμέτωποι ίσως με το φιλότιμο κάποιων παππούδων και γιαγιάδων, το οποίο είναι καταμάχητο στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Με το αίσθημα αυτό της ευθύνης που έχουν όλοι, ότι
1: τώρα
0: τα παιδιά μου,
1: χρέος.
0: Θα πάρω λεφτά για να κρατάω τα παιδιά μου. Εντάξει, βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις θα λειτουργήσει ενισχυτικά.
1: Γιατί λειτουργεί ενισχυτικά στην οικογένεια, και να πούμε ότι είναι ένας, ας πούμε, καινούριος κλάδος εργασιακός.
0: Έτσι.
1: Έχει ενδιαφέρον για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια εξειδίκευση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως νταντάδες. Είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Γυναίκες οι οποίες έχουν πάρει σύνταξη χειρίας, πολύ χαμηλή σύνταξη, έχουν μεγαλώσει ήδη τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, μπορούν να μπουν στη διαδικασία τώρα να εργαστούν ως νταντάδες. Μπορούν να κρατάνε μέχρι και 3 παιδάκια, που σημαίνει ότι μπορεί να παίρνουν μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα. Δηλαδή...
0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, νταντάδες.gov.gr, και δηλώνετε ενδιαφέρον ως επιμελητές για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα και να αξιολογηθείτε.
1: Και στην επόμενη ώρα να πούμε, κύριε Λαμπύρη, ότι συμμετέχω σε ένα πάνελ πολύ ενδιαφέρον εδώ στο Green Expo με δημάρχους, για να μιλήσουμε για την οικογένεια και την οικογένεια στην καθημερινότητα και όλα τα προγράμματα που παρέχει το Υπουργείο
0: Κοινωνικής Συνοχής. Μια κουβέντα που ποτέ δεν σταματάει, είναι ανεξάντλητη. Θα ευχαριστήσω την Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να το πούμε αυτό. Κυρία Πατσογιάννη, την καλημέρα μου, πάντα χαμογελαστή.
1: Και εσείς εδώ έχετε πολύ ωραία ομάδα, χαμογελαστή. Έτσι. Και χαρούμενη.
0: Ο Δημήτρης ο Κύρκος εδώ στον ήχο. Κύριε Κύρκο, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, για όσους νοσταλγούν τη δεκαετία του 90, αυτό το τραγούδι συνδέεται με μία ταινία και είναι το Pretty Woman. Και βεβαίως αυτή την περίοδο να σας πω ότι το Pretty Woman υπάρχει στο Netflix, οπότε όποιος επιθυμεί είτε να το ξαναδεί είτε να το δει για πρώτη φορά επειδή δεν το έχει δει, ας το κάνει. Σας θυμίζω, Richard Gere, Julia Roberts και βεβαίως είχε πάρει βραβείο Χρυσή Σφαίρα καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου, η Julia Roberts, η οποία ωστόσο, εάν δεν κάνω πολύ λάθος, δεν έχει πάρει ποτέ βραβείο Όσκαρ, έτσι. Και αυτό να σημειωθεί, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Attica Green Expo και στο κλειστό του Taek Wondo. Ελάτε να κάνετε τη βόλτα σας, όσοι τουλάχιστον δεν έχετε διαφύγει από το κλινονάστι, όσοι δεν έχετε φύγει είτε από την πρωτεύουσα ή όσοι έρχεστε στην Αθήνα για κάποιο λόγο, περάστε μια βόλτα από το Παλαιοφάλιρο. Να σας πω μεταξύ άλλων ότι αλλάζουν και τα δεδομένα σε σχέση με τα μέσα μεταφοράς, διότι το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, σε μετρό, λεωφορεία κλπ, πάει από 30 Μαΐου, δηλαδή πήγε από σήμερα, στα 100 ευρώ. Επομένως, νομίζω καλό είναι να το φροντίζετε, διότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί και το πρόστιμο για όσους έχουν δικαίωμα για μειωμένο εισιτήριο θα είναι 50 ευρώ. Και όσοι επιδιώξουν να επιτεθούν κατά των ελεκτών, διώκονται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται μάλιστα μήνυση του θύματος. Οπότε, το νου σας, Λοιπόν, έχω μια κυρία η οποία επί 30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα με συνέπεια, με φροντίδα, με αγάπη, σε έναν κλάδο που δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολος, να το πούμε αυτό. Και παρόλα αυτά είναι εδώ, επιμένει και συνεχίζει. Σοφία Χούμα, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης Theory Battery.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας.
0: 30 χρόνια λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση
1: μπαταριών.
0: Έτσι.
1: Μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας. Ένα επικίνδυνο απόβλητο. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον κλάδο. Έχουμε δει να αναπτύσσεται και να οργανώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με τον 2939 που ήταν ο πρώτος νόμος για τα θέματα της ανακύκλωσης. Η διαχείριση των μπαταριών για τα συμβατικά αυτοκίνητα, για τις μπαταρίες μολύβδου, είναι πλήρως οργανωμένη. Υπάρχουν εγκαταστάσεις εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Έχετε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που γίνεται ο διαχωρισμός.
1: Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες κάνουν την ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Την ανακύκλωση. Παραδίδονται οι μπαταρίες.
0: Άρα εσείς έχετε το κομμάτι διαχείρισης και παραδίδεται στη συνέχεια
1: τις μπαταρίες. Η battery είναι ένα σύστημα, όπως είναι η μπλεκάδη.
0: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο
1: ακριβώς,
0: που ίσως δεν το ξέρει.
1: Να το εξηγήσουμε λοιπόν. Η battery είναι ένα σύστημα όπως είναι η μπλεκάδη, αλλά το απόβλητο που διαχειρίζεται είναι οι μπαταρίες οχημάτων και βιομηχανίας. Και τι κάνει. Δεν εμπλέκεται το ίδιο το σύστημα στις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, αλλά οργανώνει, επιβλέπει και καταγράφει για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος την όλη διαδικασία. Παρακολουθεί λοιπόν ότι μαζεύονται από 10.700 σημεία συλλογής που έχει η Rebattery σε όλη την Ελλάδα. Τα συνεργεία όπου προκύπτουν οι μπαταρίες συλλέγονται από εκεί, από ειδικά διοδοτημένους συλλέκτες για επικίνδυνο απόβλητο, και οδηγούνται σε σημεία που είναι αδεδοτημένα για την αποθήκευσή τους και μετά στην ανακύκλωση.
0: Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Κατά καιρούς, τώρα δεν το βλέπουμε τόσο, παλαιότερα όμως τύχαινε να δούμε, ας πούμε, πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε ρέμα. Ή πεταμένες μπαταρίες αυτοκινήτου σε μια παράκτια περιοχή. Μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι μπαταρίες αυτές, οι μολύβδο, έχουν εμπορικό ενδιαφέρον. Οπότε πάντοτε την κυνηγάνε την μπαταρία να πάνε να την πουλήσουν για να βγάλουν λεφτά. Είναι δύσκολο, επειδή υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, όχι ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, να μην γελιόμαστε.
0: Να μείνει κάτι εκτεθειμένο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, δεν είναι αυτό ο λόγος
0: να ρωτήσω κάτι. Πέρα από το, επειδή αυτό το βλέπουμε και στο κομμάτι της ανακύκλωσης, της συμβατικής ανακύκλωσης. Ναι. Τι κομμάτι λοιπόν και τι μέρος από τον συνολικό όγκο που διακινείται στην Ελλάδα προς απόρριψη, προς διαχείριση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των μπαταριών, αφαιρείται από μη οργανωμένους φορείς, από μη οργανωμένα δίκτυα, να το πω έτσι, που κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Από την μπαταρία
0: το έχετε υπολογίσει, τι χάνετε?
1: Όχι, τίποτα δεν χάνεται. Από την μπαταρία μολύβδου, επειδή υπάρχει οργάνωση και υπάρχει και το εμπορικό ενδιαφέρον, το τονίζω, το σύνολο της μπαταρίας που προκύπτει, των χρησιμοποιημένων μπαταριών, οδηγούνται, να μην πούμε το σύνολο, να πούμε το 90%, 95% σίγουρα σε μονάδα ανακύκλωση.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Αυτό και γίνεται να το σίγουρα. Μπράβο, αυτό γίνεται μπράβο, σίγουρα. Μπράβο, να είναι γύρω, καταγράφουμε γύρω στους 30.000 τόνους κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
0: Δεν μιλάμε βεβαίως, και αυτό πρέπει να το πούμε, για τις συμβατικές μπαταρίες που έχουμε στο
1: όχι
0: σπίτι μας.
1: Όχι για τις οικιακές χρήσεις,
0: αυτό να το πούμε για τον κόσμο
1: είναι
0: που
1: ένα άλλο
0: ακούει.
1: Σύστημα.
0: Μιλάμε για μπαταρίες βιομηχανικού, ας πούμε,
1: κοίτα,
0: τύπου μπαταρίες και οχημάτων.
1: Φορτηγών, σκαφών, οτιδήποτε είναι, τα μηχανάκια, όλες αυτές είναι σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια τώρα έχουμε τη μεγάλη πρόκληση με την ηλεκτροκίνηση.
0: Σωστά. Ακόμα βέβαια είμαστε πίσω σχετικά σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Αναπτύσσεται η αγορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα δρόμο ως χώρα να κάνουμε και σε υποδομές φόρτισης. Και βεβαίως και σε επίπεδο εξοικείωσης του κόσμου με αυτό που λέγεται ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά εκτός των άλλων, νομίζω ότι σιγά σιγά μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε αυτό το πράγμα να μεγαλώνει. Θυμάμαι πολύ πρόσφατα, γιατί κοίταζα τα στοιχεία του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, είναι περίπου το μερίδιο της αγοράς στα ηλεκτρικά, είναι περίπου στο 7% αυτή τη στιγμή.
1: Όχι πια, έχει ανέβει.
0: Εγώ σας λέω για τα στοιχεία του Απριλίου που κοίταζα τα επίσημα. Ναι, αν βάλουμε τα υβριδικά, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που μεγαλώνει στα υβριδικά.
1: Τα βάζουμε μαζί. Τα βάζουμε μαζί και είμαστε το 15%. Τώρα πια έχουμε φτάσει.
0: Όχι, εγώ λέω και τα αμυγός ηλεκτρικά.
1: Γιατί και τα plug-in υβριδικά που θεωρούνται ηλεκτρικά.
0: Σωστά.
1: Έχουν την μπαταρία.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και εσείς να συνεχίσετε για τα επόμενα, δεν ξέρω πόσα χρόνια, είστε ήδη 30.
1: 30, εγώ δεν είμαι 30 χρόνια, είμαι στην αγορά. Όμως θέλω να πω ότι η Ριμπάτρια επενδύει πάρα πολύ στην έρευνα για την διαχείριση των μπαταρίων λιθίου, που είναι μπαταρίες υψηλής τάσης, μια μεγάλη πρόκληση. Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα για να μπορούμε να αναπτύξουμε μια μεγάλη δικτύωση. Στην παρούσα φάση είμαστε σε συνεργασία με άλλες 47 εταιρείες από 13 χώρες και αναζητούμε να αντιγράψουμε καλές τεχνικές από πολύ πιο όριμες χώρες. Ναι. Υπάρχουν χώρες όπως το Βέλγιο, όπως η Νορβηγία, που έχουν ένα penetration 90% στην ηλεκτροκίνηση, οπότε είναι πολύ πιο μπροστά. Είμαστε εκεί, δίπλα τους, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε όλες τις καλές πρακτικές και να τις φέρουμε στην
0: Ελλάδα. Και όλα αυτά, η αλήθεια είναι, για να το τονίσουμε και αυτό, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε καλούμαστε και εμείς να αφομοιώσουμε πρακτικές που θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά.
1: Ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος, γιατί και η διαχείριση των μπαταρίων λιθίου θα οργανώνεται με τέλειο τρόπο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το ρεύμα αποβλήτου.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω εδώ τη Σοφία Χούμα, σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης στη Ριμπάτερη. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να πω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εδώ
1: επίσης
0: στην Attica Green Expo.
1: Επίσης.
0: Σε μια πολύ ωραία μέρα όπως είναι η σημερινή. Ναι, και όπως δείχνουν ότι θα είναι και οι επόμενες, παρά τις όποιες βροχές προηγήθηκαν. Άλλωστε μετά τη βροχή, μετά την καταιγίδα, πάντα ουράνιο τόξο και εξαστεριά.
1: Τέλεια.
0: Να είστε καλά.
1: Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, και μιας και είμαστε εδώ στην Attica Green Expo, ας βγούμε και λίγο έξω από το, από το κλειστό του Taekwondo. Να σας πω ότι τα θερινά σινεμά είναι εδώ για μία ακόμα χρονιά, οπότε όσοι έχουν την ευκαιρία να πάνε απόψε το βράδυ, αύριο το βράδυ, μέσα στην εβδομάδα. Ή σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα είναι και ακόμα καλύτερα, γιατί έχει λιγότερο κόσμο, βρίσκεται πιο εύκολα εισιτήρια, το απολαμβάνετε. Δεν περιμένετε στην ουρά του μπαρ για να πάρετε κοκακόλα, μπύρα, τυρόπιτα, ό,τι άλλο χρειάζεστε κλπ. Άρα όλα γίνονται πιο εύκολα. Λοιπόν, προτιμήστε να πάτε σε ένα θερινό. Ο καιρός έχει ανοίξει άλλωστε και αρκετές είναι και οι ταινίες που είναι αυτή την εποχή στα μεγάλα πανιά, στις μεγάλες οθόνες των κινηματογράφων και δι' των θερινών.

Και μέσα βέβαια σε όλο αυτό θα έχετε και την ευκαιρία να δείτε και ταινίες οι οποίες δεν βγαίνουν στις χειμερινές αίθουσες, γιατί οι χειμερινές αίθουσες καλύπτουν την τρέχουσα ροή, την τρέχουσα παραγωγή. Ας σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Γεράκι της Μάλτας, το οποίο είναι μία από τις κορυφαίες και πιο σπουδαίες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου, αστυνομικού χαρακτήρα, αστυνομική ταινία του 1941, με πρωταγωνιστές Χάμφρι Μπόγκαρντ, Πίτερ Λόρε και Μέρι Άστορ. Και να σας πω και το story, για να ξέρετε, πρόκειται για ένα κλασικό φιλμ νουάρ εποχής, έτσι, όπου μετά το φόνο του συνεταίρου του και ενός ακόμα άντρα που εκείνος παρακολουθούσε, ένας ιδιωτικός detective, ο Σαμ Σπέιν, που υποδίεται βεβαίως ποιος άλλος, ο Χάμφρι Μπόγκαρντ, αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να ρίξει φως στην υπόθεση, στην οποία είναι εμπλεγμένοι τρεις πολύ επικίνδυνοι κακοποιοί. Μία μοιραία γυναίκα και βεβαίως ένα πολύτιμο αγαλματίδιο για να συμπληρωθεί όλο το puzzle. And it shows that pearly white.

Τώρα το θέμα βέβαια με αυτές τις ταινίες είναι ότι παίζονται μόνο σε έναν κινηματογράφο. Συνήθως τουλάχιστον. Τις περισσότερες των περιπτώσεων. Επί παραδείγματι, ας πούμε, το γεράκι της Μάλτας θα το βρείτε στο Ατενέ Λευκοσία 43 στα Πατήσια. Μόνο εκεί. Αλλά αξίζει τον κόπο, σας το λέω. Lies a body just oozing life.

0: the knife. There's a tugboat.
1: Mac the knife, ακούμε έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Μεταξύ άλλων και στις ταινίες που επίσης είναι στις αίθουσες αυτές τις μέρες, είναι το ένας ποιητής όπου ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή ενός παντελώς αποτυχημένου μέσης ηλικίας ποιητή, ο οποίος από τη μία στιγμή στην άλλη γίνεται μέντορας μιας έφηβης, η οποία έχει, ποια έκπληξη, πραγματικά, έφυτο ταλέντο στην ποιήση. Ωστόσο, εκείνη αδιαφορεί για όλο αυτό, αδιαφορεί να μάθει, αδιαφορεί να λάβει τα ερεθίσματα. Ωστόσο, η επιμονή του να τη βοηθήσει θα το φέρουν μπλεγμένο ανεπανόρθωτα. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει πάρει το βραβείο ένα κάποιο βλέμμα στο Φεστιβάλ των Κανών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κομμωδία, για μια black, για μια μαύρη κομμωδία με τραγικό χιούμορ και απρόβλεπτες εξελίξεις. Και μάλιστα ο ηθοποιός που παίζει σε αυτή την ταινία δεν είναι επαγγελματίας. Οπότε τολμήστε εδώ, θα σας πω εγώ. Έχει και καλές κριτικές η ταινία. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν να δείτε κάτι διαφορετικό. Look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line falls on... Σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε εδώ στην Attica Green Expo, στην 5η Attica Green Expo, μια μεγάλη συνάντηση για το περιβάλλον. Σήμερα ολοκληρώνεται, 30 Μαΐου, πήγα δύο μήνες πίσω. Και βεβαίως είναι στο Taekwondo, χορηγό επικοινωνίας, την Next Step Media Group, δηλαδή εμάς, τα παραπολιτικά, το ραδιόφωνο των παραπολιτικών, την εφημερίδα παραπολιτικά, την απογευματινή, όλα τα μέσα του ομίλου, το Power Game και το εφημερίδα και πάει λέγοντας, για όσους θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, πείτε στα μέσα του ομίλου και δείτε τα πάντα για την φετινή Attica Green Expo, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Εδώ βλέπω κόσμο να περνάει δίπλα μου, να λαμβάνουν χώρα διάφορα πάνελ, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, γενικοί γραμματείς, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί και θεσμικοί, αλλά και εκθέτες οι οποίοι ασχολούνται με την κυκλική οικονομία, με το περιβάλλον, με πράγματα που έχουν να κάνουν με το πιο σημαντικό ίσως αγαθό που είναι η φύση, την οποία τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα και σήμερα βεβαίως που το πράγμα έχει φτάσει σε ένα πολύ προχωρημένο σημείο, συχνά ξεχνάμε και αμελούμε. Αλλά αμελώντας τη φύση είναι σαν να παραμελούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Καθότι μην ξεχνάτε, το περιβάλλον, η φύση είναι το μεγάλο μας σπίτι. Μην κοιτάμε μόνο το μικρό μας, έτσι. Σας θυμίζω, ο Δημήτρης Κύρκος εδώ κοντά στην παρέα μου στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των παραπολιτικών 90,1 στο κλειστό του Taekwondo στην Attica Green Expo. Η Κατερίνα η Πλατή είναι στην παραγωγή. Διονυσία Μίτσια, μην ξεχνιόμαστε, τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 για μηνύματα και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γραπτό στα μηνύματά σας, μπορεί να τα στέλνετε εκεί. Ο Βασίλης ο Γκριμπάς επιλέγει για μία ακόμα φορά τις μουσικές κουμπωμένες ακριβώς πάνω μου και πάνω στο ύφος και στο στυλ αυτής της εκπομπής. Τον ευχαριστώ θερμά. Τώρα που μιλάμε βλέπω την Κατερίνα την Πλατή εδώ έξω από το στούντιο, έξω από το γυαλί του στούντιο, ανήσυχη να ψάχνει τον επόμενο καλεσμένο, να προσπαθεί να τον φέρει κοντά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον για την έκθεση που έχουν όλοι διαφύγει εδώ και κανείς δεν μπαίνει μέσα στη γυάλα τελικά του στούντιο των παραπολιτικών. Σύντομα όμως, θα έχουμε κάποιον κοντά μας και βεβαίως θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας.

0: Όπως φαίνεται, οι προσπάθειες της Κατερίνας στη πλατεία απέδωσαν καρπούς, διότι ο επόμενος καλεσμένος, ο επόμενος επισκέπτης εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο των παραπολιτικών είναι κοντά μας. Θανάσης Ντάνης, Δήμαρχος Σουλίου. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ωραία, είμαστε μεν στην Attica Green Expo, αλλά εσείς είστε γιατρός.
1: Γιατρός.
0: Παθολόγος.
1: Παθολόγος.
0: Στην ειδικότητα. Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Η αγάπη για τον τόπο μας έκανε να κατέβουμε σε εκλογές και συνεχίζουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή
0: μας. Γεννημένος στην Παραμυθιά είστε, ε?
1: Γεννημένος στην Παραμυθιά. Γέννημα θρέμα παραμυθιώτης, σουλιώτης.
0: Παραμυθιώτης και όχι παραμυθάς, έτσι.
1: Και όχι παραμυθάς.
0: Να πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε μέχρι το τέλος να είναι έτσι.
0: Πώς είναι τα πράγματα λοιπόν στο Σούλι? Εγώ έχω δει διάφορα έτσι και συνεντεύξεις σας αλλά και δημοσιεύματα από τοπικά μέσα, τα οποία αναφέρονται σε ένα όραμα που έχετε να φέρετε στο προσκήνιο τον τόπο και να δημιουργήσετε και τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή.
1: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αναδείξουμε την περιοχή όλη, μια ορεινή περιοχή με πανέμορφα ποτάμια, λίμνες και βουνά. Αυτή η περιοχή πρέπει να βγει ξανά μπροστά στο εκεί που ήταν, εκεί που πρέπει, στο προσκήνιο. Να τη δει ο κόσμος, να την επισκεφτεί. Έχει πάρα πολλά να αναδείξει, πάρα πολλά ωραία μέρη. Έχω τον ποταμό Αχαίροντα, το μυθικό ποταμό Αχαίροντα.
0: Έτσι.
1: Τον πάνω με τον κάτω κόσμο.
0: Έτσι. Αυτό το ποτάμι που συνέδε ήταν πραγματικά, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στον πάνω και τον κάτω κόσμο.
1: Έχουμε το ηρωικό Σούλι, που το θυμόμαστε μια φορά το χρόνο. Πρέπει να λυθεί επιτέλους το ιδιοκτησιακό. Έχουμε μείνει όσον αφορά τις ιδιοκτησίες στο Οθωμανικό δίκαιο από τότε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα μιας και λέμε για το Σούλι και την ιστορικότητά του, ο Κάλβος, σε μία από τις οδές, το Ισούλι, συνδέει ουσιαστικά το Σούλι με την χώρα των αρχαίων Σελών, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν διάφορες ερμηνείες ως προς την προέλευση της ονομασίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να σιγά σιγά να αναδειχτεί περιοχή που είχε μείνει πίσω αρκετά πολλά χρόνια. Έχουμε το μέγα ευεργέτη, ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες παραμυθιάς, τον Σωτήριο Βούλγαρη, τον ιδρυτή της οικογένειας Βούλγαρη.
0: Του οίκου Βούλγαρη, έτσι.
1: Του οίκου Βούλγαρη.
0: Ο οποίος πλέον ανήκει σε ένα κολοσσό που λέγεται LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, για όσους δεν γνωρίζουν. Και όποιος κατάλαβε για τα υπόλοιπα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ανοίξαμε το
0: νομίζω
1: μουσείο.
0: Το πρώτο του κοσματοπολείο ήταν ήταν στο Σούλι, έτσι.
1: Γεννήθηκε.
0: Το Βούλγαρη.
1: Έτσι ακριβώς. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Παραμυθιά. Έκανε το πρώτο μαγαζί στην Παραμυθιά. Πολύ περήφανη γι' αυτό. Έκανε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια, αυτό που τώρα λειτουργεί σαν πολυχώρος μουσείο, το Σχολείο Βούλγαρη. Το οποίο άνοιξε. Θα κάνουμε εγκαίνια, θα γίνει μια μεγάλη γιορτή και μια μεγάλη ανακοίνωση και αυτό πιστεύουμε να αναδείξει την περιοχή. Ήταν το σχολείο που πήγα εγώ σχολείο, ήταν το δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς.
0: Σας ψάχνει ο κύριος Κωνσταντέλος, μόλις τον είδα να μπαίνει στο στούντιο.
1: Αγαπάμε Κωνσταντέλο.
0: καλώς τον, καλημέρα. Γρηγόρης Κωνσταντέλος εδώ είναι δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι κοντά μας και εκείνο στο στούντιο των παραπολιτικών. Πάντα ορμητικός, μπήκε σύμφωνας μέσα, έτσι. Κύριε Κωνσταντέλο, νομίζω πρέπει να μπείτε στην κουβέντα και να μεγαλώσουμε λίγο την παρέα. Άρα λοιπόν έχετε βάλει, δεν είναι μόνο η Αθηναϊκή Ριβιέρα που εκπροσωπεί κατά ένα μέρος ο κύριος Κωνσταντέλος, είναι και το Σούλι που μπορεί να έχει τουριστικά ενδιαφέρον.
1: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα στηρίζει Σούλι και ειδικά ο Γρηγόρης είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστούμε.
0: Ενδιαφέρον.
1: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα στηρίζει Σούλι και ειδικά ο Γρηγόρης είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστούμε.

0: με επίκεντρο τον εκλογικό νόμο με τον υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη και πολύ καλούς αυτοδιοικητικούς συναδέρφους, νομίζω ότι έχει κυριαρχήσει αυτή την περίοδο η κουβέντα του εκλογικού νόμου. Τα κουβεντιάζουν σε ό,τι πηγαδάκι εδώ με τον Ανάση τον Τάνη, με τον οποίο έτσι μας συνδέει και μια καλή προσωπική φιλία. Προσπαθούμε και εμείς ακόμα και τώρα να καλύπτουμε συνδυαστικά πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν μέχρι την τελική ψήφιση. Άλλος πως, η όλη αυτή προσπάθεια στην οποία έχει συμμετάσχει πολύ εντατικά η ΚΕΔΕ και όλοι οι άνθρωποι.
1: Έτσι, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, σωστά.
0: Δεν θα μπει με ένα θετικό πρόσημο, γιατί δεν σας κρύβω ότι...
1: Σας βλέπω ανήσυχους πάντως ως προς τον εκλογικό νόμο, έτσι.
0: Κοιτάξτε, εγώ έκλεισα την ομιλία μου τώρα πριν από λίγο λέγοντας το εξής, ότι μια καλή δημοτική αρχή, γιατί τώρα είναι στις τελευταίες 5 εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε 5 διαφορετικούς εκλογικούς νόμους για την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, μια καλή, ισχυρή, σοβαρή δημοτική αρχή, η οποία έχει κάνει δουλειά, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον οποιονδήποτε εκλογικό νόμο. Απλή αναλογική, ενισχυμένη, υπερενισχυμένη, μια Κυριακή, τριών Κυριακών, μισή Κυριακή, μια καλή δημοτική ομάδα η οποία έχει όραμα, έχει σχέδιο, έχει ορμή και πείθει τις τοπικές κοινωνίες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
1: Εσείς πάντως μου έχετε πει παλιότερο, δεν έχετε σκοπό να πάτε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Δεν έχω.
1: Είστε στην τέταρτη θητεία.
0: Είμαι, τελειώνω την τρίτη
1: θα διεκδικήσω την τέταρτη. Σωστά.
0: Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πάρα πολύ δημιουργικό πεδίο και αν το άφηναν να ανθίσει, θα ήταν ακόμα υπερπαραγωγικό. Θυμίζω ότι όλες οι δυτικές κοινωνίες που έχουν τοπικές αυτοδιοικήσεις στηρίζουν το ίμιση και παραπάνω από την ανάπτυξή τους στις τοπικές κοινωνίες και στους δήμους, στις περιφέρειες. Αυτό είναι ένας οδηγός, μια καλή πρακτική, ένα παράδειγμα επιτυχίας, το οποίο πρέπει να το αντιγράψουμε. Όταν εδώ έχουμε μειχτές αρμοδιότητες, όταν έχουμε έλλειψη πόρων, καταλυτική έλλειψη πόρων, όταν έχουμε δημοτικές αρχές οι οποίες βρίσκονται σε μια μόνιμη διαρκή καταδίωξη με την περιβόητη θέση, καταστατική θέση των αιρετών που μπορείς να βρεθείς σε αργία ή ακόμα και σε πάυση, μπορείς να έχεις καταφέρει να απολογηθείς.
1: Πάντως, με αφορμή τώρα, βάζω και ένα άλλο πράγμα στην κουβέντα, με αφορμή την ιστορία με τα κτίρια, τον ΟΚ κλπ. Κάποιοι υποστήριξαν ότι οι Δήμοι εκεί ήταν αυτοί που ήταν πανίσχυροι σε όλη αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και προσπάθησαν κιόλας και έγινε μία κίνηση για να πάρουν τις πολεοδομίες από τους Δήμους.
0: Δεν έχει γίνει κίνηση.
1: Όχι.
0: Το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά. Ναι. Εμείς πραγματικά χρησιμοποίησαμε τη δυνατότητα που μας δίνει η λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης των πολεοδομιών στους Δήμους, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό το απόλυτο οριζόντιο τσιμεντάρισμα. Γιατί ξέρετε κάτι, μιλάνε πολλοί, επιχειρηματολογούν ότι ενεργειακά κτίρια, πράσινες κλπ.
1: Γιατί μας πειράζει ένα υψηλότερο το κτίριο και να μην είναι ογκώδες, ας πούμε. Γιατί το ζήτημα δημιουργήθηκε κυρίως για το καθύψος μέγεθος ενός κτιρίου.
0: Όχι, μας πειράζει και όγκος.
1: Και για την περίμετρο του υπογείου.
0: Μας πειράζει και ο όγκος και το ύψος. Γιατί ξέρετε κάτι, οποτεδήποτε κληθούμε να ρίξουμε τσιμέντο, ακόμα και ενεργειακό τσιμέντο, πράσινο.
1: Δεν πάει να είναι τσιμέντο.
0: Είναι τσιμέντο, δεν θα αλλάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε τις πόλεις μας, ειδικότερα αυτές που έχουν διασωθεί, από αυτή την απόλυτη τσιμεντοποίηση που έχουμε κάνει στη χώρα, όπου ο ηλιασμός, ο αερισμός, η ορατότητα, δηλαδή η στοιχεία ποιότητας ζωής που σήμερα έχουν απομείνει για να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ, δεν μπορούμε να τα χάσουμε.
1: Τι να σας κάνω, κύριε Κωνσταντέλο, δεν έχουν όλοι την τύχη όπως εσείς να πετάνε ψηλά και να βλέπουν τα πράγματα από απόσταση.
0: Να βλέπουν όμως πολύ μεγάλο χάλι.
1: Οπότε κάποιοι είναι μέσα στην Τσιμεντούπολη. Εσείς που είστε υπτάμενος και έχετε την ευκαιρία να διαφεύγετε από καιρού εις καιρών, τουλάχιστον καταφέρετε να βλέπετε και με μία απόσταση τα πράγματα.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα. ότι αυτό έλεγα και στο πάνελ νωρίτερα. Ότι το άρθρο 92, παράγραφος 1 και 2, που μιλάει για τις αρμοδιότητες των πολεοδομιών, βάσει του προηγούμενου κώδικα, λείπει από αυτόν τον κώδικα.
1: Ναι.
0: Όπου και να τον ψάξεις, δεν βρίσκεις. Αυτό το οποίο λέει ότι εμείς έχουμε δυνατότητα να εκδίδουμε άδειες. Και την ίδια στιγμή, επ' ευκαιρία, και να πούμε και συλληπιτήρια για τον

0: εδώ και το θάνατο του Υπουργού Ταγαρά, ο οποίος ήταν για 7 χρόνια εκεί, ένας αξιοπρέπης άνθρωπος. Αξιοπρέπης άνθρωπος, δεν το συζητώ. Και επ' ευκαιρία της αναχώρησης αυτού του πολύ θετικού πολιτικού και ανθρώπου, μάθαμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ετοιμάζεται να κατατεθεί κώδικας πολεοδομίας. Δηλαδή να ολοκληρωθεί το έγκλημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι ουσιαστικά...
1: Μείνετε εδώ και οι δύο, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για λίγο ακόμα αμέσως μετά. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάης Βουλιαγμένης και Θανάσης Ντάνης, Δήμαρχος Σουλίου, είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο των παραπολιτικών στις αερολογίες. Πάμε λοιπόν.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Block 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογων ανθράκων. Ελίζα Βόζεμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο αριστερά, Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση, Μόμπι, Γκορίλας, Ζαπ, Θίβερη, όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας, το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Διαβάστε στην απογευματινή «Κομμάτια και θρύψαλα η αριστερά» Ελέο Τσίπρα. Στην πόρτα της εξόδου 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 7 της Νέας Αριστεράς. Δημοσκόπηση ΑΛΚΟ. Στο 23,5% στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς με 12,8. Το ΠΑΣΟΚ στο 10 και τέταρτη η Καριστιανού με 9,5. Συναγερμό στο Μαξίμου για θερμό Αύγουστο στο Αιγαίο. Ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τα σενάρια για προβοκάτσια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Αυξημένη κίνηση στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερα από 128.800 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Έρχονται αυτόματα σε αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και οι οποίοι θα έχουν όφελος από 20 έως 85 ευρώ το μήνα. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για τη 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Σε θέμα που συνέβαινε τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων στο μάθημα των νέων ελληνικών. Οι ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου κρίθηκαν διαχειρίσιμες και προσβάσιμες. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και το Economist, άφησε χμές για τον Άλεξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Σαφές μήνυμα στη Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο κ. Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ολοκληρώνεται στις 3 το απόγευμα η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Next Step Media Group, χορηγός επικοινωνίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ισχυρό παρόν μέσα από τα μέσα του ομίλου και τα παραπολιτικά 90,1, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξέλιξεις της έκθεσης από τον ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Σύνδεση με το Taekwondo όπου διεξάγεται η Attica Green Expo και το Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο κύριος Κύρκος γύρισε εδώ με πάνω μου ζουράκι και συνεχίζω να συνυπάρχω στον ίδιο χώρο, να συνυπάρχουμε στο ίδιο στούντιο με έναν ιατρό, με έναν παθολόγο και με έναν υπτάμενο. Και υπτάμενο ο οποίος πραγματικά δεν το, αν και δεν το ασκεί πλέον το επάγγελμα, ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος.
1: Όχι, το ασκεί, αλλά... το ασκεί κανονικότατα.
0: Ναι,
1: αν, το λέτε, αν όχι κανονικότητα.
0: Σε μικρότερα πλέον.
1: Σε μεγαλύτερα.
0: Α, ναι. Και απλά, εκπαιδευτικά εννοείται.
1: Όχι. Απλά τα τελευταία δύο χρόνια,
0: ναι.
1: Για περίπου πέντε μέρες, έξι μέρες το μήνα, πηγαίνω και πετάω μεγάλα εμπορικά αεροσκάφη φορτίου πλέον.
0: Υπερατλαντικά.
1: Υπερατλαντικά, Boeing 767, ειδικότερα προς την Ασία. Τον τελευταίο καιρό λόγω του πολέμου έχουν.
0: Απορώ που τα προλαβαίνετε, κύριε Κωνσταντέλο.
1: Είναι κάτι που με ξαναγεννά. Μου δίνει τόση ενέργεια.
0: Δηλαδή, βλέπετε τον κόσμο από ψηλά.
1: Επιστρέφω
0: από
1: πίσω και μου λένε οι συνεργάτες μου, παρότι μπορεί να έχουμε κάνει δύο φορές
0: αλίμονο ταξίδι Ευρώπη και Ασία. Όταν γυρίζετε από ταξίδι, αλίμονο συνεργάτη σας με την όρεξη που θα έχετε.
1: Και με λένε, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και επιστρέφεις με τόση όρεξη.
0: Έτσι.
1: Παίρνω βαθιές εισπνοές κυροζίνης και μου αλλάζει η ψυχολογία.
0: Έχει παρεστησιογόνες.
1: Παρεστησιογόνες ιδιότητες. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και κύριε Ντάνη, ο κύριος Ντάνης ο Θανάσης, δήμαρχος Σουλίου, έτσι. Άρα λοιπόν, ετοιμάζετε πράγματα για το Σουλί,
2: Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται.
0: Τουριστικά τι κάνετε, αλήθεια?
2: Τουριστικά θα επενδύσουμε στον εναλλακτικό... Στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Mm. Έχουμε τα ποτάμια, έχουμε λίμνες, έχουμε το βουνό. Mm. Ήδη έχουμε μία από τις καλύτερες πίστες παραπέντε στην Ελλάδα. Με αυτεπιστασία φτιάξαμε στα 850 μέτρα και αυτές τις μέρες έχουν έρθει πολλά γκρουπ από
0: Ευρώπη.
2: Άρα με
0: μηχανικούς δικούς σας του Δήμου ουσιαστικά.
2: Μόνο δικούς μας. Mm. Μόνο δικούς μας.
0: Πήρατε κάποιους εργολάβους, υπεργολάβους κλπ.
2: Πήραμε και φτιάξαμε μία πανέμορφη πίστα. Σας λέω ίσως μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα, αν όχι η καλύτερη στην Ελλάδα. Κάναμε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα 4x4 αυτοκίνητα. Επενδύουμε και σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Και θα συνεχίσουμε με πολλά πράγματα. Κάνουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα καράτε και κάνουμε πράγματα που δεν γινόταν ποτέ μέχρι τώρα στην περιοχή.
1: Δράσεις εξωστρέφειας.
2: Δράσεις εξωστρέφειας, ακριβώς.
0: Έχετε κέφι και όρεξη και εσείς, το βλέπω. Λοιπόν, να είστε καλά, πάντα γερός.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Για όσους το επιθυμούν, απόδραση στο Σούλι, εδώ στον κύριο Ντάνη.
1: Στο πανέμορφο Σούλι.
0: Στο πανέμορφο Σούλι. Και για όσους δεν θέλουν να πάνε και πολύ μακριά, ας πεταχτούν μέχρι τη Βουλά και τη Βουλιαγμένη, όπου είναι δήμαρχος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Και βεβαίως η Χαλκίδα δεν είναι πολύ μακριά, διότι έχουμε και τη Δήμαρχο Χαλκιδίων, θα την ακούσουμε σε πολύ λίγο, την Ελένη Βάκα είναι εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών. Πάμε λοιπόν.

0: Σας προείπα ότι έχουμε κοντά μας μια κυρία και μια κοντινή απόδραση βεβαίως, όχι και πολύ μακριά από την Αθήνα ή Χαλκίδα. 50 λεπτά το πολύ, ναι, σας λέω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Και μάλιστα ιδανική απόδραση.
0: Και εγώ θέλω να σταθούμε έχοντας την Δήμαρχο Χαλκιδαίων, την Ελένη Βάκα, κοντά μας, στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δείχνει να αποτελεί και τόπο μόνιμης κατοικίας η Χαλκίδα για κάποιους, διότι ενδεχομένως κάποιος ο οποίος δουλεύει στα ενόφυτα ή κάποιος ο οποίος δουλεύει στο σχηματάρι, λέω τώρα εγώ, υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες εκεί στην περιοχή, αλλά ακόμα και στην Αθήνα, ίσως στην Κηφισιά, μπορεί να επιλέξει να μείνει στη Χαλκίδα και να έχει μια απόσταση μισής ώρα, 40 λεπτών για να πάει στη δουλειά του. Περισσότερη ώρα τρώω εγώ, ας πούμε, για να πάω από τον Άλυμο που μένω στο Μαρούσι, που θες μια ώρα το πρωί με την κίνηση, και λιγότερη ώρα θες για να πας από τη Χαλκίδα στην Κηφισιά το πρωί, νομίζω. Έτσι δεν είναι, κυρία Βάκα?
1: Έτσι είναι, και είναι γεγονός αυτό. Και αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής που έχουμε αυξήσει τον πληθυσμό μας. Ήμασταν, θα σου το πω στρογγυλά, 102.000.
0: Άρα
1: και τώρα είμαστε 110.
0: Δεν άρχισαν να γενοβολούν οι Χαλκιδαίοι, έτσι?
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: εδώ είχαμε τη Γενική Γραμματέα Ισότητας του Υπουργείου Οικογένειας και μας έλεγε ότι το θέμα της υπογεννητικότητας είναι εδώ.
1: Είναι εδώ και είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε το οξύμορο, τώρα κάνω μια παρένθεση, να αυξάνουμε τον πληθυσμό μας, αλλά να μειώνονται οι μαθητές μας στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Η Χαλκίδα είναι ένας πραγματικά ιδανικός τόπος να ζεις. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι προσφέρει, είναι πολύ κοντά στην Αττική και προσφέρει όλα τα καλά μιας μεγαλούπολης, αλλά παράλληλα αστικού, αμυγός αστικού, έτσι, πληθυσμού και συνθήκων, αλλά και όλες τις ομορφιές της επαρχίας, συνδυάζοντας δηλαδή πάρα πολλά πράγματα σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αττική. Άρα έχει γίνει ελκυστική και χαιρόμαστε γι' αυτό και θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή πλέον και των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών. Έχει γίνει ένας τρόπος που, ένας τρόπος που αξίζει να ζεις.
0: Εγώ, κυρία Βάκα, ως καταναλωτικόν που είμαι, πάντα μου αρέσει να βλέπω καλοσχεδιασμένους εμπορικούς προορισμούς, να βλέπω ωραίες πλατείες, πάρκα κλπ. Να έχουν μαγαζιά, να μπορώ να μπω, να κάνω τη βόλτα μου, να πιω τον καφέ μου κλπ. Και ξέρω ότι έχετε μπει στη διαδικασία να ξεκινήσετε μια συνολική ανάπλαση στη δημοτική αγορά, έτσι, και την πλατεία εμπόρων, ουσιαστικά αναγεννώντας το κέντρο της πόλης, εκεί που χτυπάει η καρδιά του εμπορίου.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Η Χαλκίδα και όλος ο Δήμος Χαλκιδών έχει ένα πανέμορφο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, ο επισκέπτης έρχεται στη Χαλκίδα και έχει μάθει να πάει στην παραλία της, στην πανέμορφη, στον πορθμό του Ευρύπου. Εμείς τι θέλουμε και τι επιδιώκουμε? Να την κάνουμε την πόλη όμορφη και στο εσωτερικό της και λειτουργική. Δηλαδή, να μην μένει ο επισκέπτης μόνο στο παραλιακό κομμάτι.
0: Ναι, μα πραγματικά.
1: Να έρχεται και μέσα.
0: Πρέπει να δημιουργήσετε και προϋποθέσεις για άλλες ώρες ενδεχομένως, για άλλες ημέρες εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Να δημιουργήσετε
1: ακριβώς
0: έναν προορισμό, γιατί είναι και πολύ κοντά στο κέντρο, όχι στο κέντρο, στην πρωτεύουσα.
1: Γίνεται λοιπόν, γίνονται λοιπόν μια σειρά έργων. Κάποια έχουν τελειώσει, όπως τα έργα του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, με όλους τους δρόμους γύρω από τη Δημοτική Αγορά. Η Δημοτική Αγορά ολοκληρώνεται, η ανάπλαση λεωφόρου Βενιζέλου. Προχωράμε και με αναπλάσεις άλλων κεντρικών οδών. Και έτσι τι θέλουμε? Θέλουμε να κάνουμε μια Χαλκίδα όμορφη και στο εσωτερικό της, πέρα από το μαγικό παραλιακό μέτωπο που διαθέτει.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς είστε Χαλκιδαία?
1: Είμαι Χαλκιδαία από την πλευρά της μητέρας μου.
0: Μεγαλώσατε στη Χαλκίδα?
1: Μεγάλωσα,
0: δηλαδή.
1: Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Χαλκίδα, ναι.
0: Άρα εντάξει, έχετε κάθε λόγο να είστε πολύ κοντά σε αυτόν τον τόπο. Μένατε πάντα εκεί?
1: Η Χαλκίδα, ξέρετε, για μένα είναι επιλογή. Και τι θέλω να πω? Ο μπαμπάς μου ήταν στρατιωτικός. Οπότε είχαμε μέχρι κάποια ηλικία, μικρή μου ηλικία, είχαμε κάποιες μεταθέσεις. Το να ζήσουμε στη Χαλκίδα, στην οποία έχω γεννηθεί και όπως σας είπα είναι η μητέρα μου από εκεί, το να ζήσουμε στη Χαλκίδα ήταν επιλογή μας. Όπως επιλογή μου ήταν και μετά προσωπική, όταν τελείωσα τις σπουδές μου, καθώς είχα και επαγγελματικές ευκαιρίες στην Αθήνα, ήταν επιλογή μου τη Χαλκίδα.
0: Δικηγόρος το επάγγελμα,
1: έτσι. Ακριβώς. Τη Χαλκίδα την αγαπώ πραγματικά. Και γι' αυτό βέβαια και αντέχω το να είμαι δήμαρχος σε ένα τόσο μεγάλο δήμο. Από την αγάπη μου για το δήμο.
0: Ο 12ος μεγαλύτερος, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ο 12ος μεγαλύτερος στην Ελλάδα.
0: Είναι, δεν είναι και λίγο.
1: Δεν και λίγο, και αν σκεφτείτε...
0: Με πόσους μόνιμους στην τελευταία απογραφή?
1: 109-256. Και να σκεφτείτε ότι είναι ο πιο μεγάλος...
0: Μία Κέρκυρα και κάτι, θα πω εγώ, επειδή είμαι από την Κέρκυρα, γι' αυτό το λέω. Και κάτι αρκετά παραπάνω, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής.
1: Και δεν έχει και πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλος δήμος, όλοι από πάνω από εμάς δήμοι που μας περνάνε έχουν πανεπιστήμιο.
0: Και ο πιο όμορφος μου γράφει εδώ η Κατερίνα η Πλατή που είναι στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα. Διότι είναι από τη Χαλκίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς λέει ο Σαντορινέος ο Τηλέμαχος.
2: Γοργόνα του Ευωϊκού, νύμφη του Ευωϊκού, γοργόνα του Ευωϊκού.
0: Να τα, ορίστε λοιπόν.
1: Ναι, γι' αυτό ξέρετε όσοι έρχονται στη Χαλκίδα δεν φεύγουν εύκολα. Γι' αυτό και παντρεύονται και πολύ στη Χαλκίδα, να το ξέρετε.
0: Αν εγώ ήξερα για τη Σαντορίνη ότι πήγαιναν οι Κινέζοι και έκαναν γάμους εκεί, αλλά υπάρχει.
1: Αυτό.
0: Είναι
1: εμείς,
0: και η Χαλκίδα
1: εμάς,
0: λοιπόν.
1: Δεν παντρεύονται ενώ να γίνει η τελετή εκεί. Παντρεύονται, βρίσκουν Χαλκιδές και παντρεύονται.
0: Και μένουν εκεί.
1: Μένουν. Να προσέξετε δηλαδή, αν περάσετε τα νερά,
0: Χαλκίδα,
1: είναι επικίνδυνα. Ναι. Είναι επικίνδυνα
0: ναι. Αν είναι ωραίες οι Χαλκιδές και όπως ακούγεται τουλάχιστον ένας λόγος παραπάνω. Αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε και παράδειγμα βέβαια στην Κατερίνα μας εδώ. Αλλά επειδή ακούγεται και γενικότερα υπάρχει αυτή η καλή φήμη. Κυρία Βάκα, λοιπόν, μπαίνουμε και σε περίοδο τουριστική πλέον. Εκεί πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με την διαχείριση των υποδομών, σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουν με τους επισκέπτες και την αυξημένη επισκεψιμότητα που θα έρθει από εδώ και πέρα.
1: Τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Χαλκιδέων έχουν...
0: Θα περάσει τη γέφυρα και θα έρθει σε εσάς.
1: Ναι. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί και λειτουργήσει κάποιες καινούριες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί αν δεν υπάρχουν υποδομές σε καταλήμματα, τότε δεν μπορούμε να προσελκύσουμε και τουρισμό. Έχουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο στην εστίαση. Είναι πολύ σημαντικό και είναι κοινή παραδοχή αυτό. Δηλαδή ότι όποιος έρχεται στη Χαλκίδα, αυτό που λέμε, εξυπηρετείται και τρώει πάρα πολύ καλά.
0: Συμφωνώ.
1: Και διασκεδάζει πολύ ωραία.
0: Εγώ έχω πολλούς φίλους που μου λένε θα πάω στη Χαλκίδα
1: εννοείται,
0: να φάω.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο στη Χαλκίδα, σε όλο το Δήμο Χαλκιδαίων και, και στις άλλες πόλεις και χωριά του Δήμου μας. Το ποιο είναι το πρόβλημα του Δήμου Χαλκιδαίων και όλης της Εύβοιας, το κυκλοφοριακό. Με την έννοια ότι ο επισκέπτης θα βρει μια κίνηση μπαίνοντας ουσιαστικά, περνώντας την υψηλή γέφυρα για να φτάσει στην υψηλή γέφυρα και πηγαίνοντας είτε στο Δήμο Χαλκιδαίων είτε στην υπόλοιπη Εύβοια. Εκεί λοιπόν εκτελείται το μεγάλο έργο της παράκαμψης Χαλκίδας, το οποίο προχωράει. Με την ολοκλήρωση του λοιπόν θα έχουμε λύσει και κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτή την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Που είναι, ας πούμε, αποτρεπτική πολλές φορές για την επισκεψιμότητα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ. Α, θέλετε να προσθέσετε κάτι και σας διέκοψα.
1: Όχι, σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, την αγάπη μας και την εκτίμησή μας στην κυρία Βάκα.
1: Και
0: την
1: σας
0: ευχαριστώ
1: περιμένω
0: θερμά.
1: Στη Χαλκίδα.
0: Βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα, ήμουν στο σχηματάρι για μια δουλειά για κάτι εγγένεια σε ένα εργοστάσιο εκεί.
1: Και
0: μετά πετάχτηκα στη Χαλκίδα για να συνεχίσω τη δουλειά μου από εκεί.
1: Εύχομαι σε όλους ένα καλό τριήμερο
0: και
1: πραγματικά.
0: Σε εσάς, όλα τα καλά. Όλα τα
1: με
0: καλά.
1: Υγεία, ξεκούραση και όμορφες στιγμές.
0: Κυρίες και κύριοι, Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδαίων. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Και καθότι ήρθε η ώρα και η στιγμή, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης εδώ σε αερολογίες, γιατί ο Δημήτρης ο Κύρκος μου κάνει νόημα από απέναντι. Πρέπει να δώσουμε και σήμα για τις και τέταρτο, έτσι, σήμα ώρας. Πάμε.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Παραπολιτικά 90,1.
11: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Εδώ είμαστε και πάλι αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κύρκος στον ήχο από το κλειστό του ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάλιρο σε μια μαγική μέρα σήμερα. Είδα υπάρχει μια μαζική έξοδος προς τα νότια της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι ο καιρός ευνοεί για κάτι τέτοιο, αν και πάρα πολλοί από εσάς βρίσκεστε ήδη κάπου μακριά από την πόλη και αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το πιο ωραίο της όλης υπόθεσης. Να μπορείς να διαφύγεις από την Αθήνα που στο κάτω-κάτω όλη την εβδομάδα μας τρώει την ψυχή. Μέσα στην κίνηση να είμαστε καθυλωμένοι σε ένα αυτοκίνητο και να παλεύουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Να σας πω τώρα ότι εκτός το ότι ακούμε Barry White, έτσι, υπάρχει και μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από την περίφημη ιστορία αποφυλάκησης του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Γιατί πέρα από την όποια κίνηση που έγινε εδώ στην Ελλάδα, το θέμα έχει φτάσει εκτός συνόρων, έχει περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει φτάσει στην Αμερική και υπήρξε μάλιστα και μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρεμβαίνουν ουσιαστικά στο συγκεκριμένο θέμα και ζητούν πιέζοντας να επιστρέψει εκεί από όπου προήλθε ο Γιωτόπουλος, δηλαδή στη φυλακή. Και πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτή, υποστηρίζουμε στεναρά την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. You can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.

0: Και καθώς τρέχει ο χρόνος, καλεσμένοι έρχονται, καλεσμένοι φεύγουν και άνθρωποι εδώ που είναι στην έκθεση, συμμετέχουν στην έκθεση, στην φετινή 5η Attica Green Expo. Ο Παναγιώτης ο Γρηγοράκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης, ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίστηκε και σχετίζεται πολύ έντονα με τα πεπραγμένα του Δήμου Χαϊδαρίου, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η...
1: Παλαιότερα.
0: Ναι, τώρα, Δήμο Ασπροπύρου. Αυτό. Και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε.
1: Σωστό.
0: Εκεί είναι η κοιτίδα, αν θέλετε, από όπου ξεκίνησε ο ίδιος την πορεία του στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, αλήθεια?
1: Πρωτοδιορίστηκα Γενικός Γραμματέας το 2004.
0: Άρα έχετε 22 χρόνια.
1: Έχω πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και μετά του Κλισθένη, πώς είναι τα πράγματα και πόσο περνάει ο λόγος σας και η παρέμβασή σας?
1: Ο Κλισθένης, η ένωση, την ουσία, η θεσμική ένωση που εκπροσωπεί τους Γενικούς Γραμματές των Δήμων, ιδρύθηκε επίσημα το 2011. Mm. Είχε όμως ξεκινήσει τις εργασίες της από τρεις Γενικούς Γραμματείς, τον αείμνηστο πρώην Πρόεδρό μας, τον Μιχάλη τον Χριστάκη, εμένα προσωπικά και μία ακόμα συνάδελφο, τη Χρυσούλα τη Τζουκαλά, τότε Γενική Γραμματέα του Δήμου Βύρωνα.
0: Ναι.
1: Ως προσπάθεια το 2008.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας θεσμικός φορέας ο οποίος την χάνει της αναγνώρισης της πολιτείας. Και απόδειξη αυτού είναι ότι αυτές τις μέρες που συζητείται ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούμε έναν από τους φορείς που διαβουλεύεται με το Υπουργείο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, όπου στο 80% σχεδόν από τον ΜΑΣΠΟ, κύριε Λαμπέρη, έχουν γίνει κωδικτές.
0: Έχουν απήχηση, επομένως.
1: Ακριβώς.
0: Μιλήστε μου και λίγο εδώ για την έκθεση, πώς συμμετέχετε για μία ακόμα χρονιά. Νομίζω είστε από την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε
1: η έκθεση. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: 6 ουσιαστικά.
1: Είμαστε
0: οπότε είστε από τους συνεπείς.
1: Ναι, είμαστε από την πρώτη χρονιά. Αποδεχτήκαμε από τους διοργανωτές εξ αρχής την πρόσκληση για συμμετοχή. Τις δύο τελευταίες χρονιές, μάλιστα, η συμμετοχή μας έχει να κάνει με ένα θεσμοθετημένο βραβείο που δίνει η Ένωση σε δημοτικές δομές, βραβείο καινοτομίας στη μνήμη του πρώην Προέδρου μας, του Μιχάλη του Χριστάκη. Και τις 5 χρονιές συμμετέχουμε και τολμώ να πω ότι κάθε χρονιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Όχι από λόγω της συμμετοχής μας, αλλά λόγω της εξέλιξης αυτής της έκθεσης.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω γύρω μου. Ευτυχώς έχουμε μεγάλη βιτρίνα εδώ και βλέπω, μπορώ να βλέπω τι γίνεται έξω στο στούντιο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Γρηγοράκο.
1: Να σας ευχαριστήσω.
0: Και εύχομαι να είστε καλά εις το επανειδήν. Κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Γρηγοράκος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κλισθένης, τον είχαμε κοντά μας εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1, στο πλαίσιο της Attica Green Expo 2026.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Summer Wine ακούμε, εδώ στην Attica Green Expo, ένα Σάββατο λίγο διαφορετικό. Μετακομίσαμε, είπαμε να μετακομίσουμε γιατί εκεί στην Καλλιθέα, ρε παιδί μου, τώρα βγάλαμε χειμώνα, βγάλαμε άνοιξη, σχεδόν τελειώνει η άνοιξη, δεν κρατάει και πολύ εδώ που τα λέμε. Κάνα μήνα και μετά μπαίνουμε κατευθείαν στο καλοκαίρι, κάνουμε βουτιά κατευθείαν στους 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε λοιπόν, επειδή βαρεθήκαμε στην Καλλιθέα, είπαμε να ανοιχτούμε Παλαιοφάλιρο, να δούμε και λίγο θάλασσα, να δούμε και λίγο μπλε ουρανού. Και είμαστε εδώ στο κλειστό του Ταεκβοντό. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι ο Δημήτρης Κύρκος δίπλα μου στη ρύθμιση του ήχου. Και να σας θυμίσω ότι υπάρχει και ένας κύριος Παναθηναϊκός, Βάζελο τον αποκαλώ εγώ, Θανάσης Αθανασόπουλος, ο οποίος κρατάει τα ηνία στον ήχο από το στούντιο της Λεωφόρου Συγκρού, εκεί που. Από όπου συνήθως βγαίνουμε, εκεί θα είμαι αύριο, μην ανησυχείτε. Το σκάσα μια μέρα, δεν θα με αφήσουν και πολύ ξέφραγο. Θα επιστρέψω και πάλι στο μαντρί μου από αύριο. Λοιπόν, οι αερολογίες θα είναι και πάλι στη βάση τους. Να καλωσορίσω λοιπόν εδώ την Μαρία Βιτζιλέου, υπεύθυνη ανάπτυξης και επικοινωνίας της ΕΤΠΕΚΑ, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων, εξκαφών και κατεδαφίσεων. Εάν λοιπόν έχετε κατά νου να ανακαινήσετε, να κατεδαφίσετε, μην τα πετάξετε, παιδιά, στο ρέμα. Μην τα πετάξετε στους πρόποδες ή σε κάποιο βουνό ή μέσα σε ένα δάσος. Υπάρχει ένας φορέας ο οποίος αναλαμβάνει να τα διαχειριστεί. Δεν είναι ανάγκη. Τις προάλλες έβλεπα μια ολόκληρη επιχείρηση. Είχε πάει η αστυνομία εκτός, σε ένα σημείο εκτός πόλης και συνέλαβε κάποιους οι οποίοι είχαν πάει με ένα φορτηγάκι και άδειαζαν τα μπάζα τους εκεί. Πλέον νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά για μας. Δεν χρειάζεται επομένως να πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους πρακτικές πλέον. Καλημέρα, κυρία Βιτζιλέου.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε μέσα από την Attica Green Expo. Είμαστε ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων εξκαφών κατεδαφίσεων. Το ακρονίμιο μας είναι ΣΕΔΠΕΚΑΤΑΕ. Όντως βοηθάμε σε αυτή την κατεύθυνση, στο να μην υπάρχουν μπάζα δεξιά και αριστερά. Είμαστε ένας φορέας που πρέπει να είμαστε η ομπρέλα όλης της διαχείρισης, από την κατεδάφιση ή την εξκαφή, το απόβλητο να φύγει σύνομα με τα σωστά μηχανήματα, με τα σωστά φορτηγά και να πάει στις μονάδες επεξεργασίας. Εκεί έχουμε τεράστιους παστήρες, τον Πετρομασέλα που λέω εγώ στα παιδιά της έκθεσης.
0: Έτσι, έτσι, ο Πετρομασέλας που τα σπάει και τα... Εγώ θέλω όμως να μάθω, ωραία, ναι. Τα διαχειρίζετε, τα σπάτε, τα αποδομείτε. Αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι το δευτερογενές υλικό, το οποίο είναι αμυγός ο κύκλος της ζωής τους αέναος, διότι το σπάμε τον πετό, το τούβλο, το πλακάκι μέσα στο σπαστήρα και μπορούμε να βγάλουμε σκύρο, κροκάλα, 3α, άμμο μετά.
0: Άρα
1: από
0: Άρα γίνεται διαχωρισμός.
1: Βεβαίως.
0: Είναι βασικά υλικά τα οποία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στην οικοδομή
1: και, μπορούμε,
0: και όχι μόνο στην οικοδομή, έτσι.
1: Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το πάτωμα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι το
0: ναι,
1: πιο
0: ναι,
1: απλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι στην πλατεία, είναι στο χαντάκι, είναι στον αγροτικό τον δρόμο που πρέπει να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες. Αυτό το υλικό βοηθάει στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη διάνοιξη και να περάσει το οποιοδήποτε πυροσβεστικό.
0: Άρα το μήνυμα είναι ότι τίποτα δεν πετιέται.
1: Τίποτα. Mm. Τίποτα. Και αυτό μαθαίνουμε στα παιδιά εδώ στην Attica Green Expo. Η ΣΕΔΠΕΚΑΤ είναι μεγάλος χορηγός για 5η συνεχόμενη χρονιά. Μεγάλη τιμή και χαρά γι' αυτό. Επίσης, για 5η συνεχόμενη χρονιά φέρνουμε πάνω από 10.000 παιδιά. Άρα, αν τα αθροίσουμε τόσα χρόνια, έχουμε πάνω από 50.000 παιδιά τα οποία έχουν μάθει για την ανακύκλωση και το περιβάλλον παίζοντας. Αυτό είναι όμως η βασική νοοτροπία που θέλουμε να περάσουμε. Γιατί ένας ανήλικας, όπως έχουμε πει άπειρες φορές, έχει διαμορφώσει μια νοοτροπία την οποία είναι πολύ δύσκολο να του την αλλάξεις. Ενώ ένα παιδί είναι ένα πλαστοζυμαράκι, το οποίο του φτιάχνει την νοοτροπία ανάλογα και τη συνείδηση για το κομμάτι του περιβάλλοντος.
0: Ναι, ξεκινώντας λοιπόν από νωρίς, μπορούμε να προλάβουμε τα χειρότερα αργότερα, έτσι, για να μην δούμε αυτά που είδαμε
1: έτσι
0: από μεγαλύτερες γενιές.
1: Ακριβώς.
0: Και να υπάρχει και μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η νεότερη γενιά είναι η μόνη ελπίδα σε αυτή την κατεύθυνση και η ΣΕΔΠΕΚΑΤ είναι αρρωγός αυτής της προσπάθειας κάθε χρόνο εδώ στην Άττικα, αλλά και με όλες τις δράσεις εκπαιδευτικές που κάνει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Πόσα χρόνια έρχεστε εδώ στην έκθεση?
1: Είναι ο 5ος χρόνος της Άττικα και είμαστε.
0: Άρα είστε κι εσείς από τους συνεπείς.
1: Ακριβώς.
0: Να το καταγράψουμε στις παρουσίες για να ξέρω.
1: Βέβαια. Είμαι παρόν.
0: Έτσι, ότι για 5η συνεχή χρονιά είστε εδώ στην Attica Green Expo, κυρίες και κύριοι. Μαρία Βιτζιλέου, υπεύθυνη ανάπτυξης και επικοινωνίας της ΣΕΔΠΕΚΑΤ, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων εξκαφών και κατεδαφίσεων. Είπαμε, μην τα πετάτε εκεί που δεν πρέπει. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν και να τα επαναχρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας στις αερολογίες στα παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1 και μπαίνουμε αισίως την τελευταία μισή ώρα της εκπομπής. Έχω κοντά μου τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού, έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάντα μ' αρέσει να συζητάω με ανθρώπους οι οποίοι με έναν τρόπο έχουν σπουδάσει κάτι άλλο και τελικά καταλήγουν να κάνουν κάτι άλλο. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, οι σπουδές σας έχουν να κάνουν με την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ, που κάνατε εκεί το πτυχίο σας. Και μετά κάνατε και σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Αλλά δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που
1: MBA
0: κάνετε σήμερα,
1: μετά,
0: έτσι.
1: Ναι, και μετά ασχολήθηκα και με πολλά άλλα πράγματα, με το επιχειρήν και ούτω καθεξής, και με την ψυχολογία. Και τα τελευταία σχεδόν 9 χρόνια πια με την πολιτική.
0: Άρα σας τράβηξε η πολιτική.
1: Ναι, με τράβηξε. Είναι πάντα πολύ ευχάριστο να νιώθεις ότι κάνεις κάτι δημιουργικό που μπορεί να αφήνει, ας πούμε, αυτό το κοινότυπο που λένε ένα λιθαράκι πραγμάτων που γίνονται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ευχάριστο να νιώθεις ότι μπορείς να συμμετέχεις σε μάχες που δίνονται προκειμένου να εγκαθιδρυθεί στη χώρα μετά από δεκαετίες η κοινή λογική, ειδικά τότε που πρωτοξεκίνησα εγώ όντας αντιπολίτευση ακόμα η Νέα Δημοκρατία, και στη συνέχεια φυσικά ως κυβέρνηση που νομίζω ότι υλοποιήσαμε πολλά από αυτά που υποσχεθήκαμε και που άλλαξαν λίγο την, όχι λίγο, άλλαξαν άρδιν την εικόνα της χώρας.
0: Άρα να εξηγήσουμε και λίγο στον κόσμο ποιο είναι το δικό σας το κομμάτι αυτό της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
1: Η ψηφιακή επικοινωνία έχει μέσα όλο το κομμάτι των social media.
0: Άρα δηλαδή αυτά τα βίντεο που βλέπουμε με τον Κυριάκο στο TikTok για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, αυτά είναι από την ομάδα μας.
0: Είναι πράγματα που έχετε, το λέω γιατί μιλάω με πολλοί κόσμο και μου λένε, καλά ποιον έχει ο Κυριάκος και του φτιάχνει το TikTok, ρε παιδί μου. Ορίστε, ο άνθρωπος ο οποίος λοιπόν κάνει όλη τη δουλειά, εκείνος και η ομάδα του, είναι εδώ κοντά μας, στα παραπολιτικά.
1: Υπήρχε μια πολύ δυνατή ομάδα ούτως ή άλλως. Εγώ συμμετέχω στο επικοινωνιακό κομμάτι του κόμματος και του Πρωθυπουργού ουσιαστικά από το 2017 και μετά. Υπήρξα διευθυντής του γραφείου τύπου μέχρι το 2023, από το 2019 μέχρι το 2023. Από το 2023 μέχρι να αναλάβω τα καθήκοντα αυτά στα οποία αναφερόμαστε τώρα, ήμουν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Άρα έχουμε δώσει τη μάχη της επικοινωνίας από πολλά, έτσι, διαφορετικά μετερίζια που λένε και οι φίλοι μας οι αριστεροί. Και νομίζω ότι
0: δεν χάνετε ευκαιρία να ρίξετε την πετρούλα σας στην απέναντι πλευρά.
1: Είναι της μόδας τώρα λόγω της Ελλάς, του Ελλάς,
0: του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
1: Είναι της μόδας τώρα αυτή η συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το συνδέσω λίγο και με αυτό, όσο λοιπόν κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το πόσες δεκαετίες πίσω θα μας γυρίσουν, είτε συμβολικά είτε ουσιαστικά είτε μέσω των προτάσεων που δεν έχουν επί της ουσίας, τόσο εμείς ασχολούμαστε με αυτά που συζητάμε τώρα, με την ψηφιακή επανάσταση, με τις προτάσεις για το αύριο, με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι μια τεράστια πρόκληση και δεν έχω δει κανέναν άλλο να τη συζητάει, δεν έχω ακούσει κόμματα της αντιπολίτευσης να το συζητάνε αυτό. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που και το βάζουμε στο δημόσιο διάλογο, ακόμα και στο συνέδριό μας υπήρχε ειδικό session για τις προκλήσεις τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Άρα λοιπόν εμείς επιμένουμε να ασχολούμαστε με το σήμερα και το αύριο, όσο κάποιοι άλλοι μονοθεματικά ασχολούνται με το χθες.
0: Εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε βίντεο όπως αυτά που κάνετε. Εγώ, αν και δεν είμαι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας και γενικώς δεν είμαι υποστηρικτής κάποιων των μεγάλων και γνωστών κομμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ομολογώ ότι όταν βλέπω TikTok Κυριάκου Μητσοτάκη να πέφτει στην οθόνη μου, είναι και ο αλγόριθμος άλλωστε που δουλεύει υπέρ αυτού, κάθομαι και το βλέπω.
1: Αυτό θέλω. Για να μαθαίνετε κι εσείς που δεν μας,
0: καλή δουλειά.
1: Να μαθαίνετε κι εσείς που δεν μας υποστηρίζετε, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον τι γίνεται, για να έχετε την πραγματική εικόνα και όχι την ατζέντα που προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν, ώστε να μην συζητάμε όσα γίνονται, ακόμα και με τα καλά τους και τα κακά τους.
0: Ωστόσο, ο καθένας παρακολουθώντας, αυτό έχει και μία άλλη οπτική που αναφέρατε, μπορεί να σχηματίσει και άποψη.
1: Ναι,
0: βλέποντας αυτά τα οποία προβάλλεται.
1: Συμφωνώ,
0: έτσι,
1: απόλυτα.
0: Εγώ είμαι υπέρ αυτού.
1: Αλλά όχι, να έχει όχι, όλη την όχι εικόνα.
0: Σωστά. Όχι απλά λαμβάνοντας την πληροφορία, να έχει και άποψη για τα πράγματα και βεβαίως για αυτά που κάνετε, που είναι σημαντικό. Κύριε Ρωμανέ, σας εύχομαι όλα τα καλά.
1: Ευχαριστώ
0: που ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στις αερολογίες.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, λοιπόν, σας είπα, εδώ είμαστε, Attica Green Expo, πέμπτη Attica Green Expo και έχω κοντά μου έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλάμε συχνά πυκνά για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Δήμο του. Είτε πρόκειται για την παραλία του Αλίμου, είτε πρόκειται για τα κτίρια, τα ψηλά κτίρια και τον ΟΚ, είτε για άλλα θέματα που συμβαίνουν εκεί. Αρκετά έντονος ως προς την επικοινωνία του, ως προς τη δράση του, δεν περνά απαρατήρητος, έτσι. Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, καλημέρα κύριε Κονδύλη.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω.
0: Θέλετε να πάμε σε κάτι που κάνατε πρόσφατα και μου προκάλεσε το ενδιαφέρον? Δημιουργήσατε στο Πανί, αν δεν κάνω λάθος, ένα χώρο που προβάλλονται γλυπτά.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχουν καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας εκεί. Νομίζω είδα ο Θόδωρος ο Παπαγιάννης.
1: Ο Παπαγιάννης.
0: Έχει παρουσία.
1: Μου
0: άρεσε αυτό, γιατί τον Παπαγιάννη τον παρακολουθώ από μικρή ηλικία.
1: Ναι, είναι ο νούμερο ένα γλύπτη στην Ελλάδα. Δάσκαλος όλων των Ελλήνων γλυπτών, ο άνθρωπος που φιλοτέχνησε τα κέρματα της δραχμής και συμμετείχε στην ομάδα αυτή των γλυπτών, στο συμπόσιο αυτό γλυπτικής που κάναμε, και ο Σταματόπουλος που είναι ο γλύπτης που έχει φιλοτεχνήσει τα κέρματα του ευρώ. Είχαμε λοιπόν ένα συμπόσιο πέντε Έλληνες.
0: Παίξατε με τις αντιθέσεις μεταξύ δραχμής και ευρώ, βέβαια, έτσι.
1: Παίξαμε με πολλές αντιθέσεις και με τα υλικά. Τσιμέντο, μάρμαρο, μέταλλο, και φτιάξαμε πέντε γλυπτά. Έγινε ο χώρος ένα ανοιχτό εργαστήριο γλυπτικής. Επί ένα μήνα δημιουργούσαν τα γλυπτά τους πέντε καλλιτέχνες.
0: Αυτά θα μείνουν στο Δήμο.
1: Αυτά μένουν στο Δήμο, μένουν στο σημείο εκεί, το οποίο διαμορφώνεται σε ένα μικρό πάρκο γλυπτικής. Και η σκέψη μας είναι ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα γλυπτά εκεί, να έρχεται ο κόσμος να βλέπει τους δημιουργούς να τα φτιάχνουν.
0: Άρα δεν θα πάνε σε πλατείες, ας πούμε,
1: όχι,
0: ή σε άλλους χώρους του Δήμου.
1: Όχι.
0: Θα μείνουν στο συγκεκριμένο πάρκο που έχετε δημιουργήσει, το οποίο θα φέρει την ονομασία πάρκο γλυπτικής.
1: Είναι μια υπαίθρια γλυπτοθήκη. Ναι, δεν το λέμε πάρκο γλυπτικής ακόμα. Μου δίνετε μια ιδέα ωραία, βέβαια, αλλά για την ώρα το λέμε πάρκο γλυπτικής.
0: Σας εύχομαι να την κάνετε και κανονική, στεγασμένη γλυπτοθήκη κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ. Σε αυτή τη φάση ετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε κτίριο για πινακοθήκη.
0: Την πινακοθήκη, το ξέρω. Έχετε συλλογή, αλήθεια είναι. Και στο θέμα της τέχνης έχετε δραστηριότητα αρκετά και ευαισθησίες.
1: Φτιάξαμε μια ταινία κινηματογραφική. Οι άνθρωποι της πόλης, δηλαδή εθελοντές, ερασιτέχνες, ηθοποιοί, μαζί με τεχνικούς κλπ. Για να μην σας τα πολυλέω, αυτή η μαύρη κωμωδία που φτιάξαμε πήρε διανομή τελικά, πήρε βραβεία σε φεστιβάλ και πήρε διανομή 25 Ιουνίου, βγαίνει στους κινηματογράφους όλης της χώρας.
0: Κύριε Κονδύλη, επειδή εδώ ξέρετε, ο χρόνος μας τρέχει πολύ. Εγώ δεν ήθελα να μπούμε σε πολιτικά, να ελαφρύνουμε και λίγο τον κόσμο. Είστε εδώ, ήταν ευκαιρία. Ο Δήμος κάνει και πράγματα, επειδή συζητούσα προηγουμένως για τους θερινούς κινηματογράφους. Νομίζω πολύ πρόσφατα ξεκίνησε να λειτουργεί και φέτος ο θερινός, έτσι δεν
1: ξεκινάει,
0: είναι το Αλίμου?
1: Σωστά.
0: Εγώ μένω στο Δήμο Αλίμου, οπότε τα παρακολουθώ.
1: Βεβαίως, έχουμε πρεμιέρα 1η Ιουνίου, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα βράδυ 9 η ώρα, με τον καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Θα είναι και ο Γιάννης Σμαραγδής εκεί να μιλήσει με κόσμο. Έχουμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τι είσοδο έχετε?
1: Η είσοδος είναι από τις φθηνότερες που υπάρχουν. 6 ευρώ η γενική είσοδος και 4 ευρώ η μειωμένη. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δικαιούνται μειωμένη, γιατί σε κάποια κοινωνική ομάδα είναι ή είναι οι δημότες μας. Δηλαδή,
0: άρα και για τους δημότες είναι μειωμένη.
1: Βεβαίως, για τους δημότες Αλίμου είναι μειωμένο. Για ΜΕΑ, για φοιτητές, για ανθρώπους άνω των 67, για ανέργους. Σας λέω, πολλές οι ομάδες που δικαιούνται τα 4 ευρώ, αλλά και η γενική είσοδος στα 6 ευρώ είναι ένα προσιτό εισιτήριο. Και κάθε Δευτέρα δωρεάν. Παιδική ταινία, να έρχονται τα παιδιά να βλέπουν κινηματογράφο.
0: Άρα κάνετε πρεμιέρα και εκεί.
1: Πρεμιέρα, και την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή, αύριο δηλαδή, έχουμε το Alimos Classic Car Sunday στην παραλία του Αλίμου. Έχουμε τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων, 200 αυτοκίνητα. Μεταξύ αυτών φέτος θα έχουμε τις δύο λιμουζίνες του Onassi, που το Ίδρυμα Onassi συντήρησε, έχουν γίνει καινούργιες και για πρώτη φορά εκτίθενται δημόσια, μαζί με αυτοκίνητα που τα λέμε κλασικά του μέλλοντος, δηλαδή πανάκριβα, σπάνια αυτοκίνητα που δεν έχουν εκτεθεί ξανά στην Ελλάδα, McLaren, Bugatti, μιλάμε για οχήματα εκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν τη χαρά να δουν από κοντά για πρώτη φορά πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Σας εύχομαι λοιπόν όλα τα καλά. Καλή σεζόν να έχουμε μπροστά μας.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Όλα τα καλά με υγεία. Κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, εδώ στην Attica Green Expo, στην έκτη Attica, στην πέμπτη, συγγνώμη, Attica Green Expo. Εγώ προτρέχω. Εδώ είμαστε καλά και του χρόνου εδώ θα μας βρείτε, στην έκτη. Αλλά για την ώρα βρισκόμαστε στην πέμπτη. Πάμε. Black Magic Woman και Carlos Santana.

Εδώ ο Κόσμος και ο Κοσμάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, οικογένειες και πολλοίς κόσμος κουστομαρισμένος, πηγαίνω έρχεται, ξέρετε, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, φορείς της κυβέρνησης, υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές και όλοι είναι σήμερα εδώ στην Attica Green Expo. Σας ενημερώνω ότι αύριο θα μας ακούτε κανονικά από το στούντιο της Καλλιθέας με εντελώς διαφορετική θεματολογία ή με θεματολογία όπως αυτή που ίσως έχετε συνηθίσει στις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα είναι μια ειδική περίσταση, ένα σημαντικό γεγονός για το περιβάλλον και για το πλανήτη που έχει να κάνει με την προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προστασία από τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, κάπου

Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Οι αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και για τις προηγούμενες δύο ώρες μεταδώσαμε σήμερα εκτάκτως από την Άττικα, από την 5η Άττικα Green Expo, στο κλειστό γήπεδο του Taekwondo, στο Παλαιοφάλιρο. Και βεβαίως αύριο θα μας βρείτε στο στούντιο της Καλλιθέας. Βγει από εκεί η εκπομπή, έχουμε να πούμε διάφορα αύριο. Θα έχουμε βασικά έναν άνθρωπο που έζησε για 9 χρόνια από πάρα πολύ κοντά, το Θεόδωρο Πάγκαλο, και το λέω γιατί αύριο συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατό του και θα τον έχουμε κοντά μας, έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε πολλές στιγμές, έχει πολλά και ενδιαφέροντα να μοιραστεί για ένα πρόσωπο που άφησε την δική του ιστορία στην πολιτική ζωή και όχι μόνο στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα η συζήτηση που θα κάνουμε, αλλά κυρίως ιστορικού αν θέλετε. Θα έχουμε κοντά μας μια γυναίκα που ασχολείται με το καπέλο, την τελευταία Ελληνίδα πιλοποιό που φτιάχνει καπέλα και για την Προεδρική Φρουρά. Και πολλά άλλα και διάφορα εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά, αύριο 11 με 1. Σας χαιρετούμε με Nat King Cole και κι σας. Δημήτρης Κύρκος στον ήχο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος επίσης στον ήχο από τη Λεωφόρο Συγκρού. Η Κατερίνα Επλατή στην παραγωγή. Και ο Βασίλης ο Κρυμπάς στο κομμάτι των μουσικών. Η Διονυσία Ημίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Ραντεβού αύριο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Την αγάπη μου, Γιώργος Λαμπύρης. Γεια σας.

0: Quizás, quizás, quizás.
1: Para Πολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Τάκης και
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Πυκνή ροή στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και οι οποίοι θα έχουν όφελος από 20 έως 85 ευρώ το μήνα. Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος για 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Σε θέμα που συνέδεε τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για το μάθημα των ελληνικών. Οι ασκήσεις κατανόησης και παραγωγής λόγου κρίθηκαν διαχειρίσιμες και προσβάσιμες, αλλά για καλά διαβασμένους. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Power Game και το Economist. Θα ψεχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι. Σαφές μήνυμα στη Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ολοκληρώνεται στις 3 το απόγευμα η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Next Step Media Group, χορηγός επικοινωνίας για δεύτερη συνεχή χρονιά, δίνει ισχυρό παρόν με τα μέσα του ομίλου και τα παραπολιτικά 90,1, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις της έκθεσης από τον ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο στο γήπεδο Taekwondo. Στα αθλητικά, Paris Saint-Germain και Arsenal συγκρούονται απόψε στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Η σέντρα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα. Ο καιρός. Γενικά έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 30 Μαΐου είναι σήμερα, λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε focus στο πολιτικό σκηνικό που πραγματικά μοιάζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μοιάζει πραγματικά ρευστό. Πολλές είναι οι συζητήσεις που γίνονται, οι κυριότερες ιδιαίτερα την εβδομάδα που μας πέρασε, μετά και τις νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι το πόσο προηγείται η Νέα Δημοκρατία και το τι ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά ποιος βρίσκεται και ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα πολεμήσει για αυτή την περιβόητη δεύτερη θέση και ενδεχομένως ως υποερωτήματα την κυριαρχία σε αυτήν την αντισυστημική ψήφο που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος, κυρίες και κύριοι, στη μουσική επιμέλεια. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211 1080 880. Το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς τα Παραπολιτικά για οτιδήποτε θελήσετε. Μην ξεχνάτε, κάθε φορά με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο είναι κοντά σας η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έχει καταγραφεί κυρίες και κύριοι επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με το νέο αυτό κόμμα να εμφανίζεται ήδη δεύτερο ή οριακά δεύτερο τέλος πάντων. Η είσοδος της κυρίας Καρεστιανού στην πολιτική επίσης έχει καταγραφεί. Μπαίνει κατευθείαν σε διψήφια ποσοστά την ίδια ώρα που το Πασόκ πιέζεται σοβαρά. Με το κίνδυνο να χάσει αυτό το αφήγημα ότι είναι ο φυσικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Τα ακροατήρια τα οποία βεβαίως έχουν τα κόμματα, τα διαφορετικά ακροατήρια ενδεχομένως που έχουν τα κόμματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Με τον Δημήτρη θα ξεκινήσουμε και για το ρεπορτάζ και το δικό του σχολιασμό στο πολιτικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Αντρέα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ναι. Είχαμε αυτή την εβδομάδα, μάλλον την εβδομάδα που μας πέρασε, την έναρξη δύο κομμάτων και της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Καρεστιανού που πήγε στον Άριο Πάγο και μετά τον κύριο Τσίπρα με, με το Ελλάς.
0: Και τις δημοσκοπήσεις βεβαίως που είδαν, τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν.
1: Ναι, οι δημοσκοπήσεις είναι για τα δύο κόμματα αυτά, ειδικά τώρα τις πρώτες μέρες, είναι πάρα πολύ
0: καλές. Είναι πολύ καλές, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλές, τα δύο κόμματα διαγωνίζονται στη δεύτερη και τρίτη θέση. Υπάρχει αυτή η διαφορά, η απόσταση από το πρώτο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σε όλες τις μετρήσεις από 9-10 μονάδες και πάνω. Αλλά στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση υπάρχουν αυτά τα δύο κόμματα. Και η κυρία Καρεστιανού, βεβαίως, και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μάλλον σχεδόν σε όλες, μετρήσει είναι δεύτερος.
0: Με
1: τρίτο το Πασόκ, το οποίο έχει χάσει από 3-5 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα ο κύριος Ανδρουλάκης να λέει ότι εδώ πέρα δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, αλλά γίνονται δηλώσεις προθέσεων. Από τη μεριά του φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας με το Ελλάς έχει απορροφήσει πλήρως τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και αυτό δεν λέγεται πολύ, δεν συγκεντρώνει πάνω από μισή μονάδα.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει κανένα δημοσκόπηση που υπάρχει πάνω από μισή μονάδα. 0,7, 0,8, 0,3, 0,5. Έχει εξαλειωθεί τελείως.
0: Ναι.
1: Ο κύριος,
0: και εδώ τώρα είναι το ερώτημα το οποίο υπάρχει, είναι το τι θα κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, τα οποία βέβαια δεν τα είδαμε να πηγαίνουν να κινούνται ομαδικά προς τον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον αυτό δεν το είδαμε προχθές.
0: Εντάξει, θα μας τα πει και η Ελένη Καλογεροπούλου στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι αυτό θέλει δύο, και να πας και να σε αποδεχτούν, Δημήτρη.
1: Έτσι, και να σε καλέσουν.
0: Και να σε καλέσουν, σωστά.
1: Έτσι είναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει την καινούργια του ομάδα, την είδαμε και στον Άριο Πάγο, και την κυρία Κουφονικολάκου και, και την κυρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της Χρυσής Αυγής, και ορισμένους άλλους συνεργάτες. Μάλιστα, κανένα δύο από αυτούς είναι πολύ αξιόλογοι στις τηλεοράσεις και τους κανούν συνεχώς σε τηλεοπτικά πάνελ. Θα κάνει μία προσπάθεια, έχει αλλάξει και προφίλ ο κύριος Τσίπρας, είναι πιο ευρωπαϊκό, πιο σύγχρονο. Δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα προγράμματα του παρελθόντος, παρά μόνο η παράθεση και βέβαια από τη δικιά του μεριά των ιδεών. Δηλαδή αυτές που κάνει είναι εκθέσεις ιδεών, δεν αναφέρεται ακόμα σε οικονομικά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως αντλεί συνεχώς και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει κάτω από τις 4 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Άμα δούμε δηλαδή τις προθέσεις ψήφων των τελευταίων μετρήσεων, η κυρία Λατινοπούλου είναι πιο πάνω από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα ο κύριος συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο από το κέντρο και προς αριστερά.
0: Πιστεύεις ότι θα αποτυπωθεί αυτή η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος ή σιγά σιγά φεύγουμε από αυτό, Δημήτρη?
1: Όχι, δεν φεύγουμε. Αντιθέτως, νομίζω ότι αυξάνεται κιόλας η αντισυστημική ψήφος.
0: Αυξάνεται, ναι.
1: Και προς τον κύριο Τσίπρα από το κέντρο. Και προς αριστερά προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Την ψήφο στον κύριο Τσίπρα τη βάζετε αντισυστημική,
1: Βέβαια. Και προς την κυρία Καρεστιανού από τα κέντρο προς τα δεξιά, αλλά και από τα αριστερά. Γιατί η κυρία Καρεστιανού παίρνει από όλους την αριστερά. Είναι το πόδι που παίρνει από όλους.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Ανδριάννα, και δεν το άκουσαν πολύ αυτό το πράγμα. Το κατάλαβε αμέσως και αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρεστιανού δεν προέρχεται πολιτική. Είναι ένα πρόσωπο μέσα από την κοινωνική ανωνυμία.
0: Ναι.
1: Εκ τούτου δεν πολιτεύεται με όρους πολιτικής, σύγχρονης πολιτικής ή παλαιότερης. Πολιτεύεται με όρους κοινωνίας. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη αποδοχή. Δεν λέει πολλά, αλλά τουλάχιστον η παρουσία της έχει πολύ μεγάλο ακροατήριο. Αλλά είναι, τώρα μιλάμε για κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εδώ και μια εβδομάδα. Έχουν έτσι, τραβάνε μια δημοσιότητα πάνω τους καιρό τώρα, αρκετούς μήνες. Για να δούμε τώρα αν θα μπορέσουν αυτά τα κόμματα να κρατηθούν όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει και προγραμματικός λόγος.
0: Έτσι. Ναι, βέβαια.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι για την πλέψη ελευθερίας, πώς διαβάζουμε συμμετρήσεις, από το 6-6,5% τον Απρίλιο έχει πέσει το 3,7. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει κάτω από το 10%.
0: Όχι, και σκέψου πως η πλέψη ελευθερίας κάποια στιγμή είχε φτάσει 13. Πόσο είχε φτάσει, Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε πολλές δημοσκοπήσεις εμφανίζει 8,5, 8,6, ναι. 8,7. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 δεν υπάρχουν πουθενά. Ο κ. Βαρουφάκης έχει πέσει το 1,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας έχω πει, κάτω από το 1% και οι περισσότερες τον δείχνουν στο 0,5%. Αυτός που διατηρείται είναι ο κ. Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κ. Κασελάκης, όπως φαίνεται, συζητά και με τον κ. Αντουλάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το έχει αφήσει ανοιχτό βέβαια. Συζητά, κάνει τέτοιες συζητήσεις ναι, ναι. ο κ. Κασελάκης, κάνει και ο κ. Αντουλάκης, να δουν αν θα μπορέσουν από εκεί να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δεν νομίζω ότι τα άλλα κόμματα, η Νέα Αριστερά, ή αυτοί οι σχηματισμοί που έχουν, είναι ενδοκοινοβουλευτικοί, δεν έχουν δοκιμαστεί στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Είναι άξια αναφορά τώρα, γιατί δεν έχουν, οι βουλευτές τους προέρχονται από εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πούμε, Ανδριάννα, ότι υπάρχουν 30 ανεξάρτητοι βουλευτές, 28 ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν ξέρω τώρα πώς θα έρθουν. Θα έρθουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές στο επόμενο διάστημα. Και πολύ πιθανόν ένα σενάριο που ακούγεται είναι ή ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καρισιανού ή και οι δύο μαζί να συνεργαστούν με κάποιους από αυτούς και για όσο διάστημα απομένει να αποκτήσουν κοινοβουλευτικές ομάδες. Βέβαια η κυρία Καρισιανού το αποκλείει αυτό. Αλλά από τα επιτελείο της ακούγεται συνέχεια.
0: Ακούγεται, θέλουν. Λογικό είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Ενδιαφέρον ναι. έχουν. Τον ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις πληροφορίες και το σχολιασμό. Καλό μεσημέρι να έχεις, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, τα της πολιτικής επικαιρότητας θα συζητήσουμε σήμερα με τους συναδέλφους για να δούμε τα όσα συμβαίνουν και βεβαίως τα όσα περιμένουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Δημήτρης, πόσο ενδεχομένως να δούμε τέτοιες κινήσεις για τη δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας. Φανταστείτε πόσο περισσότερο θα μπλέξουν εκεί τα πράγματα. Δηλαδή, σκεφτείτε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγει, παρετήθηκε, έφυγε, έκανε κόμμα. Το κόμμα του είναι πιο πάνω, φαίνεται πιο πάνω τουλάχιστον στους μετρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να φύγουν και θα υπάρξει μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα που θα δημιουργηθεί από τα ίδια άτομα που δεν θα είναι όμως ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι Ελλάς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα ξανά. Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φόκους της πολιτικής επικαιρότητας. Σήμερα, εδώ στα παραπολιτικά. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και για τους νέους αυτούς κομματικούς σχηματισμούς. Περιμένοντας βεβαίως να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Εκδότης στην εφημερίδα Το Καρφί. Θα μιλήσουμε για το Πασόκ. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Ανδριάννα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να δούμε τι φαίνεται, πως πάει λάθος το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Ή μάλλον να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ. Μήπως λένε ότι είναι πολύ νωρίς, πολύ φρέσκα όλα αυτά και ότι περιμένουμε λίγο να κάτσει μπηλιά να δούμε ακριβώς το τι γίνεται. Φαντάζομαι πως υπάρχει αυτή η ανάγνωση, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
1: Ναι, και αυτή θα ήταν και η λογική ανάγνωση. Με την έννοια ότι είναι πολύ νωρίς, πάντα όταν βγαίνει ένα καινούριο κόμμα. Ανδριάννα, είναι στον αφρό της επικαιρότητας αυτό που συμβαίνει τώρα και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αλλά και με το κόμμα της κυρίας Καρσικιανού. Οι περισσότεροι δημοσκόποι λένε ότι οι συμπεράσματα έτσι πιο σαφή σε σχέση με το πόσο εδρεωμένα είναι και τι απήχηση θα έχουν τα δύο νέα κόμματα, αλλά και αυτό που λες και εσύ για τον κύριο Σαμαρά, θα έχουμε μόλις περάσει ο λίγος καιρός. Δηλαδή στις τελευταίες του καλοκαιριού, αν γίνουν κάποιες τον Ιούλιο, και ακόμα καλύτερα έτσι με μεγαλύτερη σαφήνεια τον Σεπτέμβριο.
0: Από το φθινόπωρο, γιατί είναι και η θερινή ραστών. Είναι τα μπάνια του λαού, Ανδρέα.
1: Έτσι, τα μπάνια του λαού. Και στο ερώτημα τώρα, θα σου έλεγα φταίει λίγο η ψυχολογία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν αγχωθεί πάρα πολύ στην Χάρη Λαοτρικού με τις πρώτες δημοσκοπήσεις και έχουν μπει σε μια σκιαμαχία ή τέλος πάντων σε ένα μέτωπο, είτε με τους δημοσκόπους, είτε με κάποια στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Σιακαντάρη, τον κύριο Νιπού, δεν ξέρω ποιον άλλον. Και αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βγάζει προς τα έξω μια πρεμούρα, ένα άγχος, το οποίο νομίζω ότι καλό είναι στη Χάρη Λαοτρικού να το αλλάξουν γρήγορα γιατί του βλάπτει.
0: Ναι. Και έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι γενικά σε κόπωση. Ενδεχομένως όλο αυτό το. Η μόδα η οποία υπάρχει με τον αντισυστημισμό και αυτή την συσσωρευμένη οργή φαίνεται πως είναι αυτή που έχει οδηγήσει για παράδειγμα το κόμμα της κυρίας Καρισθιανού σε αυτά τα ποσοστά. Υπάρχει ο κίνδυνος, και μετά βλέπουμε και το κόμμα του κ. Τσίπρα, υπάρχει ο κίνδυνος για το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό το ενδιάμεσο κόμμα χωρίς ρόλο, Ανδρέα?
1: Ναι, είναι και ο φόβος. Ιδίως αν το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθεί ότι δεν θα είναι δεύτερο, θα αρχίσει να υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος ακόμα και για. Όχι ακριβώς την ύπαρξη, αλλά ακριβώς αυτό που είπες, ποιος είναι ο ρόλος του. Γιατί εδώ και καιρό θεωρούσαν στην Χαρή Λαοτρικού ότι είχε κλείσει αυτός ο κακός κύκλος που είχε ανοίξει μετά το πρώτο μνημόνιο, ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε έστω και μέσω των όσων έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο μόνος άλλος πόλος στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είναι και ο ρεαλιστικός του στόχος. Το γεγονός όμως ότι έρχεται ο κύριος Τσίπρας εκ των πραγμάτων ανακατεύει την τράπουλα, αλλά νομίζω ότι και επιμένω σε αυτό.
0: Είναι γιατί φαίνεται πως μπαίνει ως πραγματικός, συγγνώμη για τη διακοπή, ως πραγματικός διεκδικητής της εξουσίας. Δηλαδή, άμα τη εμφανίσει, Ανδρέα.
1: Ξέρεις, ο κύριος Τσίπρας έχει από τη μία βέβαια το μειονέκτημα ότι έχει κυβερνήσει.
0: Ότι έχει κυβερνήσει.
1: Ότι έχει τη φθορά της εξουσίας. Απ' την άλλη, έχει το πλεονέκτημα ότι. Τη πρωθυπουργησιμότητα έχει κάνει πρωθυπουργό, άρα τον αντιμετωπίζουν έτσι με όρους.
0: Ως ενδυνάμει, ναι.
1: Και με όρους πιο ισχυρούς.
0: Από την άλλη, η ανάγνωση για την κυρία Καρισθιανού είναι πως είναι ένα ρεύμα, ένα συγκυριακό κόμμα, μια δεξαμενή που μαζεύει ψηφοφόρους οι οποίοι ενδεχομένως δεν ήξερα πού να κατευθυνθούν με κύριο γνώρισμά τους στην οργή, για παράδειγμα, και την αγανάκτηση.
1: Ναι. Κοίτα, υπάρχουν αυτοί οι ψηφοφόροι. Το είδαμε με πόση άνεση μπήκε η νίκη στη Βουλή στις προηγούμενες
0: εκλογές. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λες.
1: Αν ρώταγες κάποιον, τουλάχιστον από το μεγάλο μας κύκλο, εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα είχε μεγαλύτερη επιρροή και ενδεχομένως άλλους ξέραν τους ανθρώπους περισσότερο, αλλά τουλάχιστον. Εγώ δεν ήξερα άνθρωπο, πώς να σου το πω, ούτε στελέχη, ούτε τίποτα. Παρατάφτα κατέβηκε, πήρε πέντε.
0: Θα σου θυμίσω ότι στο κόμμα του κ. Βελόπουλου εξελέγησαν βουλευτές τον επώνυμο των οποίων ξεκινούσε από Α.
1: Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον η κυρία Καρισθιανού σε πρώτη φάση θα είναι μια μεγάλη, θα σου έλεγα, κατσαρόλα που ανακατεύεται το νερό μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Καρισθιανού και του κ. Βελόπουλου. Δηλαδή είναι. Παρεμφερεί τα ακροατήριά του. Γι' αυτό βλέπουμε την μεγάλη κάμψη, τουλάχιστον στις πρώτες δημοσκοπήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την πτώση που έχει ο κύριος Βελόπουλος. Και είναι ένα ερώτημα αν θα μπουν σε έναν αντιπαραθετικό ανταγωνισμό με επιθέσεις ο ένας τον άλλον. Ήδη ρίχνει κάποια βέλη ο κύριος Βελόπουλος προς την κυρία Καρισθιανού. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μέχρι τώρα πιο προσεκτική. Αλλά φαίνεται τουλάχιστον στην παρούσα φάση η πλεύση να είναι ο πιο μεγάλος χαμένος από την ύπαρξη
0: της
1: ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Είναι ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα.
1: ΣΥΡΙΖΑ, τώρα εκεί θα έχουμε τις μεγάλες εξελίξεις. Είναι, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχουμε κεντρική επιτροπή την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο. Όχι σήμερα, ποτέ έδωσε. Μέσα στην εβδομάδα έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Φάμελος και έκλεισε την πόρτα στον κύριο Πολάκη. Είπε ότι δεν δικαιούται να έρθει στην κεντρική επιτροπή γιατί δεν είναι μέλος. Ναι. Μπράβο, έχει διαγραφεί και εξ οφίτσιος βουλευτής ήταν στην κεντρική επιτροπή. Νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε και γκροτέσκο στιγμές. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω θα παραπέμπουν στο Πουλουξίδικο και τα όσα είχαν γίνει με τον κύριο Κασελάκη, αλλά βάζω ό,τι στίγμα θέλει ότι ο κύριος Πολάκης θα είναι έξω από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουντούρου και το ίδιο θα κάνει και όπου θα συμβεί, σε όποιο ξενοδοχείο γίνει η κεντρική επιτροπή. Άρα εκεί μπορεί να ζήσουμε και επιθετικά και συγκρουσιακά έτσι, φαινόμενα. Αλλά είναι σε μια φάση ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει, αλλά η απόφαση που θα λάβει δεν ξέρει αν μπορεί να έχει και κάποια πρακτική βάση. Δηλαδή, το να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα δεν σημαίνει ότι ο κύριο Τσίπρα το αγοράζει. Ο κύριο Τσίπρα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνει καμία συλλογική συνεννόηση. Όταν αποφασίσει να ανοίξει τις πόρτες και όταν πλησιάζουμε σε εκλογές, θα πάρει στελέχη. Ναι. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πάρει μια απόφαση η οποία να μην έχει καμία αξία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και η πλευρά του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και ενδεχομένως να δούμε πώς θα γίνει το τεχνικό κομμάτι του κυρίου Παπά, που λένε ότι πρέπει να κατέβει το κόμμα, προκρίνουν και συνεργασίες με πρόσωπα όπως ο κύριος Κοτζιάς ή η κυρία Κατσέλη και λένε να φτιαχτεί ένα σχήμα που εμείς υπηρετούμε τη σημαία και δεν την υποστέλουμε τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το τι θα γίνει τελικώς, το τι θα γίνει
1: και
0: μετά.
1: Για να κλείσουμε το κομμάτι της αριστεράς, μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη, λίγο μετά από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε και τις παρετήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Τουλάχιστον 5 μπορεί να φτάσουν και 7. Και εκεί η Νέα Αριστερά θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Κοινοβουλευτικό κόμμα. Λοιπόν, Ανδρέας Παπαδόπουλος, τον ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα για το σχολιασμό, τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Επίσης.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, και τις εξελίξεις τις οποίες περιμένουμε και από δεξιά και από αριστερά. Και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα. Μία ασφαλέστερη εικόνα ενδεχομένως να έχουμε το φθινόπωρο. Γιατί τώρα έχουμε αυτή την έκρηξη των κομμάτων, είναι Μάιος, σε λίγο θα έρθει ο Ιούνιος. Λέγανε πάντα ότι οι δημοσκοπήσεις το καλοκαίρι δεν γίνονται. Είναι αυτή η θρενήρα στον, είναι τα μπάνια του λαού. Δηλαδή ότι ο κόσμος έχει το μυαλό του σε άλλα πράγματα όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι. Ενδεχομένως έτσι ασφαλώς εκεί το φθινόπωρο να δούμε και τις πρώτες ενδείξεις για το τι γίνεται ιδιαίτερα στο θέμα της δεύτερης θέσης και ιδιαίτερα μεταξύ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς και του Πασόκ.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε αριστερά τώρα να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο χώρος είναι ενδεχομένως ο χώρος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη μετάβαση από το 2012 και μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ενιαίο πολιτικό σχέδιο έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει μετά την αποχώρηση Τσίπρα. Εκεί δεν κατάφερε ποτέ να βρει μια νέα ταυτότητα. Υπήρξε αυτή η περίοδος Κασελάκη. Και υπήρξαν και πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έφυγαν είτε γιατί χάθηκε η κυβερνησιμότητα, η δυνατότητα δηλαδή να κυβερνήσει ξανά το κόμμα, είτε γιατί χάθηκε η λεγόμενη ιστορική αποστολή αυτή τη κυβερνώσας αριστεράς, τη αριστερή διακυβέρνηση. Κάπου εκεί εμφανίστηκε ξανά ο Τσίπρας και αλλάξανε τα πράγματα ως προς τη μεταφορά και στελεχών και ψηφοφόρων. Ένα reset, αν θέλετε, ενδεχομένως στην αριστερά. Το βλέπουμε, το είδαμε και πώς καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Για να μην τα λέω μόνη μου, Ελένη Καλογεροπούλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το χώρο. Καλώς την, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Τριάννα.
0: Λοιπόν, βοήθησέ με στο εξής. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς που μένουν τέλος πάντων.
1: Κοίτα, από τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη τα οποία θέλουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα αναμένεται μετά το καλοκαίρι ή ίσως και μετά από την Κεντρική Επιτροπή κάποιοι να παραιτηθούν, να μείνουν στο κενό, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πολλά και τα σπουδαία θα τα δούμε μετά το καλοκαίρι, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα πάνε ως προσωπικότητες, ο καθένας δηλαδή ξεχωριστά, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα,
0: οι βουλευτές μαζί, οι βουλευτές μαζί με την έδρα, Ελένη.
1: Στην αρχή θα ανεξαρτητοποιηθούν, θα παραιτηθούν στη συνέχεια, το φθινόπωρο.
0: Από βουλευτές θα παραιτηθούν.
1: Και θα πάνε ναι, ναι. Ως απλοί πολίτες οι οποίοι ναι, θέλουν ναι. να πάρουν μέρος ναι. στο εγχείρημα ναι, ναι. του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Καταρχήν να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τρεις ομάδες.
0: Ναι.
1: Η μία είναι αυτή που θέλει να πάει με τον Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα, άρα κοιτάει ο καθένας χωριστά πώς θα πορευτεί. Η δεύτερη ομάδα, στην οποία ανήκουν αυτοί που στηρίζουν το Σοκράτη Φάμελο, είναι αυτή που αναζητά, δεν το έχει βρει ακόμα, τον τρόπο που δεν θα τα σπάσει ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα κρατήσει και μία σχετική, ή μάλλον θέλει να προωθήσει τη συνεργασία ως κόμμα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: όμως από την άλλη μεριά, περνάει. Ναι, ναι, το έχουν αρνηθεί, είπανε όχι.
1: Αυτό δεν περνάει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, ο Σοκράτης Φάμελος επιμένει σε αυτό ναι. το σενάριο. Δεν ξέρω γιατί επιμένει. Το τρίτο κομμάτι είναι τα στελέχη τα οποία δεν έχουν καμία τύχη στο νέο εγχείρημα της Ελλάς. Δηλαδή του κόμματος που εξήγηλε...
0: Αυτός που δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Αλεξιάδης. Είναι μια σειρά από στελέχη τα οποία γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία επαφή, θα λέγαμε, με την Αμαλίας και γνωρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν θα τους έπαιρνε. Είναι δηλαδή κάποια από τα στελέχη τα οποία ναι. είτε έχουν βαρύδια, είτε στο παρελθόν του είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα, δεδομένου ότι ο κύριος Τσίπρας
0: γι' αυτό
1: έκανε
0: και προσωπικά τέλος πάντων
1: το νέο πολιτικό φορέα για να απεγκλωβιστεί από τα προβλήματα του παρελθόντος, δεν θα τους πάρει για κανένα λόγο μαζί του.
0: Okay.
1: Άρα έχουμε τρεις ομάδες. Τώρα, η πρώτη ομάδα, αυτή που θα πάνε, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, όπως είναι ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου,
0: ναι.
1: ο Βασίλης, Αυτιλάρισα, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Ο κύριος Μαϊκόπλος, ο Αλέξανδρος ο Μαϊκόπλος, οι οποίοι συζητάνε πάρα πολύ το ενδεχόμενο να παραιτηθούν ακόμα και μετά την Κεντρική Επιτροπή, να ανεξαρτητοποιηθούν για να είμαστε ακριβείς, από την
0: Κόκαλης, Κόκαλης, Βασίλης Κόκαλης.
1: Μπράβο, ναι, Βασίλης Κόκαλης, ναι. Ακριβώς. Να ανεξαρτητοποιηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια να παραιτηθούν. Την παραίτηση τη βάζω, Αντριάννα, όπως σου είπα εξ αρχής, ναι, από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν και στελέχη του κόμματος, τα οποία ωστόσο θέλουν να με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, εκεί όμως δεν υπάρχει πολύ. Ναι,
1: δηλαδή,
0: εκεί όμως φαντάζομαι ότι.
1: Να δούμε και αποχωρήσει.
0: Εκεί το πρόβλημα, φαντάζομαι, Ελένη, δεν είναι τόσο όσο είναι με τους βουλευτές.
1: Όσο δηλαδή, είναι με, ναι, τους βουλευτές.
0: Αυτά, ναι, είναι τα ερωτήματα.
1: Είναι γνωστό το, ναι, το θέμα. Το γνωρίζει και ο κύριος Πάμελος. Το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα γίνει.
0: Πες μου κάτι. Φαντάζομαι ότι στο επιτελείο Τσίπρα τις πρώτες δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και το δείχνουν εκεί που τον δείχνουν, είναι ευχαριστημένοι.
1: Είναι, θα σου έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό ενθουσιασμένοι.
0: Ενθουσιασμένοι, ναι.
1: Θεωρούν,
0: γνωρίζουν ότι... όμως πως, εντάξει, άμα την εμφανίσεις είναι διαφορετικά αυτό το οποίο φαίνεται και μετά για να μπορείς να το παίρνεις το ποσοστό πρέπει να μπορείς και να το συντηρήσεις όμως.
1: Να το συντηρήσεις φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχήν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που ήθελε ήταν με το που θα έβγαινε να μπορούσε να καταγραφεί ως δεύτερη δύναμη.
0: Ναι. Δηλαδή, το κατάφερε αυτό, ναι.
1: Ναι, να φαινόταν ότι ήταν η εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.
0: Ναι.
1: Τώρα, προφανώς, σε αυτό που λες έχουν ρίξει το βάρος τους. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ήδη τα στελέχη του νέου κόμματος, του νέου κομματικού φορέα βγαίνουν, λένε τις θέσεις του κόμματος κτλ. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα ο κύριος Τσίπρας να κάνει και αυτός εμφανίσεις. Πρέπει να σου πω ότι επικοινωνιακά μας πυροβολούν από το στρατηγείο της Αμαλίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καθημερινά πλέον...
0: Μα έχει βάλει και πολλούς στην επικοινωνία.
1: Βάλει πέντε.
0: Αναπληρωτής του αναπληρωτή, ναι, τον αναπληρωτή ή ο αναπληρωτή. Πολλούς.
1: Υπάρχει ένα θέμα ότι μέχρι πότε θα βγαίνουν τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα μόνα τους και τα λοιπά. Είναι αυτό το θέμα το οποίο βάζει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Από την Αμαλίας λένε ότι στην πραγματικότητα αυτό που ζητούσαν και το ζητούσαν ως μία παράκληση. Όχι, ήταν να βγουν λίγο τα στελέχη, γιατί αυτά τα στελέχη, Αντριάννα, εγώ καν δεν έχω μάθει ακόμα τα ονόματά τους.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν τα θυμάμαι, δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: ναι, να μην λέμε ψέματα. Είναι άνθρωποι εκτός από 2-3 τους οποίους τους γνώριζα γενικά, γιατί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μπορεί να ήταν
0: εντάξει,
1: κάποιο άλλο,
0: εντάξει,
1: κόμμα και τα λοιπά και είχαν απασχολήσει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Προκειμένου λοιπόν να βγουν και αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν, να πούν λίγο τις θέσεις του κόμματος και να αποκτήσουν μια τριβή, θα λέγαμε, με την τηλεόραση. Γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα ξαφνικά να εκτίθεσαι και να πρέπει να απαντήσεις σε μια σειρά από θέματα. Αυτή ήταν η συλλογιστική που είχε
0: η ομάδα,
1: που υπάρχει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στην Αμαλία. Τώρα αντιλαμβάνονται ότι από το επόμενο δεκαήμερο προφανώς θα ξεκινήσουν να βγαίνουν και αυτά τα στελέχη στο πάνελ και αντιλαμβάνονται ότι η μεγαλύτερη επίθεση θα τη δεχτούν από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εμφανίζονται ιδιαίτερα θορυβημένα, ιδιαίτερα αγχωμένα, θα σου έλεγα, σε αυτή τη φάση. Είδαμε εχθές τον κύριο Δουδονή να μιλάει για κρυφή συμφωνία ανάμεσα στο Μαξίμου και στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να εκτοπιστεί το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρεται
0: στις δημοσκοπήσεις. Έχει ενδιαφέρον τώρα, κοίτα Ελένη, θα πλακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πλακώνεται ο Ελλάς, ο
1: ναι,
0: Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ και θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, άμα δεν υπάρχει μυαλό και πλακώνονται μεταξύ τους τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, προφανώς, αν και αφού μου βάζει το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ θεωρώ ότι τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι βαθύτερα και αφορούν την τσέπη του κάθε πολίτη.
0: Ναι, σαφώς.
1: Οι πολίτες πια δεν ασχολούνται ούτε με τους τσακωμούς, ούτε με τίποτα.
0: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Και η μάχη της κυβέρνησης είναι με τον κακό του σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ακρίβεια, οικονομία, τι θα γίνει. Έχεις δίκιο.
1: με το τι γίνεται με τα σπίτια, ότι παίρνει, μένουν σε σπίτια τα οποία κάνουν 1.000 και 1.200 ευρώ,
2: δίκιο.
1: Όταν μια οικογένεια, ο προϋπολογισμός είναι άντι 2.500 το μήνα, τετραμελής οικογένεια, ναι, δουλεύουν ναι, ναι. και οι δύο γονείς,
2: ναι, ναι.
1: δηλαδή αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα.
2: Ναι. Λοιπόν, Ελένη Καλοκαιροπούλου, θα την ευχαριστήσω την Ελένη, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, θα σου ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είδαμε αυτές οι εξελίξεις περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε με την Ελένη το τι γίνεται. Και το τι περιμένουμε βεβαίως στην συνέχεια σε αυτό το νέο πολιτικό κεφάλαιο, αυτό το rebranding του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι πως ο κόσμος δεν θέλει να δει τα ίδια πρόσωπα. Αυτή την ίδια τοξικότητα ενδεχομένως που είχαμε δει στο παρελθόν, την ίδια κουλτούρα. Τα νέα στελέχη, η ύπαρξη ενός σοβαρού προγράμματος. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο, χωρίς λεφτόδεντρα, καταλάβατε τι εννοώ, το οποίο θα παρουσιαστεί ένας σωστός λόγος, θεσμικός λόγος και μια εικόνα κυβερνησιμότητας, αυτό που θέλει να δείξει, ενδεχομένως εκεί κερδίζει. Αυτή τη μάχη όμως θα τη δούμε και θα τη. Σε πολλά επεισόδια. Έχει ήδη ξεκινήσει και μιλώ βεβαίως για τη μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε Τσίπρα, ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Πώς θα υπολογίζονται και ποια η διασύνδεσή τους με τις εισφορές. Πόσα θα παίρνουν και γιατί θα γίνονται ανά πενταετία. Πάνω από 250.000 οι δικαιούχοι που θα βλέπουν ανά μήνα τα ωφέλη στα ποσά που θα λαμβάνουν. Η αύξηση είναι μόνιμη και θα ενσωματώνεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Νέα ΚΑΠ 2028-2034. Αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Η δύσκολη διαπραγμάτευση. Τι και πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί στον πρωτογενή. Τομέα. Έρχεται διαφορετικό σύστημα πληρωμών. Μαργαρίτης Χινάς. Νέα εποχή υπεραξίας της ελληνικής παραγωγής. Ελληνικό ΜΑΤ στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Το Μπλοκ 10 και το δυνατό χαρτί των υδρογονανθράκων. Ελίζα Βόζενμπεργκ. Να αναχαιτιστεί κάθε τουρκική προκλητικότητα. Άλαν Έιρ. Κανείς δεν κέρδισε από αυτό τον πόλεμο. Πολιτικός καφές. Ενόχληση. Νεύρα σάλα για την ανανέωση του Στουρνάρα. Ειδική έκδοση. Η Κρήτη με το βλέμμα στο αύριο. Συνέδριο Economist. Η Κρήτη πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Κέντρο αριστερά, Ελλάς. Ο στόχος, το πλάνο, τα κρυφά γκάλοπ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πασόκ, πώς θα απαντήσει σε ό,τι τον ανησυχεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γαβρίλ Σακελαρίδης. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Για το AI, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Παρέλαση, Μόμπι, Γκορίλας, Ζαπ, Θίβερη, όλοι στην Αθήνα. Οι συναυλίες και τα γλυπτά. Με τον Ελίας, το high class ειδήλιο της Τατιάνας Μπλάτνικ. Βουίζουν τα ισπανικά ΜΜΕ. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα ξανά. Καλό μεσημέρι. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, νωρίτερα με την Ελένη Καλογεροπούλου λέγαμε και για την Νέα Δημοκρατία. Και ενδεχομένως εκεί βλέπουμε το γιατί φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα το πιο ισχυρό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα. Όχι μόνο οργανωτικά, αλλά και επικοινωνιακά. Και αυτό γιατί συζητήσαμε το θέμα της επικοινωνίας, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουν και από τον κύριο Τσίπρα. Είναι δεδομένο ότι ταυτόχρονα περνά τη δυσκολότερη φάση της δεύτερης διακυβέρνησης. Ενώνει όμως μια πολύ μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων. Και δεξιούς και κεντροδεξιούς και φιλελεύθερους και συντηρητικούς. Και κάποιους που ενδεχομένως είναι τεχνοκράτες. Έχει καταφέρει ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου να το φέρει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για την επικοινωνία. Ο επικοινωνιολόγος Μάνος Ιφωνιός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Και θα ζητήσουμε για την επικοινωνία, γιατί σε αυτό το πρώτο ραντεβού μας με τα νέα κόμματα, κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία είναι αυτή που ενδεχομένως βγαίνει πρώτη. Μετά θα δούμε τα προγράμματα και μετά θα δούμε το αν θα αντέξουν στον χρόνο. Τον ευχαριστώ τον κύριο Ιφωνιό που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Την καλησπέρα μου. Μην το εκλάβετε ως διόρθωση. Αυτό που είπατε ότι σήμερα είναι το πιο ισχυρό κόμμα ισχύει βεβαίως και στο σήμερα.
0: Για την Δημοκρατία λέτε.
1: Είναι εδώ και 10 χρόνια.
0: Είναι εδώ και 10 χρόνια. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λέτε, εγώ το σήμερα. Το είπα γιατί συζητώντας νωρίτερα με όλους τους συναδέλφους, βλέπαμε τις δημοσκοπήσεις και λέγαμε το ποιος είναι πρώτος, ξέρετε. Ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι.
1: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο από αυτή την εισαγωγή, την εύστοχη εισαγωγή που κάνατε, είναι το κομμάτι το να περιμένουμε, γιατί τώρα έχουμε κάποιες ενδείξεις για τις οποίες δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε και θα σας πω ένα σχόλιο μετά. Νομίζω ότι το φθινόπωρο θα έχουν κατασταλάξει
0: ξεκαθαρίσει κάποια, λίγο τα πράγματα.
1: Και ναι. Δημοσκοπικά και θα δούμε και τις δυναμικές και των νέων κομμάτων. Και θα ήθελα λοιπόν με βάση αυτό να πω ότι αυτό που είδαμε τις τελευταίες 10 μέρες ήταν ένα, να το πούμε, χρονικό προαναγγελθήσας ανατροπής. Και τις τελευταίες μέρες είδαμε την κορύφωσή του. Και το διορθώνω, μιας δημοσκοπικά προαναγγελθήσεις ανατροπής στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί όταν τους προηγούμενους μήνες, έστω και εκτός της πολύ καθαρής επιστημονικής προσέγγισης, μετριόντουσαν τα νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού ως ενδεχόμενο να ψηφιστούν, είχαν κάποια πολύ υψηλά ποσοστά. Τώρα έρχονται και επιβεβαιώνονται. Άρα δεν θα έπρεπε να μας ευνηδιάζουν, παρότι αποτελεί αυτή η αποτύπωση κομμάτων που περνάνε άνετα το 20% δημοσκοπικά μιλώντας πάντων, είναι ένα αστούκι στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό, ίσως όχι σε όλο το πολιτικό σκηνικό, αλλά σε αυτό που προσδιορίζεται στο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο, γιατί είπατε επίσης στην εισαγωγή σας ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη φάση. Με τη λογική της ότι βρισκόμαστε και μπαίνουμε πια με τα μπούνια, να το πω έτσι, στην προεκλογική περίοδο, αυτό είναι σωστό. Πριν όμως να θυμίσω ότι ξαναπέρασε δύσκολες στιγμές με τα ΤΕΜ, με το ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα, με τις υποκλοπές παλαιότερα, και βλέπαμε ότι υπήρχε μια ύφεση στα δημοσκοπικά ευρήματα, δηλαδή σκόραρε πολύ πιο χαμηλά και μετά ανέκαμπτε. Μια απίστευτη ανθεκτικότητα για ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια. Και αν είδατε, βέβαια πρέπει να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, η τελευταία έδειχνε, να πω αυτή την έκφραση που χρησιμοποιούμε, να τσιμπάει. Γιατί η μέσα σε εισαγωγικά απειλή των νέων κομμάτων ενδεχομένως να συσπήρωσε και κάποιος προς τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια αυτό μένει να φανεί από τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο της ύπαρξης ενός τρίτου νέου κόμματος με τον κύριο Σαμαρά, αλλά τέλος πάντων αυτό στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια πιο λαϊκή
0: ξέρετε, δυναμική συχνά,
1: είναι το σπάστα και ξαναρίχτα για την αντιπολίτευση.
0: Δυναμική ως προς τη συσπήρωση. Εμφανίζει πάντα και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή βλέπεις ότι τώρα η συσπήρωση του είναι πολύ χαμηλά. Ενδεχομένως την αύξηση της συσπήρωσης να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εγώ θα πάω ξανά σε αυτό που είπατε, ότι ενδεχομένως ο Σεπτέμβρης θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι περιμένω με ενδιαφέρον τις δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, όχι του Ιουνίου.
0: Του Ιουλίου.
1: Εκεί που θα έχει κατακάτσει ο πρώτος κουρνιαχτός από την ίδρυση των νέων κομμάτων και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, που για όσους βλέπουν διαχρονικά δεν θα έπρεπε να μας ευνηδιάζουν, αλλά πια αυτός ο ευνηδιασμός αποτελεί μια κανονικότητα δημοσκοπικά μιλώντας πάντοτε. Φαίνεται ότι μειώθηκε αυτόματα σε ένα 50% το ποσοστό των αναποφάσιστων, και αυτό δείχνει ότι βαδίζουμε προς μια έντονη προεκλογική περίοδο με ανθρώπους που αρχίζουν και έχουν ενδιαφέρον ο καθένας από την πλευρά τους, είτε και αυτό να το ξεχωρίσω λίγο, γιατί μιλάμε πολλές φορές για τους ψηφοφόρους του καναπέ, και φαίνεται ότι και τα δύο νέα κόμματα κάποιους τους σηκώνουν από τον καναπέ με διαφορετικό όμως τρόπο. Απογοητευμένοι και οι δύο, οι μεν γιατί ήταν απογοητευμένοι ας πούμε από την αριστερά και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, η άλλη με μια αντισυστημική λογική που είχαμε σχεδόν 10 χρόνια να την δούμε σε αυτή την ένταση. Πάντοτε υπήρχε υπόκοφη αλλά παρούσα, και τώρα βρίσκεται πάλι σηκωμένη ορθή από τον καναπέ.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο αντισυστημισμός, ή κι αν δεν είναι αυτός, πού βρίσκουμε, πού βλέπουμε τον αντισυστημισμό και ποιο ενδεχομένως από τα κόμματα τον εκφράζει καλύτερα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, το εκφράζει περισσότερο, καθώς να πούμε κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, θα έλεγα το κόμμα της κυρία Χαριστιανού λέει σας είπε ψέματα το σύστημα, ενώ από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα λέει το σύστημα χρειάζεται μια νέα ισορροπία.
0: Ήταν ο κύριος Τσίπρα στο σύστημα. Φαντάζομαι την κυρία Κωνσταντοπούλου ενδεχομένως να βλέπαμε πολύ κοντά εκεί στον αντισυστημισμό, αλλά πάλι δίκιο έχετε, και η κυρία Κωνσταντοπούλου συμμετείχε στο σύστημα.
1: Ναι. Μα ναι, μα δεν είναι τυχαίο ότι το ποσό της κυρίας Κωνσταντοπούλου στις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, μένει να το δούμε, σχεδόν κατακριμνίστηκε, γιατί από εκεί άντλησε, από αυτή την δεξαμενή άντλησε της κυρίας Χαριστιανού. Και μιλώντας με όρους λέξεων, θερμών λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν και απαντώντας το ερώτημά σας για τον περί αντισυστημισμού, είναι βέβαιο ότι έχει η κυρία Χαριστιανού μια ηθική καταγγελία, μια προσπαθεί να προκαλέσει μια κοινωνική πόρτιση, η φωνή των αυτών που βρίσκονται εκτός, παίρνει δύναμη από το πένθος, την αδικία, κινητοποιεί αυτό το παλαιό κίνημα οργής με πολλούς συμβολισμούς. Αντιθέτως, στην άλλη πλευρά έχουμε την επιστροφή ενός έμπειρου παίκτη, με όσα μπορεί κάποιος να του καταμαρτυρήσει σωστά ή καλά. Υπάρχει ένα προηγούμενο κυβερνησιμότητας, πάλι με όσα μπορεί κάποιος να καταμαρτυρήσει, και σίγουρα μπορεί να συσπυρώσει αυτό το λεγόμενο αντιδεξιό μέτωπο, όπως έχουν δείξει και έστω οι δύο ενδεικτικές δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση.
1: Όπως έχουν δείξει και έστω οι δύο ενδεικτικές δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας.
0: Θα σας ευχαριστήσω.

όχι μόνο από τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά από την ικανότητά τους πρώτα απ' όλα να διατηρηθούν στις θέσεις που τους έδωσαν οι πολίτες με την εμφάνισή τους, μιλώ για τα νέα κόμματα, και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, αίσθηση προοπτική στην κοινωνία, τα ζητούμενα, τα πραγματικά ζητούμενα για όλους τους πολίτες. Είναι δεδομένο με τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού ότι έχουμε μία κοινωνική οργή σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Και μια κοινωνική οργή η οποία έχει δύναμη. Και μια αντισυστημική διάθεση η οποία έχει δύναμη. Επίσης είναι δεδομένο πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μέσα σε μια πολύ μεγάλη πίεση, προσπαθώντας να βρει ένα σαφή πολιτικό ρόλο, ένα σαφή πολιτικό στόχο και ένα ισχυρότερο επικοινωνιακό στίγμα μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά και να εκφράσει ξανά αυτό το χώρο με ένα νέο πολιτικό αφήγημα. Πιο όριμο. Μάθαμε από τα λάθη μας και ξαναήρθαμε. Εδώ είμαστε, έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Κυρίαρχη βεβαίως είναι η Νέα Δημοκρατία, με την εικόνα σταθερότητας, με τα όσα συμβαίνουν και τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στις γεωπολιτικές αναταραχές στις οποίες είχαμε η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα που δεδομένα δεν υπάρχει ισχυρή εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Η φθορά όμως υπάρχει. Για την κυβέρνηση. Η φθορά της πολιετούς διακυβέρνησης, η κοινωνική πίεση, τα ζητήματα διαφάνειας δημιουργούν και συνεχίζουν να δημιουργούν ένα πιο ασταθές περιβάλλον. Θα τα βλέπουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Κρατήστε το δεδομένο ότι είμαστε για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδριάννα Ζαρακίλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η τρίμηνη απόδραση για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στις εξόδους των αστικών κέντρων, ξεπέρασαν τους 30.000 αυτοί που ταξιδεύουν με πλοίο από την Αττική. Το σχέδιο για τους συνταξιούχους που εργάζονται παράλληλα αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Πώς θα υπολογίζονται οι αυτόματες συντάξεις, 250.000 οι δικαιούχοι. Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό προκαλούν τα νέα κόμματα. Παλιά και νέα στελέχη της κεντροαριστεράς διαγωνίζονται συγκρατημένα για να κερδίσουν ισοκομματικούς πόντους. Όπλα και άλλα κατήχε παράνομο αστυνομικό, τον συνέλαβαν οι αδιάφθοροι που ερευνούν τις συνδέσεις του με ανθρώπους της νύχτας. Στα αθλητικά κορυφώνεται το Champions League στις 7 το απόγευμα. Η μητέρα των μαχών ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό, είναι Σάββατο 30 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και έρχονται αυτόματες αυξήσεις για 250.000 συνταξιούχους, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Αφορούν όσους εργάζονται και θα έχουν όφελος, συνταξιούχους εργαζόμενους δηλαδή, και θα έχουν όφελος συγκεκριμένοι από 20 έως 85 ευρώ το μήνα. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι δεν μαχε με τη νέα ρύθμιση που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας και Εθνικών Ασφαλίσεων, θα υπολογίζεται αυτόματα το επιπλέον χρόνος που εργάστηκε κάποιος και θα τον αποδίδει στην πενταετία. Δηλαδή η σύνταξη μπορεί να αυξάνεται το μήνα από 20 έως 85 ευρώ για κάθε έτος εργασίας, ανάλογα βέβαια με το ύψος των εισφορών και των αποδοχών. Έτσι. Σήμερα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές όπως όλοι οι εργαζόμενοι, ωστόσο η προσάυξη που προκύπτει από αυτές τις εισφορές ενσωματώνεται στη σύνταξη μόνο μετά την διακοπή της απασχόλησης. Δηλαδή, τηλέμαχε, αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανταπόδοση καθυστερεί για χρόνια, έχουμε τους λεγόμενους επανυπολογισμούς και τα αναδρομικά κάθε φορά, δημιουργώντας βέβαια και ένα κενό μεταξύ των εισφορών και ωφέλους. Ταυτόχρονα η πρακτική αυτή επιβαρύνει και διοικητικά τον ΕΦΚΑ, να τονίσουμε, καθώς χιλιάδες αιτήσεις, ήδη δηλαδή βρίσκονται σε κρεμότητα 40.000 αιτήσεις με επανυπολογισμό, κατατίθενται μαζικά όταν οι συνταξιούχοι αποχωρούν από την εργασία. Στόχος τώρα της νέας ρύθμισης, όπως είπαμε, είναι αφενός μεν η προσάυξη να αποδίδεται σταδιακά και όχι συγκεντρωτικά, επιτρέποντας έτσι στους συνταξιούχους να βλέπουν πιο άμεσα το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η προσβλεψιμότητα του συστήματος, καθώς οι ασφαλισμένοι θα γνωρίζουν πότε και πόσο θα αυξηθεί η σύνταξή τους. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επανυπολογισμό, όπως είπαμε, της σύνταξης ανά πενταετία, άσχετα αν ο συνταξιούχος εργαζόμενος παρετείται από τη δουλειά. Για τους μισθωτούς η προσάυξη, να το θυμίσω εδώ, υπολογίζεται στο 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος εργασίας. Το ποσοστό αυτό, αν και φαινομενικά μικρό, οδηγεί ουσιαστικά σε αυξήσεις σε βάθος χρόνου, ιδίως για όσους έχουν σταθερή απασχόληση και ικανοποιητικές αποδοχές. Να πω εδώ ότι για περίπου για μισθολόγια ως 2.500 μεικτά η αύξηση βγαίνει περίπου στα 80 με 85 ευρώ το μήνα. Τώρα συνταξιούχος με βαρέα και ανθυγιεινά, ο οποίος εργάζεται επιπλέον, η προβλεπόμενη αύξηση μπορεί να φτάνει και τα 150 ευρώ. Είναι μαχαίρι.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, στο αμιγώς πολιτικό πεδίο. Για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη πάμε, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το συνέδριο του Power Game και του Economist, που στέθηκε με απόλυτη επιτυχία. Άφησε χμές για τον Άλεξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για επανεμφάνιση λαϊκιστών που εμφανίζονται με στρατηγική rebranding. Είπα αρκετά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα, να πλέμε μαζί και στους ακροατές.
0: Και καλό τριήμερο, Κώστα, δεν είναι απλά Σαββατοκύριακο. Για όσους δεν δουλεύουν,
2: δηλαδή. Καλό τριήμερο σε όλους. Τι λέμε, και εγώ έχω εκπομπή και δεύτερα το πρωί του Art News, οπότε εύχομαι, μου έχει μείνει το Σαββατοκύριακο, τριήμερο από τους υπόλοιπους.
0: Κώστα μου, και εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Έτσι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη λοιπόν το συνέδριο επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη που οργανώνει ο Economist στην συνεργασία με το powergame.gr στα Χανιά. Ξεκίνησε με το μιλία φυσικό του Κωνσταντίνου Τασούλα του Πρόεδρου Δημοκρατίας και με τη συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Μαριάννα Ματσουκάτο. Να πούμε και δύο κουβέντες για την Κρήτη αφού είναι το αντικείμενο του συνεδρίου. Έβαλε τρεις παράγοντες που αλλάζουν την Κρήτη, τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Κρήτης και Ηπειρωτικής χώρας, το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο και τον αυτοκινητόδρομο, τον ΒΟΑΚ δηλαδή. Όλα αυτά στο πλαίσιο λοιπόν των δημόσιων επενδύσεων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα είπε ότι οι δημόσιες επενδύσεις, αναφερόμενο δηλαδή στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα, ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ποιο πράγμα, στην δεύτερη διακυβέρνηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στη σταθεροποίηση της χώρας και στη νέα φάση ανάπτυξη. Είπε ότι η Ελλάδα για μια δεκαετία αγωνιζόταν υπό ένα καθεστώς εντατικής εποπτείας. Πιστεύω ότι ήταν τα προβλήματα που δεν βγήκαμε νωρίτερα από την κρίση, που δεν υπήρχε πολιτική συνένεση για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Και πράγματι αυτό είπε, έχει αλλάξει και ότι έχουμε εκπληρώσει την κυβέρνηση περισσότερο από τις δεσμεύσεις μας. Μίλησε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, μίλησε για την μείωση ενεργείας, μίλησε για την προετοιμασία της κυβέρνησης για μια τρίτη θητεία. Διευκρίνησε και αυτό, νομίζω, επειδή έχουμε δει και πολλά δημοσίευματα τις τελευταίες μέρες για το τι μπορεί να εξελιχθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε ότι ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας, είπε ότι πρέπει να δημιουργήσουν περιβάλλον για την ανάπτυξη και ανέφερε και αυτό το οποίο είπες για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πειραματιστεί, είπε, με τον λαϊκισμό στο παρελθόν, τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και με το rebranding. Νομίζω αυτό ήταν και μια εχμή για τον λαϊκισμό και για την Μαρία Καστιανού και το δικό της κόμμα. Ο κ. Κωνστάκης αναφέρεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς για τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είπε θα αξιοποιηθεί και στο δημόσιο τομέα, ενώ για τις εκθέσεις του Μάριο Ντράκη και τον Ενρίκο Λέτα για την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ότι θα έπρεπε να υιοθετήσουμε το 100% και των δύο εκθέσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα οποία πρέπει να πετύχει.
0: Πάντως είναι και βαρύ το κλίμα, όχι μόνο βέβαια στην Νέα Δημοκρατία, στην πολιτική σκηνή, για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Νίκου Ταγαρά. Είδαμε, Κώστα, πέραν των όσων είπε ο Πρωθυπουργός για τον Νίκο Ταγαρά, όσα είπαν και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήταν επάνδυμο τα εύσημα που έδωσαν σε αυτόν τον πολιτικό άνδρα, ο οποίος και με τριοπάθεια και επιτυχία στον τομέα που είχε αναλάβει να φέρει σε πέραση. Η απώλειά του είναι μεγάλη.
2: Ακριβώς. Ο Νίκος Ταγαράς, σε ηλικία 70 ετών, σε αμάχη με την επάρατη νόσο, αγωνίστηκε για πολύ καιρό και με μεγάλο απόθεμα ψυχής. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί το 1956, ήταν 70 ετών, στο χιλιομόδι Κορινθίας, πολιτικός μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τοπική αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια, από πρόεδρος κοινότητας μέχρι δήμαρχος, μέχρι νομάρχης στην Κορινθία και συνέχεια βουλευτής του νομού, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, υφυπουργός περιβάλλοντος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έφυγε λοιπόν χθες από την ζωή, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον αποχαιρετά και να λέει ότι η είδηση εκτιμίας μας γεμίζει θλίψη του Νίκου Ταγαρά και να κάνει λόγο για μακρόχρονη δημόσια παρουσία και παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι προσωπικά χάνω ένα σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή.
0: Κώστας Παπαγλιμίτζος, ευχαριστούμε, Κώστα μου. Τώρα, είχαμε νέες στιγμές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αιτιάσεις για στήριξη από συμφέροντα, μέσα ενημέρωσης. Στην Ελλάδα τώρα εκφράζουν ικανοποίηση για την εικόνα των δημοσκοπήσεων, αναμένοντας καλύτερες επιδόσεις στη συνέχεια στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα κινούνται πάντως στην κέντρο αριστερά και το επόμενο διάστημα θα είναι άκρως ενδιαφέρον. Πάμε να πούμε περισσότερα για όσα συμβαίνουν σε αυτό το χώρο, τον πολιτικό χώρο, μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είναι φυσικό, η επισημοποίηση της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει αλλοσυντωτές αντιδράσεις. Αφενός το ΠΑΣΟΚ που έχει μπει έτσι σε έναν πολύ υψηλό τόνο αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και την Ελλάς, έως τα όσα θα συμβούν μέσα στην εβδομάδα τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπαμε, έχει από τη μία το ένα μάτι στραμμένο στην κυβέρνηση, αλλά το άλλο στραμμένο στον κύριο Τσίπρα, αλλά και στις δημοσκοπήσεις. Περιμένει να δει και αυτές που θα έρθουν αυτή την εβδομάδα, να δει αν εκπαριθυρώνεται ή όχι από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως είναι φυσιολογικό, αυτό δημιουργεί και μία ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, υπάρχουν και στελέχοι που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, είναι η άβρα του πρώτου διαστήματος, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν ιδρύεται ένα νέο φορέας. Πάντως την Τετάρτη θα έχει ενδιαφέρον η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του πολιτικού συμβολίου, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να προχωρήσει ακόμα και στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνηση, αλλά και θα χαρακτεί νομίζω μια καινούργια γραμμή για τον κύριο Τσίπρα και πώς αντιμετωπίζετε το νέο του κόμμα. Αλλά όπως είπαμε, η εβδομάδα αυτή θα έχει εξελίξεις, ξεκινώντας από τη Νέα Αριστερά που αναμένεται παρετήσεις από 5 έως 7 βουλευτών, ανεξαρτητοποιήσεις για να κρυπολογούμε. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό. Οι 5 έως 7 βουλευτές κοιτούν προς τον κύριο Τσίπρα, μεταξύ αυτών ο κύριος Χαρίτσης, κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Ηλιόπουλος, γνωστά πρόσωπα και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης του κύριου Τσίπρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι έχει ανάψει και πράσινο φως από την ομαλία για να πάνε. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε το άλλο Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί είναι οριακά τα πράγματα. Είναι δύο μπλοκ. Το ένα που λέει ότι πρέπει το κόμμα να είναι από εδώ και στο εξής σχετικά ενεργό και να διαχειριστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και υπάρχει και η πλευρά του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου που λένε ότι πάση θυσία πρέπει να κρατηθεί η σημαία του κόμματος και με κάποιες συμμαχίες με τον κύριο Κοντζιά, τον κύριο Κοντονή ή την κυρία Κατσέλη το κόμμα να κατέβει στις εκλογές. Θα έχουμε εξέλιξη δηλαδή Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην εβδομάδα, και όπως είπα, περιμένουμε και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα, κατά γενική ομολογία, δεν ήταν η καλύτερη στον τρόπο που λειτουργήσε η Χαρλάου Τρικούπη στο εναρκτήριο λάκτισμα του κόμματος Τσίπρα.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ευχαριστούμε τον εκδότη της εφημερίδας στο Καρφί. Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως ακούσατε, έχει προκαλέσει η έλευση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός αντίπαλος, αντίπαλος της αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο, και οπωσδήποτε κρίνεται για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που έχει κάνει. Δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.
4: Ευτυχώς που δεν το πεά με λάς με λιγαλάς, γιατί ικανό τον είχα τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς παραπέμπει σε κάτι το οποίο θέλει, αναφέρεται σε μια ιστορική αναφορά της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι να τα λέω αυτά, για να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους, γιατί υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές. Αλλά παράλληλα παίρνει και ένα όνομα που σου λέει μπας και τσιμπήσουμε και ένα γενικός. Ελλάς είναι, πετάει και ένα πατριωτικό μέσα, πώς το λέει, νέος πατριωτισμός, κάπως έτσι το λέει. Που και αυτό, με συγχωρείτε, είναι λάθος. Δεν υπάρχει παλιός και ένας. Ο πατριωτισμός είναι ένας συγκεκριμένος, ο οποίος διαμορφώνεται στις εξελίξεις των καιρών. Σίγουρα ο κύριος Τσίπρας όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας πολιτικός αντίπαλος, ένας αντίπαλος της αριστεράς που κυβέρνησε τον τόπο, και οπωσδήποτε κρίνεται και για αυτά που λέει, αλλά και για αυτά που έχει κάνει. Και εγώ πιστεύω έχει περισσότερα χαρακτηριστικά θυμικού. Εκφράζει, κυρία Καριστιανού, ή θέλει να εκφράσει, μια οργή, είναι μάνα ενός θύματος. Οπότε μια οργή, η οποία οργή μπορεί να ξεκινάει από τη μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη, άρα και η ίδια θύμα, αλλά μπορεί να πηγαίνει σε πολλές κατηγορίες που ενδεχομένως έχουν.
5: Πάντως οι αναφορές της, κάποιες από τις αναφορές που έχουμε ακούσει, πηγαίνουν πιο προς τα δεξιά της, ναι, δεξιάς.
4: Αυτό, να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται λίγο μπερδεμένο.
5: Κάποιες πρώτες τουλάχιστον.
4: Μου φαίνεται, γιατί ξέρετε και η δεξιά, εγώ είμαι δεξιός πολιτικός, και η δεξιά έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι. Το να πετάς δύο-τρία πράγματα από εδώ και μετά
5: έχει
4: να λες κάτι άλλο.
5: Έχει αντιπολιτικό λόγο, κύριε Καριστιανού.
4: Κατά την εκτίμηση μου, μέχρι στιγμής εκφράζει ένα αμάγαλμα διαφόρων θεμάτων που μπορεί άλλα να παραπέμπουν στη δεξιά, άλλα να παραπέμπουν στην αριστερά.
0: Ο κύριος Πλεύρης μίλησε και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά και Καραμανλή, και τη στάση τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν υπονομεύει το κυβερνό κόμμα, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο πως έχει κάνει μία άλλη επιλογή και είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμανλής υπονομεύει τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμανλής, που έχει διατελέσει και σε δύσκολη περίοδο πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς έχει έντονα το στίγμα του στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μια κριτική όταν θεωρεί ότι πρέπει να την ασκήσει. Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια μεγάλη ελευθερία να ασκήσουν κριτική. Προφανώς αυτή η κριτική τους κρίνεται. Πρώτα απ' όλα, εκτιμώ, χωρίς να γνωρίζω πληροφόρηση, την εκτίμηση μου ότι δεν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Αν όμως υπάρξει κόμμα Σαμαρά, προφανώς μία κίνηση ενός πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχουν κάποια κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή
5: δεξιότερα. Σίγουρα θα έχει καυτωτικά χαρακτηριστικά πάντως.
4: Θα έχει κάποια άλλα. Αλλά εγώ,
6: θα σας κοστίσει την αυτοδυναμία όμως άμα γίνει αυτό.
4: Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, όπως σας είπα πριν, με βάση την κυβέρνησή μας. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να πετύχει, όπως και το 23, που πάλι η κουβέντα ήταν, ήσασταν μακριά. Και να σας πω κάτι, τώρα διαμορφώνεται απόλυτα το πολιτικό σκηνικό.
0: Ας είμαστε αυτοπιθαρχημένοι στο ΠΑΣΟΚ και στην ΕΛΑΣ. Σημείωσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός και μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο ίδιος, ερωτηθεί σχετικά, είπε πως θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, τουλάχιστον προσωρινά, ενώ ζήτησε την πρόσληψη των συμβασιούχων του δημοσίου με παράλληλη κατάργηση του νόμου Βορύδη.
7: Έχει σημειωθεί και έχει αποδειχθεί ότι όποιος έκανε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, όπως τις έκανε το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς τις πλήρωσε. Και δεν τις πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, τις πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν συμφωνώ με ακραίες τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν σε αυτόν τον χώρο, ανάμεσα δηλαδή στον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Για πολλούς και ευνόητους λόγους, δεν θα τους εξηγήσω τώρα, ας είμαστε λίγο αυτοπιθαρχημένοι όλοι στο τι λέμε.
0: Θα καταργήσετε μεγάλο μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όταν
0: πρέπει.
7: Έχει, θα σας πω, όταν έχει η οικονομία τόσα υπερκέρδη, ναι. με την έννοια των πλεονασμάτων δηλαδή, μιλάμε για θηριώδη πλεονάσματα. Γιατί για μία περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί και το κράτος να πει ότι θα μειώσω τον φόρο ένα ποσοστό και θα μειώσω και τον ΦΠΑ. Πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος Βορύδη και να δοθεί η δυνατότητα μέσα από μοριοδότηση οι άνθρωποι αυτοί να πάψουν να είναι όμοιροι της οποιασδήποτε κυβέρνησης. Ο Τσίπας κρίθηκε το 19 και για τα λάθη του και βεβαίως πλήρωσε και μια μαύρη προπαγάνδα που προσπάθησε όλα να τα χρεώσει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
0: Στο Μέγκα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, από το ΠΑΣΟΚ το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Θόδωρος Μαργαρίτης και από την Ελλάς η Ιωάννα Λαλιώτου.
4: Θυμάμαι το 2019, δεν θέλω να κάνω σύγκριση με τον Τσίπρα, θα πω. Είχαμε 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ και τώρα έχουμε 270 δις. Το χρέος μας πέσει στο 130%. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την οικονομία της χώρας και εσείς. Αλλοντίνωση.
5: Δηλαδή, αυτό που πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει, θέλετε να μου πείτε εσείς ότι σκέφτεται αυτό που μου λέτε.
4: Όχι, σκέφτεται ότι του έρχεται ή έπαιρνε 650 ευρώ και τώρα παίρνει τουλάχιστον κατά το μισθό πάνω από 1100 ευρώ.
5: Για αυτή είναι η πράγματα. Και το ενίκιο έχει 800 ευρώ.
4: Προσέξτε. Υπάρχει το πρόβλημα της πίεσης ακρίβειας. Η πολύ εύκολη απάντηση που θα μπορούσα να σας δώσω είναι ναι, αυξήθηκε πράγματι ισορρευτικά ο πληθωρισμός κοντά στο 20%, αλλά τα εισοδήματα αυξήθηκαν 40%. Θα μπορούσα να σας πω, όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Φανταστείτε να υπήρχε στην Ελλάδα μια οικονομική πολιτική όπως του κυρίου Τσίπρα τότε, που αφαιρούσε
5: εισοδήματα. Όχι, εγώ άλλο σας ρώτησα, θέλω να μου πείτε.
4: Όχι, όλα είναι συγκρίσιμα. Όλα είναι συγκρίσιμα, δεν είναι το έτσι. Γιατί εγώ άκουγα το 2015 ότι θα πάρουμε δύο μισθούς παραπάνω.
8: Πρέπει να τις παίρνεις υπόψη στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει εμβολία. Δηλαδή, να τις εξορκίζεις.
5: Λίγο τις εξορκίζετε.
6: Τον κύριο Δοδονή, πείτε το.
8: Όχι, εγώ δεν τις εξορκίζω. Τις παρακολουθώ και τις μελετάω. Κοιτάξτε τώρα, τα πράγματα έχουν μία σειρά. Η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα μέχρι στιγμής έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Εγώ μας έχω και μία απορία, διότι από τις πρώτες δηλώσεις του νέου κόμματος, άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, θα με ενδιαφέρει και από τις κυρίες Λαγιώτη γιατί είναι ιστορικός, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Και ιστορικά τα ρεύματα της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και τα πολιτικά κόμματα που τα εκπροσωπούν.
6: Την διέψευσε ο κύριος Νιχούδης που είπε ότι είναι.
8: Με ενδιαφέρει το κάθε στέλεχος να ακούει τι λέει. Διότι, κοιτάξτε, η θεωρία ότι δεν είναι όμορος χώρος έχει δύο προβλήματα. Μία ιδεολογική αστάθεια, διότι τι στο καλό δηλαδή, πώς γίνεται τα ρεύματα τα οποία έχουν καταγωγή το σοσιαλισμό να μην είναι όμορα. Και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι μία, και αυτό είναι η επιτουσίας κριτική μου, μία ορισμένη αλαζονία στο νέο κόμμα. Διότι πάλι άκουσα το ίδιο την κυρία Κουφονικολάκου, και εδώ με ενδιαφέρει η άποψη κυρία Λαγιώτου, ότι θέλουν να είναι και αυτοδύναμοι.
9: Ο νέος πολιτικός φορέας, η συμπαράταξη, εστιάζει στις ανάγκες από τα κάτω, από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό ακούγεται ως ένα σύνθημα, αλλά τουλάχιστον εμένα με αγγίζει πάρα πολύ προσωπικά, διότι προέρχομαι από την κοινωνία και όχι από τους πολιτικούς.
5: Αυτό το δίκτυο όμως που είπατε, πώς τον αλλάζατε εσείς?
9: Φυσικά και πρέπει να αλλάξει αυτό με συγκεκριμένες πολιτικές και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για αυτά τα ζητήματα.
0: Νέα παρέμβαση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από το State Department. Η Ουάσιγκτον καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κινηθεί ώστε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη να επιστρέψει στη φυλακή. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχοί φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για μία ακόμη ευθεία παρέμβαση στο State Department. Έχει συμβεί κατά το παρελθόν πολλές φορές αυτό. Σε βαθμό που δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά στη διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θεσμικό κομμάτι. Το δεύτερο, το ποινικό κομμάτι, αφορά τον Αλέξανδρο Γετόπουλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την πολυετή του δράση σε πολλές φορές ισόβια. Έχει εκτίσει ποινή από το 2002 έως σήμερα 25 ετών και αποφυλακίστηκε πρόσφατα με όρους και τώρα ζει στο σπίτι στο οποίο ζούσε στην περιοχή του Βύρωνα. Σύμφωνα με το State Department, υπάρχει μια βαθιά απογοήτευση στην αμερικάνικη κοινή γνώμη από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει, όπως λέει, τον Γιωτόπουλο. Ζητεί από την κυβέρνηση να ενεργήσει ώστε αυτός ο άνθρωπος να επιστρέψει στη φυλακή, καθώς δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του. Είναι 82 ετών και κανονικά θα πρέπει να αποφυλακιστεί σε 2 χρόνια, δηλαδή το 2028-2029, ενώ αναφέρει ότι στη διάρκεια της 27 ετούς τουλάχιστον ηγεσίας του 17 Νοέμβρη ήταν υπεύθυνος για δολοφονίες 4 Αμερικανών αξιωματούχων, του Ρίτσαρντ Γουέλς το 1975, του Τζορτζ Σάντες το 1983, του Νορντίν, του Γουίλιαμ Νορντίν το 1988 και του Ρόναλντ Σίνερ το 1991. Να πω, Τηλέμαχε, ότι αυτές οι δολοφονίες, περισσότερες από αυτές, όπως του Γουέλς, είναι εξιχνίαστη. Ο άλλος, ο Στιουαρτ, το 1991, ήταν ένας χαμηλόπαθμος αξιωματικός, τον οποίο είναι άγνωστο γιατί λόγω τον έχουν σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, τον 91, καθώς ήταν υπεύθυνος κηλικίου στην Αμερικάνικη βάση. Δεν είχε καμία σχέση, καμία αναφορά με όσα έλεγαν στις προκηρύξεις τους τρομοκράτες περί συμμετοχής του στον κόλπο, τουλάχιστον αυτά έλεγε και η κόρη του. Σε κάθε περίπτωση, 5 Ιουνίου, εντός στην αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα μάλλον, θα αποφασίσει ο Άρης Πάγος για το αν θα επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή ή όχι.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται, αναμένεται τουλάχιστον, και οι υπόλοιποι, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Θα συνδεθούμε με τη δικαστική μας συντάκτρια, Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
11: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη ημέρα. Συνεχίζονται μάλλον, συγγνώμη, για δεύτερη μέρα οι απολογίες των συλληφθέντων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ χθες, απολογήθηκαν συνολικά 12 άτομα και αφέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς. Να σου πω ότι τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, και χρηματικές εγγυήσεις 5 και 10.000 ευρώ σε ορισμένους εξ αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν στις απολογίες τους και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οποιαδήποτε έκνομη πράξη. Να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τους υπόλοιπους 10. Ανάμεσά τους βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και 2 λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται διευθυντικός ρόλος στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Κατά πληροφορίες και οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αρνούνται την τέληση οποιονδήποτε αξιόπινων πράξεων και υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά, αν η αστυνομία γνώριζε καλύτερα την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, ότι δεν θα βρίσκονταν στη θέση που βρίσκονται.
0: Ευχαριστούμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιού, για όσα μας είπε. Τώρα, με το κωδικό όνομα επιχείρηση Θερισμός, η ΔΑΟΕ, το λεγόμενο ελληνικό FBI αποκαλύπτει και χτυπά το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Μια ανάλυση έχει έρθει στην επιφάνεια από την δράση του ελληνικού FBI και κυρίως της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων που αφορούν οικονομικές ατασταλίες. Μιλάμε για βεβαίως για την επιχείρηση Θερισμός, όπως ανέφερες και εσύ. Και πρόκειται για μια ανάλυση που αφορά τις 5 εγκληματικές οργανώσεις, όχι τις μεμονωμένες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει σε αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο, αλλά τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούσαν με δομημένη δράση, οι οποίες είχαν ιεραρχική δομή και καταλαβαίνει κανείς πως δεν αφορά ενδεχομένως μεμονωμένους αγρότες ή κτηνοτρόφους. Μιλάμε για τις 5 οργανώσεις οι οποίες έχουν εξαρθρωθεί τους τελευταίους 6 μήνες από την Κρήτη μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα και από τη δράση των κυκλωμάτων η οποία ξεκινά από το 2018 διαπιστώνεται και η διαχρονικότητα του προβλήματος. Αυτό υπογραμμίζεται στη σχετική ανάλυση. Μέχρι στιγμής έχουν κατηγορηθεί 1151 άτομα σε αυτές τις 5 μεγάλες υποθέσεις. 90 κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 17 έχουν προφυλακιστεί. Αυτό που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής μόνο από τις δράσεις από αυτής της οργάνωσης έχει διαπιστωθεί πως 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις έχουν κάνει φτερά και ακόμα υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη διαβεβαίωση δίνουν όλοι οι αξιωματικοί που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση και με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο τρόπος δράσης, να πούμε πάντως πως είναι συγκεκριμένος και έχει γίνει γνωστός μέσα σε αυτούς τους μήνες. Μιλάμε για τις αδήλωτες εκτάσεις, τις ορφανές εντός εισαγωγικών, που έπεσαν στα χέρια αυτών, τις έγραψαν στα ε9 τα δικών τους, των συγγενών τους, των συνεργατών τους και αφού πήραν τις επιδοτήσεις έπειτα προχωρούσαν στις διαγραφές με σκοπό να καλύψουν και τα έχνη τους. Βεβαίως υπάρχει και το κομμάτι με τα κοπάδια, με τα ζωικό κεφάλαιο που και εκεί διαπιστώθηκε πως μέσα από εκεί περνάει η δράση αυτών των οργανώσεων, αλλά μέσα από αυτή την ανάλυση προκύπτει και ένα κάτι που έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση στους αξιωματικούς και αφορά τα εικονικά τιμολόγια και τις πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων για να εμφανίζουν ότι έχουν ψευδή αγροτική δραστηριότητα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε στην πλειοψηφία τους δεν είναι αγρότες όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά, έχουν παραγγελθεί μάλλον 70 έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτές τις υποθέσεις από το 2010. Κάτι που δείχνει και την διαχρονικότητα αυτής της προσπάθειας προκειμένου αυτές οι οργανώσεις να εξαλειφθούν πλήρως. Το βασικό συμπέρασμα βεβαίως είναι ότι πίσω από αυτή την υπόθεση υπάρχουν και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα με πολυετή δράση και διακριτούς ρόλους και μεγάλη επιχειρησιακή οργάνωση Τηλέμαχη.
0: Σπυρό, να δούμε και το άλλο τώρα. Δεν είναι το FBI αυτό που προχώρησε στη σύλληψη του αστυνομικού, είναι ενεργεία αστυνομικού, ο οποίος ερευνάται από τους συναδέλφους του. Αφορά, είναι η υπηρεσία των ιστορικών υποθέσεων που έδρασε, αφού όμως το εντοπίστηκε από την ομάδα Δίας. Έτσι, ο συγκεκριμένος αστυνομικός οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες, είχε και ένα ολόκληρο πλωστάσιο μαζί του, έτσι δεν είναι?
12: Αυτό ακριβώς Τηλέμαχε, την Πέμπτη το βράδυ ήταν όταν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον συνάδελφό τους, ο οποίος κινούνταν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με μια μοτοσυκλέτα η οποία δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας. Έκαναν σήμα για να γίνει ο έλεγχος και εκεί διαπιστώθηκε πως πρόκειται για έναν ενεργή αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να υπηρετεί στην διεύθυνση μεταγωγών και στην κατοχή του βρήκανε 2 πιστόλια, 262 φυσίγια, 2 μαχαίρια και ένα σπρέι πιπεριού, αλλά και 8.000 ευρώ σε μετρητά. Βεβαίως, απευθείας η υπόθεση μεταβιβάστηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς εξετάζει αφενός την νομιμότητα κατοχής των όπλων και των χρημάτων, πράγμα που φαντάζει λιγάκι δύσκολο, αλλά και τις επαφές και τη δραστηριότητα του αστυνομικού το τελευταίο διάστημα. Πηγές αναφέρουν από την αστυνομία πως ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση του εν λόγω αστυνομικού με κύκλωμα εκβιαστών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι επίσημο, καθότι τρέχει έρευνα από τις εσωτερικές υποθέσεις. Οι αδιάφθοροι, ξέρεις, σε αυτά δεν σηκώνουν κουβέντα, δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους. Μέσα στις επόμενες ώρες σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις από την έρευνα που πραγματοποιούν.
0: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη στέλνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη στρατιωτική ισχύ και τα απαραίτητα αποθέματα οπλισμού για να επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, σημειώνει την ίδια ώρα ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Για τις διεθνείς ειδήσεις μαζί μας, η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να δούμε την εικόνα πώς είναι ως αυτή την ώρα. Θολό παραμένει το τοπίο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με το διπλωματικό θρίλερ να συνεχίζεται και ολόκληρο τον πλανήτη να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εγκρίνει ακόμα το μνημόνιο για την κατάπαυση του πυρός για τις 60 ημέρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως θα πει το ναι μόνο αν το Ιράν αποδεχθεί τους τρεις βασικούς όρους που αφορούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και τη μεταφορά του ουρανίου εκτός Ιρανικού εδάφους. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, έκανε λόγο για την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και των περιφερειακών εντάσσεων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ, τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει αποδείξει σταθερά την προσήλωσή της στον διάλογο, καλώντας την άλλη πλευρά να ακολουθήσει την ίδια πολιτική, επιδεικνύοντας πραγματική πολιτική βούληση και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Τώρα, σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζεθ, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν πλήρως έτοιμες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας στην Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά στρατηγικά αποθέματα και τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Είμαστε απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, ανέφερε ειδικότερα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Και έχουμε και ένα μήνυμα από το Λευκό Οίκο, ότι ο Τραμπ θα υπογράψει το σύμφωνο με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ. Ειδικότερα ο Τραμπ μίλησε με το επιτελείο του για το πλαίσιο επέκτασης της εκεχηρίας. Είναι δηλαδή οι όροι που θέτει η πλευρά του Τραμπ, και η Τεχεράνη απορρίπτει, όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τις αμερικανικές αιτιάσεις. Ας πούμε και δύο λόγια για την εκεχηρία στο Λίβανο που παραπέει, καθώς η Χεσμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ και ανακοίνωσε ειδικότερα πως εκτόξευσε τις ρουκέτες προς την βόρεια Ισραηλινή πόλη Σμόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και την χερσαία επίθεσή του στο Λίβανο. Το φιλοϊρανικό λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον της πόλης για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τον Ισραηλινό εχθρό. Και ας πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο ότι προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Ο 46χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να έχει γεννηθεί στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έχει ζήσει στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό του, ενώ τώρα ζει στο Μόναχο στην Γερμανία, δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν. Παράλληλα, οι αρχές θεωρούν ότι τοποθέτησε κρυφή συσκευή παρακολούθησης, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο, με δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εργαστεί ως οικοδόμος, αργότερα μετανάστευσε στην Γερμανία και διέμενε κοντά στο Μόναχο. Και να κλείσουμε τέλος με τα σκάνδαλα που πλήττουν την πλευρά του Πέδρο Σάνθ. Μιλάμε για δικαστικές έρευνες. Υπάρχει ένας πολιτικός καύσωνας στην Ισπανία που απειλεί να κάψει τον Σάντσεφ. Η έφοδος τώρα της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία των σοσιαλιστών, η σοβαρή υπόθεση Ταπατέρο, οι υποθέσεις που αγγίζουν στενούς συνεργάτες και συγγενείς του Πρωθυπουργού και η πίεση για πρόεδρες εκλογές είναι αυτές που φτιάχνουν αυτό το σκηνικό στην Ισπανική κυβέρνηση, και η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη για έρευνα διαφθοράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός Θαπατέρο ερευνάται δε για πιθανή κατάχρηση πολιτικής επιρροής για την εξασφάλιση κρατικής διάσωσης αεροπορικής εταιρείας. Η σύζυγος και ο αδελφός του Σάντσεφ αντιμετωπίζουν επίσης δικαστικές έρευνες για αθέμητη επιρροή και κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Τώρα, πρόσφατες εκλογικές ήττες και ανησυχίες συμμάχων αποδυναμώνουν, όπως αντιλαμβανόμαστε, την πολιτική θέση του Σάντσεφ.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Πάμε να δούμε τώρα Πώς ακτινογραφεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως ο διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, μια εβδομάδα πέρασε από τότε που τα ξαναείπαμε, στασιμότητα. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει να λέμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Πολλές φορές έχουμε πει ότι συμφώνησαν και δεν συμφώνησαν τελικά. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς, αλλά. Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα να κυλά?
14: Μια εβδομάδα αφότου μιλήσαμε και τρεις μήνες αφότου άρχισε αυτή η σύγκρουση, υπενθυμίζω κύριε Σαντορινέ. 28 Φεβρουαρίου είχαμε την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Για να έχουμε λίγο και την αίσθηση του χρόνου. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι τα βήματα γίνονται. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι το λένε και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί παλιότερα. Ο ένας διέψευδε τον άλλον ως προς την πρόοδο που γινόταν. Τώρα και οι δύο λένε ότι υπάρχει πρόοδος, ότι γίνονται βήματα. Το λένε και οι Πακιστανοί που κάνουν τη βασική διαμεσολάβηση.
0: Γι' αυτό πέφτει και η τιμή, η διεθνή τιμή, έτσι, όχι η χώρια βέβαια.
14: Έτσι είναι.
0: Και
14: οι διαφοροποίησεις τους τώρα είναι ως προς τις διατυπώσεις που λέει ο ένας ότι θα έχει. Ό,τι θα υπάρχει μέσα στη διατύπωση σε σχέση με τον άλλον. Κοιτάξτε, εδώ πέρα γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί μια εσωτερική ισορροπία στην καταρχήν αυτή η συμφωνία που θα υπάρξει, το μνημόνιο κατανόησης όπως λέγεται. Διότι πρέπει και οι δύο πλευρές να βλέπουν κάποια αιτήματά τους να αποτυπώνονται και ταυτόχρονα να μην φαίνονται ότι έχουν χάσει. Το να βρεθεί αυτή η εσωτερική ισορροπία δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι το ποτήρι είναι περισσότερο μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Δηλαδή ότι πράγματι υπάρχει μια πρόοδος, αλλά το κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει πολιτικά διαχειρίσιμη μια τέτοια συμφωνία, αυτό εξαρτάται φυσικά και από την πολιτική βούληση των δύο πλευρών. Ναι. Επιπλέον να προσθέσω εδώ κύριε Σαντορενέ, ότι έχουμε και μια δυσκολία στο σύστημα ελλείψης αποφάσεων στο Ιράν. Δηλαδή έχουμε έναν ηγέτη απομακρυσμένο από όλους τους υπολείπους, σε μια κρυφή τοποθεσία, που δεν ξέρουν παρά ελάχιστα άτομα που είναι αυτή η τοποθεσία, ο οποίος δεν επικοινωνεί με ηλεκτρονική επικοινωνία για να μην εντοπιστεί, κυρίως από τους Ισραηλινούς, και πηγαίνουν ορισμένοι αγγελιοφόροι ελάχιστοι, οι οποίοι του πάνε γραπτά μηνύματα, στέλνει αυτούς γραπτά μηνύματα, πάνε προφορικά. Αυτό δυσκολεύει και πάρα πολύ τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή μπορεί αυτός να απαντά σε θέματα διαπραγμάτευσης προκαιρού.
0: Ναι, παρεμβαίνει και φρουρείται σε επανάσταση ενίοτε. Αυτοί έχουν λόγο στις διαπραγματεύσεις?
14: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουν, κύριε Σαντορινέ. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτούς είναι αυτοί που δεν θέλουν κιόλας την διαπραγμάτευση και ούτε πολύ περισσότερο τον συμβιβασμό. Θεωρούν ότι πρέπει να κρατηθεί απόλυτη στάση. Οπότε σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε αντίπαλα κέντρα εξουσίας, αλλά πιο σκληροπυρηνικά, άλλα λιγότερο, και έναν ανώτατο ηγέτη ο οποίος θα έπρεπε να λύσει αυτές τις ισορροπίες, απομακρυσμένο από όλους αυτούς. Αυτό δημιουργεί μία δυσκολία. Τώρα, θέλω να σας πω το εξής. Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πω κάτι παραπάνω, ότι αυτή η ιστορία θα ξεπεράσει τις 4 Ιουλίου, οπότε γιορτάζεται η επέτειος των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Επομένως, ή θα υπάρξει μια συμφωνία μέχρι τότε, μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα, όχι θα πλησιάσουμε τότε, ή ο Τραμπ, εάν θεωρήσει ότι δεν του δίνουν κάτι πολιτικά διαχειρίσιμο, θα διατάξει έντονες, συστηματικές και πολυήμερες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οπότε μετά θα πει ότι εμείς μέχρι τώρα είχαμε χτυπήσει το 70% των στόχων μας, είχαμε πετύχει. Τώρα με τις νέα χτυπήματα πετύχαμε το 90%. Έχουμε πάει τους Ιρανούς πίσω, στρατιωτικά, πυρηνικά κλπ. Επομένως, εμείς νικήσαμε και αποχωρούμε. Δηλαδή μπορεί να προκηρύξει και μόνος του μία νίκη. Αλλά όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι εκκρεμή την ώρα που θα γιορτάζεται και με το χολιγουντιανό τρόπο με το οποίο θέλει ο Τραμπ να το γιορτάσει τα 250 χρόνια
0: ανεξαρτησίας. Τα δύο καυτά σημεία είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τα στενά του Ορμούζ, έτσι. Αυτά τα δύο είναι κυρίως τα πιο σημαντικά.
14: Είναι τα βασικά και κυρίως εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση είναι για τα ανταλλάγματα που θα βοηθούν για αυτά.
0: Μάλιστα.
14: Δηλαδή, ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει σε αμερικανικές και δυτικές τράπεζες, άρση των κυρώσεων, των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε βάρος του Ιράν, θα γίνουν όλα μαζί αυτά. Θα έρθουν τμηματικά κάποιες, θα υπάρχουν κάποιοι οδοδείκτες, δηλαδή κάνεις το ένα, απελευθερώνω αυτά τα κεφάλαια ή αίρω αυτές τις κυρώσεις. Πιστεύω ότι η βασική συζήτηση είναι αυτή. Και βεβαίως, το ξανατονίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι το μείζον, δεν μπορεί να υπάρχει έστω και αυτή τη μία σελίδα συμφωνία χωρίς μια αναφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τα στενά του ορμού πιστεύω θα είναι το πρώτο που θα λυθεί. Για να φανεί ότι. Γιατί και τους δύο τους συμφέρει, για διαφορετικούς λόγους. Άρα δεν μπορεί να μιλάει κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή την κατεύθυνση που θα πάρει, έστω και αν μετά αυτή η καταρχήν συμφωνία παραπέμπει σε διαπραγματεύσεις που μπορεί να κρατήσουν δύο μήνες και παραπάνω για τις πολλές δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες που έχει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Τσίκα, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
14: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 38χρονο που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του το βράδυ της Παρασκευής μέσα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Η συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, Κατερίνα Νικολάου, είναι μαζί μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλησπέρα σα. Είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Φιλίππου στον Εύωσμο, όπου ένα 67χρονο, υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες, βρέθηκε αιμόδυρτος και χωρίς αισθήσεις. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα από διαδοσιαστικές διαδικασίες να τον επαναφέρει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ωστόσο, ο άνδρας σήμερα τα ξημερώματα εξέπνευσε. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από την αστυνομία αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν με έναν 38χρονο στο διαμέρισμα και σύμφωνα με το όσο υποστήριξε ο 38χρονος, έκαναν χρήση ναρκωτικών. Οι δύο άνδρες είναι και οι δύο ομογενείς Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια. Παλιότερα, μάλιστα, ο νεαρότερος, ο 38χρονος, είχε και σχέση με την κόρη του 67χρονου, αλλά πριν από 8 χρόνια, αυτό όχι τώρα. Αχα. Δεν είναι δηλαδή πεθερός το επίσημο, όπως έχει υποθεί και αυτό. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι γνωρίζονταν, όπως επίσης γνωρίζονταν και με τις αρχές αμφότεροι, και για περιπτώσεις ναρκωτικών, αλλά και για παραβιάσεις του τελωνιακού κώδικα. Κοινώς για ελαφριά τσιγάρα ή αλκοόλ, δεν ξέρουμε ακόμα συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν οι δύο του στο διαμέρισμα και φαίνεται να έκανε χρήση κάναβης. Κάποια στιγμή καλύπτεται κάποιο τον βρίσκει τον 67χρονο αιμόφυρτο. Τώρα, το ένα σενάριο λέει σύμφωνα με κάποιους ότι τον χτύπησε ο 38χρονο στον 67χρονο διότι ενεπλάκησαν και διάφορες διαφορές δικές του. Το άλλο το σενάριο και η απολογία του φερόμενου ως δράστη λέει ότι έπεσε ανέστητος εξαιτίας της χρήσης των ναρκωτικών. Τον χτύπησα για να τον συνεφέρω, ας πούμε, ή χτύπησε σε κάποιο έπιπλο. Ακόμα όλα διερευνούνται, θα δώσει περισσότερες απαντήσεις και η ιατροδικαστική εξέταση τηλέμαχε. Πάντως το θέμα είναι ότι πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 38χρονος και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες τα νεότερα.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου από τον Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Σε θέμα που συνέδεται τον αθλητισμό μέσω του μπάσκετ με την προσωπική εξέλιξη και τη σύγχρονη εποχή, κλήθηκαν να εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για το μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας, Ισμήνη Χαραλαμποπούλου. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
16: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Είχε πραγματοποιήσει σήμερα και η πρέμιερ των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Το θέμα αφορούσε με αφορμή στην ουσία τον αθλητισμό στην εκπλήρωση των ονείρων, δεν έκρυβε παγίδες. Απαιτητικό ωστόσο χαρακτηρίστηκε από τους εκπαιδευτικούς και από τους υποψηφίους, χωρίς να υπάρχουν ασάφειες ή κάτι που δεν είχαν διδαχτεί. Τώρα όλοι οι υποψήφοι και από τα Γενικά Λύκεια και από τα ΕΠΑΛ είναι με το βλέμμα στραμμένο στην εβδομάδα που ξεκινάει, καθώς είναι η εβδομάδα με τα μαθήματα κλειδιά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε. Είναι τα μαθήματα που έχουν αυξημένου οι τελευταίες βαρύτητες και στην ουσία καθορίζουν και την εισαγωγή των περίπου 100.000 υποψηφίων στα πανεπιστήμια, καθώς οι θέσεις που έχουν δοθεί, οι 68.888, όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, θα κριθούν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αν την πιάσουν οι υποψήφοι. Μία γενικότερη συμβουλή, όπως μας λέει ο πρόεδρος Φέγιαντζ Βαθεδάκης στα παραπολιτικά, είναι να ξεκινήσουν από τα ευκολότερα θέματα και να πάνε στα δυσκολότερα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι συμβουλή για την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων, γιατί σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν κάποιο θέμα, συχνά οι υποψήφοι αγχώνονται και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Επίσης, ο κ. Βαρχεδάκης συστήνει στους υποψηφίους να είναι προσεκτικοί και να εκμεταλλευτούν το χρόνο που τους δίνεται, καθώς κανένας δεν τους κυνηγάει. Συχνά βλέπουμε οι υποψηφίους να φεύγουν πολύ νωρίτερα από το τέλος της εξέτασης, και αυτό οι εκπαιδευτικοί δεν το θεωρούν σωστό. Αντίθετα, λένε ότι να εκμεταλλευτούν το τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο μισάωρο, στα λατινικά, όπως μας λένε οι φιλόλογοι, μπορεί να είναι και περισσότερος χρόνος, για να δουν ακόμα και ερώτηση-απάντηση το διαγώνισμα, προκειμένου να κερδίσουν τα μόρια που μπορεί να τους έχουν ξεφύγει, διορθώνοντας κάποιο λάθος, ψυχραιμία και ηρεμία και στις τελευταίες επαναλήψεις. Τι λέμε?
0: Ισμήνη Χαραλαμπούλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Φιδωλά μειούμενη δεν η μέση τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η διεθνής αγορά εμφανίζει τάση αποκλιμάκωσης. Δεν θα έπρεπε να μειωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, καθώς δεν έχει τελειώσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
17: Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τσεκουρεύουμε την επιδότηση της αμόλυβδης, του πετρελαίου κίνησης ενώ του ντίζελ, ενώ ήταν 20 λεπτά αν θυμάστε το λίτρο, τώρα λέει 15 λεπτά. Μα δεν έχει αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου, παραμένει στα ίδια επίπεδα εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εν τω μεταξύ θα πει κάποιος, ναι, έχουμε δει ας πούμε σε μια εβδομάδα μια σχετική αποκλιμάκωση. Ναι, αλλά έχουμε δει και από προηγούμενες εβδομάδες πάλι αποκλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Νομίζω ότι μπαίνοντας τώρα στο καλοκαίρι, ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, πάντα παραδοσιακά η ζήτηση στα καύσιμα είναι αυξημένη. Αυτό σημαίνει αύξηση και στη τιμή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η κρίση στη Μέση Ανατολή, εννοώ. Πάντα το καλοκαίρι ήθιστε να έχουμε υψηλές τιμές.
0: Αυξημένη κίνηση, κυρίες και κύριοι, παρατηρείται αυτή την ώρα στις εξόδους της πόλης, καθώς κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ώρα εντοπίζεται το πρόβλημα προς την Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι έως και τα Διόδια, σχεδόν τα Διόδια. Αυξημένη κίνηση είναι και στο τμήμα που αφορά από την Αχαρνών έως τη Φιλαδέλφια, ενώ στο ρεύμα καθόδου, παραδόξως, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό. Περισσότεροι από 30.000 επιβάτες αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά. Πάμε να δούμε πώς πήγαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις για το διάστημα αυτό. Αν υπάρχουν βέβαια και κάποιες ευκαιρίες τελευταία στιγμής, θα μας πει ο Γκούρου των Ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Συζητάμε πλέον το πρώτο τρίμηνο του καλοκαιριού. Δηλαδή είναι πλέον η έναξη, η επίσημη έναξη καλοκαιρινή σεζόν για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Εδώ αναφέρουμε ότι πρωταγωνιστούν κυρίως οι πυρωτικοί προορισμοί, δεν έχουν πολύ ψηλά ποσοστά. Προκρατήσω πληρωτή των οποίων θα το πω εγώ για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Η Καλαμάτα είναι ήδη στο 85%, τον Άρκο στο 89%, μόνο Ευασία στο 92%, είναι Αυπακτία γενικότερα στο 81%, με την Άφακτο στο 88%, η Κουρούτα στο Νομόλη στο 72%, η Χαρκίδα στο 88%, η Γουμένη 69%, Πρέβεζα 80%, η Ιωάννη 91%, και αυτό πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε, διότι τα Ιωάννη κατά κύριο λόγο τα έχουμε συνηθίσει πλέον σαν ένα προορισμό χειμερινό, αλλά πλέον βλέπουμε ότι τα Ιωάννη αποκτούν κοινό και του καλοκαιρινού μήνε, διότι κάποιοι επιλέγουν την περιοχή των Ιωαννίνων ως κέντρο και κάνουν μικρές αποδράσεις στις γειτονικές περιοχές. Ναι. Και υπάρχουν 70. Παρά και λέμε και βλέπουμε ότι η κινητικότητα στα νησιά δεν είναι τόσο πολύ υψηλή. Βλέπουμε κινητικότητα το τελευταίο χρόνο, τις τελευταίες ώρες. Αλλά βλέπουμε κυρίως, λέμε και ένα πάγωμα, διότι μην ξεχνάμε, το Αγίου Πνεύματος είναι κοντά. Δηλαδή, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες και κρύβαν οι χρόνιας μίσθος, ουσιαστικά τα σπίτια τους ανοίγουν από πρώτη του μήνα και μετά, δηλαδή από τη Δευτέρα και μετά. Επομένως, πλέον βλέπουμε και μια μείωση τη δυναμική σχέση με πέρυσι το ίδιο τρίμηνο κατά 8 με 7% όσον αφορά τον αριθμό των ακινήτων. Η κινητικότητα κυρίως καταγράφεται σε περιοχές όπως είναι η Λευκάδα 68%, η Κεφαλαιός 65%, η Σαντορίνη 67%, η Έγινα 77%, που είναι προορισμός κοντινός, αφήσουμε στους Αθηναίους, η Ήδρα 77%, η Σπέτσια και η 72%, ενώ η Μύκονος στο 53% και η Σαντορίνη 67%. Να αναφέρω κάτι σημαντικό όμως, τηλέμαχε. Ότι στη Μύκονο αυτή τη στιγμή βλέπουμε το εξής σημαντικό. Βλέπουμε ότι ενώ στο παρελθόν συζητάγαμε για πολύ ψηλά κοστολόγια όσον αφορά τη διαμονή, πλέον η Μύκονο πραγματικά βλέπουμε ένας οικονομικός προορισμός. Σκέψου ότι για τρεις ανεκτερεύσεις στη Μύκονο σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, μπορεί να μείνουν οι γονείς, τα παιδιά σε ξεχωριστό δωμάτιο ή τραμμένη παρέα, ξεκινάει το κόστος από 359 ευρώ συνολικά τις ανιτερεύσεις. Ενώ για σπίτια τα οποία έχουν δύο δωμάτια και ιδιωτική πισίνα στην περιοχή του Ορνού ξεκινάνε περίπου από 650 ευρώ. Δηλαδή ποσά τα οποία είναι πολύ οικονομικά σχέση με το παρελθόν. Αυτό δείχνει ότι οι επαγγελματίες του κλάδου, του τουρισμού γενικότερα και μόνο των εκχρονομιστώσεων, θέλουν να αποκαταστήσουν και πάλι την κινητικότητα στην περιοχή της Μυκόνου. Ενώ περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα συμβεί, διότι μην ξεχνάμε ότι τα κοσμοπολίτικα νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος στην χώρα μας είναι νησιά που επισκέφτονται πάρα πολλοί πολίτες της Μέσης Ανατολής.
0: Έτσι είναι. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Σε ευχαριστούμε, Θέμη μου. Ολοκληρώνεται σε λίγο, 3 ώρα θα πέσει αυλαία, η 5η Attica Green Expo στο γήπεδο του Taekwondo. Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, κυρίες και κύριοι, η Next Step Media Group ήταν χορηγός επικοινωνίας. Δόθηκε και ισχυρό παρόν με τα μέσα του ομίλου, αλλά και τα παραπολιτικά 90,1, το ραδιόφωνο μας, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις μέσα από ειδικά διαμορφωμένο ραδιοθάλαμο στο γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Taekwondo. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον επικεφαλής του ρεπορτάζ τοπικής αυτοδιοίκησης στις εφημερίδες Παραπολιτικά Απογευματινή, αλλά και στο ΙΤΑ ή ΟΤΑ.gr, τον Γιώργο Λεμό, τον συνάδελφο που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Λοιπόν, έχει πέσει η γραμμή προφανώς. Θα προσπαθήσει τώρα η Διονυσία Μίντζια να αποκαταστήσει τη σύνδεση. Σας έλεγα νωρίτερα για την κίνηση αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυκλοφοριακά. Αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο και ξεκινάει από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην κάθοδο. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και εκτείνεται έως και το Περιστέρι. Το ύψος του Περιστέριου. Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, μποτιλιάρισμα, όπως επίσης από Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε επαφή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιώργος Λεμός? Όχι, προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε, να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Φυσικά, αυτό το οποίο είναι στην κορονίδα σήμερα της αθλητικής επικαιρότητας έχει να κάνει με το σπουδαίο μάτς που αναμένουμε για πρώτη φορά στις 7 το απόγευμα, τελικός Champions League. Έχει να κάνει με το σπουδαίο μάτς που αναμένουμε για πρώτη φορά στις 7 το απόγευμα, τελικός

0: είναι, γιατί συνήθως δεν γίνεται στην πόλη τους. Έτσι, κάνουν πολύ μεγάλα ταξίδια. Κάποιο πρωί είναι στους δρόμους και αφετέρου δεν ήταν τελειώσει το παιχνίδι. Ακόμα και αν πάει σε παράταση η πέναλτι, να υπάρχει μετά η χρονική διάρκεια, δηλαδή να μπορούν να πάνε στα μαγαζιά να μην έχουν κλείσει. Δηλαδή να μην έχει πάει 12 η ώρα το βράδυ και να έχουν κλείσει τα περισσότερα μαγαζιά, να μπορέσουν να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν τη νίκη τη ομάδα του ή αυτοί που έχουν ειδηθεί να πιούν την πύρα του παρηγοριά. Αυτό έχει να κάνει και επίση το τελευταίο έχει να κάνει με την αγορά τη Ασία. Έτσι, τη διαφορά που έχουμε, να μπορούν να δουν και αυτή τη μια νορμάλ ώρα το τελικό του Champions League, πάρα πολύ μεγάλη αγορά τη Ασία. Αυτή είναι λοιπόν η απόφαση τη UEFA για τον τελικό του Champions League, που δείξατε θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Από εκεί και πέρα, έχουμε πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι τη Σάκαρη με την Τσπαλίστα για το 32 του Ρολάν Καρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ετήθηκε 2-1, έτσι αποκλείστηκε στάσεων 32. Δεν κατάφερε λοιπόν να συνεχίσει την πορεία τη η Σάκαρη, παρότι προσπάθησε τον αγώνα. Επίσης, να περάσουμε στον μπάσκετ, όπου από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό Άκτος. Είναι για τα ημιτελικά της Basket League, όπου το παιχνίδι είχαν νικήσει οι πράσινοι. Οπότε προηγούνται 1-0 και στη σειρά. Νικήσουν και τώρα θα προκριθούν στους τελικούς. Στις 5 και 4 θα ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, τον Πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό, που είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι και προηγείται 1-0 στην ημιτελική σειρά. Και αν νικήσει και αυτό, θα πάρει την πρόκληση για τους τελικούς. Αν ισοφαρίσουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, θα έχουμε τρίτο παιχνίδι τη Δευτέρα. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε γίνοντας και τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα Πόλο των Ανδρών. Η ομάδα του Ολυμπιακού υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι ισότητες προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Και αν κατακτήσουν, αν πάρουν τη νίκη και σε αυτό το τρίτο παιχνίδι, θα κατακτήσουν και το πρωτάθλημα. Θα είναι το 14ο στη σειρά τη Λέμαχε, αλλά και το 400 στην ιστορία του. Να πω για όσους ασχολούνται και με το Πόλο ότι η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού προηγείται, έχει ένα σερί 62 νίκες κόντρα σε αυτή του Παναθηναϊκού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξανδρο Χρυστάκο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τι γίνεται μετεωρολογικά. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά αυτό που παρακολουθούσαμε και στις τηλεοράσεις πριν από λίγο ήταν αρκετό κόσμο να βρίσκεται στην παραλία, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία έχει σκαρφαλώσει κοντά στους 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Μαζί μας ο μετεωρολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο κ. Γιάννης Σταματάκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά θα είμαστε. Θα ήμασταν καλύτερα βέβαια κοντά στην παραλία, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Καλά είναι.
2: Μία από τα ίδια μπορώ να πω.
1: Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε στη συνέχεια, ποια θα είναι?
2: Να πούμε ότι οι θάλασσες είναι δροσερές προς κρύες ακόμα.
1: Ναι.
2: Είναι στο Αιγαίο έχει 21 με 20 βαθμούς, στο Βόρειο Αιγαίο έχει 19 με 20. Και άντε να λίγο πιο ζεστή θάλασσα στο Κυπαρσιακό κόλπο και στην Κρήτη, στα νότια της Κρήτης.
1: Α, έτσι, στην Κρήτη πιο,
2: ναι,
1: πιο ζεστά.
2: Στην Κρήτη είναι γύρω στους 23 με 24.
1: Παρά στην Παλιοκαστρίτσα εκεί. Πόσο να είναι τώρα της Κέρκυρας?
2: Εκεί πέρα περίπου.
1: Εκεί πέρα.
2: 23 με 24 βαθμούς, ναι. Και ειδικά στους κόλπους είναι λίγο πιο ζεστή. Αχα. Λόγω επειδή έχουν πιο παραταμένες ημέρες με ηλιοφάνεια στην Κρήτη και στην Νότια Ελλάδα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε σήμερα και αύριο κάποια στάθεια στα ορεινά της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Αιτωλοφερανίας και του υπηρετικού κορμού της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ηλιοφάνεια, καλές καιρικές συνθήκες, καλοτάξιες οι θάλασσες, μεταβλητή άνεμη στο Ιόνιο 1 με 2 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ. Κανένα πρόβλημα σε αυτοπλοεία και φυσικά όλοι μπορούν να απολαύσουν παντού τις καταπληκτικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη σε όλη τη χώρα, που θα είναι δηλαδή η εκδρομή σε έξω και στα παραθαλάσσια τμήματα. Από Τρίτη θα πέσει η θερμοκρασία 2 με 3 βαθμούς κάτω από τα κανονικά, ενώ μπαίνει ο καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, από την Δευτέρα και μετέπειτα. Και από ό,τι φαίνεται, μετά τις 7 με 8 Ιουνίου ανεβαίνει η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά και την εποχή που δηλαδή. Τι εννοούμε, 35 με 36 βαθμούς κοντά θα πάει σε ευπαθείς ομάδες, γιατί εκεί θα είναι από 31 μέχρι 32 βαθμούς ανάλογα. Και
1: εντάξει, νορμάλ είναι.
2: Νορμάλ, νορμάλ.
1: Σε σχέση με αυτά που ακούμε τώρα στην Ευρώπη, δηλαδή 40, 38, δεν ξέρω τι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχουν κάποιες περιοχές. Αυτό δεν ίσχυε 40.
1: Είχαν 30,
2: όχι. 35 με 34 βαθμούς είχαν.
1: Α,
2: απλά να πούμε στον κόσμο ότι η Γαλλία, η Αγγλία, η Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν air conditioning γιατί δεν είναι συνηθισμένοι.
1: Δηλαδή, θα πάρουν τώρα.
2: Θα πάρουν, αναγκαστικά θα πάρουν. Στο πικ του καλοκαιριού, οι περιοχές της Βορειοδυτικής και Βόρειας.

0: χώρες Ευρώπης δεν ξεπερνάγαν τους 24 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Οπότε,
1: σωστά. Ειδικά αυτή την εποχή.
0: Ναι, αυτή την εποχή δεν ξεπερνάγαν τους 18.
1: Αχα.
0: Δεν μιλάμε για 35 άρια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι. Έχει ξανασυμβεί κατά διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά δεν πάβει να είναι για αυτούς. Οι 35 βαθμοί είναι καύσωνας. Για αυτούς. Για μας δεν είναι καύσωνας. Εμείς θέλουμε πάνω από το 41.
1: Σωστά, είμαστε συνηθισμένοι, ηλιοκαμένοι και θα έλεγα ναι, θερμόπληκτοι πολλές φορές. Έχουμε και πολλά air condition εδώ και βάζουμε και καθόλου.
0: Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια ανάσα από την Αφρική.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και επηρεαζόμαστε.
0: Ακριβώς. Το γεωγραφικό μας πλάτος είναι πιο κοντά στην Αφρική παρά στη Βόρεια Ευρώπη. Πάντως, να πούμε ότι μέχρι στιγμής πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες και η άνοιξη ήταν φυσιολογική και ο Ιούνιος φαίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο να είναι φυσιολογικός. Mm. Δεν υπάρχει κάποιος καύσωνας μέχρι στιγμής να διαφαίνεται μπροστά.
1: Ο Χάρη Κλίν έλεγε ότι είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει αυτό. Κύριε Σταματάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γιάννη Σταματάκης, μετεωρολόγος, κυρίες και κύριοι. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 30 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζε ο Χρήστος Μυρίδης, την επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό τρίμερο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα. Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη της αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη της. Έχει βγει στον κήπο, της έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μία κρέμα. Μία λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μία οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, tre. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω βοντόγουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά, φυσικά που είχε ρίξει την βοντόγουρτσα. Αυτή έχουν φύγει, τα νεκρά τη λέει κύτταρα. Δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα. Διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ τη μόδα, που κάθεσε και ξύνει στα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν. Είναι ένα. Φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο. Αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη του. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δώστου. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μέσα στο κάτι άλλο.
4: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
3: Ούτε καν.
4: Άστην έτσι όπως είναι.
3: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω στο TikTok, τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
4: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
3: Έχει,
4: ναι. Εσύ τι.
3: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
4: Γιατί, είσαι από air condition σε air condition.
3: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήμα. Είμαι καλάσει εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό το πουκάμισο που πρέπει να είναι
4: κάνει...
3: κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
4: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
3: Μου κάνει μασάζ όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
4: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε.
3: Α, όχι, το ξέχασα. Είδες μου διέφυγε.
4: Α, ναι.
3: Λεπτομέρεια.
4: Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, μιλάμε και στην έδρα μας, παιδιά.
4: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κομψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
3: πάντως. Α, το είδες στον αγώνα.
4: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
3: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
4: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
3: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
4: Ναι.
3: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
4: Το ενισχυμένο.
3: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Τη λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίστηκε.
4: Ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό.
3: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, έλεγε στην Ιταλία, τη τηλεφωνείτε.
4: Έπρεπε να πεις, έπρεπε να έχετε ειδική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα του αδιάβαστο.
3: Όχι αδιάβαστο, η μαμά του ήρθε.
4: Αυτό εννοώ.
3: Πολύ πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα είχε αυτή η κυρία.
4: Μάλιστα.
3: Γελάσαμε πάρα πολύ.
4: Και καμία έκπτωση είχε.
3: Όχι, καλύτερα τα κάνω, δεν βλέπω αθλητικά.
4: Μία στο τόσο, εντάξει, αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσ' την επανάληψη.
4: Ναι.
3: Δεν βλέπω.
4: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία, όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
3: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, δουλεύει στον αέρα. Κάποιον.
4: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
3: Και εγώ 350.
4: Αυτοί το κάναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλος πηδά τη συνέχεια μέχρι να σας πιάσουν.
3: Εντάξει,
4: το καλό αισθάνομαι.
3: Μου δώσει φωτογράφοι, είναι επαγγελματίες, είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιος σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
4: Ναι,
3: να
4: κάνει. Φορές.
3: 25.
4: Αυτό σου λέω.
3: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
4: Βέβαια, αυτοί θα έχουν, φαντάζομαι, φοβερά μηχανήματα.
3: Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
4: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
3: Με χαρά είναι, δεν είναι και να πιάσω τον άλλο στον αέρα, ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω. Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
4: Α.
3: Μάρκας κινητού.
4: Έχει το συγκεκριμένο.
3: Ναι.
4: Το Chinese.
3: Το Chinese.
4: Και πού βρέθηκε η.
3: Έχουν συνεργαστεί, ρε παιδί μου, τώρα εσύ, αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
4: Collaboration.
3: Ναι.
4: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά, με το που πήρε την Κούπα Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια ντρόουν από το παράθυρο, όπως ήμουν ξαπλωμένη, και λέω να οι εξωγήινοι. Να τι υπάρχουν! Και μετά λέω, καλέ τα ντρόουν, πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
3: Είχε στην αυτοψία ο Στρόιτριγκ από του εξωγήινου.
4: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
3: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε?
4: Στην Ελλάδα.
3: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν να σου λέω μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα. Ένα.
4: Δίσκο.
3: Ένα ενυπτάμενο δίσκο. Να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
4: Ναι.
3: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα. Που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Και ήταν αθόρυβο και το είδανε. Το είδανε
4: και μετά τι γίνανε.
3: 4-5. Και φώναξαν την αστυνομία, πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι. Και ήρθαν μετά από. Αυτά και το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει οι βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθε μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν, λέει, και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα, αυτά.
4: Συλλέξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε?
3: Και μετά
4: σιωπή,
3: να σου το πω έτσι.
4: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή, δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί.
4: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
3: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
4: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
3: κοντοπίθαρα.
4: Περίμενα, άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό, άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιανά.
3: Ναι, ήταν τις τέσσερις βοσκοί, δεν ήταν ένας εκεί που τα έχει πιει.
4: Δεν μου λες κάτι, η βοσκή στα μαντρία. Που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
3: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
4: Μα, και γιατί το εξαφανίσανε μετά?
3: Δεν ξέρω, ποιο.
4: Δεν
3: βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι στις εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
4: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕΚΕΠΕ. Αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
3: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
4: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
3: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
4: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
3: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα τα αντέξω.
4: Έλα, θα αρχίσει να
3: στάζει. Τραβά μαλλί, πάμε.
4: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
3: Τα ίδια κατάσταση.
4: Ναι.
3: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να έχω και λίγο χαρτί. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά, είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. 6 Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα, τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά, γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα του, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα.
4: Καρβέλι.
3: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του Toast. Ολική άλεση, πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. 2 κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπο, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
4: Ναι.
3: 6 πράγματα, αυτά τα 6. 8, 7 μάλλον μετά. 38 ευρώ.
4: Ναι, αλλά πόσα Εβαπορέ πήρες?
3: 6.
4: Μάλιστα.
3: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
4: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν,
9: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
8: Α, ου, λαλαλαλαλα.
9: Η
8: πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε?
9: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
8: Ξενό.
9: Καμούς γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
8: θα
9: δεν
8: πάρει
9: έχει
8: άντρα, καπετάνιο.
9: Λοιπόν,
8: θα πάρει
9: πολύ νόστιμος.
8: Άντρα. Ναι. Εντάξει,
9: δεν είναι ο δικός μας.
8: Ναι.
9: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
8: Επιχειρηματία.
9: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευές.
8: Real estate.
9: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματία, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και βλέπει.
8: Τι μου λέει αυτό το
9: όνομα. Τι μου λέει, αλλά δεν το κάθε να σου πω.
8: Μάλιστα.
9: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
8: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη τη φορτώσαμε?
9: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
8: Ναι.
9: Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
8: Κοσμικιά θα είναι.
9: Κοσμικιά είναι, ναι, καμία.
8: Λοιπόν, είδες ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα?
9: Όχι, ήρθε εδώ.
8: Η αλογο...
9: αλογομούρα.
8: Ακριβώς.
9: Ήρθε.
8: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
9: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
8: δεν ταΐσαμε. Δηλαδή.
9: Πήγε μόνο
8: και
9: αβαγέ.
8: Εντάξει, ταΐσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τις διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
9: Α.
8: Και πήγε βέβαια.
9: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν βρήκαν καν καλύτερο.
8: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
9: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
8: Όχι, δε, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
9: Ναι. Για να δω τι φοράει.
8: Τι φοράει.
9: Καλό είναι αυτό που φοράει.
8: Very British φοράει.
9: Ναι, δεν είναι κακό.
8: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια τους είναι έτσι.
9: Ναι.
8: Θέλει πολύ
9: πραγματικά.
8: Τα πετσαρίε μ' αρέσει εμένα.
9: Μ' αρέσει τη αγγλική εξοχή.
8: Ναι.
9: Και εμένα μου αρέσει το στην τσέπη.
8: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
9: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
8: Ναι.
9: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
8: Είναι μπλε σκουρό.
9: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά.
8: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
9: Μάλιστα.
8: Στι Μαουνιέριδε, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδε έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
9: Ναι.
8: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
9: Τι αδερφός, ο Άντριου.
8: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
9: Ο Κάρολος, ναι.
8: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
9: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
8: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσω, παξιμάδι να πέσει
9: τη γάλα γαϊδούρα και τέτοια α πούμε και ελαιόλαδο και αυτά.
8: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
9: Ωραίο το γάλα γαϊδούρα. γαϊδούρα.
8: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχει κάνει εσύ μπάνιο μεγάλα γαϊδούρα.
9: Έχω πάρει αφρόλουτρο κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
8: Ήταν καλό.
9: Καλά ήταν.
8: Ναι.
9: Εντάξει, μια χαρά.
8: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
9: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
8: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
9: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
8: Κέρκυρα και Ύδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
9: Ποιο ήρθε πάλι.
8: Έρχονται συνέχεια καλέ.
9: Ήρθαν και καινούργοι.
8: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες.
9: Α.
8: Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρις είναι σύριαλ αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώ.
9: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
8: Όχι, δεν ισχύει
9: δεν
8: αυτό.
9: Δεν ισχύει τελικά.
8: Δεν ισχύει, μόνο
9: δεν πάει.
8: Όχι.
9: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
8: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι του. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
9: Έπρεπε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
8: Όχι,
9: να
8: θέλει μόνο
9: να και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
8: Δεν μου λες κάτι, ξέρεις πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
9: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή.
8: Πόσο.
9: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
8: Τι?
9: Ναι.
8: Τι?
9: Ναι.
8: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
9: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
8: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
9: Τι έχει αυτό.
8: Έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
9: Α.
8: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
9: Δεν ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
8: Ναι, γιατί είναι όλα.
9: Δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να αρέσει, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
8: Να.
9: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
8: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
9: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
8: Ναι.
9: Και τσάμπα.
8: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί
9: ναι,
8: τους άνθρωποι.
9: Παιδιά τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το πίνει 3,50 του σούπερ που είναι πλέον άνθρωπο. Είναι
8: καθώς, κάτι. Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο ο οποίος κάνει παιδιά τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες.
9: Πόπο μπουγάτσα και ρόφο. Χθες
8: δε που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή μοναστηράκι, πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
9: Έλα.
8: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
9: Τι λέω, ωραία όχι, μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
8: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
9: Ναι.
8: Το τι Greek tourist και μουδάκα
9: ναι,
8: και
9: έχει πράγμα.
8: Παστίτσιουθ.
9: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό. Όλοι
8: και σουβλακούθ.
9: Έχει να το έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάστε το φόρεμα εκδίκησης.
8: Όχι.
9: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάστε.
8: Γιατί το λένε.
9: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
8: Καμιλοπάρδαλη.
9: Μετά από τη συνέντευξη. Το πρώτο που με φόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χαμό είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
8: Α,
9: και,
8: ναι.
9: Με έξω του ώμου, χιλιονιστικό φόρεμα με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event. Φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
8: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
9: Τζάγουαρ είναι έτσι.
8: Ναι, ποιος να πάρει την Jaguar, παιδιά.
9: Πες με εσύ.
8: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού.
9: Έλα,
8: για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
9: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσο απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
8: Κάτσε όμως, περίμενε.
9: Σαν καναρίνια είναι.
8: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
9: Ναι, το ξέρω γιατί.
8: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
9: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
8: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
9: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
8: Αφού άλλο την παίρνει η ασορτή με τα παπούτσια του.
9: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνησης. Εντάξει, είναι και την πατρωμένο 50.000 λίρες.
8: Α.
9: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
8: Ναι, αλλά ξέρεις τι συντήρηση θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
9: Αλλά σίγουρα, αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
8: Συλλέκτες.
9: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
8: με
9: μπορεί.
8: Πόσα,
9: και...
8: Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορείς. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
9: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
8: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
9: Φαίνεται.
8: Ζαλούζε.
9: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
8: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν, μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
9: Δεν το διάψευσε κανείς, Πάτσο. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
8: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
9: Από ποιον να είναι. Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
8: Ηθοποιός.
9: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Κούγκα.
8: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διέψευσε.
9: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι παίζανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
8: Ναι.
9: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
8: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
9: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
8: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει: για έλα εσύ, παιδί μου. Σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ. Θα γίνει τη καμπούρα και τη μασέλα.
9: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
8: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
9: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
8: Ξέρουμε.
9: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούριος.
8: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
9: Η Amazon Studios, ναι.
8: Η Βιζαβίκη απέναντι θα κάνει το cast.
9: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
8: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
9: Ναι, βεβαίως.
8: Ναι.
9: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
8: TV.
9: Σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
8: Μα επιτρέπετε όμως, παιδιά, αυτό θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
9: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
8: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα το
9: δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στον κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
8: Για να δούμε.
9: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
8: Βασικός όρος είναι ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
9: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
8: Άλλε.
9: Δεν ξέρω, μόνο.
8: Ναι. Γιατί ήταν από τους βασικούς
9: όρους. Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
8: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να πάρει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
9: Σιγά που θα έχει μόνη Μαντόνα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
8: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
9: Τζα Μαντόνα τώρα, ρε παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
8: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
9: Σίγουρα τους έχει όλους, παιδιά.
8: Ναι.
9: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
8: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα.
9: Ορίστε.
8: Η Λούρδη.
9: Ναι, παιδιά.
8: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της
9: κόρης. Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
8: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έζησε μόνο του.
1: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει το αμάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
0: Ναι!
1: Ήμουν τότε στον ήλιο,
0: αφού ήταν 20... Όχι, καλά. Είχε 29... Έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
1: Ναι, έχει,
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, ζεστάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
1: Τι κάνω, ναι. Ό,τι λέει, γίνεται, γίνει. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
0: ζαβές.
1: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρίσκει, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει. Πώς το λένε, η αγάπη που έγινε ραντεβού, κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγμα μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
0: Έλα,
1: μετά.
0: Μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και τα την
0: το
1: καρύδα.
0: Σμέουρα.
1: Καρύδα κατά αυτιά. Μου αυτό καρύδα, λάδι καρύδα. Πες το.
0: Too much, έτσι.
1: Too much, ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μας την έπεσε τώρα για να καθούμε τη ζωή μας.
0: Ήτανε στο
1: να αυτό βγαίνει
0: να...
1: στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξετασιούρων κάτι.
1: Όχι, καλό
0: σαν
1: είναι.
0: Αποτελέσμα...
1: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι. Λίγο πικρουλή.
1: Ανάλογα τι θα πετύχει.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω, ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούνμπο. Fresh front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό ο Αντετοκούνμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιανακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα, τώρα έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram! Να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φιλάθλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το έτσι που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα
0: εγώ
1: τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
1: Αν συμφωνώ.
0: Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο μάτης του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
1: Τίποτα, όλα
0: να
1: καλά.
0: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, κοίτα, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
1: Όχι, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε παιδί μου.
0: Τι θα έχει μπει. Τσιμπλά.
1: Όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Γιατί βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
0: Μη βάλεις λίγο καιρό.
1: Δεν γίνεται.
0: Μη βάζεις κοντά στα μάτια.
1: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι κάπου. Θα μπει, θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
0: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
1: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει τώρα, θα δούμε μόρα, τις έχουμε πάρει αμπάρια τώρα, τους έχω ξεπαταλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ορφανδέο του ταμείου.
0: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
1: Όχι, πέταμα γιατί. Άμα έχεις ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρα, το προσέξεις, το κάνεις, το ράνεις.
0: Ναι, μέχρι που αρχίσει και.
1: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
0: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Και δεν το
0: μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε μαζί, είχαμε και το nickname Αλβανία. Καταλαβαίνετε, έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, άλλοι έχουν το ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
0: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
0: Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταδύσανε το κόμμα σου, το οποίο το έκαναν από κόμμα.
1: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
0: Τιμημές.
1: Είναι πολύ ωραίο. Από Σεπτέμβριο θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική, έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον το βάζει με τον άλλον.
0: Όλο θα και θα και θα.
1: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τραγική. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο. Κυλαμούκλα.
0: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
1: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
0: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
1: Με πια.
0: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοδέδαλος.
1: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
0: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
1: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
0: Πας, πας,
1: πας. Κύθυρα πας και χείος πας.
0: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
1: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουνε και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
0: Ωραία, πας το one way.
1: Δεν είναι το
0: one way. Γιατί έχουν ακριβήνει και σε βλέπω να μένεις εκεί.
1: Δεν είναι one way.
0: Και να στέλνεις, θα ρίξω λάθος για να σε
1: πιάσω. Δεν είναι one way. Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
0: Α, θες και αυτοκίνητο.
1: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
0: Θα κάνεις.
1: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
0: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
1: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με αγκαλιά με τα θυμάρια.
0: Ωραία.
1: Ναι, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
0: Έχω φάει με ποδήλατο παιδιά χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
1: Αγόρα τα καπελάκια.
0: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
1: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά μου. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά να μου πάρει. Ήθελε η μάνα να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχει ένα παιδί, το κόβει το παιδί. Τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
0: Αγοροκόριτσο ήσουν.
1: Αυτό λέω με καλαθάκι και κορδέλες να τρένα.
0: Τι είναι τα οι κορδέλες.
1: Να έχει και κορδέλες. Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξελούσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασες. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι, είναι ποδήλατο. Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
0: Εσύ ήθελες να πάρει σπρέι, νομίζω, και να το κάνει γκράφιντι.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν σ' άρεσε γκράφιντι, έλα.
1: Όχι, όχι. Το αυτοκίνητό
0: σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιντι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
1: Όχι, μπορεί δεν μ' άρεσε.
0: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιντι.
1: Άρα θα βαριέμαι. Να είναι κάπου σε ένα τείχο που πούμε περαστική, ναι, να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιντι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν θα βαριέμαι.
0: Ωραίο γκράφιντι.
1: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε ήταν ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
0: Ο Λάλα έχει δει το αυτοκίνητό του.
1: Όχι.
0: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
1: Το αυτοκίνητό του.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι παιδιά δεν φεύγει με τα πλησίματα.
1: Όχι, είναι ειδική ρε παιδί μου, πώ δεν φεύγουν αυτά.
0: Και μετά χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
1: Εντάξει, αυτός βέβαια είναι καλλιτέχνης, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τι γράφει.
0: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
1: Ξέρω.
0: Βάζει κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκια.
1: Ναι. Θα κάνει έτσι.
0: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνει, που σκανάζει με το κινητό.
0: Ναι.
1: Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. Και βάζει αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα. Σε ένα τετράγωνο πράγμα, λίγο έτσι.
0: Τα σκανάζει
1: με το κινητό και σου λένε και τιμέ και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Μα κάνεις και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
1: Τι θέλω. Θα την πάρω!
0: Ντροπή σου.
1: Γιατί?
0: Να βρίζεις τον κόσμο.
1: Εγώ!
0: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιάς. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βιντεάκι.
1: Τις ούτε αρσακιάδες ήταν ευγενικές και με κοτσιδάκια.
0: Όχι!
1: Τις αρσακιάδες του 50 και του 60 τώρα.
0: Τώρα.
1: Τον AIDS δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν κοκκέι.
0: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώς πρέπει.
1: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθως να ξέρεις.
0: Ανάλογα.
1: Είναι μπροστά σου
0: τι να το.
1: Μούφα όλα, μούφα.
0: Ναι. Είναι σαν τις ίδιες κοσμικές, έτσι κάνουμε.
1: Ναι. Τα εξούλια των καλών οικογενειών συνήθως, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθως ήταν τα χειρότερα.
0: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι, να σου πω ότι έχω φάει.
1: Για πες.
0: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σα πω κάτι. Έφαγα δύο κομματάρε τεράστιε η ίδια να ρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο
1: είπες, καιρό. Είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνοντα άνθρωπο είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σε
0: κάτι. Όχι. όχι. Μπορούμε να κάνουμε εκδρομέ, shopping, ωραία πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μου σιγά πια.
0: Ναι.
1: Δεν μου φτάνει.
0: Τι δεν σου φτάνει.
1: Σαν δεν διασκέδαση.
0: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
1: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να κάνω εδώ καλλιντικά. Αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλε τι πολυθόνε ενό καταστήματο, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο. Σκότωσέ με.
0: Ναι.
1: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τι κρεμά παίχτη η άλλη μου πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σα πω αν χρειαστώ κάτι.
0: Όχι, ναι. Να σε βοηθήσει.
1: Θέλω πάντων. Παρ' όλα αυτά πε ότι σε αφήνει και πα και διαλέγει τέσσερι πέντε και είσαι με τι κρεμά έτσι και περιμένει μία ώρα στα αποβιτήρια και πάει στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο ή άλλη.
0: Σε ήλα πάλι.
1: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πω είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ναι. Ρούχα.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Ωραία για σένα.
0: Ναι. Ρωτά και τη διπλανή μου πάει.
1: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
0: Όχι. Μπορεί να θες πόσες φορές θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
1: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου, δεν χρειάζομαι γνώμες. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, είναι μέρα του παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μην κάνετε συνεννοήσεις, μην μιλάτε για business, μην μιλάτε για δουλειές.
7: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
6: Ναι.
7: Έχεις
6: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
7: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, θα κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε, η άτιμη.
6: Τι ανέβασε.
7: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω. Το πιο γλυκό προσωπάκι.
6: Για τον Αντρούλη, τι?
7: Ναι.
6: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
7: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
6: Εντάξει, είναι αγκουροπός.
7: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 ετών το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία.
6: Ναι,
7: και
6: αυτή
7: πολύ όμορφη.
6: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει, λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μας.
7: Oh,
6: με οικοδέσποινα πια. Πια, νομιστής, πια.
7: Πια.
6: Τη Ρούλα Κορομιλά.
7: Έλα, γαμός έγινε.
6: Ναι.
7: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
6: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
7: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζητήσει, ειδικά έχει στην επαρχία και τι. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά. Να πα να πει το ποτό σου και να ανέβει πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
6: Καληνύχτα και καλή βράδια.
7: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει.
6: Wow.
7: Η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου, λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει και βουστοκραυγάζει ο κόσμο από κάτω.
6: Με τα σούπερ μίνι.
7: Ναι,
6: η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τη λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
7: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκια. Χαμούλη.
6: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
7: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν λέμε τώρα για εικόνα, είναι πολύ πιο φθηνά.
6: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδό.
7: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου.
6: Όχι, δεν είναι
7: μου.
6: Επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν μπα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτά.
7: Εντάξει, δεν θα έχει το μπουκάλι όπω.
6: Που λέει. Wow. Κάνει έναν ηχό έτσι.
7: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει, όμω με συγχωρείτε. Άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
6: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα γροκτήματα ρόζα. Ο Κεκεπέ.
7: Λοιπόν, πάντως εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτές οι εκπομπές, όχι την κορομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει, και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς, δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που θα τα επισκεφτάζουν αυτοί στην τάβλα. δίσταξα.
6: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
7: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
6: Είναι ηλικιωμένη.
7: Έκανε καλά νούμερο του
6: Παπαδόπουλου. Είναι αυτή που είναι από τα νοσοκομεία.
7: Ναι, εντάξει.
6: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
7: Εντάξει. Λοιπόν, θα σα έδωξε την Ιωάννα Μαλέσκου και είπε: Είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον Πεστονά, είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
6: τι
7: αυτό.
6: Εκπομπή κάνουνε. Η δισκογραφική.
7: Εφωτέλημα. Έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
6: Και μετά έχει και κουτσοπολικό
7: όπου.
6: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
7: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Δεν είναι μέσα στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο ζεφέ τα πρώτα χαστούκια.
6: Ναι, πρωί-πρωί τώρα.
7: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιος αυτό και ποιος και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
6: Μάλιστα.
7: Κάνουν και μια συνέντευξη του τέλους κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι τη που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Το θέμα είναι ποιος το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι της που

0: στις φωτογραφίες τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε έξω τρελά από τα κέφια όλοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα. Δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
0: Είμαστε όλοι.
1: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτες, σκύλους και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτά, παιδιά, είναι.
1: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
0: Views, μιλάμε απίστευτα.
1: Γιατί γελάς, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματος με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
1: Ω, δεν κατάλαβες.
0: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
1: Θα σ' αρέσει.
0: Γιατί θα μ' αρέσει.
1: Κάθεσαι λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσαι σε μία καρέκλα. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζω το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχεις δείξει τι κούρεμα θες, λες αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου, όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
0: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλε. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω
1: εγώ
0: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
1: Εμένα είναι.
0: Είναι διαδικασία. Μπαίνεις, μιλάς, λες τα νέα σου, λες τα δικά σου. Και βασικά παίρνω το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
1: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
0: Γιατί βαριέσαι για σένα δεν είναι το κομμωτήριο, δεν είναι απόλαυση. Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα. Πες μου τα νέα σου.
1: Καλέ, τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα, και μετά παίρνει το μαλλί. Όχι. Μου και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
0: Εντάξει τώρα, να σου
1: πει βουρτσάκι.
0: Έχει πέσει στι πιο κουλέ κομμόντρε, εντάξει.
1: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν. Που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
0: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
1: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και με σταθερό αποτέλεσμα.
0: Και με τη βαφή.
1: Όχι βαφή.
0: Σε λίγο θα έχεις τα περίπτερα και θα πηγαίνεις και θα είναι ένας χώρος. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
1: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει και μηχανήματα.
0: Σε αυτόματο μηχάνημα.
1: Θα του ρίχνεις κέρματα, ξέρω εγώ.
0: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώς θα σε λούσει.
1: Τι εννοείς.
0: Θα πας λουσμένη από το σπίτι.
1: Φαντάζομαι πως δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
0: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πας λουσμένη από το σπίτι. Πώς
1: θα είμαι στο δρόμο, καλέ.
0: Ωραία, δεν θα βγεις. Πώς θα βγεις λουσμένη έξω.
1: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτός.
0: Κατάλαβα, όλη μου πνευμονία.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
0: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
1: Τι λες, καλέ.
0: Τι λες, καλέ.
1: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
0: Ναι.
1: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρέσει, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό για να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
0: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίπου.
1: Εγώ πήγα τον είχα, τον αφήνω.
0: Α, εντάξει, εσύ.
1: Αυτά στην Κίνα.
0: Εσένα δεν σε αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
1: Τι εννοεί.
0: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι
1: ναι.
0: Και θα σε κουρεύει.
1: Ναι, αλλά θα κάνει
0: από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλο αυτό.
1: Δίνω φωτογραφία από τι κούρεμα θέλω.
0: Γιατί έχει ψαλιδάκια, έχει.
1: Ναι, ψαλιδάκια.
0: Γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει το λαρίκι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντως το λανσάρουν, λέει, ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν
0: έλα, παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιος θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
0: Ξέρεις, τη σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
1: Θα μασαρώνει.
0: Και θα μασαρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
1: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου. Σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
0: Ναι, ό,τι είναι τη μόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
1: Θα σου σαρώνει και το πρόσωπο και θα σου κάνει και προτάσεις τη αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά. Να συνέρχεσαι.
0: Και πες ότι σε βγάζει καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλεις. Αρχίζει να κλωτσά το μηχάνημα.
1: Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
0: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
1: Ή δεν έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν κάνουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πώς είσαι πριν και μετά.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Και αν,
0: το πριν και το μετά φοβάμαι.
1: Έλα, μωρή, γιατί.
0: Τι γιατί, εσένα σ' αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
1: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
0: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton και βγήκαν να τη φάνε.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί.

0: Και ξεχάσαν το παιδί, δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να άι παράταμε.
1: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.

πολλές ευχές στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφώνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Θυμίζω μακριά από τα RGNA μας ακούτε μέσα των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr. Εκεί στην τελευταία υπάρχει και όλο το πρόγραμμα του σταθμού, όλες οι εκπομπές που έχουν μεταδοθεί, άρα μπαίνετε χρονολογημένα και on demand μπορείτε να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε, όποιον παραγωγό επιθυμείτε.

0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο ενός πολύ γεμάτου σε γεγονότα μήνα. Και με την αντίστροφη μέτρηση για το Ecoral Acropolis 2026 να έχει ήδη ξεκινήσει, θυμίζω έναρξη του αγώνα την 5η 25 Ιουνίου, λήξη την Κυριακή 28 Ιουνίου. Βρισκόμαστε δηλαδή σχεδόν 2-3 ανάσες πριν δούμε τι μας επιφυλάσσει το Ecoral Acropolis για τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας στην Ιαπωνία. Με τον Elfyn Evans να προηγείται αυτή τη στιγμή στην γενική κατάταξη. Και τον Γιώργο Πολυζόη, πρωταθλητή συνοδηγό αγώνων ράλι στην Ελλάδα, συνεργάτη του motorrun.gr, να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, προκειμένου να μιλήσουμε όχι μόνο για το τι συμβαίνει τώρα στην Ιαπωνία, αλλά και όσα γνωρίζουμε προς το παρόν για τον εθνικό μας αγώνα. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Δεν μου προξενεί καμία εντύπωση η πρωτιά της Toyota στο ράλι Ιαπωνίας και δεν το λέω λόγω εντοπιότητας. Το λέω διότι όλα έτσι πήγαν και στους προηγούμενους αγώνες του 2026.
1: Δυστυχώς για το άθλημα, δυστυχώς για την Toyota, μάλλον φέτος θα συνεχίσει να μονοπολεί στις πρώτες θέσεις. Έχουμε ήδη 4 αυτοκίνητα στις 4 πρώτες θέσεις και έχει ήδη τελειώσει η δεύτερη μέρα λόγω της διαφοράς όρος που έχουμε την Ιαπωνία. Οπότε βλέπουμε πραγματικά τη Hyundai να μην μπορεί να ακολουθήσει καν το ρυθμό και οι αποστάσεις και σε χρόνους ακόμη να είναι μεγάλες σε σχέση με τους οδηγούς του Toyota. Mm-hmm.
0: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το αν μπορεί ή δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Έχει να κάνει με την στρατηγική απόφαση που πήρε να μην ακολουθήσει γενικώς τον ανταγωνιστικό ρυθμό του WRC για το 2026 Hyundai.
1: Ναι, και με δεδομένο ότι του χρόνου δεν θα έχει αυτοκίνητο στην κατηγορία Rally 1, όπου θυμίζω ότι αλλάζουν οι κανονισμοί και αλλάζουν τελείως οι κατηγορίες αυτές, μάλλον τα αυτοκίνητα τελείως, είναι τελείως διαφορετικής πλέον λογικής και τεχνολογίας. Και η Hyundai και η Ford και ακόμα και η Lancia ή η Citroën παλιότερα δεν έχουν εκδηλώσει ακόμα ενδιαφέρον και δεν έχουν ετοιμάσει καν κάποιο project. Εκτός από την Toyota που επίσημα εξελίσσει ένα νέο αυτοκίνητο για το 2027.
0: Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει εδώ ο ακροατής το πρώτο μήνυμα που έρχεται στη σημερινή εκπομπή, μιλάτε για Hyundai, αλλά στον προηγούμενο αγώνα στην Πορτογαλία ο Thierry Neuville ήταν εκείνος ο οποίος κυριάρχησε οδηγώντας Hyundai.
1: Ναι, είναι γεγονός πραγματικά και είναι και άξιο συγχαρητηρίων για τον Neuville, ο οποίος για να κερδίσει πρέπει δυστυχώς να κάνουν κάποιο λάθος οι άλλοι. Mm-hmm. Και αυτό έχει αποδειχθεί σε όλους τους αγώνες. Ακόμα και στον πρώτο τελευταίο αγώνα που ήταν πρώτος, δεν κατάφερε να τερματίσει και να κερδίσει τον αγώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι είναι και δύο ομάδες, όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πολύ σοβαρές, με πολύ μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο τεχνολογίας, εξέλιξης και δοκιμών. Κάνουν σαφώς την προσπάθειά τους. Απλά δυστυχώς η Toyota αυτή τη στιγμή με το απεριόριστο budget που έχει και με την τεχνολογία και την επένδυση γενικά που έχει κάνει στο WRC έχει καταφέρει να φύγει πολύ μπροστά και παράλληλα συμμετέχει και με 5 οδηγούς. Δηλαδή οι πιθανότητες στην ίδια περίπτωση είναι με το μέρος της.
0: Ναι, σωστά. Ακόμη και αν ξεφύγεις από τον έναν, σε περιμένουν άλλοι 4. Να θυμίσω εδώ ότι στους προηγούμενους 6 αγώνες, συμπεριλαμβανομένες της νίκης του Neuville στην Πορτογαλία, είχαμε τον Solberg νικητή στο Μοντεκάρλο, τον Elfyn Evans νικητή στη Σουηδία, τον Takamoto Katsuta να κερδίζει back-to-back και το Rally Kenyas, Safari δηλαδή, και το Rally στην Κροατία, τον προηγούμενο. Πριν την Πορτογαλία, αγώνα στα Κανάρια νησιά, στην Ισπανία, είδαμε τον Σεμπαστιέο Γιέ να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Νεβίλη, είπαμε, στην Πορτογαλία. Και τώρα, στο ράλι Ιαπωνίας, με την Toyota να έχει την πρωτιά, αν ρωτούσα ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του αγώνα στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, τι θα μου λέγεις, Γιώργο?
1: Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, ιδιαίτερος, ασφάλτινος, ο οποίος πολλές φορές χαρακτηρίζεται και από τις καιρικές συνθήκες, όπως και πέρσι και φέτος. Έξανε ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Είδαμε και ξεκίνημα της ημέρας υποβροχή με υγρασίες κλπ. Και συνέχεια στέγνωσαν. Άρα, όλο το ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής είχε να κάνει με την επιλογή των ελαστικών. Mm-hmm. Και όχι τόσο με την ταχύτητα των οδηγών κάθε αυτού. Και δυστυχώς ή ευτυχώς φαίνεται το επίπεδο κάποιων οδηγών που άσχετα με το αυτοκίνητο που οδηγούν είναι πολύ ψηλότερο από τον άλλον. Δηλαδή. Και ο Evans που ήταν πάντοτε σταθερός και θυμίζω ότι ο Evans έχει λιγότερες εξόδους από όλους τους οδηγούς αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. αλλά και ως ΓΕ που δεν έχουμε να κρίνουμε κάτι για, το, για την αποτελεσματικότητά του, καταφέρνουν και βρίσκονται συνεχώς μέσα στο παιχνίδι. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή έτσι παρένθεση και να θυμίσω ότι στον αγώνα αυτόν, όπως και στους προηγούμενους αγώνες, κάποιους τους προηγούμενους, συμμετέχει και ένας Έλληνας, ο Γιώργος Βασιλάκης, με συνοδηγό τον Άννα Χάριμαν, στην κατηγορία Rally 3, που στον αγώνα της Κένιας θα θυμίσω ότι κέρδισε την κατηγορία Rally 3, που είναι μεγάλη διάκριση για Έλληνα οδηγό, και εδώ πέρα βρίσκεται στην 22η θέση της γενικής κατάταξης. Είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι πάρα πολύ φανατικός με το σπόρο, αγαπάει πάρα πολύ το χώρο, συμμετέχει με κάθε τρόπο με ό,τι αυτοκίνητα μπορεί, και θεωρώ ότι αξίζει να τον αναφέρουμε.
0: Μιλώντας για Έλληνες οδηγούς, ερχόμαστε τώρα στο Ράλι Ακρόπολης. Ήθελα να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε στο WRC τις εργοστασιακές συμμετοχές, τους θεούς και τους ημίθεους, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε και τους ιδιώτες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Μας δίνεις μια εικόνα του τι σημαίνει η ιδιωτική συμμετοχή σε έναν αγώνα σαν του Ακρόπολης, και λέω ειδικά του Ακρόπολης, που θεωρείται ένας από τους σκληρότερους αγώνες του πρωταθλήματος. Δεν είναι απλά ένας ασφάλτινος αγώνας. Οπότε, τι πρέπει να έχω υπόψη μου αν ήθελα να συμμετάσχω σε ένα από τα επόμενα Ακρόπολη τα επόμενα χρόνια από πλευράς κόστους και οργάνωσης, Γιώργο?
1: Μάλιστα. Θα θυμίσω κάτι σημαντικό πριν να αναφερθώ στην ερώτηση του Βαγγέλη, ότι πλέον το WRC δεν είναι για ιδιώτες. Είναι λίγο, να μην το πω έτσι ακόμα, είναι λίγο αφιλόξενο για τους ιδιώτες συμμετέχοντες, διότι είναι προσαρμοσμένο πάνω σε budget και κόστη και διαδικασίες οργανωτικές των εργοστασιακών ομάδων. Επομένως, η συμμετοχή ενός ιδιώτη κρίνεται, θα την έλεγα, άθλο και άξια συγχαρητηρίων εκ των προτέρων, μόνο και μόνο που έχει δηλώσει συμμετοχή ο κάθε ιδιώτης. Θα θυμίσω ότι πλέον οι ιδιώτες λείπουνε, μειώνονται στους αγώνες του WRC, και ειδικά τώρα εδώ στην Ιαπωνία μιλάμε για σύνολο συμμετοχών 35-34, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς, που σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου ιδιώτες. Οι ιδιώτες λοιπόν μπορούν να χαρακτηριστούν σε δύο επίπεδα. Υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι είναι καλά οργανωμένοι και συμμετέχουν στην κατηγορία Rally 2, η οποία είναι κατηγορία με τα αυτοκίνητα κλάσης Euro 5, όπως είναι αυτά τα Skoda, είναι τα Toyota, τα Yaris, τα Fiesta και τα Lancia, τα οποία έχουν ένα δικό τους budget και μια πολύ πιο μεγάλη οργάνωση κοντά στον εργοστασιακό συμμετοχών, και αυτό αυτομάτως τους κάνει να πλησιάζουν έτσι, να γίνονται λίγο πιο ακριβά τα κόστη για να συμμετέχει σε τέτοιο αυτοκίνητο σε ένα ράλι Ακρόπολης των 300 χιλιόμετρων. Έχει σημασία τα χιλιόμετρα πόσα είναι. Το κόστος αυτό λοιπόν για αυτές τις ομάδες τις ιδιωτικές μπορεί να φτάσει από ένα χαμηλό των 70.000 και να ακουμπήσει και στα 100.000 ευρώ, αναλόγως το πόσο θέλει να επενδύσει ο οδηγός, πόσο καλές δοκιμές και τεστ θα κάνει και πόσο θέλει να. Και πόσο καλό αυτοκίνητο θέλει να χρησιμοποιήσει, ενώ πόσο καινούργια είναι, αν νοικιάσει, τέλος πάντων, να πάει σε μια ακριβή ομάδα. Πάω όμως λίγο πιο κάτω, εκεί που είναι οι πραγματικοί ιδιώτες των κατηγοριών Rally 3 και Rally 2, αυτοκίνητα δηλαδή 1.600 κυβικών τούρμπο, αλλά με λιγότερη υποδύναμη από τα Rally 2, ή και δικίνητα. Σε αυτά τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις, το ελάχιστο κόστος είναι 30 χιλιάρικα πλάς, μέχρι 50 και 60 χιλιάδες ευρώ για να συμμετέχει κάποιος στο Ακρόπολης, όπου αυτό περιλαμβάνει ένα αυτοκίνητο που είναι εγκεκριμένο από τη ΦΙΑ, περιλαμβάνει βενζίνες, περιλαμβάνει λάστιχα, περιλαμβάνει κόστη αναγνωρίσεων δοκιμών δηλαδή, και περιλαμβάνει και κόστη τεστ. Και παράλληλα τα κόστη μιας ομάδας που δεν μπορεί να είναι κάτω από 6 άτομα, το ελάχιστο πολύ λίγο, συνήθως 6 με 8 ίσως και 10 άτομα είναι αυτά που χρειάζονται για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο σε ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα.
0: Έρχομαι τώρα στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η εικόνα που έχεις μέχρι τώρα, ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη συμμετάσχει, νομίζω, σε 8 αγώνες, το λέω καλά, σε 8 Ακρόπολης.
1: Ναι, δυστυχώς μόνο 8.
0: Είσαι νεαρός ακόμα, μπορείς να τους διπλασιάσεις τουλάχιστον.
1: Έχω χρόνο.
0: Ποια είναι λοιπόν η εικόνα που έχεις μέχρι τώρα για τον αγώνα, πέραν των κλασικών ημερομηνιών, ξεκινάς στις 25, τελειώνεις στις 28, υπερειδική στο Ελληνικών Sports Park εδώ στην Αττική κλπ. Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Εγώ θα αναφερθώ λίγο περισσότερο στην ποιότητα και στα είδη των ειδικών διαδρομών, γιατί αυτό έχει μεγάλη αξία.
0: Δώσε μου την ευκαιρία να πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να μην σε διακόψω στην ανάπτυξη της σκέψης σου, και επανερχόμαστε σε περίπου 180 δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γιατρέ μου,
10: πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
13: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, Quay Motorhead στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου. Φιλοξενώντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Γιώργο Πολυζώη, πρωταθλητή συνοδικού αγώνων ράλι στην Ελλάδα, συνεργάτη του motorhead.gr. Τελευταία ερώτηση πριν το διαφημιστικό διάλειμμα αφορούσε τις πρώτες εντυπώσεις που έχει από τον σχεδιασμό του εθνικού μας αγώνα. Γιώργος, ακούω.
1: Ο σχεδιασμός καταρχάς του φετινού αγώνα είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος και θα πω προκαταβολικά ότι είναι πραγματικά εξαιρετικός. Εξαιρετικός από την άποψη ότι χρησιμοποιεί μια κλασική, μια την πλέον δεδομένη σούπερ ειδική, όπου ο κόσμος μπορεί να απολαύσει τα αυτοκίνητα διαφορετικοί άνθρωποι που ίσως δεν πάνε και στα βουνά, να απολαύσουν τα αυτοκίνητα από κοντά. Άρα κλείνουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της προβολής του αγώνα. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την επιλογή των ειδικών διαδρομών. Χρησιμοποιώντας επίσης την πρωτότυπη διαδικασία να μεταφερθούν από το Λουτράκι το βράδυ μετά την σούπερ ειδική προς την Ιταία τα αυτοκίνητα με καράβι, είναι αυτό ένα πραγματικά έτσι ενδιαφέρον κομμάτι που θεωρώ ότι δίνει και πόντους στην οργάνωση. Οι επιλογές των ειδικών διαδρομών εξακολουθούν να κρατούν την ταυτότητα την ακροπολική. Μιλάμε για ειδικές οι οποίες φαινομενικά είναι μερικές φορές έτσι ήπιες ή μαλακές, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρές.
0: Θα παρακαλέσω για την ποιότητα του ήχου να μην μετακινήσει, διότι έχουμε παρεμβολές σε όσα λες και είναι κρίμα να τα χάνουν οι ακροατές μας, οπότε...
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ναι. Okay. Λέω λοιπόν ότι οι επιλογές των ειδικών διαδρομών είναι κλασικά ακροπολικές. Έχουμε, φαίνονται να είναι μαλακές και ήπιες, αλλά είναι πραγματικά σκληρές και συνοδευόμενες από υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου. Αυτό μας βάζει σε μια διαδικασία να δυσκολεύει ακόμα περισσότερη κατάσταση και θα θυμίσω ότι η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου μπορεί να περάσουν και τις 70
0: βαθμούς.
1: Άρα όλο... Ναι.
0: Ναι, ακούω 70 ναι, βαθμούς, το υπογραμμίζω, μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς αντέχετε σε αυτές τις συνθήκες.
1: Γενικά η ένδυση των πληρωμάτων και η χρήση πολλών υγρών σε συνδυασμό και με την καλή φυσική κατάσταση, παρότι φτάνει ο οργανισμός σε ωριακά επίπεδα, θεωρώ ότι ένας καλά προπονημένος και καλά θυμμένος οδηγός και συνοδηγός μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πηγαίνω όμως στο τεχνικό κομμάτι πιο πολύ των ειδικών, που μπορούμε να αναλύσουμε και την προετοιμασία σε άλλο χρόνο, αλλά όσον αφορά τις ειδικές διαδρομές, αυτές που έχουν επιλογή είναι ειδικές διαδρομές, ειδικά τις πρώτες μέρες γνωστές. Πραγματικά θεαματικές, πραγματικά με πολλές προσβάσεις προς θεατές. Άρα μιλάμε για ένα. Η πρώτη μέρα είναι ένα κλασικό ράλι Ακρόπολης. Καθώς και η τρίτη που χρησιμοποιεί την περιοχή την ευρύτερη του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδόρων στα Γεράνια. Η δεύτερη μέρα είναι η βασική μεγάλη πρωτοτυπία, δηλαδή οι ειδικές διαδρομές του Σαββάτου, οι οποίες ξεκινούν γύρω από το Λουτράκι και φτάνουν μέχρι το Μέναλο ή και μέχρι την Τρίπολη κοντά. Αυτές οι ειδικές διαδρομές, όπως είναι το Γυμνό, είναι οι Κολλίνες και το Κεφαλάρι, καθώς και το Μέναλο, είναι ειδικές. Τέσσερις διαφορετικές, εκ των οποίων οι δύο επαναλαμβανόμενες, είναι ειδικές που είναι γενικότερα σε μαλακότερα χώματα από ό,τι τις Φωκίδες και γενικά της Θερεάς Ελλάδας, αλλά όμως και αυτές πάρα πολύ τεχνικές και πολύ ενδιαφέρουσες και οδηγικά και για τους θεατές. Θα έλεγα με ένα μικρό ερωτηματικό, εύχομαι να μην έχουμε περίεργα καιρικά φαινόμενα, που αυτό θα ήταν ίσως το μόνο κομμάτι που θα μπορούσε να προβληματίσει την οργάνωση. Μια βροχή σε ειδικές όπως είναι το Κεφαλάρι, που την έχουμε δει και στο παρελθόν, δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί τα χώματα είναι μαλακά και μετά γίνονται ιδιαίτερα γλιστερά. Σε γενικές γραμμές, και το ότι οι επαναλαμβανόμενες ειδικές είναι πολύ λίγες, δείχνουν ένα πάρα πάρα πολύ καλό αγώνα σχεδιαστικά.
0: Στο σημείο αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να τα λέμε ξανά και ξανά, καθώς θυμίζω ότι τα παραπολιτικά 90,1 είναι ο επίσημος αναμεταδότης του Eco Rally Acropolis 2026 για την Αττική, οπότε εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο ή καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι στην Ελλάδα, συνεργάτης του motorhead.gr για το Eco Rally Acropolis 2026. Τώρα ουσιαστικά ξεκινά για μας η αντίστροφη μέτρηση σε ό,τι αφορά την δημοσιογραφική κάλυψη του εθνικού μας αγώνα.

0: Επανήλθαμε Κουέι Μότρον στα παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 30 Μαΐου, ο κύριος Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική σταθερά εδώ και πόσο, 9 χρόνια παρακαλώ. Μιλώντας για το Echo Real Acropolis 2026, είχαμε τις προηγούμενες μέρες την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 την κυρία Ανίτα Πασαλή, την αλυτάρχη του εθνικού μας αγώνα, δίνοντάς μας έτσι μια πρώτη εικόνα σε σχέση με τις διαδρομές και κυρίως με την προτεραιότητα που υπάρχει στην Οργανωτική Επιτροπή αυτή την χρονική περίοδο. Ακούστε τι μας είπε.
1: Η προτεραιότητά μας, δεδομένου ότι ο αγώνας είναι καινούριος ουσιαστικά, είναι οι δρόμοι να βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσαν να βρίσκονται, χωρίς φυσικά να χάνουν και το χαρακτήρα του αγώνα. Είναι μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει με τη συνεργασία των τοπικών περιφερειών, της περιφέρειας φυσικά, Πελοποννήσου κατά κύριο λόγο, αλλά και της Στερεάς Ελλάδας, αλλά εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Δεδομένου ότι οι ειδικές της Στερεάς Ελλάδας δουλεύονταν όλα τα χρόνια στην καλύτερη κατάσταση, ενώ οι άλλες, οι καινούριες της Πελοποννήσου, θέλουν περισσότερη δουλειά. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα το οποίο το βάζουμε. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα το κερδίσουμε πολύ εύκολα. Πάντα με γνώμονα το να ευχαριστηθούν και οι οδηγοί και να φανούν οι ομορφιές της καινούριας περιοχής και να ευχαριστηθούν φυσικά και οι θεατές.
0: Μιλώντας για τους οδηγούς, την άποψή τους και βέβαια τον τομέα της ασφάλειας που πάντα πρέπει να υπηρετεί η χάραξη του αγώνα, αναρωτιέμαι τι λένε για τις καινούργιες ειδικές διαδρομές, ενώ ήδη από τα χαρτιά φαντάζομαι ότι έχουν εκφράσει μια αντίποση για το πόσες είναι πιο καινούργιες, δεν έχουν σημειώσει στο παρελθόν.
1: Ακριβώς, δεν έχουν και είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τρέξει κάποιες από τις ειδικές διαδρομές που γίνονται τώρα. Συν το ότι είναι γεγονός ότι μόνο μία είναι απαράλλακτη με ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου που γίνονταν μέχρι και το 13 ή 14 τέλος πάντων. Οπότε δεν έχουν να πούν κάτι. Ακόμα δεν έχουν ανέβει τα βίντεο τα οποία ανεβαίνουν και τους στέλνονται για να μπορέσουν να κάνουν μια προετοιμασία ή να τους προειδεάσουμε τροποντινά γιατί τους περιμένει. Mm-hmm. Το roadbook θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, έτσι κι αλλιώς για να τους το στείλουμε και να έχουν κάποια άποψη. Δεν έχουν κάποιο σχόλιο. Φαντάζομαι ότι τώρα μέλημά τους είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από τον δικό μας, που είναι η Ιαπωνία και ξεκινάει το επόμενο μέσα στην εβδομάδα, ήδη έχουν ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα, γυρνώντας, θα αρχίσουν να σχολιάζουν, οπότε θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα για τις αρχικές τους εντυπώσεις.
0: Τελευταίο σχόλιο, ένα πολύ σύντομο θα ήθελα για την Echo Super Special Stage σε ένα εντελώς νέο τοπίο. Πώς το βλέπετε?
1: Σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο μας έχει εξητάρει όλους. Είναι πραγματικά ένα εγχείρημα το οποίο το αγκαλιάζουμε και το αγκαλιάζουν και οι άνθρωποι του The Experience, της Lambda Development, με πολύ πολύ μεγάλη ζέση. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Είναι έτσι κι αλλιώς η περιοχή τέτοια που με αυτά που υπόσχεται και που είναι σίγουρο ότι θα γίνουν στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο μας εξητάρει όλους και νομίζω ότι και έτσι όπως μπαίνουν τα πράγματα μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Ήταν η κυρία Ανίτα Πασαλή, αλυτάρχης του Echo Real Acropolis 2026, αλυτάρχης του Echo Real Acropolis γενικώς, όχι μόνο τη φετινή χρονιά. Να προσθέσω εδώ ότι ήδη από προχθές Πέμπτη η Οργανωτική Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τις προσβάσεις των θεατών και τους χάρτες του φετινού αγώνα. Οι ενδιαφερόμενοι προφανώς μπορούν να δουν όλα τα στοιχεία στην ιστοσελίδα acropolisrally.gr. Εκεί είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για την οργανωμένη και ασφαλή πρόσβαση στις ειδικές διαδρομές. Για να σας δώσω μια εικόνα, στην ενότητα θεατές, εκεί θα πρέπει να καταφύγετε, έχουν ήδη αναρτηθεί οι χάρτες υψηλής ανάλυσης με αναλυτική σήμανση των χώρων στάθμευσης, πολύ σημαντικό αυτό, και των προτινόμενων προσβάσεων. Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης για κάθε ειδική διαδρομή. Η σύνδεσμη πλοήγησης μέσω των Google Maps και σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες μετακίνησης για θεατές. Αυτονόητα, όλες οι προσβάσεις έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τη διοργάνωση ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα και η ανεμπόδιστη κίνηση οχημάτων ασφαλείας, διάσωσης και υποστήριξης. Η Οργανωτική Επιτροπή θυμίζει ότι η ασφάλεια παραμένει κοινή ευθύνη και βασική προτεραιότητα για όλους.
2: Έτσι, η έγκαιρη ενημέρωση, η συμμόρφωση με τις οδηγίες των ανθρώπων της διοργάνωσης, των κριτών και των αρχών, αλλά και η επιλογή των εγκεκριμένων σημείων θέασης συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή του Έκορα Αλεκρόπολης. Η κυρία Πασαλία αναφέρθηκε στην Eco Super Special Stage, την υπερειδική διαδρομή η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο The Hellenicon Sports Park εδώ στην Αττική. Δεν είναι όμως η μόνη πρωτιά, είναι ασφαλώς η πρώτη, η πρωτιά μάλλον, η κυριότερη στην ιστορία του εθνικού μας αγώνα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ειδοποιώς διαφορά υπάρχει και στο κέντρο του αγώνα, το οποίο έχει μεταφερθεί φέτος από τη Λαμία στο Λουτράκι. Είχαμε λοιπόν χθες την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Ακούστε τη δήλωση στα Παραπολιτικά 90,1.
3: Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος με πάρα πολλές εργασίες, γενικότερα στο parking service, στο καζίνο και σε όλη την πόλη μας για να είμαστε έτοιμοι.
2: Η έδρα του αγώνα εκεί θα είναι στην σχολή μηχανικού, η οποία διαμορφώνεται κατάλληλα προκειμένου να υποδεχθεί τις ομάδες.
3: Ακριβώς, με το φωτισμό, οπτικές σύνες, νερά και οτιδήποτε, καθαριότητα και οτιδήποτε χρειαστεί για να έρθουν τα παγκόσμια αυτά αυτοκίνητα να παρκάρουν αυτό το τετραήμερο κατά τη διάρκεια του μεγάλου ράλι Ακρόπολη.
2: Κύριε Γκιόνι, πώς υποδέχεται η τοπική κοινωνία τη μεταφορά του Ακρόπολη στην πόλη σας?
3: Το περιμέναμε χρόνια αυτό το πράγμα, με ανοιχτές τις αγκάλες. Είμαστε έτοιμοι, ξενοδοχεία, όλα τα καταστήματα, εμπορικά, τα πάντα, για να μπορέσουμε να δεχτούμε και να δώσουμε, για μένα, εξετάσεις, να περάσουμε τις εξετάσεις. Αυτό είναι το, για μένα, το μεγάλο στοίχημα, να περάσουμε όλες τις εξετάσεις, να φύγουν με τον καλύτερο τρόπο και με τις καλύτερες απόψεις γενικότερα για το Δήμο μας, το Λουτράκι και γενικότερα για την Ελλάδα.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε σε τέτοιου είδους γεγονότα, κύριε Δήμαρχε?
3: Να περάσουμε τις εξετάσεις, να φύγει ο κόσμος όλος ευχαριστημένος. Θα είναι ένα μεγάλο συν για μας, για την κοινωνία μας, για τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων που θα επισκεφθούν τόσους χιλιάδες κόσμους σε ένα μεγάλο τετραήμερο των αγώνων.
2: Αν ρωτούσα έτσι μια εσωτερική πληροφορία, εσείς ποια ειδική διαδρομή θα επιλέγατε να δείτε στο φετινό Ακρόπολης?
3: Είναι η ειδική διαδρομή που έχει βγει και η καλύτερη του κόσμου κατά τους ανθρώπους που είχαν γίνει και κάποτε. Λουτράκι Άγιοι Θόδωροι είναι αυτή η ειδική διαδρομή, τον έχουν χαρακτηρίσει σαν την καλύτερη διαδρομή. Εντάξει, αυτές είναι ψηφίσματα που γίνονται μέσα από τα μπλοκ, από αυτά τα πράγματα, αλλά είναι ναι, μια ειδική διαδρομή η οποία έχει πάρα πολλές ωραίες στροφές, ανεβάσματα, κατεβάσματα, είναι, και μπορεί να κάτσεις σε σημεία που να δεις και μεγάλο εύρος του αγώνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι την εκκίνηση του Έκορα Ελεκρόπολης. Τελευταία ερώτηση για σήμερα: πόσο κόσμο, αλήθεια, περιμένετε, πόσους επισκέπτες?
3: Χιλιάδες κόσμος, ειδικά στην τελευταία ειδική διαδρομή. Θυμάμαι πριν 6 χρόνια που είχε γίνει, 6-7 χρόνια που είχε γίνει τελευταία εδώ στο Λουτράκι, που η τελευταία ειδική διαδρομή κόπηκε από τον κόσμο. Ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Εφόσον έχει καλό καιρό, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη η αστυνομία, θα έχει πάρα πολλή δουλειά και οι εθελοντές για να μπορέσουν να βάλουν όλο αυτό τον κόσμο στο βουνό. 6 εκατομμύρια δίπλα από την Αθήνα. Ο καθένας θέλει να δει αυτό το κομμάτι. Με καταλαβαίνει, σαν πολύ, δηλαδή χιλιάδες, εγώ πιστεύω μπορεί να είναι 40-50 χιλιάδες κόσμου σε πάνω στα βουνά, να έχουν κατασκηνώσει από την προηγούμενη το απόγευμα, το βράδυ, για να μπορέσουν να δουν τα παγκόσμιες προταζητές να κάνουν αυτή την ειδική διαδρομή.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο δήμαρχος Λουτρακίου, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά 1,1 για τις προετοιμασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή η οποία θα φιλοξενήσει το στρατηγείο του Έκορα Αλεκρόπολης. Και εκείνος, όπως νωρίτερα και ο Γιώργος Πολυζώης, στάθηκε στον παράγοντα καιρός, καιρικές συνθήκες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επηρεάσει κανείς, ενδεχομένως να μπορεί να προβλέψει κάποιος τι πρόκειται να συμβεί εκείνες τις ημέρες, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν σκεφτείτε τι έγινε εδώ τις προηγούμενες μέρες στην Αττική, όπου το πρωί είχαμε μια βροχόπτωση, αλλού ναι, αλλού όχι, και το μεσημέρι είχε πάνω από 30 βαθμούς. Έβλεπα νωρίτερα στην Earth News, στο τηλεοπτικό μας δέκτη εδώ, στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, την κυρία Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια της δημόσιας τηλεόρασης στο Παρίσι, εκεί όπου τις προηγούμενες μέρες ο υδράριος ξεπέρασε τους 35 βαθμούς. Ανέφερε λοιπόν η κυρία Παπαϊωάννου ότι η θερμοκρασία έχει πέσει στη γαλλική πρωτεύουσα. Και το λέω αυτό διότι γενικώς οι θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη ήταν τις προηγούμενες μέρες αυξημένες σε σχέση με ό,τι θα έπρεπε λογικά να συμβαίνει αυτή την περίοδο εκεί. Κάνοντας μια βόλτα στις ιστοσελίδες του Ομίλου Παραπολιτικά, στάθηκα στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας παραπολιτικά.gr που φιλοξενεί το post της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που με το δικό της τρόπο είναι παρούσα στον τελικό του Champions League, ο οποίος διεξάγεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη, εκεί όπου η Arsenal αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η UEFA στις παράλληλες δράσεις που διοργανώνει γύρω από τον μεγάλο τελικό προφανώς έχει δημιουργήσει fan zones που φιλοξενούν διαφορετικά δρόμενα. Σε μία από αυτές τις fan zones υπάρχει η ελληνική εκπροσώπηση μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία με σχετική ανάρτηση ενημερώνει ότι η φανέλα του Ολυμπιακού μας δεσπόζει στο χώρο της fan zones στη Βουδαπέστη λίγες ώρες πριν τον τελικό του UEFA Champions League. Στα παραπολιτικά.gr θα δείτε τη σχετική φωτογραφία. Νομίζω απέχουμε 2 χρόνια από την κατάκτηση του Europa Conference League από τον Ολυμπιακό και σχεδόν 1 εβδομάδα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό.

Στο πρωτοσέλιδο του παραπολιτικά.gr θα διαβάσετε ασφαλώς την πρόβλεψη του καιρού για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. 30 βαθμοί την Κυριακή που θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ιδανικό σκηνικό αναφέρει το δημοσίευμα για τα πρώτα μπάνια.

στα παραπολικά.gr θα διαβάσετε όλο το χρονικό του πολύ σημαντικού συνεδρίου που διοργανώνει το powergame.gr και ο Economist με τίτλο «Στο επίκεντρο οι υποδομές και η ενέργεια της Κρήτης». Αυτό είναι το περιεχόμενο του συνεδρίου, όχι ο τίτλος.

Θυμίζω επίσης ότι έρχονται και άλλες εκδηλώσεις από τον όμιλο Next Step Media Group. Χρονολογικά προηγείται η εκδήλωση του Motorrun την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή 5, Σάββατο 6, Κυριακή 7 Ιουνίου στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Οι περίφημες Motorrun Electric Days για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα σημαντικότερα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι μόνο της ελληνικής αγοράς. Πρώτες εμφανίσεις εξαιρετικά σημαντικών αυτοκινήτων, όπως για παράδειγμα το ολοκένουργιο Nissan Micra, αλλά και το αμιγώς ηλεκτρικό Ion UT.

Και μετά στις 9 Ιουνίου το ifmerida.gr γιορτάζει 15 χρόνια λειτουργίας και με αυτή την αφορμή υποδέχεται στην Ελλάδα την κορυφαία δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, την κυρία Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συζήτηση με θέμα και τίτλο «Αποτυπώνοντας το μέλλον», μια εκδήλωση που πραγματοποιηθεί την 3η 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Intercontinental εδώ στην Αθήνα. Για τον Ολυμπιακό μοιάζει ο μήνας του Νάνο Μάιος, για μας εδώ στην Next Step Media είναι ο Ιούνιος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Motorrun εδώ στα Παραπολιτικά 91,1 Σάββατο 30 Μαΐου. Στο motorrun.gr, την διαδικτυακή οικία αυτής της εκπομπής, θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε πάρα πολλά πράγματα. Ξεχωρίζω τώρα κάποια από αυτά για πολύ διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγμα, φαίνεται να έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στην διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari με το όνομα Luce. Είναι πολλοί αυτοί, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί συναδελφοί μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θεωρούν ότι η Luce ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όχι μόνο σε επίπεδο επιδόσεων, αλλά και σε κίνα της σχεδίασης και της τεχνολογίας. Αφού λοιπόν σας προτρέψω να δείτε το αυτοκίνητο, αν δεν το έχετε δει ήδη, στο motorrun.gr, θα σας πω ότι προσωπικά δεν εντυπωσιάζομαι καθόλου. Πρώτον, διότι σχεδιαστικά το αυτοκίνητο δεν θυμίζει και πολύ Ferrari. Ίσως πίσω με τα στρογγυλά φώτα να πούμε ότι θυμίζει κάτι, αλλά αυτό το αυτοκίνητο θα μπορούσε εύκολα να έχει σχεδιαστεί στη Silicon Valley ή θα μπορούσε εύκολα να είναι το αυτοκίνητο της Apple, το οποίο δεν προχώρησε ποτέ. Δευτερευόντως, όλη αυτή η τεχνολογία που αναφέρεται για τη Ferrari Luce, δηλαδή ότι βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 V, ότι έχει συνολική ισχύ 1035 ύπων, ότι έχει 4 ηλεκτροκινητήρες, ένα σε κάθε τροχό. Και η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 122 kWh. Όλα αυτά λοιπόν θέλω να σας πω ότι τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει ξανά και ξανά τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα, εντός αγωγικών πρόβλημα, για τη Ferrari θα είναι να πείσει τους φαν, τους τυφόζι της ιταλικής μάρκας, ότι αυτή είναι πραγματική Ferrari, όχι σε ό,τι αφορά τις δυνατότητές της, αλλά σε ό,τι αφορά το ύφος της. Θα μου πείτε τώρα, πιστεύεις ότι νοιάζονται για όλα αυτά? Το μόνο που τους νοιάζει είναι οι πωλήσεις, και θα πω ναι, έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας θυμίσω εδώ μια ιστορία που έχω ξαναπεί στο μικρόφωνο των παραπολιτικών. Όταν η Bentley έκανε το πρώτο SUV στην ιστορία της, το μόνο δηλαδή, την Bentayga, η οποία δεν είναι, αποτελεί και τον ορισμό του πιο όμορφου SUV που θα μπορούσε κάποιος να δει, απλώς ήταν ένα SUV κομμένο και ραμμένο αισθητικά στα μέτρα της ιστορίας της Bentley. Ρωτήθηκε λοιπόν η ηγεσία της βρετανικής εταιρείας, η οποία εδώ και χρόνια ως εταιρεία ανήκει στον όμιλο Volkswagen, γιατί ασχολήθηκαν με τα SUV. Και τότε εκείνοι είπαν επίσης το αυτονόητο. Σε έρευνα που είχε κάνει η Bentley, ανακάλυψε ότι το 95% των πελατών της τότε είχε ήδη τουλάχιστον ένα SUV στην κατοχή του. Είπαν λοιπόν, αν αγοράζετε SUV, θα φτιάξουμε κι εμείς ένα για να αγοράσετε το δικό μας και τα χρήματα να έρχονται σε εμάς και όχι κάπου αλλού. Κάπως έτσι συνέβη και με τη Rolls-Royce και την Cullinan μετά. Οπότε τώρα χρειαζόμαστε ένα αμιγώς ηλεκτρικό, τετράθυρο, τετραθέσιο αυτοκίνητο από τη Ferrari με το όνομα Luce, που θυμίζω έρχεται πολλά χρόνια μετά την Porsche Taycan. Άρα, κατά την άποψή μου, δεν φέρνει τίποτα νέο στο πεδίο της τεχνολογίας, τίποτα νέο στο πεδίο της σχεδίασης, ασφαλώς φέρνει κάτι νέο στο πεδίο του marketing, αλλά επειδή μιλάμε για marketing, σε 6 μήνες, 12, 18, θα έχει ξεχαστεί, γιατί θα έχουμε δει το επόμενο supercar από μια super εταιρεία.

Μεγάλο ενδιαφέρον, αν σας ενδιαφέρει το τοπίο της αυτοκινητοβιομηχανίας γενικώς στον κόσμο, έχει η συνέντευξη, δήλωση μάλλον, του Διευθύνοντος Συμβούλου της κινέζικης εταιρείας NIO, η οποία δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα μέσω του ομίλου Μοτοδυναμική. Ο κύριος William Lee λοιπόν δήλωσε στο εξωτερικό ότι η κινέζικη αγορά αυτοκινήτου έχει περάσει τη χρυσή εποχή της και τεκμηριώνει αυτή την άποψη στο γεγονός ότι τουλάχιστον το τελευταίο επτάμηνο, συνυπολογίζοντας και τον προηγούμενο μήνα τον Απρίλιο, η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων συνυπολογίζοντας και τον προηγούμενο μήνα τον Απρίλιο, η αγορά

διότι δεν υπάρχει καμία αριθμητική σύγκριση σε ό,τι αφορά τα target groups και τους πελάτες που μπορούν να καταναλώσουν αυτά τα αυτοκίνητα. Θα σας φανεί ίσως ότι το ρήμα καταναλώνω είναι λανθασμένο, δεν είναι όμως, το λέω απολύτως συνειδητά. Διότι στην Κίνα, όταν μιλάμε για αυτοκίνητα, μιλάμε ξεκάθαρα για κατανάλωση. Στο motorana.gr θα διαβάσετε για τη νέα επαιτειακή έκδοση της Skoda Fabia ή του Skoda Fabia, όπως θέλουν οι ίδιοι να το λένε. Λέγεται Skoda Fabia 130. Είναι το ισχυρότερο Fabia ή η ισχυρότερη Fabia παραγωγής που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Και χαρακτηρίζεται επαιτειακή διότι δημιουργήθηκε με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας της μάρκας. Το μοντέλο βασίζεται στην έκδοση Monte Carlo και έχει κινητήρα βενζίνης προφανώς, TSI 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 177 ύπους. Μια έκδοση που λατρεύει τις υπερβολές.

και έχει τιμή εκκίνησης 29.950 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα, αλλά αν είναι επαιτειακή η έκδοση, κάθε κατασκευαστής βάζει το sticker τιμής που επιθυμεί. Μιλώντας για τιμές, θυμίζω το πρόγραμμα Star Leasing από τη Star Automotive Ελλάς. Είναι η καλύτερη λύση αυτή την περίοδο για να αποκτήσετε με χρονομίσθωση premium μοντέλο της Mercedes-Benz και της Smart. Ειδικά στη Mercedes-Benz μιλάμε και για τα επιβατικά και για τα επαγγελματικά μοντέλα της. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.mercedes-benz.gr και ασφαλώς στο δίκτυο εξοικειωμένων διανομέων της Mercedes σε όλη την Ελλάδα. Ενώ στο modern.gr μπορείτε να δείτε και το νέο πρόγραμμα προνομιακών όρων απόκτησης για τις κορυφαίες εκδόσεις Brabus για τα μοντέλα Smart. Επιγραμματικά σας αναφέρω. Προβλέπονται τρεις ευέλικτοι τρόποι απόκτησης των Smart Brabus με πρόγραμμα μακροχρόνιας μίσθωσης, άτοκη χρηματοδότηση ή συνολικό όφελος έως 10.500 ευρώ σε συνδυασμό με το πρόγραμμα κινούμε ηλεκτρικά 3 και το όφελος απόσυρσης. Θυμίζω ότι όλα τα μοντέλα της Smart, άρα και οι εκδόσεις Brabus, είναι αμυγός ηλεκτρικά. Κύριε Μερίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, βοήθεια, συμβολή σας στη σημερινή εκπομπή. Ασφαλώς τον κύριο Θανάση Βούτσινο για τη μουσική που επέλεξε. Εύχομαι να έχετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο ή ένα ξεκούραστο τριήμερο όσοι δεν εργάζεστε την Δευτέρα. Να περάσετε επίσης πολύ καλά στους προορισμούς που έχετε επιλέξει να βρεθείτε και να προσέχετε πολύ στους δρόμους. Κλασική συμβουλή εδώ. Πρώτα ο Θεός, εμείς, εσείς και εγώ θα τα ξαναπούμε αύριο Κυριακή, 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του μήνα, στις 4 το απόγευμα, στην εβδομαδιαία ταξιδιωτική εκπομπή των παραπολιτικών με τίτλο Μότορα ταξιδεύοντας. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς, μίλησέ μου. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας, αν θέλετε να μας πάρετε και να μιλήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr, γιατί δεχόμαστε και γραπτά μηνύματα. Και έχω εδώ απέναντί μου έναν πάρα πολύ αγαπημένο σας άνθρωπο, τον Τάσο Γιαννόπουλο, ηθοποιό, πολύ ταλαντούχο. Έναν άνθρωπο ο οποίος συνδυάζει φοβερά την κωμωδία με το δράμα. Νομίζω είναι από τους λίγους ηθοποιούς που το έχουν κάνει αυτό τόσο εμφανές μαζικά, στην τηλεόραση εννοώ, γιατί στο θέατρο εννοείται ότι θα το έκανε. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Πολύ χαίρομαι που ήρθες.
1: Και εγώ. Μεγάλη μου χαρά.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που ο κόσμος τους έχει αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τους έχει αγαπήσει κυρίως γιατί έχεις παίξει ένα ρόλο, τον περίφημο Μάκη με την πείρα του, που είναι, ταυτίζεται μαζί του ο μέσος Έλληνας, κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
0: Εντελώς.
1: Ναι.
0: Και ταυτίζεται μαζί του και τον αγαπάει κιόλας. Δηλαδή, και αυτό αφορά άντρες και γυναίκες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Μάκης ήταν ένας γλυκός άνθρωπος.
1: Γλυκός,
0: ναι.
1: Ανέμελος.
0: Ανέμελος, ναι.
1: Στον κόσμο του. Με μια ωραία τρέλα, με μια αφέλεια. Με την παρέα του, με τους φίλους του, με τη γυναίκα του που τον κυνήγαγε,
0: ναι.
1: Το γιο του. Δεν του άρεσε να δουλεύει και πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Λίγο όλα έτοιμα.
0: Βλέπεις πόσο πολύ ταυτίζεται ο μέσος άνθρωπος με αυτό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πιστεύω αυτό.
0: Και ταυτίζεται με έναν άνθρωπο που αυτό το κάνει με γλυκό τρόπο. Όπως το έκανε ο Μάκης.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί αυτό να το κάνεις και με αντιπαθητικό τρόπο, όλο αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι.
0: Να είσαι ταυτόχρονα ένας μίζερος τύπος.
1: Κακός, μίζερος. Ναι, όχι, δεν χώραγε σε αυτό. Δεν ήταν έτσι ο χαρακτήρας. Δεν ήταν έτσι γραμμένος και δεν πήγε έτσι. Δεν πήγαινε έτσι.
0: Να σου πω τώρα, στο Μάκη έπαιζες καθόλου τον εαυτό σου ή έχεις καμία σχέση με αυτό το άτομο?
1: Ναι. Και τότε που παίχτηκε, τότε ήμουνα 35 χρονών. Ήταν το 2007-2008-2009, 35 χρονών. Σίγουρα ανέμελος, χωρίς πολλές έγνοιες, σκέψεις,
0: σκοτούρες,
1: υποχρεώσεις. Ναι, ήταν καθαρά ένα κομμάτι δικό μου. Ένα κομμάτι δικό μου.
0: Το οποίο το άφησες πίσω μαζί με το ρόλο ως κομμάτι δικό σου?
1: Όχι,
0: είσαι ακόμα λίγο έτσι.
1: Το κρατάω. Σε μεγάλο βαθμό κρατάω αυτό.
0: Φαίνεσαι, νομίζω. Δηλαδή, άμα σε γνωρίζει κάποιος.
1: Ναι, θέλω χρόνο.
0: Αποπνέεις μια γλύκα καταρχάς. Είσαι ένας άνθρωπος ευπροσίγορος. Πώς να σου πω, ένα καλό παιδί. Έχεις τη φήμη του καλού παιδιού και είσαι, νομίζω.
1: Θέλω να είμαι, αρκεί να μην γίνεται αυτό. Να μην γίνεται εις βάρος σου.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, λοιπόν, αυτό είναι καλό παιδί, το καλό παιδί και το καλό
0: είναι
1: παιδί.
0: Είναι και αυτό που λένε καλό παιδί, καλό Πάσχα μετά, ξέρεις αυτό.
1: Μπράβο. μπράβο, ακριβώς.
0: Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό και το λες.
1: Και αν θες. Ναι, το έχω αντιμετωπίσει γιατί όταν έχει χρειαστεί να επέμβω σε κάτι, να γίνω, να γίνω αυστηρό σε εισαγωγικά σε κάτι που να απαιτήσω, να θελήσω, ξαφνιάζει το άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ σου λέει είσαι γλυκός, είσαι αυτό, τα δέχεσαι όλα. Αυτή είναι μια πλευρά του εαυτού μας. Αυτό είναι που να ερχόμαστε σε επαφή με τους συνανθρώπους μας.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις κάτι άδικο, κάτι περίεργο, κάτι που σε ενοχλεί, είτε επαγγελματικά είτε στην προσωπική ζωή σου, αυτό. Αλλάζεις. Διεκδικείς αυτό που θες, αυτό που έχεις ανάγκη.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να διεκδικήσεις και πόσο επίσης, επειδή ακριβώς αποπνέεις ένα χαρακτήρα. Πόσο οι άλλοι θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα διεκδικήσεις. Άρα σου τη φέρνουν πριν σου δώσουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις.
1: Η ταμπέλα του καλού παιδιού,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Έτσι. Είναι λίγο βαρύ καμιά φορά στη ζωή. Ήσουν από μικρός, έτσι.
1: Ναι, έτσι ήμουν μικρός. Ναι. Ήσυχος ήμουν.
0: Ήσυχος ήσουν.
1: Ναι. Δεν είχαν. Δηλαδή, οι γονείς μου δεν είχαν αντιμετωπίσει έτσι προβλήματα ούτε στο σχολείο ούτε στην.
0: Για πες μου λίγο πώς ξεκίνησες καταρχάς. Από πού είσαι η καταγωγή σου?
1: Καταγωγή, ο πατέρας από Κυπαρισία και η μητέρα μου η συγχωρεμένη, ναι, από την Καλαμάτα. Έξω, μάλιστα, από την Καλαμάτα, έξω από τη Μεσσίνη, ένα χωριό της Μεσσίνης, το Αβραμιού, που εκεί περάσαμε όλα τα καλοκαίρια, μέχρι και το Λύκειο, καλοκαίρια, Πάσχα.
0: Θάλασσες, ιστορίες.
1: Θάλασσες, ναι, ναι.
0: Ωραία περιοχή, φοβερή περιοχή.
1: Ονομός Μεσσηνίας.
0: Φοβερή περιοχή.
1: Γενικότερα η Πελοπόννησος.
0: Ναι, ναι, ναι. Φοβερή περιοχή, φοβερές θάλασσες. Για πες μου λίγο, πώς έγινες ηθοποιός?
1: Ήταν μια ανάγκη που ξεκίνησε σιγά σιγά. Δηλαδή έκανα μιμήσεις.
0: Ναι.
1: Μπορούσα να μιμηθώ τον παππού μου. Μπορούσα, ναι, να μιμηθώ ένα θείο μου, μια, ναι, θεία μου. Έλεγα διάφορα αστεία. Είχα και από
0: την λοιπόν, από... ξεσήκωνε,
1: ναι,
0: και από μικρός
1: ήταν μια αστεία
0: αυτό
1: συμπεριφορά,
0: ναι.
1: Γενικότερα δηλαδή θυμάμαι κάποτε μου είχαν πάρει κάτι παπούτσια τα οποία ήταν μεγαλύτερα από το πόδι,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι.
1: Πιτσιρίκος, και πήγαινα εγώ και με βάζανε για τα σούλη προχώρα και τους έκανα εγώ διάφορα,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Οπότε το είχες αυτό, έτσι,
1: ναι, και γενικότερα
0: και είχες πάρει και το χειροκρότημα επομένως από μικρός στην οικογένεια. Γιατί όλα αυτά σε κάνουν λίγο, ξέρεις, είσαι ότι παιδιά έλα να μας κάνει ο Τάσος αυτό.
1: Ναι, ναι, γινόταν αρκετές φορές, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε το είχες συνηθίσει να το επιζητείς κιόλας ή όχι?
1: Σίγουρα,
0: βέβαια.
1: Ναι. Αυτό είναι η τροφή.
0: Και πώς ασχολήθηκες με το θέατρο, για πες μου?
1: Ήταν μια σκέψη, πρώτα απ' όλα στο γυμνάσιο ήταν κάποιοι καθηγητές μας, μια καθηγήτριά μου μαθηματικός, η Καλαϊτζή.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι το επίθετο. Ο αδελφός ήταν ο σκητσογράφος της ελευθεροτυπίας.
0: Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία έχει μια καλλιτεχνική ευαισθησία και κάναμε διάφορα θεατρικά.
0: Η μαθηματικός κιόλας.
1: Η μαθηματικός.
0: Συνήθως είναι
1: πολύ
0: η
1: ελεύθερο πνεύμα. Όχι, ναι, υπήρχαν και φιλολογοί. Είχαν πολλούς, ναι, καλούς δασκάλους, ναι, στο γυμνάσιο ειδικά. Και είχαμε κάνει κάποια έργα να ανεβάσουμε, ναι, και αυτά. Και εμένα μου βγαίνει πολύ αυθόρμητα.
0: Τι ρόλος μου έχεις παίξει σε αυτά τα έργα στο γυμνάσιο?
1: Είχαμε κάνει το Καληνύχτα Μαργαρίτα.
0: Μπράβο.
1: Τον κύκλο με την Κυμολία.
0: Α, καλά.
1: Τον Ασντάκ είχα κάνει. Μπρέχτ, ναι.
0: Στο σχολείο αυτά?
1: Στο σχολείο, ναι. Και είχε πει, δεν ήμουνα, ήμουνα λίγο μέτριος μαθητής.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θα πας να γίνεις ηθοποιός. Της λέω, εντάξει, θα πάω, λέω. Αυτό ήταν,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: γυμνάσιο τώρα, ναι, αυτό δεν υπήρχε,
0: ναι, στο μυαλό σου.
1: Σε όνειρο, ναι,
0: ναι. Α, σε όνειρο, ναι.
1: Ναι, ως να το ονειρευτώ ότι, ναι, να βλέπω μια ταινία και να λέω θα ήθελα να ήμουν και εγώ εκεί. Α, μάλιστα θυμάμαι μια, είχα πει στη μητέρα μου για μια φάση ότι θα ήθελα να με πάτε να παίξω κι εγώ, που έβλεπα
0: σε
1: μικρά παιδιά.
0: Α,
1: έβλεπα μικρά παιδιά που παίζανε στη τηλεόραση,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: θέλω,
0: ναι,
1: να πάω,
0: ναι,
1: κι εγώ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια δεν με πήγανε ποτέ. Και καλά κάνανε νομίζω που δεν με, ναι, πήγανε. Γιατί είναι λίγο δύσκολο από μικρή ηλικία να μπεις σε αυτό το χώρο.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που μπήκαν από μικρή ηλικία. Σου πούμε το παράδειγμα του Καλατζόπουλου.
1: Και ο Καλατζόπουλος και ο...
0: Το παιδί θαύμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος,
1: βέβαια,
0: μια χαρά όμως μετά, πολύ, πολύ, έγινε ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: δεν τον συνέξα, τραυμάτισε, συνέξα, αυτό.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Αλλά καλύτερα νομίζω έτσι, γιατί χρειάζεται λίγο το μυαλό να το δουλέψεις καλά,
0: καλά
1: και να ξέρεις που πας. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο Λύκειο που έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Δύσκολο για μένα. Υπήρχε στο μυαλό, αλλά ο πατέρας μου ήθελε να με κάνει οδοντοτεχνίτη. Μένα τα χέρια μου δεν πιάνουν ούτε ευθεία γραμμή να τραβήξω.
0: Πώς το σκέφτηκε τον οδοντοτεχνίτη?
1: Ήθελε να κάνει κάποιο από τα παιδιά του. Κάποιο...
0: Ειδικά
1: είναι οδοντοτεχνίτης. Είναι ο πατέρας μου οδοντοτεχνίτης. Ναι, ναι, και η μητέρα μου μέα.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήθελε. Ναι, να ακολουθήσουμε το επαγγελμά του, να πάρουμε το εργαστήριό του κτλ. Ναι, ναι. Γίνανε τα εγγόνια του.
0: Παρέχεσαι
1: τα δύο από τα εγγόνια του. Και έχω μια φίλη η οποία είναι στο ερασιτεχνικό του Κορυδαλλού, το, ναι, θεατρικό. Ταυτόχρονα παρακολουθούσα και τις παραστάσεις του ερασιτεχνικού και την κινηματογραφική λέσχη του Κορυδαλλού, στον Κορυδαλλό μεγάλωσα.
0: Μάλιστα.
1: Και τη βρίσκω και τη λέω, Γιάννα, θέλω να γίνω ηθοποιός. Μένει. Δεν το περίμενα. Λέει, τι? Λέω, ναι, θέλω να γίνω. Μου βρίσκει δύο μονολόγους, ένα ποίημα, ένα τραγούδι και δίνω εξετάσεις. Δίνω στον Πειραιακό Σύνδεσμο, στον Πειραιά. Περνάω. Και
0: είσαι και λίγο Πειραιώτης επομένως.
1: Κορυδαλιώτης.
0: Κορυδαλιώτης, εντάξει, κορυδαλιώτης. Ξέρετε, το λέω γιατί οι Πειραιώτες έχετε, είσαστε ειδική κατηγορία, ας πούμε.
1: Είμαστε λίγο μακριά από την Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το έχετε. Αυτό τη βάζετε μόνοι σας. Το διαχωρισμό τον βάζετε μόνο σας. Μόνοι σας. Δηλαδή, μόλις περάσει ένα δρόμο.
1: Α,
0: θεωρείτε άλλοι.
1: Ναι, ναι, Αθηναίοι,
0: ότι είμαστε εδώ.
1: Και...
0: Ναι. Τουλάχιστον όσοι έχω γνωρίσει το έχουν.
1: Ναι, εντάξει, εγώ δεν το έχω.
0: Εσύ όχι.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Καθόλου.
1: Αθηναίοι, Πειραιώτες, Θεσσαλονικής, όλα αυτά. Όχι.
0: Και πας λοιπόν και γίνεις ηθοποιός.
1: Ναι, τελειώνω τη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου με εξαιρετικούς καθηγητές. Όλοι. Ο Πειραϊκός Συνδέσμος είναι, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ήταν ένα παράρτημα του Εθνικού.
0: Μάλιστα.
1: Την είχε ιδρύσει ο Γκίκας ο Μπινιάρης. Όχι, ο Ροντήρης παλιότερα.
0: Ο Ροντήρης.
1: Ο Ροντήρη, Μπινιάρης. Όλοι οι καθηγητές ήταν του Εθνικού Θεάτρου. Βέβαια, όταν πήγα εγώ ήταν όλοι συνταξιούχοι. Ναι. Ήταν έξω από το χώρο.
0: Άρα, ποιους πρόλαβες δηλαδή ως καθηγητές, ας πούμε.
1: Ο Νίκος ο Κωνσταντίνου, ο συγχωρεμένος, μας έκανε ορθοφωνία. Η Πίτσα η Καπιτσινέα. Ο Θόδωρος ο Σαρής, ο Νίκος ο Φιλιππόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Αν τον θυμάστε στην ταινία που έκανε τον αδελφό.
0: Τους ξέρω, ναι.
1: Αχ, πώς το λένε, η δε γίνει
0: είναι
1: αφοβήτητα
0: τον άντρα
1: που έκανε τον αδελφό
0: της κοντού.
1: Πήραμε πολύ καλές βάσεις για το θέατρο. Θέατρο και μόνο θέατρο.
0: Και μετά ξεκινάς, μπαίνεις στο θέατρο πλέον.
1: Ένας καθηγητής μας, μου διαφεύγει το.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Ο Κοραής ο Δαμάτης.
0: Μάλιστα.
1: Ζητώ συγγνώμη. Με παίρνει στην πρώτη παράσταση. Εμένα και μία άλλη συμμαθήτριά μου στους γάμους του Φίγκαρο, στο θέατρο Α. Και από εκεί ξεκινάει, κάνω μία ταινία το
0: θέατρο Α, Λινέος Φωτίου.
1: Ναι, αλλά εκείνη την περίοδο ο Λινέος, ο συγχωρεμένος, ήταν με την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη παίζανε.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Είχε φύγει από το θέατρο.
0: Πάντως είναι περίεργο, γιατί από αυτά που μου έχεις πει, μου είπες ότι το πρώτο έργο που έπαιξες μέσα στα πρώτα έργα ήταν το Καληνύχτα Μαργαρίτα, που το έπαιζε η Λινέο με το Φωτίου. Ο Λινέος Φωτίου.
1: Ναι, ίσως να έχει μια.
0: Και μετά βρέθηκες και στο θέατρο Α. Όλα αυτά έχουν
1: μια σύνδεση.
0: Σωστή. Ωραία, λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάμε σε διάλειμμα. Η Ελεύθερη και Ωραία, να βάλουμε.
1: Ναι.
0: Η Ελεύθερη και Ωραία. Εσύ τα έχεις διάλεξει τα τραγούδια.
1: Εγώ,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραίο, η Ελεύθερη και Ωραία, από τα πολύ ωραία τραγούδια. Σου ταιριάζει κιόλας λίγο, έτσι. Είσαι ελεύθερο πνεύμα.
1: Θέλω και
0: θέλεις.
1: Προσπαθώ να είμαι.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
6: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Παραπολιτικά 90,1.
12: Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Τώρα, εσύ είσαι παιδί των 80s και των 90s, έτσι δεν είναι?
13: Να.
12: Εκεί μεγάλωσες, ας
13: πούμε. Ναι, ναι, ναι.
12: Αυτές οι δεκαετίες και οι δύο είναι δεκαετίες τρέλας, έτσι. Κεφιού, χαράς, γλεντιού, ιστορίες.
13: Πολύ, πολύ, αυτά. Πολύ, πολύ. Όλη η οικογένεια συνέχεια κάπου βρισκόμασταν έξω. Είτε πηγαίναμε σε κέντρα διασκέδασης, είτε σε θείους, θείες που γινόντουσαν στις γιορτές τους.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Είτε σε γενέθλια, είτε σε πάρτι, είτε ναι, σε απόκριες. Συνέχεια, συνέχεια.
12: Ήταν αυτές οι δεκαετίες, ήταν μια κατάσταση γλεντίστε.
13: Ναι,
12: δεν
13: ναι,
12: θα
13: ναι,
12: πω γιατί χανόμαστε. Το αντίθετο, γλεντίστε γιατί θα πάμε ακόμα καλύτερα.
13: Ακριβώς.
12: Υπήρχε μια σιγουριά,
13: ναι, ναι, ναι, ναι,
12: ότι θα σκίσουμε.
13: Εκλογές, έντονες.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τις θυμόμαστε.
12: Πάθη, ναι, μεγάλα.
13: Σημαίακια.
12: Πήγαινες, κατέβαινες σε τέτοια.
13: Και τα μικρά παιδιά, δεκαετία του 80, ήμουνα στο δημοτικό και το ναι.
12: Σας παίρναν στο δημοτικό με τα σημαίακια, ας πούμε.
13: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα μας βάζανε, μας βρίσκανε στους δρόμους και μας λέγανε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας και είναι μια του Πασόκ και μια του ΚΚΚ. Μικρά παιδιά, ας
12: πούμε. Πόσο φαίνονται αυτά εκ των υστέρων?
13: Ήτανε.
12: Ας πούμε, τα νοσταλγείς ή σου φαίνονται ότι τι κάναμε, τι λέγαμε τότε, τι πιστεύαμε?
13: Βέβαια, δεν έχω εγώ την ευθύνη.
12: Όχι,
13: εκείνη τη εποχή την
12: όχι,
13: έχουν οι γονείς μου.
12: Σύμφωνοι. Αλλά από το 90 αρχίζει να την έχεις κι εσύ.
13: Από το 90, ναι, βέβαια, ναι, αρχίζω και την έχω εγώ. Είναι το βρώμικο 89.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα δικαστήρια, όλα
12: ναι,
13: αυτά.
12: Ναι.
13: Και εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα λίγο δεν ήταν. Όταν αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι κι εσύ τι συνέβαινε.
12: Ναι, ναι.
13: Ότι τα πράγματα λίγο. Κάπως δεν μας τα πάνε καλά.
12: Κάπου έμπαζε.
13: Δεν τα κάναμε κι εμείς καλά, ναι, και άρχισαν οι αναταράξεις.
12: Γενικώς είσαι που κινείς, ας πούμε, είσαι σε δεξιός, αριστερός, κεντρός, τι, ιδεολογικά που βρίσκεσαι?
13: Οι καταβολές είναι αριστερές.
12: Ναι.
13: Υπάρχει αυτό μέσα.
12: Ναι.
13: Αλλά φτάνω και μέχρι το κέντρο.
12: Μάλιστα,
13: αλλά
12: κατάλαβα,
13: μπορώ ναι, να καταλάβω.
12: Μετριοπαθής πάντως.
13: Και, τους, και τη δεξιά, φιλελεύθερη.
12: Ναι, ναι, αυτό
13: εννοώ. Ούτως ή άλλως.
12: Δείχνεις μετριοπαθής άνθρωπος. Είσαι και πολιτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι άνθρωπος ανοιχτός. ανοιχτών οριζόντων. Ναι. Δεν είσαι ταγμένος 100%.
13: Όχι, όποιος μάλιστα μπορεί να κάνει τη δουλειά και την κάνει σωστά,
12: ναι, ναι,
13: ας την κάνει.
12: Μάλιστα.
13: Ακριβώς. Αυτό είναι πια, έχουμε, είμαστε σε άλλα.
12: Έχεις φάει διαψεύσεις στη ζωή σου και στην πολιτική αλλά και στην προσωπική ζωή.
13: Βεβαίως.
12: Έχεις φάει.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος να τις διαψεύσεις ή δημιουργούνται συμπλέγματα που μετά τα κουβαλάς και θες να απαντήσεις στη διάψευση και να εκδικηθείς σε εισαγωγικά.
13: Να εκδικηθώ, όχι. Ναι. Με στεναχωρεί όταν συμβαίνει. Κατανοώ τη φύση του ανθρώπου. Είναι μια, η κοινωνία μας είναι καπιταλιστική. Mm. Άρα ανταγωνιστική, δεν είναι αξιοκρατική. Άρα κατανοώ,
12: ναι,
13: το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και ο πιο δυνατός τον αδύναμο. Δεν μ' αρέσει και προσπαθώ όμως διεκδικητικά, όχι ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αλλά με τις δυνάμεις μου προσπαθώ να σε αυτό να... να το νικήσω, να το ξεπεράσω,
12: ναι,
13: να, το,
12: ναι, ναι,
13: να το αφήσω πίσω μου και να πάω μπροστά.
12: Δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική, αναφέρομαι γενικότερα στις διαψεύσεις.
13: Και
12: επαγγελματικές. Ναι,
13: επαγγελματικές.
12: Δηλαδή ο άνθρωπος, ξέρεις, είναι ικανός για πολύ ωραία πράγματα, αλλά και για πολλά, πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό.
13: Ναι.
12: Και ιστορικά, ας πούμε, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λιγότερο από έναν αιώνα, έτσι, έχουμε ζήσει δύο παγκοσμίους πολέμους και ένα ολοκαύτωμα. Δηλαδή έχουμε ζήσει απίθανα πράγματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη.
13: Ναι, ναι.
12: Έτσι, ναι. Επομένως έχουμε δει το κακό μπροστά μας και ξέρουμε τι σημαίνει κακό. Είσαι αισιόδοξος για τον άνθρωπο και για το μέλλον?
13: Είμαι. Προσπαθώ να... Η φύση μου είναι αισιόδοξη, αλλά βλέπω ότι έρχονται και σκοτεινές μέρες, μαύρες μέρες, περίεργες. Ήδη ζούμε δύο μεγάλους πολέμους, είμαστε στη μέση. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Σίγουρα φέρνει μια κρίση και θα έρθει, αλλά αυτό που οφείλουμε εμείς είναι να την ξεπεράσουμε και να βρούμε άλλους τρόπους.
12: Πώς αντιδράς γενικά στη σκοτεινιά, ρε παιδί μου? Δηλαδή, επειδή μου είπες πριν ότι έχεις και κάποια στοιχεία του Μάικη, ας πούμε, του ανέμελου Μάικη, είσαι στη σκοτεινιά τύπος που θα πάρει την μπυρίτσα του, τους φίλους του, θα κάνει την πλάκα του και θα πει άσους να κουρεύονται, ή είσαι άνθρωπος που θα σε πάρει από κάτω?
13: Μπορεί να με πάρει από κάτω, αλλά μετά θα τον γυρίσω, δεν το αφήσω, δεν μ' αρέσει.
12: Άρα είσαι δυνατός τύπος κατά βάθος.
13: Προσπαθώ. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Η φύση μου δεν είναι τόσο δυνατή. Δεν έχω τόσο καιρό στο μάχη που λένε.
12: Δεν έχεις,
13: Αλλά το παλεύω.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο θέατρο χρειάζεται καιρό στο μάχη ή ο ηθοποιός?
13: Θέλει.
12: Ναι.
13: Θέλει, γιατί είμαστε εμείς οι ηθοποιοί και όλος ο χώρος μας, ο καλλιτεχνικός, είμαστε περίεργα πλάσματα λίγο. Είμαστε λίγο σαν μικρά παιδιά πολλές φορές.
12: Ναι.
13: Και ο καθένας έχει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του που λένε, και πρέπει να το αντιμετωπίσεις ανά πάσα στιγμή, είτε το συνάδελφο, είτε το σκηνοθέτη, είτε... Αυτό θέλει χιούμορ. Θέλει χιούμορ και ευτυχώς έχω δουλέψει με εξαιρετικούς ανθρώπους. Όχι ότι δεν έχω αντιμετωπίσει και στραβούς, κακούς συναδέλφους,
12: ναι,
13: και αυτά,
12: ναι,
13: τα έχω αντιμετωπίσει, αλλά έχω πολύ καλά παραδείγματα.
12: Έχεις,
13: Από ανθρώπους, δηλαδή γνώρισα τον Γιάννη τον Μπέζο,
12: ναι,
13: που είναι ένα παράδειγμα.
12: Είναι πραγματικά
13: όχι μόνο
12: περίπτωση ο Γιάννης, ναι,
13: ως άνθρωπος και ως πώς αντιμετωπίζει τη ζωή.
12: Ναι.
13: Και τη ζωή και την τέχνη, και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος επίσης, που έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, και τους έχω ως παραδείγματα.
12: Ναι, ναι.
13: Τους έχω ως παραδείγματα.
12: Γενικά στο θέατρο είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου πάνω στη σκηνή και τις, ας πούμε, τις δυνατότητες που έχεις και που πρέπει να δώσεις κάτω, ή την ομαδική δουλειά? Τι από τα δύο είναι αυτό που σε δυσκολεύει συνήθως περισσότερο? Το να μπορέσεις να ανταποκριθείς στο ρόλο εσύ ο ίδιος, ή το να μπορέσεις να είσαι μέρος μιας ομάδας που λειτουργεί?
13: Και τα δύο. Στην αρχή πρέπει να γίνεις μέρος της ομάδας, να νιώσεις ασφαλής, να είναι το κλίμα σωστό, να υπάρχει το παρεδώσει, και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσεις και εσύ με τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστείς και θα εκτεθεί στο κοινό.
12: Ο σκηνοθέτης είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση, ή ο ηθοποιός, τι νομίζεις?
13: Στην τηλεόραση σίγουρα. Γιατί κόβει και ράβει και σε παίρνει εδώ, σε παίρνει εδώ, ναι. Ναι. Αυτό θα το μοντάρει και ναι. Πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη.
12: Ναι.
13: Εσύ κάνει τη δουλειά σου με την κάμερα. Στο θέατρο πάντα υπάρχει συνεννόηση.
12: Και κοίτα, να σου πω κάτι. Συνήθως οι σκηνοθέτες όταν τους ρωτάω, λένε ότι ο ηθοποιός είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση.
13: Είναι, ναι, γιατί αυτός γίνονται οι πρόβες, έχει το όραμα ο σκηνοθέτης, οδηγεί. Μακάρι να συμφωνείτε και να πηγαίνετε πώς βλέπει και το έργο και το ρόλο τον οποίο παίζει ή τους ρόλους γενικότερα που υπάρχουν μέσα στο έργο. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα είναι δικό σου.
12: Ξέρεις όμως, υπάρχουν παραστάσεις ηθοποιών και παραστάσεις σκηνοθετών. Δηλαδή, ας πούμε, αν παίξει ρογό σε μια παράσταση, αν έπαιζε μια παράσταση του Κούνη, μια παράσταση του Βογιατζή. Έφτανε στο όριο μερικές φορές της κακοποίησης.
13: Έχω δουλέψει με τον Λευτέρη τον
12: Βογιατζή.
13: Στους Πέρσες του Εσχύλου.
12: Ξέρω ότι ήταν δύσκολο να δουλέψεις με τον Βογιατζή, με την έννοια ότι σε έφτανε στα όρια σου. Όταν λέω κακοποίηση, αυτό εννοώ. Δεν, μην παρεξηγηθώ.
13: Ακριβώς έφτανε.
12: Ότι φτες έφτανε στα όρια σου.
13: Για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Το μπορείς αυτό, το αντέχεις, ας πούμε, ή είναι κάτι που σε ενοχλεί?
13: Ναι. Το άντεξα.
12: Το άντεξες, αλλά.
13: Το άντεξα σεβόμενος τον καλλιτέχνη.
12: Μάλιστα.
13: Το Λευτέρη το Βογιατζή.
12: Ναι.
13: Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να μην το άντεχα.
12: Θα μπορούσες να το κάνεις όμως συνέχεια, ή το άντεξες άπαξ?
13: Όχι, συνέχεια δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα. Εγώ καταλαβαίνω τα όρια.
12: Ναι.
13: Έχω δουλέψει και με το Στάθη το Λιβαθινό, ο οποίος δουλεύει με έναν τρόπο. Παρόμοιο,
12: ναι.
13: Αλλά με μία μέθοδο, λόγω των σπουδών στη Ρωσία, ενώ ο Λευτέρης ο Βογιατζής είχε το δικό του τρόπο,
12: ναι.
13: Ενώ υπάρχει τρόπος το οποίο δουλεύουν οι σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς και το έργο μέσα σε κανόνες. Και μπορείς να πάρεις ένα δρόμο και να τον ακολουθήσεις και να έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει να έχεις, χωρίς πίεση, χωρίς κακοποίηση.
12: Ναι, χωρίς να φτάνεις, ας πούμε, να αισθάνεσαι άσχημα.
13: Να σε φτάσει κάποιος.
12: Ναι.
13: Αλλά έχεις αποτέλεσμα.
12: Έχεις αποτέλεσμα, ναι. Αυτό είναι όντως θέμα.
13: Πολλοί καλλιτέχνες. Ο Τσάρλι Τσάπλιν έτσι ήταν.
12: Ναι.
13: Έτσι ήταν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, σκηνές που τις γύριζε. Θυμάμαι τη σκηνή στα φώτα της πόλης με το λουλούδι που έδινε. Την είχε γυρίσει 200 φορές για να έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, φανταστείτε να κάνετε μια λήψη 200 φορές. Τι θα είχε τραβήξει το παιδί. Και πολλά τέτοια.
12: Ξέρετε, καμιά φορά γιατί τα ρωτάω αυτά, γιατί έχουμε την αίσθηση οι θεατές, βλέποντας έναν ηθοποιό και ειδικά ηθοποιούς που τους έχουμε γνωρίσει κυρίως από την τηλεόραση και λιγότερο τους έχουμε ζήσει στη σκηνή, που εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει προηγηθεί μια πολύ έτσι, σκληρή δουλειά και ότι η αίσθηση που έχει ο ηθοποιός με το σώμα του, με το ρόλο, έχει από πίσω. Κούραση τεράστια. Στην τηλεόραση πολλές φορές μας φαίνονται τα πράγματα, ειδικά στην κωμωδία, μας φαίνονται και χαλαρά κιόλας. Δηλαδή ότι έλα παιδιά, ωραία, λίγο χιούμορ να έχεις και το κάνεις αυτό.
13: Δεν είναι
12: καθόλου έτσι.
13: Δεν είναι καθόλου έτσι.
12: Και θέλει και παιδεία πολύ.
13: Θέλει και παιδεία, θέλει και πολύ μαστοριά και τέχνη για να κάνεις κωμωδία στην τηλεόραση.
12: Έτσι είναι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε κάτι που να ταιριάζει λίγο με την κωμωδία όμως τώρα. Με αυτά που είπαμε. Τι έχεις φέρει εδώ? Έχεις φέρει πολλά, δεν ταιριάζει τίποτα ακριβώς με την κωμωδία. Αλλά θα βάλουμε το Γύφτισα τον Εβίζαξε. Γι' αυτό έχει φτερά. Χάρης Αλεξίου, που είναι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Τάσος Γιαννόπουλος εδώ μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και ένας άνθρωπος έτσι ανοιχτός, ανοιχτόκαρδος. Δεν μου λες τώρα, κάποιοι λένε ότι, ρε παιδί μου, ότι θέλει άλλες δεξιότητες η κωμωδία και άλλες δεξιότητες το δράμα. Ισχύει αυτό ή όχι, ή τις ίδιες θέλει?
1: Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Α. Είναι διαφορετικό. Η κωμωδία θέλει τη λοξή ματιά, την τρελή ματιά, το περίεργο, το ανάποδο,
0: ναι.
1: Θέλει το timing, το ρυθμό, την ταχύτητα, να είσαι συνέχεια σε up.
0: Σωστά.
1: Κατάσταση,
0: ναι.
1: Είναι καλή τεχνική.
0: Ναι. Τι διδάσκεται πιο εύκολα, σε τι εκπαιδεύεσαι πιο εύκολα? Στο να παίζεις ένα δραματικό ρόλο ή στο να παίζεις ένα κωμικό ρόλο, ή η παιδεία είναι το ίδιο τελικά?
1: Όχι, η παιδεία είναι το ίδιο, ίδιο νομίζω, ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και στο δράμα θέλει να, νομίζω, να αποφεύγεις τα κλισέ. Το έτσι που πάει, γιατί μπορεί να γίνει μια τεράστια, τεράστια
0: σούπα.
1: Και μεγάλη σούπα που την ανακατεύεις και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι.
0: Ναι, ναι. Τι σου είναι πιο εύκολα από τα δύο? Τι σου βγαίνει πιο αβίαστα, πιο... Δηλαδή, τι είναι αυτό στο οποίο μπαίνεις πιο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να το βασανίσεις πιο πολύ?
1: Νομίζω η κωμωδία είναι πιο εύκολο. Είναι στη φύση. Δηλαδή στα καμαρίνια που είμαστε στους ενόρκους, επειδή είμαστε και χρόνια μαζί, υπάρχει χιούμορ, υπάρχει γέλιο. Μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα. Μ' αρέσει δηλαδή, ναι. Όσο καλύτερα που γνωρίζω και τους συναδέλφους. Ναι, αυτό δεν είμαι βαρύς και έτσι. Αλλά βέβαια όταν μπούμε μέσα στη σκηνή, αλλάζει. Μπορούμε να γίνουμε.
0: Στη ζωή σου είσαι πιο πολύ έτσι τύπος δραματικός ή αστείος?
1: Είμαι και λίγο.
0: Είσαι λίγο δραματικός.
1: Είμαι λίγο δραματικός.
0: Είσαι λίγο,
1: με πιάνει. Ναι, ναι. Με πιάνει λίγο μια.
0: Σε πιάνει μια κατήφια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι, ναι.
0: Σε πιάνει, ας πούμε, μια ρε παιδί μου, να πεις ότι. Επηρεάζεσαι πιο πολύ από το δράμα.
1: Επηρεάζομαι από τον περίγυρο κοινωνικό,
0: ναι.
1: Δηλαδή από τον συνάνθρωπό μου. Δηλαδή, αν εσύ,
0: ναι.
1: Τώρα, εσύ.
0: Ναι.
1: Ήσουν
0: χάλια, ναι.
1: Τη φύση και, ναι. Αυτά και αυτό. Δεν θα το έπαιρνα αυτό,
0: ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να το ξεπεράσω,
0: ναι.
1: Να το γυρίσω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου είναι δύσκολο να το γυρίσω,
0: ναι.
1: Και μπορεί να το καταφέρω να το γυρίσω.
0: Και
1: εμένα
0: μου είναι
1: δύσκολο.
0: Δύσκολο. Και σκέψω τώρα πως είναι σε συνέντευξη.
1: Βέβαια, να έχεις το.
0: Έλα
1: να
0: λίγο και σκέψω το λίγο, ναι. Και ειδικά υπάρχουν και περιπτώσεις. Έχω ζήσει περίπτωση, τώρα έτσι να σου το πω, να το ευχαριστηθείς. Έχω ζήσει περίπτωση πολιτικού, ένα αποστρατεία, ο οποίος έχει ζητήσει ο ίδιος να έρθει σε μια εκπομπή που έκανα, γιατί θέλει να μιλήσει για διάφορα πράγματα που το θεωρεί ότι θέλει να παρέμβει. Και επειδή πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ αξιόλογος, είπα με μεγάλη μου χαρά. Και έρχεται λοιπόν και αρχίζω να τον ρωτάω για όλα αυτά που ξέρω ότι ήθελε να παρέμβει, και αρχίζει να μου απαντάει: δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το επόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τι θα σχολιάσω? Τι θα πω?
0: Κατάλαβες, γίνεται αυτό.
1: Εγώ επηρεάζομαι πολύ από το κλίμα, από το γενικότερο. Άμα μπω δηλαδή κάπου σε ένα χώρο και δω ότι κάτι με επηρεάζει.
0: Από τους θεατές επηρεάζεσαι? Είσαι στο θέατρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κοιτάς κάτω τι γίνεται. Είσαι στην κωμωδία, παραδείγματος χάρη. Σε επηρεάζει αν γελάνε?
1: Θέλεις στην κωμωδία, βέβαια. Ναι. Θες να δεις. Ναι. Άμα δεν πέσει το πρώτο γέλιο, το δεύτερο, το τρίτο, μετά λίγο τα πράγματα αρχίζουν.
0: Καταστρέφεσαι. Στο δράμα, δηλαδή νιώθεις.
1: Στο δράμα είναι η ησυχία.
0: Η ησυχία.
1: Ακούς την ησυχία.
0: Ναι. Τη νιώθεις τη συγκίνηση από κάτω ή όχι?
1: Ναι. Και αναλόγως και το θέατρο. Στο Αλκμίνι που είμαστε με τους ενόρκους, είναι οι θεατές,
0: ναι.
1: Πολύ κοντά. Είναι δηλαδή σε αυτή την απόσταση που είμαστε εμείς. Άρα τους βλέπεις.
0: Αλήθεια, δεύτε. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Τι είναι πιο δύσκολο, να παίζεις επάνω ψηλά και ο θεατής κάτω χαμηλά και εσύ είσαι λίγο σε απόσταση, ή να είσαι στις σκηνές αυτές που είναι, πόσο είναι το θέατρο τέχνης, ας πούμε, στο υπόγειο που είναι γύρω-γύρω και εσύ στη μέση, κάτω.
1: Σε στυλ του έργου. Το ύφος του έργου. Δηλαδή η ενορκή συγκεκριμένα, επειδή είναι η αίθουσα των ενόρκων, που ο χώρος του Αλκμίνη, που εκεί γεννήθηκε η παράσταση, είναι ο ιδανικός. Μεγαλύτερος χώρος, εντάξει, γίνεται η παράσταση, αλλά χάνει κάτι, θα χάσει.
0: Όχι, ρωτάω το θεατή, τον θες να τον βλέπεις ψηλά ή να τον, και να είσαι εσύ χαμηλά, ή να τον βλέπεις κάτω και να είσαι εσύ ψηλά.
1: Όχι, να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
0: Να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
1: Ναι. Δηλαδή στην Επίδαυρο, αυτή η σχέση του θεατή με τον ηθοποιό είναι τέλεια.
0: Τέλεια, ε.
1: Ναι. Και όσο μεγαλύτερο το θέατρο, τόσο καλύτερα.
0: Καλήθεια, ε.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm. Μειώνεται το, εμένα προσωπικά μου μειώνεται το άγχος.
0: Το άγχος.
1: Ναι. Το τρακ, ναι. Το άγχος.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι εσύ εκεί,
0: ναι.
1: Είσαι μικρούλης,
0: ναι.
1: Που έτσι πρέπει να είναι,
0: ναι.
1: Και ο κόσμος να βλέπει τον άνθρωπο και αυτά που περνάει, την ανθρώπινη φύση,
0: ναι, την ανθρώπινη
1: και
0: φύση.
1: Τι συμβαίνει και τι πραγματεύεται σε κάθε ιστορία.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό τον κόσμο τον καλό. Ράβε ξύλωνε, ξυλούρης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν ρόλοι που είναι αποθυμένα για σένα, αποθυμένοι, ας πούμε, δηλαδή θες να παίξεις το τάδε πράγμα, ας πούμε, στη ζωή σου?
7: Όχι.
6: Είτε γιατί το έχεις δει σε κάποιον να το παίζει, το έχεις ζηλέψει, είτε γιατί το έχεις διαβάσει, είτε...
7: Ναι, ναι. Κάποιοι αριστοφανικοί.
6: Ναι. Δηλαδή.
7: Θα ήθελα. Είναι αρκετά έργα του Αριστοφάνη. Μάλιστα. Που θα ήθελα.
6: Ναι.
7: Βέβαια δεν τα λέω τα όνειρά μου, δεν μου αρέσει να τα λέω.
6: Καλά, δεν πειράζει τώρα, εντάξει.
7: Και ναι. Υπάρχουν και από το σύγχρονο ρεπερτόριο διάφοροι ρόλοι που θα ήθελα να παίξω.
6: Ρόλοι στο αρχαίο, με πήγε στην κωμωδία.
7: Α, στο αρχαίο δράμα.
6: Ναι, όχι, λέω στα αρχαία διάλεξες Αριστοφάνη, κωμωδία.
7: Ναι.
6: Στα σύγχρονα.
7: Στα σύγχρονα θα ήθελα να παίξω, έχω παίξει Τσέχο, θα ήθελα να ξαναπαίξω.
6: Πώς φαίνεται το γεγονός τώρα ότι πέφτει ένα σύρμα ότι φέτος, ας πούμε, ανεβαίνει ο Βυσσινόκηπος.
7: Ναι.
6: Το ανακοίνωσε πρώτη κάτι για Δανδουλάκη, από ό,τι ξέρω. Ότι θα ανεβάσει Βυσσινόκηπο. Ναι. Και μετά πλακώνουν άλλοι 5 Βυσσινόκηποι την ίδια χρονιά.
7: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
6: Σ' αρέσει αυτό τώρα?
7: Ίσως για το θεατή.
6: Καλά, δεν απαγορεύεται.
7: Ναι, δεν απαγορεύεται. Να πηγαίνει ο θεατής να βλέπει και.
6: Ναι, αλλά κάτσε δύο λεπτά. Πόσες πιθανότητες δίνεις ένας θεατής να πάει να δει 5 Βυσσινόκηπους?
7: Όχι, δεν είναι λίγη. Πρέπει να
6: επιλέξει. Πέφτει πολύ.
7: Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα επιλογής.
6: Γενικώς ο ανταγωνισμός στο να επιλέξεις ένα έργο. Έχοντας μια θεατρική Αθήνα με 500 περίπου σκηνές, έτσι, πόσες είναι?
7: Πολλές.
6: Μπορώ να κάνω λάθος. Και πολλά από τα καλά είναι sold out.
7: Ναι.
6: Το βλέπεις αυτό και παίζονται και 2 και 3 χρόνια και τα λοιπά. Και 5 και... λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός στη θεατρική αγορά στην Αθήνα, ναι ή όχι, τι νομίζεις? Ή υπάρχει μια υπερβολή μερικές φορές η οποία μπορεί να είναι σε βάρος της ποιότητας?
7: Όχι, λειτουργεί. Νομίζω ότι οι καλές παραστάσεις πάνε. Οι καλές.
6: Ναι.
7: Υπάρχει μια περίοδος τώρα που είναι κάποιοι εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε μια περίοδο σκηνοθετών όπως ο Μπινιάρης, ο Κουτλής, ο Παλούμπης, πρωταγωνιστών που συναδέλφων που είναι sold out οι παραστάσεις.
6: Ναι.
7: Και δικαίως είναι sold out. Από εκεί και πέρα θέλει καλή επιλογή, να ψάξεις, να βρεις ως θεατής, να επιλέξεις τι θα δεις.
6: Ναι,
7: γιατί
6: εντάξει.
7: Σίγουρα στην τόση πληθώρα δεν είναι όλα.
6: Με την κριτική πώς θα πας? Επηρεάζει στην
7: θα
6: εποχή...
7: με επηρεάσει.
6: Σε επηρεάζει εσένα?
7: Θα με επηρεάσει 1, 2, 3 μέρες, αλλά μετά θα φύγει.
6: Μάλιστα.
7: Θα το δεχτώ, αν και δεν με έχουν οι κριτικοί, με έχουν...
6: Σου έχουν φερθεί καλά.
7: Ναι, μου έχουν.
6: Ξέρεις τι, εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν αρκετά μεγαλύτερος, όπως ξέρεις. Όταν ήμουν νέος λοιπόν και πήγαινα στο θέατρο, διάβαζα κριτική πριν πάω. Συνήθως με καθοδηγούσε κριτική. Δηλαδή διάβαζα το Γιώργουσόπουλο, το Λιγνάδη, τον Μπάμπη Κλάρα τότε, ήταν σπουδαία κριτική. Το Δρομάζω στην Καθημερινή, να τους θυμάμαι κιόλας. Έχω κρατήσει και μερικές κριτικές τους από τότε. Σήμερα παίζει ρόλο η κριτική για να έρθει θεατή στο θέατρο, τι νομίζεις? Ή είναι περισσότερο το από στόμα σε στόμα?
7: Είναι το από στόμα. Βέβαια διαβάζουν κριτικές. Όχι εγώ, ότι από ό,τι ακούω φίλους που δεν έχουν σχέση. Α, λέει, διάβασα ότι δεν είναι καλή. Διάβασα ότι είναι καλή. Όχι, διαβάζουν.
6: Διαβάζουν.
7: Όσοι είναι θεατρόφιλοι.
6: Το θεατρικό κοινό. Όσοι, το θεατρικό.
7: Υπάρχει
6: κοινό,
7: και μια μεγάλη μερίδα του κοινού ότι θέλουν να πάω να δω αυτόν ή εκείνον.
6: Καλά, η τηλεόραση είναι κράχτης, έτσι, κακά τα ψέματα.
7: Νομίζω ότι είναι και πάντα.
6: Δεν είναι πάντα.
7: Νομίζω ότι συμβαίνει και πάντα, και από παλιότερα που έχω ακούσει παραδείγματα και αυτά, μπορεί να έκανε μια τεράστια επιτυχία κάποιος στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, και στο θέατρο μα μην πήγαινε.
6: Ίσως είναι άλλο το κοινό που έρχεται στο θέατρο μόνο και μόνο επειδή σε έχει δει στην τηλεόραση, και άλλο το θεατρόφιλο κοινό, το οποίο θα έρθει και ακόμα, γιατί υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι σκίζουν στις θεατρικές παραστάσεις που δεν τους ξέρει ο πολλής κόσμος. Είναι
7: όχι,
6: παντελώς άγνωστοι.
7: Βέβαια.
6: Εννοώ στον πολύ κόσμο παντελώς άγνωστοι.
7: Όχι. Ευτυχώς τώρα, βέβαια, με
6: σε πληγώνει αυτό ο ηθοποιός ή όχι? Το ότι χρειάζεται τηλεόραση για να σε γνωρίσει ο πολλής κόσμος, ή δεν σε νοιάζει πολύ η αναγνωρισιμότητα?
7: Δεν με ένοιαζε.
6: Δεν σε ένοιαζε, αλλά όταν την απέκτησες.
7: Εκείνα τα χρόνια που ξεκινήσαμε εμείς, είχαμε πάρα πολύ θέατρο. Υπήρχαν πάρα πολλές σκηνές. Υπήρχαν τα διπεθέ.
6: Ναι.
7: Υπήρχαν οι κρατικές σκηνές και το Βόρειο Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο που κάνανε μεγάλες παραγωγές και μπορούσαμε να δουλέψουμε. Άρα, για να βιοποριστούμε, δούλευα σε παραστάσεις που ήμασταν 10 ώρες στο θέατρο.
6: Ναι.
7: Άρα δεν μπορούσα να κάνω τηλεόραση, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο. Όταν ήρθε, καλώς και ήρθε, το σκέφτηκα πολύ. Είχα απορρίψει πολλές πρώτες, γιατί μας άρεσε, ήμασταν στο θέατρο.
6: Και πολλές φορές για κάποιους ηθοποιούς του θεάτρου, όπως ήσουν και εσύ, ήταν λίγο και. Τη βλέπαν και λίγο αφιψηλούν την τηλεόραση. Ότι εντάξει.
7: Όχι, δεν το είχα. Εγώ την έβλεπα ότι ήταν δύσκολο.
6: Ναι.
7: Ότι ήταν δύσκολο πράγμα η τηλεόραση. Να το κάνεις και να μάθεις. Και ακόμα πιστεύω, έχω κάνει κάποιες σειρές, ότι δεν τη γνωρίζω καλά την τηλεόραση.
6: Αλήθεια,
7: Βέβαια. Γιατί έχει αρκετά τεχνικά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε.
6: Μάλιστα.
7: Που δεν τα γνωρίζουμε. Λίγοι συνάδελφοι ξέρουν καλή τηλεόραση.
6: Με την αναγνωρισιμότητα της τηλεόρασης, πώς τα πήγες, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι.
7: Με τρόμαξε στην αρχή. Ήταν λίγο. Ήταν από τη μία στιγμή στην άλλη, έχω πάθει. Που μου έχουν πει διάφορα.
6: Σε βάρινε ποτέ ο ρόλος του Μάικη? Ας πούμε να πεις ότι. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, οκ, okay, με το Μάικη.
7: Τον πρώτο καιρό, ναι. Μου ήταν περίεργο. Ήταν πολύ περίεργο.
6: Τουλάχιστον σκέψου ότι εσένα σου είχε συμβεί με έναν αξιαγάπητο ρόλο. Για σκέψου σου συμβεί με ένα ρόλο.
7: Α, που λένε να σε βρίζουν και να περνάς και ναι, έχουν συμβεί σε πολλούς συναδέλφους.
6: Ή ξέρω εγώ, σε γυναίκες, ας πούμε, ξαφνικά με το ζόρι σεξ σύμπολ, ενώ μπορεί να θέλει τη ζωή σου να είσαι.
7: Βέβαια. Όχι, στην αρχή είναι βαρύ, αλλά σιγά. Και στο τέλος σου κάνει και καλό. Γιατί?
6: Γιατί,
7: να φέρω ένα παράδειγμα, οδηγείς το δρόμο, είσαι με το αυτοκίνητο. Συνήθως έτσι όπως είναι πια η Αθήνα με τα αυτοκίνητα και αυτά, είναι λίγο.
6: Κάποιος σε βλαστημίζει. Μόλις δει ποιος είσαι, δεν σε βλαστημάει τόσο πολύ.
7: Όχι, εγώ δεν θα βλαστημίσω. Εγώ θα προσπαθήσω να κρατηθώ.
6: Έχεις δίκιο.
7: Θα προσπαθήσω να κρατηθώ όσο μπορώ. Όχι ότι δεν έχω τσακωθεί. Αλλά αυτό με βάζει σε μια άλλη θέση.
6: Είσαι δημόσιο πρόσωπο που λέμε.
7: Είσαι δημόσιο πρόσωπο και. Να δώσει ένα παράδειγμα.
6: Έτσι είναι.
7: Δηλαδή, προχθές μου έτυχε κάτι. Πήγα να βγω, δεν πρόσεξα καλά. Έγινε ένα μηχανάκι. Και ρώτησα να μου φωνάζει. Το κοιτάω, κάνω. Και έφυγε.
6: Ναι.
7: Τώρα να τσακωθώ και να αυτό.
6: Το ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο επηρεάζει.
7: Μου φέρνει μια ευθύνη, μου δίνει μια ευθύνη.
6: Την προσωπική ζωή πώς την επηρεάζει? Δηλαδή το να είσαι σε μια σχέση, να είσαι.
7: Τον άνθρωπο μου.
6: Ναι.
7: Όχι, δεν τον επηρεάζει, γιατί είναι συνάδελφος.
6: Ναι.
7: Η σύντροφος, άρα γνωρίζει το χώρο.
6: Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό το γεγονός ότι έχεις μια σύντροφο.
7: Ναι.
6: Και βγαίνετε. Και είναι. Πρέπει να δώσετε το OK για μια φωτογραφία. Συμβαίνει ότι okay,
7: είναι δύσκολο όταν είναι άκομψο, όταν ναι. είσαι σε ένα εστιατόριο και τρως.
6: Αυτό λέω, ναι. ναι.
7: Έχουν έρθει από πάνω.
6: Ναι.
7: Αλλά αυτό είναι στον άνθρωπο.
6: Ναι.
7: Δηλαδή και, είναι σε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη που σας ενοχλώ. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία. Και υπάρχει άλλος που έρχεται και σε βουτάει. Είναι ο άνθρωπος.
6: Για όλα. Σε όλα είναι ο άνθρωπος.
7: Εκεί πρέπει να έχει κατανόηση.
6: Παντού άνθρωπος είναι.
7: Ναι. Είναι πώς αντιμετωπίζει αυτό το η μεγάλη. Και αυτό. Επειδή είναι και η φύση του ρόλου.
6: Αυτό που λένε.
7: Ήταν και η φύση του ρόλου του Μάκη που ήταν έτσι.
6: Ναι, ναι.
7: Και αυτός έτσι θα συμπεριφερθεί.
6: Οπότε σου λέει στο Μάκη έτσι πρέπει να συμπεριφερθώ.
7: Σου λέει και αυτός έτσι.
6: Ο Μάκης είναι, ρε παιδιά. Ναι. Να σου πω. Τη λέξη privacy την ξέρεις. Ιδιωτικότητα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούν οι Αγγλέζοι, οι οποίοι έχουν μια ειδική έτσι, σχέση με το privacy, το θεωρούν μεγάλη αρετή. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα γίνεται σεβαστή αρκετά η ιδιωτικότητα κάποιου. Πώς να σου πω, η απέτησή του να είναι η άλλη διακριτική μαζί του.
7: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι στην κουλτούρα μας. Σε Έλληνες τώρα διακριτικότητα για αυτά δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι έξω. Δεν είναι στην.
6: Δεν είναι.
7: Όχι.
6: Δεν είναι.
7: Στους μεσογειακοί λαοί δεν υπάρχει.
6: Η διακριτικότητα δεν είναι.
7: Όσο πιο βόρεια πάμε,
6: τα πλεονεκτήματά μας.
7: Δεν το έχουμε.
6: Δεν πειράζει, έχουμε άλλα όμως εμείς.
7: Ναι, καλά, δεν διάφορα.
6: Έχουμε άλλα, έχουμε άλλα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
7: Εγώ ευχαριστώ.
6: Με τι να σε χαιρετήσω τώρα, να σε χαιρετήσω με το Me and the Monkey.
7: Ναι.
6: Του Ρόμπι Βίλιαμς, δική σου επιλογή.
7: Ναι, όλα, όλα.
6: Λοιπόν, ωραία. Me and the Monkey.
7: Ναι, ναι,
6: ευχαριστώ πολύ.
7: Εγώ
6: να είσαι καλά πάντα και καλή συνέχεια σε όλα.

0: Στον Πολίδωνο η αυθονία.
1: Κατάστημα Θροφίμων.
0: Κυριάννη, εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη Φυτής.
0: Εδώ Πολίδωνος. Ο Πολίδωνος που είναι στα μάτια Γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
0: Ακού, Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου, Κυριάννη.
2: Μίλα με τον γιο σου.
3: Εσύ είσαι Πολίδωνε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
0: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα, πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες, ρε Πολίδωνε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
0: Πάρε και γαλαίο, πατέρα. Πάρε και σκυλόψαρο. Πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει νόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη και εμείς αναζητούμε το καλοκαίρι που εδώ που τα λέμε δεν έχει κάνει ακόμα την απόλυτη εμφάνισή του. Ψάχνουμε λοιπόν τις μουσικές μας, τις αγάπες μας για ένα ακόμα καλοκαίρι που με τον ερχομό του Ιούνι θα πρέπει να το νιώσουμε περισσότερο. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου με τα καλοκαιρινά του ρούχα. Αυτό το απόγευμα θα θυμηθούμε παλιά καλοκαίρια ή και πιο κοντινά. Πάντως θα είναι τα καλοκαίρια της ζωής μας που έγιναν φωτογραφίες για να μπουν σε αυτό το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέσα στις αγάπες του καλοκαιριού ήταν και ένα σπίτι με μια μηλιά στον κήπο και με μια ζωγραφιά στην πόρτα του. Καλησπέρα σας.

Κοστούλα Μητροπούλου και Λουκιανός Κυλαϊδόνης από την πόλη μας ήταν η Δίκημο Σχολείου που τραγούδησε αυτές τις υπέροχες εικόνες για το σπίτι του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το δίσκο υπήρχε και ένα άλλο καλοκαιρινό τραγούδι, αυτή τη φορά με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά.

σχέδια για κάθε καλοκαίρι που έρχεται, σχέδια που άλλοτε μας βγαίνουν και άλλοτε δεν μας βγαίνουν. Και αυτό το καλοκαίρι ήταν από την πόλη μας, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και της Κοστούλας Μητροπούλου. Μένουμε σε κλίμα καλοκαιρινό. Πάμε σε εκείνο το καλοκαιράκι του Σπίλιου Μεντή.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου από την ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και εμείς, περιμένοντας ένα ακόμα καλοκαίρι, ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας και αναπολούμε.

Γοργόνες και Μάγκες, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας και ξανά ο Δάκης, που στην ταινία αυτή δεν εμφανιζόταν, ανταυτού βλέπαμε τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκη Κομνηνό να μας χαρίζουν υπέροχα και δροσερά καλοκαιρινά πλάνα κάπου εκεί στην Ίδρα, αν θυμάμαι καλά, που γυρίστηκε η ταινία. Το επόμενο τραγούδι έχει σχέδια και για το άλλο καλοκαίρι.

Είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο σημερινό άλμπουμ του Σαββάτου ξεφυλίζουμε σελίδες και βλέπουμε καλοκαιρινές φωτογραφίες, κυρίως ερωτικές σκηνές με ζευγάρια σε παραλίες πιασμένα χέρι-χέρι και άλλα τέτοια κινηματογραφικά. Σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι έχει και το επόμενο τραγούδι, Νίκος Μωραΐτης, Paper Cut και Δήμητρα Γαλάνη.

Τώρα, τι άφησε το καλοκαίρι που έφυγε σχεδόν πριν από ένα χρόνο? Τίποτα δεν άφησε. Μόνο τραγούδια που διατηρούν ζωντανές τις μνήμες μας, τραγούδια όπως αυτό που έρχεται. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι. Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και Ελευθερία Αρβανιτάκη από τα τραγούδια για τους μήνες.

Όλοι θυμόμαστε κάποιο καλοκαίρι που ήταν το πιο σημαντικό στις ζωές μας, με ώρες αγάπης, με ώρες δροσιάς. Σειρά της Αρλέτας να διηγηθεί τη δική της καλοκαιρινή ιστορία και εσείς μείνετε κοντά μας εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Ιστορίες καλοκαιριού στο άλμπουμ του Σαββάτου και νομίζω πως το καλύτερο καλοκαιρινό τραγούδι με τις πιο γλαφυρές περιγραφές το είχε γράψει ο Διονύσης Σαββόπουλος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 στο πολυσυζητημένο Κούρεμα.

Αλλάζουμε κλίμα, αλλά κρατάμε πάντοτε το καλοκαίρι κοντά μας. Στείνουμε αυτή στις ιστορίες που έχουν να μας διηγηθούν τα τραγούδια και συχνά πυκνά ταυτιζόμαστε. Ας γυρίσουμε άλλη μια σελίδα στο άλμπουμ της ζωής μας και να πάμε παρακάτω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τάκης και Μπούπη.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
10: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
9: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
10: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Για το καλοκαιράκι ο λόγος και από το Γιάννη Πάριο, που έχει ταυτιστεί εδώ που τα λέμε με αυτό το θέμα, διότι τις θάλασσες του καλοκαιριού τις έχει χιλιοτραγουδήσει. Πάμε σε ένα ακόμα καλοκαίρι από τα παλιά, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Κώστας Μοκοβίτης τραγουδά το καλοκαίρι το μορτάκι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου.

Ο Μάης σχεδόν τελείωσε και εμείς εδώ τραγουδάμε ήδη για το καλοκαίρι. Κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, αλλά μην απομακρύνεστε γιατί έχουμε και τη δεύτερη ώρα μας. Για τα καλοκαίρια που έφυγαν, αλλά και για τα καλοκαίρια που θα έρθουν.

Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Όπως είπαν και ο Γιάννης Νικολάου με τον Παντελή Θαλασσινό, οι πάλε ποτέ λαθρεπιβάτες, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το άλμπουμ του Σαββάτου και το ξεφυλίζετε ταυτόχρονα για τις απαραίτητες αναμνήσεις. Να μια ακόμα ανάμνηση με τους Olympians. Καλώς ορίσατε, ελάτε να πάμε παρέα για μία ώρα ακόμα.

Στο ίδιο κλίμα θα μείνουμε. Πριν ήταν οι Olympians, τώρα θα έρθει ο Νίκος Αντωνίου για μια ακόμα καλοκαιρινή ανάμνηση. Ελάτε κι εσείς κοντά μας να θυμηθούμε τα καλοκαίρια μας. Χαιρετισμούς να στείλουμε εντός και εκτός συνόρων. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και τα καλοκαίρια μας σε ρόλο πρωταγωνιστικό για αυτό το απόγευμα.

Ο υπέροχος Νίκος Αντωνίου, ο οποίος είχε πάρει και το βραβείο του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το παρόν άσμα. Πάμε παρακάτω. Το επόμενο, πιο καλοκαιρινό, δεν γίνεται.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή ήταν η Zigzag από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτή την αγάπη του καλοκαιριού την ακούγαμε στις μαύρες απογοητεύσεις μας εκείνα τα χρόνια. Καλοκαιρινά ραντεβού που ήρθαν και παρήλθαν. Καλοκαιρινά ραντεβού σε δυτικές συνοικίες.

Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με τους Φατμέ κυκλοφόρησαν ένα αμιγώς καλοκαιρινό τραγούδι που έφτασε να γίνει μέχρι και διαφήμιση παγωτού. Θυμάστε εκείνο το καλοκαιράκι στην Ακρογιαλιά?

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν τα πήγαιναν καλά με το καλοκαίρι ή τουλάχιστον τα έσπασαν από κάποια περίοδο και μετά. Θυμάμαι την Αφροδίτη Μάνου σε ένα γλυκύτατο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Με το καλοκαίρι μάλωσα».

Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια με αναφορές και εικόνες καλοκαιρινές ήταν το «Ωραίο καλοκαίρι» του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα από τη μοναξιά του Σκηνοβάτη, τραγουδάρα. Έτσι, τραγουδάρα από κάθε άποψη, ακόμα και από άποψη διάρκειας. Ένα εξάλεπτο τραγούδι που όταν πλησίαζε προς το τέλος του θέλαμε άλλα 6 λεπτά. Μαζί με τους Κατσιμιχαίους ήταν και ο Πασχάλης.

Τραγούδια από αυτά που δεν ξεχνά κανείς εύκολα, το ωραίο καλοκαίρι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα και με μικρή συμμετοχή του Πασχάλη Αρβανιτίδη. Πάμε στη Χριστιάνα του 1982. Συνεργασία με Σταμάτη Κραουνάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου. Το καλοκαίρι θα έρθει στην ταράτσα του Vox, στα σκαλιά του Εκράν. Κάπου θα το βρούμε και κάπου θα μας βρει.

Όμορφες εικόνες κινηματογραφικές εν αναμονή του θέρους, υπάρχουν όμως και τα δύσκολα καλοκαίρια, αυτά που μοιάζουν με χειμώνα. Ο Χρήστος Θηβαίος ως μυστήριο τρένο συνεργάστηκε κάποτε με τον Γιώργο Ανδρέου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Για το καλοκαίρι η σημερινή μας εκπομπή, ένα άλμπουμ που σιγά σιγά πλησιάζει προς το τέλος του και που ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο ράφι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μάη, και όσο προχωράει η ώρα θα υποδεχτούμε και τη νύχτα καλοκαιριού όπως την απολαύσαμε μόλις με τον Γιάννη Βογιατζή. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος μας σε κλίμα καλοκαιρινό, άσχετα με το τι καιρό κάνει έξω από το στούντιο. Θερμές ευχαριστίες για την παρέα σας, θερμές ευχαριστίες στο Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και μας χαιρετά, βεβαίως, βεβαίως. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και αύριο πάλι.

0: είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, δύο φορές.
2: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
3: Τι λες?
2: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
3: Τώρα άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
2: Τι?
3: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
4: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση του αυτή.
3: Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αδιευκρίνιστος.
4: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να κερδίσει. Μπορεί να το σλάνε γυαλό σου.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πα, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνει,
3: ναι,
2: ομορφαίνει την κουβέντα.
3: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομόρφινη κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
2: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
3: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
2: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
3: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
2: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
3: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
2: Υπομονή.

0: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
0: Α, τρίχα, σωστό αυτό που λέμε. Και της κοντής τέτοιας ή τρίχες της φλέκας. Λέει πολλά ο λαός.
2: Άντερα, Αποστολή, γεια μου, ξέχασα τι ήθελα να πω.
0: Έλα, μωρέ, που ξέρεις και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
2: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω. Ήδη...
0: Όχι, έχεις και πολλά.
2: Καταρχάς, κυρία Καρσιανού, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, οκ. Okay.
3: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
4: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
3: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
4: Καλέ, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
3: Δεν έζησα από την πολιτική.
2: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
5: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
2: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
0: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
2: Ναι.
0: Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
2: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
0: Αυτά δεν μπορώ.
2: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
6: Αποστολή.
0: Έλα.
6: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στη Βραβρώνα.
0: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
6: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε πώς και πώς.
0: Άντε, μπράβο.
7: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε που σου παραπεξουλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
0: Άντε, πες το.
7: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω.
0: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία. Στα πίσω-πίσω είναι τώρα. Τι άνοιξη.
7: Πολιτικό κλείσιμο.
0: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
7: Πολιτικό σκότος.
0: Όχι, πολιτικό τελείωμα. Με ακρονίμιο ποτέ.
7: Μια χαρά.
0: Ποτέ.
8: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
7: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
0: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
9: Γαμιζόμαστε και προχωράμε.
10: Γεια σου, επιτέλους.
0: Γεια, μπα.
10: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
0: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
10: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Στήση.
0: Για ποιο?
10: Για το Στήση.
0: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Στήση, ναι.
10: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
0: Δεν πειράζει, αλλά λέω όπως υπάρχει ο Στήση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
10: Μια ειρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Στήση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι.
10: Κάνει έργα.
0: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
10: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
0: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
11: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
0: Έλα, καλά.
11: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωστία. Ένας νέα λίγο, άλλος τι έγινε. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
0: Ναι, το έχω μάθει.
11: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβει το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι και τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρονα εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
12: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
0: Έλα.
12: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
13: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
12: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
0: Γιατί
12: ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσφαστικό. Στην πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία. Το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
14: Καλά σα λέμε, τσιράκια τη δεξιά αγόρι. Να σου πω κάτι.
0: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπω και η δεξιά, γιατί.
14: Τσιράκια τι είσαι.
0: Ακολουθούμε την πολιτική τη δεξιά, γιατί, τι.
14: Τσιράκια τη δεξιά. Θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα τη Καριστιανού όλου του αναλυτέ που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένο εσύ. Δεν είναι idea έτσι από το μυαλό σου. Ακού απόψει ανθρώπου και συγκρίνει, κάνει. Πε τα μαλακία σου όλα.
14: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα τη Καριστιανού είναι το κουκουέ. Κατάλαβε. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
0: Ξέρει τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να του επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
14: Τέλο πάντων, λοιπόν, άκουσε.
0: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνει. Τρόπο σου ζητάω.
14: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού, προφανώ θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κυρίω. Έτσι ξεκίνησε.
14: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα τη Καριστιανού για τι τράπεζε και τα λεφτά είναι μαλακία, εντάξει.
15: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργία των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
14: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη. Ρε Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
16: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
14: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια. Θα πάμε.
0: Αχ, δεν σε αντέχω.
14: Όχι, όχι, όχι, όχι, αχ.
0: Τι όχι, αχ τώρα.
14: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
0: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
14: Ρε κουνούμα, δεν σε πετύχα. Μη φωνά που κάτι πολύ αυτό. Δεν είναι καμιά μεγάλη σκοπή, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα. Στο σούπερ μάρκετ, που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστολή μου. Απογοήτευση σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το φτώχο.
17: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια.
17: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
0: Πάλι σώθηκε.
17: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
0: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
17: Α, ναι.
0: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
17: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοκοϊδής. Τι θα κάνει με τα.
0: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
17: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
0: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
18: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
0: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
17: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
0: Ναι.
17: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
17: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
19: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
0: Έλα, αγάπη μου.
14: Μαλάκα, τώρα.
0: Έλα, μωρό μου.
14: Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ.
14: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρ, μαλάκα.
0: Πόσο μου λείπεις.
14: Να σου πω.
0: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
20: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
0: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
14: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
0: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
21: Είμαι ο εξ καφέ ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
14: Βρε, άσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
0: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Ας το κουκουέ.
14: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός, ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
0: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
14: Λοιπόν, άκουσε.
0: Τον είχα για τα γάρια, αλλά και τόσο, ναι.
22: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
14: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ. Κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
0: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
14: Όχι, όχι. Δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκη πίσω.
0: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
14: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπίριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
0: Να.
14: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι. Τότε το Σπίριτζη που μίλησε στο σωματείο στις Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
0: Ναι, λίγα πες.
14: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
0: Ναι.
14: Τελικά ρε μαλά. μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για σας. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες στο Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα,
0: δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα. Αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω. Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
14: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, καλή σύνταξη, γεια.
0: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
14: Εγώ που
0: ξέχασε ο Τσίπρας.
14: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει. Γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
24: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
25: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1.
26: Έλα, Αποστολέ μου.
0: Έλα.
26: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει?
0: Καλά, εσύ?
26: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι, βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Ρε ηλίθιε νουδούλε, ξέρεις λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτός ο πύργος του ελληνικού? Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιους. Ξέρεις τι νερό? Αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνες και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο?
0: Ποιο?
26: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
0: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός, ο Μπάμπης εδώ τώρα, όταν εσείς ήσασταν στον πιπέρο.
26: Α, μπράβο.
27: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
28: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
26: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο, ρε ηλίθιε Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
0: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί? Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά?
26: Η λύση, για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια είναι?
26: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
0: Απλά πράγματα.
26: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα ξανά.
26: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
0: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
29: Ναι. Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
26: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
0: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων,
26: ναι,
0: για πες.
26: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται?
0: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι?
26: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε?
0: Πόσοι?
2: ερωτηματικό. Πάντω αυτό δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώ να το φάει.
0: Καλά, έχει τρόπου τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θε.
2: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια. Γιατί τρώει ένα δι αυτό.
0: Ναι, ναι,
2: τα υπόλοιπα που είναι. Αυτέ οι αντιθέσει είναι ωραίε. Σα αγαπάω και σα σέβομαι.
5: Αποστολή.
0: Έλα.
5: Μέιντερ πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
0: Πήγα, ναι, μην με έχει άγχο. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
2: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
0: Τι για κάνεις,
2: πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, τα αποφάσισες.
0: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
2: Αρτέμιδα.
0: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
2: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
0: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
2: Δυστυχώς όχι.
0: Αυτά δεν μπορώ.
2: Φορά, όμως, που,
0: ετοιμαστείτε για το Σάββατο, Ερχόμαστε τσολιάσεντε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
2: Με ιδανικό καιρό.
0: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
2: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
0: Εκείνο ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι.
2: Ακριβώς. Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνος.
0: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το καπί να ακούνε οι γέροι.
2: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρεις.
0: Ωραία.
2: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
0: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
2: 6932 440 950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
6: Γεια σου, τσαλιά μου.
0: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
6: Τι κάνεις?
0: Καλά.
6: Σκεφτόμανε.
0: Δεν είχες άλλη επιλογή.
6: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
0: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
6: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
0: Δεν θέλω τέτοια. Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
6: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
0: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
6: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
0: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος, είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
6: Ναι.
0: Ότι έχει ακόμα αναπήρει. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
6: Σωστά.
0: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
6: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
6: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
0: Ο άλλος έγινε υπουργός.
6: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
6: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σου, λέει.
2: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις, γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
0: Έστω.
2: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
7: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
2: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπετσόνα.
7: Πασαλιμάνι κοκκινιά, καμίνια τραπετσόνα.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης το σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
8: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια χαρά.
8: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
0: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
9: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
8: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
0: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
8: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
10: Κονίτσι στο καύχημα.
0: Όλα αυτά μαζί. Τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
8: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
2: Έλα, Αποστολή.
11: Αποστολή.
0: Έλα.
11: Αυτό ο τύπο από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιο μέσα δεν μοιάζει με το Χαράλαμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιο είναι, φίλε. Ίδιο είναι.
12: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
13: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι μαρτάβητο.
0: Αληθινό δεν είναι, είναι σίγουρα ρόλο αυτό.
11: Αυτό είναι πάντω.
0: Άρα κάνει και τη φωνή λίγο.
11: Η φωνή είναι ίδιο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα. Βέβαια το Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώ.
15: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
15: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
0: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
15: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του μαλάκα το ταξιτζή.
0: Σας παρακαλώ.
15: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία τέλος πάντων. Μια εκκλησία πολύ κλαδική τέλος πάντων. Με πολύ εθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαπτίστρια. Τέλος πάντων είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρουν το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Κριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
0: Ρε παιδί μου, λέγε ό,τι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή, πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
15: Ναι.
0: Γιατί και η Κριστιανού γιατρός είναι.
15: Σκοταδισμός.
0: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
29: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
15: Σκοταδισμός, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
16: Ανατολή, τρία πράγματα.
0: Για πες.
16: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
17: Θα μου πει τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας της 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί σύντος κρύβεστε.
16: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
18: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
18: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης. Και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
0: Ψυχούλα.
18: Είναι ψυχούλε, δε.
0: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός, είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
18: Ακριβώς.
19: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
18: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
0: Σας παρακαλώ.
20: Γεια σου, έλα ρε Απόστολε, Δανοκουνού εδώ.
0: Έλα Δανοκουνού.
20: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
0: Oh.
20: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό τη υπόθεση. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια από το θέρισμα.
0: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι είναι έτσι.
19: Ο θεριστής έρχεται.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Πολύ, γεια σου Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
0: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
1: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
0: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθι μα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά σήμερα στο επάγγελμα.
3: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
0: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
4: Γεια σου.
0: Γεια σου.
4: Και τι κάνεις.
0: Όμορφα, εσύ.
4: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
0: Α.
4: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
0: Για κάνε.
4: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχει ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι ξεραγμό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
14: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
4: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
0: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
4: Πώς το πηξίδα.
0: Πηξίδα.
22: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
4: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακή.
0: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
4: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
0: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
23: Τα σπάσανε.
0: Ναι, τα βίνα. Αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
24: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα, είπα πάνω από το πτώμα μου.
23: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση γιατί να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα. Πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
0: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή, δώσε λίγο χρόνο.
23: Η Τζάκρη θα είναι το βιβλίο.
0: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
23: Ναι.
25: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
27: Ας τα κλάματα κύριο Άμου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
23: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε μόνο.
0: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
23: Έχω.
0: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
28: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
30: Ρίχτα όλα, παιδί μου.
23: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντικά.
0: Ναι, σε βλέπω, γεια.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
31: Παραπολιτικά 90,1.
32: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
31: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Ανδρέας Μαζαράκης.
31: Παραπολιτικά 90,1.
7: Απόστολε.
0: Έλα.
7: Απόστολος.
0: Έλα.
7: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
7: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
8: Ελλάς! Ελλήνων Χριστιανών.
9: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
8: Άνευ βουλής και εκλογών.
9: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
8: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
9: Ταρατατζού. Του τσου τσου τσου τσου.
8: Ταρατατζού.
9: Τσου τσου τσου τσου.
8: Ταρατατζού.
9: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
8: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
9: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάργες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντοναδάκια για λατζίνι.
2: Αντεστάσε.

0: Χοΐδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοχοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στο ειδικό νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και ανδρεία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για το ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας. Τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα την βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: Ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, α, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τοστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλη. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Γλυκά. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
5: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτή που λένε ζωή.
4: Κοροπή. Και η διετά σας θα

0: Παναγιώτης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Δουλεύω
0: ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλικίδεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου είχε πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσεις.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: λένε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, είναι σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, ποτπουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα.
0: Ναι, ναι,
1: θα έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς μια

0: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
1: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
0: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
1: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
0: Ό,τι λάχει.
1: Ναι.
0: Τον κρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

ξεσπάει. Πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
1: Σάββατο 30 του Μάη, μία μέρα μετά την αποφράδα επέτειο της 29ης Μαΐου, που σε όλους μας θυμίζει την πτώση, την άλωση της πόλης, μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες του νεότερου ελληνισμού, και αποφασίσαμε σήμερα να μιλήσουμε για την επέτειο, έστω και μία μέρα αργότερα. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, γιατί δυστυχώς από το πρωί παρακολουθώ ότι λίγα πράγματα αναφέρονται, λίγες ειδήσεις και συζητήσεις αναφέρονται στο γεγονός. Στο μικρόφωνο του εκπομπής Εξαρχείων ο Λεωνίδας Αποσκήτης, στον ήχο ο Χρήστος Σαμυρίδης, και θα έχουμε μαζί μας την πρώτη ώρα έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν από τους απελαθέντες του 64 από την Κωνσταντινούπολη, που ήταν η γενέτειρά του, το γνωστό και αγαπητό σε όλους προπονητή της Dream Team της Άρσης Βαρών, τον Χρήστο τον Ιακώβου. Κύριε Ιακώβου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας σε όλη την παρέα εκεί.
1: Κύριε Ιακώβου, αυτή η μέρα, να ξεκινήσουμε από την επέτειο, αυτή η μέρα σας πολίτες, πώς, τι έλεγε, πώς την βιώνατε?
2: Κοίταξα, να σας πω κάτι, γιατί όταν ήμασταν παιδιά στην Κωνσταντινούπολη,
1: ναι,
2: με πολύ μεγάλο φόβο, επειδή γιορτάζουν αυτή την άλωση, εμείς οι Έλληνες της πόλης, οι Κωνσταντινούπολίτες, δεν μπορούσαμε να δείξουμε τη στεναχώρια μας, γιατί πηγαίναμε και σε σχολεία μεικτά που είχαμε και Τούρκες, Τούρκους δασκάλους, κατάλαβες, ήταν ελληνοτουρκικά σχολεία, είχαμε ελληνικά και τουρκικά. Και δεν μπορούσαν, και γιορτάζαμε αναγκαστικά, με μεγάλη στεναχώρια, όλοι μας πιστεύω οι Κωνσταντινούπολίτες, την ηλικία που ήμουν και εγώ τότε, 15-16 χρονών, με μεγάλη στεναχώρια, τη γιορτή της άλωσης, γιατί τη γιορτάζανε όλα τα σχολεία τα τουρκικά. Καταλαβαίνεις όμως βέβαια, πολλές φορές έξω με τα τουρκάκια κακωνόμασταν.
1: Ναι, γιατί βέβαια.
2: Λέγαμε ότι όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, όχι δεν είναι έτσι όπως τα... και καταλαβαίνεις, στην ηλικία μας παίζαμε λίγο ξύλο, έτσι, οι Αρμενοί, οι Έλληνες και οι Τούρκοι, και πιο πολύ με τους Τούρκους βέβαια, γιατί τα λέγανε από τη δικιά τους μεριά πώς έγινε η άδεια. Εμείς στεναχωριόμαστε, όλοι ήμασταν στεναχωρημένοι, ήταν μια επέτειο και είναι μια επέτειο νομίζω που μπορώ να πω με πόνο μεγαλώσαμε κάποια χρόνια που αρχίσαμε να νιώθουμε κι εμείς, γιατί από τα 10 και μετά, 11 και μετά καταλαβαίναμε, όταν ήμασταν πιο μικρά μπορούσαμε να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά μετά βέβαια, εκείνο που με στεναχωρεί πιο πολύ, φεύγω τώρα από την Κωνσταντινούπολη και έρχομαι εδώ, είναι εδώ που δεν γνωρίζουν οι νέοι μας 29 Μαΐου τι μέρα είναι. Ειλικρινά δεν το γνωρίζουν. Πολλά παιδιά τους ρωτάς, τους λες, τίποτα δεν ξέρουν. Λέει, τι είναι σήμερα, τι είναι σήμερα. Εντάξει, δεν μπορούν. Δεν ξέρω γιατί περάσαν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια βέβαια, και φταίει φαίνεται και το σχολείο λίγο. Δεν θέλουμε να ερεθίζουμε τους νέους μας να ξέρουν τα πάντα για την πόλη, πώς έπεσε και τι έγινε. Γιατί κάποιοι εκεί ειλικρινά πολεμήσανε μέχρι την τελευταία στιγμή. Τα δώσαν όλα, και ειδικά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω ακούσει και μετά, από τα σανδάλια του το γνωρίσανε. Μέχρι τελευταία στιγμή πολεμούσε, στο Βεφά τον πάγανε. Εκεί που λέγανε το Βεφά, που λέγεται σήμερα, μια πλατεία Βεφά, εκεί σκοτώθηκε. Και όλοι βέβαια που ήταν μαζί του και πολεμήσαν. Νομίζω ότι είναι μια άσχημη μέρα για μας, τους πολίτες.
1: Τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει αυτό, να μην αναφέρεται τόσο πολύ και να μην ξέρουν και τα παιδιά, γιατί φυσικό είναι, αφού στο σχολείο δεν τους ζουν. Εγώ θυμάμαι όταν είμαστε μικροί παλιά που γινόταν κάθε έτος γιορτή,
2: σε εκκλησίες κλπ. Εγώ πάντως όταν περνάω από το παλιό Φάληρο και είναι ο παλαιολόγος εκεί στο άγαλμα, το χαιρετάω.
1: Έχουν ευτυχώς και ένα άγαλμα, ναι, που θα έπρεπε να είχαν στο κέντρο της Αθήνας.
2: Το βάλανε οι Κωνσταντινοπολίτες και ο Δήμαρχος, να είναι καλά, και ο Δήμαρχος Χατζηδάκης που το δέχτηκε και έγινε αυτό το άγαλμα εκεί του Παλαιολόγου. Βέβαια έχουμε και, στη, και άγαλμα του Παλαιολόγου επάνω στην εκκλησία του, το,
1: στη Μητρόπολη.
2: Στη Μητρόπολη απέναντι.
1: Ένα μικρό, όσο πιο μικρό γίνεται.
2: Ναι.
1: Στη γωνία.
2: Αλλά απλώς εμείς οι πολίτες, εντάξει, πονάμε αυτή την ημέρα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Τώρα τα ανακάτσουμε να αναλύσουμε πώς και τι έγινε όλο αυτό. Εντάξει, είναι, θέλουμε πολλές μέρες και ώρες νομίζω.
1: Οι Τούρκοι δίνουν πανηγυρικό χαρακτήρα στην επέτειο.
2: Δεν έχουν πανηγυρικό γιατί πήραν την πόλη. Ήταν για αυτούς μεγάλη γιορτή πάντα. 29 Μαΐου για αυτούς είναι μεγάλη γιορτή.
1: Παρατηρώ πάντως τελευταία ότι υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις από Τούρκους αναλυτές και συγγραφείς. Τώρα είδα φέτος έγραψε η Σαμπάχ ένα άρθρο που στυλιτεύει τις γιορτές αυτές.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Ρε. Και δεν ξέρω, η Σαμπάχ που είναι και δικιά του εφημερίδα, πώς το έκανε. Γιατί η Σαμπάχ είναι δικιά του εφημερίδα, του Ερντογάν. Έτσι νομίζω, έτσι έχω ακούσει ότι είναι μια από τις εφημερίδες που μπορεί και ελέγχει κάποιος. Δεν ξέρω, και ειλικρά περίεργο πολύ. Υπάρχουν φωνές τουρκικές που λένε κάποια πράγματα και για το, την Άγια Σοφιά που κάνανε τζαμί και όλα αυτά, αλλά είναι πολύ λίγοι και να σου πω την αλήθεια. Και εύκολα στην Τουρκία δεν μπορεί να λες αυτό που νιώθεις και θέλεις. Δεν μπορεί να το πεις εύκολα. Πολύ λίγοι έχουν αυτό το θάρρος να μιλάνε. Είναι ακόμα λιγάκι δύσκολα. Και όχι που υπάρχει γραμμή από το κράτος, πιστεύω. Είναι από πώς μεγαλώσανε κάποιες γενναίες. Δηλαδή οι Τούρκοι πολύ παλιά, όταν λέω πολύ παλιά, την εποχή τη δικιά μου που ήταν μεγαλύτερα παιδιά Τούρκοι, δεν μας βλέπανε με κακό μάτι. Είχαμε φίλους Τούρκους και έχω ακόμα φίλους Τούρκους. Δεν έχω πρόβλημα μαζί τους να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, όπως τα ξέρουμε και εμείς από τη δικιά μας μεριά. Και τα ακούνε και το δέχονται. Ναι, λέει, έτσι ήταν. Αλλά είναι ότι ήταν μια παρακμή και εσείς ήσασταν πάνω στο. Έτσι έγιναν προσπάθειες πολλές και κάποια στιγμή δεν θα πέφτε στις 29, θα πέφτε, ξέρω εγώ, μετά από 5 μήνες. Πάντως θα πέφτε η πόλη. Δεν θα μπορούσε να αντέξει αφού δεν είχε βοήθεια από παντού, από πουθενά. Αλλά το θέμα είναι ότι. Το ξέρουν, το λένε κάποιοι και μπορούν και λένε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ λίγοι, δεν είναι. Εδώ έκλεισε το Πανεπιστήμιο, εντάξει, κάνει ό,τι θέλει ο κύριος Ερντογάν, να είναι καλά δυνατός.
1: Τον γνωρίσατε τον Ερντογάν?
2: Όχι, εγώ είχα τον ίδιο τον Ερντογάν, δεν τον γνώρισα. Εγώ είχα πολύ καλές σχέσεις με το Τσουγκέ Χαλπαρτσι, την αντιπολίτευση. Εντάξει, θα μου πεις και αυτοί οι καλύτεροι ήταν. Την Κύπρο την κάνανε αυτοί. Την πήραν τη μισή Κύπρο. Κοίτα, σαν άτομα οι Τούρκοι δεν έχουν καμία σχέση με το κράτος. Εγώ πιστεύω ότι δεν νομίζω οι Τούρκοι και αυτοί που είναι λίγο και έτσι πιο πολύ ταξιδεμένοι και ξέρουν πολύ καλά τι είναι. Αλλά είπαμε, τι να πω άλλο. Πέστε μου, ρωτήστε μου κάτι άλλο.
1: Έχετε επαφή, τα τελευταία χρόνια έχετε επαφή την κατάσταση?
2: Έχω να πάω τώρα περίπου δύο χρόνια. Όχι, ένα χρόνο έχω να πάω. Πριν ένα χρόνο πήγα πάλι για δύο τρεις μέρες. Πηγαίνω, έχω φίλους, έχω γνωστούς, έχω Έλληνες της πόλης δηλαδή που είναι εκεί και πάω. Κάθομαι μια-δύο μέρες, δεν μπορώ περισσότερο, στεναχωριέμαι. Γιατί άλλο να μεγαλώσω εγώ τώρα μέχρι το 64 στην πόλη που είχε 150.000 Έλληνες, άκουγες παντού ελληνικά, οι Αρμενέοι, οι Εβραίοι και είχαμε άλλες σχέσεις και τα είπα, και τώρα να μην βλέπεις τίποτα, ούτε και οι Εβραίοι ακόμα κρύβονται, οι Αρμενέοι κρύβονται, δηλαδή οι Έλληνες καλά εξαφανιστήκανε, δεν υπάρχουν, και να πηγαίνεις εκεί να περπατάς στους δρόμους που μεγάλωσες και άκουες ελληνικά, αρμένικα, τουρκικά και να μην έβγει τίποτα, να είναι μόνο Τούρκοι. Αυτό ήθελε όμως το σύστημα, αυτό ήθελε. Σιγά σιγά όταν ρωτήσανε τον Ίνωνου Πασάμου η πόλη έγινε ένα μεγάλο χωριό. Ξέρετε τι τους απάντησε, τους δημοσιογράφους? Ένα μεγάλο χωριό, αλλά τουρκικό.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: Καλάβατε. Ναι. Αυτό θέλαν από τότε, από την κυρία. Όχι ο τελευταίος. Εγώ μιλάω τώρα για του 60 τόσο. Ναι, που το ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι μετά το Μεντερές και του λένε ένα χωριό γίναμε. Και λέει δεν πειράζει, ένα χωριό, αλλά τουρκικό χωριό.
1: Ναι, είχε επιπτώσεις και στην οικονομία αυτό, το ότι έφυγαν οι Έλληνες.
2: Βέβαια και τότε είχε, αλλά μετά βρήκαν τον δρόμο τους και κάνανε θαύματα, μπορώ να πω, και στη βιομηχανία και παντού. Οι Τούρκοι πήγανε πολύ πολύ πολύ μπροστά. Φτηνά μεροκάματα, πιο φτηνά από
1: την μετά το 2000 ειδικά, με την άνοδο του Ερντογάν.
2: Έπεσε πολύ με τον Ερντογάν, έγινε ένα πολύ καλό... τώρα όμως είμαστε που είμαστε, ένα δολάριο 48-50 λίρες τουρκικές.
1: Ναι, η οικονομία δεν πάει καλά από ό,τι λέτε.
2: Καθόλου,
1: ναι,
2: καθόλου, ναι. Από ό,τι ξέρω. Προχθές είχα ένα φίλο εδώ που ήρθε από Τουρκία, Τούρκος, γιατί κοιτάζουν να πάρουν βίζες τώρα, αυτές τις golden visa κτλ. Και μιλήσαμε κάποια πράγματα, μου λέει δεν πάμε καλά, χάλια είμαστε. Εντάξει, είναι χάλια η κατάσταση, δεν είναι καλά. Τώρα, και γι' αυτό βγαίνει και λέει όλα αυτά τώρα που λέει, η εσωτερική κατανάλωση. Ξέρω, χτες είπε κάποια πράγματα μέσα στην Αισοφιά που λες τώρα τι λέει. Είναι λογικός που τα λέει, και όμως βγαίνει και τα λέει. Ο πρόεδρος της Τουρκίας τώρα να σου λέει θα συνεχίσουμε τις κατακτήσεις. Τι να πεις τώρα, αστεία πράγματα, εντάξει. Γνωρίζει πολύ καλά ότι πόλεμο με την Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει. Είναι σαν να κάνει με την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια είναι μια χώρα 90 εκατομμυρίων.
2: Είναι μεγάλη χώρα, ναι. Πολύ μεγάλη, δεν λέω. Αλλά δεν μπορεί να κάνει ένα πόλεμο γιατί δήθεν εμείς είμαστε οι κακοί. Οι Ιουνάν, οι κακοί. Διάτσι, και αυτοί είναι οι καλοί. Αυτοί δεν έχουν να μας δείξουν τίποτα στην ιστορία και εμείς είναι τα πάντα ό,τι πάνε και ό,τι σκάβουν βλέπουν από κάτω ελληνικά. Και τα λένε ρωμαϊκά, άμα πας εκεί. Ράδε, σου λέει αυτά είναι ρωμαϊκά. Ποια ρωμαϊκά, ρε παιδιά? Που είναι ελληνικά, δεν το βλέπετε.
1: Ναι, λένε ρωμαϊκά, το έχω δει και εγώ όταν είχα πάει σε...
2: Παντού ρωμαϊκά λένε, ποια ρωμαϊκά, πού τα είδες? Από ελληνικά γράφει, δεν τα βλέπεις.
1: Τελευταία πάντως αναφέρονται και στο Βυζάντιο. Αναφέρονται και στο Βυζάντιο. Το οποίο προσπαθούν να το οικειοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό.
2: Το Βυζάντιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι... Δεν υπήρχε Βυζάντιο.
1: Ναι, υπήρχε... ένας όρος που δημιουργήθηκε μετά.
2: Ήταν κάτι που δεν υπήρχε Βυζάντιο, έγινε... Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή. Γιατί το Βυζάντιο του Βίζα ήταν ένα χωριό πριν από 4-5.000 χρόνια. Τώρα, ποτέ δεν ήταν αυτοκρατορία, ποτέ δεν... Η ρωμαϊκή ήταν η αυτοκρατορία.
1: Είναι ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία που γίνεται, εξελληνίζεται πλέον.
2: Και έγινε... Η πρώτη γλώσσα, ελληνική γλώσσα, μετά από κάποια χρόνια είδαν ότι ο πληθυσμός είναι όλος και παντού στα χωριά, στις επαρχίες, παντού Έλληνες, αναγκαστήκαν πήραν για πρώτη γλώσσα την ελληνική. Και έτσι μεγαλώσαν μετά και κρατηθήκανε και πολλά πράγματα από την αρχαία Ελλάδα, από τους τότε. Έτσι δεν είναι?
1: Δικούς
2: μας λόγιους και τα... αυτό είναι. Αλλά το Βυζάντιο βγήκε Βυζάντιο. Βυζάντιο, εγώ δεν μπορώ να το... Εγώ δεν το δέχομαι. Βυζαντινή αυτοκρατορία. Πότε είδαν, πότε ήταν αυτή η Βυζαντινή αυτοκρατορία? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν κάτι να διαβάσει.
1: Ναι, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Δημιουργήθηκε από τους ιστορικούς. Τους
2: ιστορικούς, αλλά
1: τους Γερμανούς και τους
2: άλλους. Να μην λέγεται ρωμαϊκή.
1: Ναι, ναι,
2: καλά, κύριε,
1: ναι.
2: Η ρωμαϊκή, εντάξει.
1: Γιατί διεκδικούν οι δυτικοί τη ρωμαϊκή, τη συνέχεια τη ρωμαϊκή.
2: Ναι, για να αλλάξουν. Πάντως, τι να πω, ξέρω, στην πόλη άμα πας, ξέρεις την Κωνσταντινούπολη, την παλιά Κωνσταντινούπολη, τη δικιά μας,
1: ναι, ναι.
2: Στεναχωριέσαι. Εγώ στεναχωριέμαι κάθε φορά που πάω.
1: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσουν οι ουρανοξύστες, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που κάνανε. Κάνανε πολλά και εγώ δεν ξέρω, γέφυρες κάνανε κάτω από τη, να περνάς κάτω από τη θάλασσα, να βγαίνεις στην Ασία, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά είπαμε. Δεν είναι ένας πολίτης και ένα παιδί πολίτης σαν εμένα που μεγάλωσα μέχρι τα 16,5 μου χρόνια και περπατούσα στο πέρα και περπατούσα παντού, πήγαινα στο γυμναστήριό μου, στο σχολείο μου, παντού, με τα πόδια, με το τραμ, πέρναγα τόσο ωραία και ζούσαμε, ήταν τα πας τώρα και τρελαίνεις. Εντάξει.
1: Και φύγατε δύσκολα τότε.
2: Περάσαμε πολύ δύσκολα, όχι δύσκολα, γιατί εμείς δύο φορές καταστραφήκαμε η οικογένειά μου. Μια το 40 με το Μαρλίκι, 39-40.
1: Τους φόρους.
2: Και την άλλη το 56 και μετά πάλι το 64. Ο πατέρας μου πρέπει να φύγει πιο νωρίς, δεν έφυγε και την πλήρωσε. Κατάλαβα. Γιατί όσοι μπορούσαν και φύγαν πιο νωρίς, εντάξει. Κάτι πιο εύκολο μπορούσαν να φύγουν με περισσότερα λίγα χρήματα παραπάνω. Γιατί εμείς, να σας πω την αλήθεια, με ένα σακίδιο δρούχα φύγαμε. Δηλαδή τίποτα. Φύγαμε έτσι. Εντάξει, όλα καλά πήγαν μετά. Δόξα τω Θεώ, ήρθαμε στην πατρίδα. Αλλά κακώς που δεν θυμώνται τώρα τα παιδιά μας αυτή τη μέρα. Πολύ στεναχώρο.
1: Τα γεγονότα του 55 τα θυμόσαστε έτσι καλά.
2: Μικρός ήμουνα εγώ, εντάξει, 9-10 χρόνια πώς ήμουνα τότε. Δεν θυμάμαι τώρα. Εκείνο που θυμάμαι μόνο είναι ότι ο πατέρας μου, εμένα και την αδερφή μου, μας έκλεισε στο πατάρι και πίσω από την πόρτα είχε κάτι κουτιά, κάτι ξέρω εγώ με μέσα, κάτι που μου λέει ότι θα μπουν και σπάσουν την πόρτα και μπουν μέσα, ρίξτε τους αυτό επάνω τους. Που ήταν τώρα, ξέρω ότι ήταν ακουάφορτ. Τι άλλο θα ήταν.
1: Ναι.
2: Τότε δεν ήξερα, δεν ήταν 10 χρόνια παιδί. Και μετά από κάποιες ώρες, 4-5 ώρες, μας έβγαλε και μας είπε εντάξει, εμάς δεν μας πειράξανε, πήγανε στη Χάλκη. Γιατί ζούσαμε στην Αντιγόνη της. Εγώ ήμουν Αντιγονιό της είμαι.
1: Στα νησιά, λέτε.
2: Στα νησιά. Στην Αντιγόνη ζούσαμε, μόνο καλοκαίρι. Και θυμάμαι ότι άκουα μετά τους μεγάλους να λένε ότι οι Τούρκοι της Αντιγόνης δεν αφήσανε να έρθουν οι βάρκες για να μας κάψουν εμάς. Και τους λέγανε αυτό το νησί δεν είναι για ουραντά. Δεν είναι νησί αφρίσκων.
1: Ναι.
2: Και πάντα αλλού. Εδώ δεν έχει γιαούριδες. Δηλαδή η αστυνομία που ήταν 2-3 άτομα και οι ντόπιοι οι Τούρκοι που ήταν μαζί μας χρόνια οι οικογένειές τους, λίγες οικογένειες, γιατί πιο πολύ ήμασταν ελληνικές οικογένειες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή 300 οικογένειες ήταν ελληνικές στην Αντιγόνη. Και είχαμε και 20-30 οικογένειες Τούρκοι. Αυτοί δεν τους αφήσανε να κατεβούν στο νησί. Και έτσι εμάς δεν μας πειράξανε. Ούτε την εκκλησία μας κάψανε. Τίποτα. Ναι. Δεν μας πειράξανε καθόλου. Ναι. Τους διώξανε. Και πήγαν στη Χάλκη και βλέπαμε από την Αντιγόνη να καίγεται τη Χάλκη.
1: Α, στη Χάλκη πάνε φωτιά.
2: Βάλανε φωτιά στην εκκλησία παντού. Τα δεν άφησε τίποτα. Ναι. Περάμε, γιατί φύγανε από εμάς, τους διώξανε οι Τούρκοι της Αντιγόνης και έτσι γλιτώσαμε εμείς και βλέπαμε μετά μέχρι το πρωί να καίγεται η Χάλκη.
1: Αυτοί είχαν έρθει έξω από την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, ή από συνοικίες.
2: Όλοι είχαν έρθει με λεωφορεία από επαρχία, ναι. Τους βάλανε σε βάρκες και τους πήγαν στα ελληνικά νησιά που είναι και αούλες. Ναι. Η αλήθεια έγινε, όλοι Έλληνες ήμασταν εκεί. Στα νησιά και στα Πρικυπόρησα ήταν πιο πολλοί Έλληνες. Και σας είπα, το κρίναλο που λένε οι Τούρκοι, το κάψαν. Α, όχι πολλά πράγματα, λίγα. Την Αντιγόνη καθόλου, τη Χάλκη τη διαλύσανε και την Πρίκυπο πολύ λίγο την πειράξανε.
1: Γιατί η Χάλκη είχε τα χειρότερα, ναι.
2: Τη μεγάλη της μία την έπαθε η Χάλκη.
1: Ναι.
2: Αλλά όχι η μεγάλη σχολή. Ναι. Η μεγάλη σχολή τη φύλαγε στρατός.
1: Α, τη φύλαγε, ναι.
2: Κατάλαβατε, κοίτα τώρα.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Κάψανε κάτω τις γειτονιές, κάψανε ναι. Την εκκλησία. Δεν κάψανε τίποτα, δεν πειράξανε τη μεγάλη σχολή. Ναι. Είδανε στρατό και τη βίβαγε. Γι' αυτό είναι όλα φτιαχτά ήταν. Εντάξει. Λέγαμε έτσι είναι.
1: Κύριε Κόβου, να κάνουμε το μουσικό, το διαφημιστικό μας. Και περιμένετε, μην κλείσε.
2: Ναι, ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1. PowerGain.gr, η δυνατή φωνή
4: για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της συζήτησης που έχουμε με τον κλειστό μας καλεσμένο, τον κύριο Χρήστο Ιακώβου, τον προπονητή της Dream Team, της ομάδας αυτής που πόσα μετάλλια, πόσα χρυσά, πέντε χρυσά είχατε πάρει στους Ολυμπιακούς.
1: Όχι, όλα τα χρυσά σε τέσσερις Ολυμπιακούς αγώνες ήταν 13 μετάλλια, τα πέντε χρυσά, τέσσερα χάλκινα και τα υπόλοιπα... τα υπόλοιπα ήταν από την Χατζιωάννου και ένα δύο, όχι, ήταν Αργυρά τα τέσσερα και τρία χαλκιά.
0: Και βέβαια είχατε πάρει σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε πανευρωπαϊκά.
1: Αλλά όλα μαζί ήταν εμείς, πανευρωπαϊκά παγκόσμια 64 μετάλλια. Σε όλες τις κατηγορίες αντρών, γυναικών, εφήβων, ανίδων και όλα αυτά, άμα τα βάζεις κάτω είναι 70-80 μετάλλια.
0: Στην πόλη είχατε αθλητική δραστηριότητα, είχατε προλάβει.
1: Ναι, από το σύλλογο Πέρα ξεκίνησα.
0: Από το Πέρα, το Πέρα Κλουμπ το λεγόμενο.
1: Πέρα Κλουμπ, βέβαια, το σωματείο μου ήταν εκεί. Εγώ έκανα βάρη μόνος στην Αντιγόνη και ο πατέρας μου, επειδή ήταν άνθρωπος του αθλητισμού, πολύ του άρεσε ο στίβος και όλα αυτά, έβλεπε ότι εγώ παιδευόμουν εκεί με κάτι βαράκια που είχα κάνει μόνος μου κτλ. Και φώναξε τότε τον προπονητή του Πέρα, το Στράτο, το Σελβί, και του λέει: αυτό θα σκοτωθεί εδώ, δεν τον παίρνει να τον κάνει, το μάθει να σηκώνει και τα λοιπά, γιατί τον βλέπω μόνο και παιδεύεται. Και έτσι με πήρε ο Στράτος το 62 και γράφτηκα στο Πέρα Κλουμπ. Και όταν πήγα να γραφτώ, το ωραίο είναι ότι ο πρόεδρος, ο κ. Καλαβίσογλου, με έδιωξε. Φύγε από εδώ, ρε μικρό παιδάκι, θα σηκώσει βάρη. Τι δουλειά έχει, εσύ, πάει, φύγε. Μα του λέω: ο κύριος Στράτος δεν μου είπε να έρθω. Α, μα σου είπε ο Στράτος, ξέρει αυτός, εντάξει. Και με έκανε το πρώτο δελτίο αθλητή της Αρσβαρών. Εντάξει, ωραίες χρονιές, πολύ ωραίες. Να σκεφτείς, πηγαίναμε σχολείο, στο γυμναστήριο και μετά πηγαίναμε για να διαβάσουμε. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα, είχαμε ωραία πράγματα. Ήταν παιδικά χρόνια, πολύ ωραία. Δεν μπορώ να πω. Βέβαια είχαμε και τον φόβο των Τούρκων συνέχεια, γιατί τότε ήταν και οι εποχές δεν ήταν πολύ καλές μετά το 63. Περπατούσες στο Πέρα και έβλεπες κάτω να γράφει «Εδώ είναι Τουρκία, να μιλάς τουρκικά». Ξέρω, μα δεν μας αφήνανε ούτε ελληνικά να μιλάμε μεταξύ μας.
0: Εξαιτίας του Κυπριακού ήταν τότε.
1: Ναι, ήταν με τις φασαρίες της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Να μιλάτε τουρκικά, ενώ ένα διάστημα 60-62 ήταν καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όλα τα ταξί παίζανε ελληνικές κασέτες, ξέρεις, CD αυτά τα μικρά τότε. Ήταν μια χαρά. Και μετά απότομα πάλι με το Κυπριακό αγριεύσαν τα πράγματα. Πολλές φορές δηλαδή περάσαμε πολύ άσχημα, μπορώ να σου πω. Δηλαδή καυγάδι συνέχεια τα παιδιά οι Έλληνες με τους Τούρκους, γιατί εμείς μιλάγαμε ελληνικά μεταξύ μας, απολύτικα ελληνικά, εντάξει, είχαμε τη δικιά μας, το δικό μας. Και οι Τούρκοι δεν θέλαν να μας ακούν να μιλάμε ελληνικά και τσακωνόμασταν πολλές φορές. Εντάξει. Αυγάδες παιδί. Εντάξει. Όχι τίποτα σοβαρό. Εντάξει.
0: Στον αθλητισμό πώς σας αντιμετώπισε?
1: Στον αθλητισμό όταν πήγα εγώ, εκεί είναι άλλο επίπεδο οι αθλητές οι Τούρκοι. Γιατί είχαμε και αρμένικο σύλλογο Αρσβαρών. Είχαμε το Πέρα το δικό μας το ελληνικό που ήμασταν όλοι Έλληνες. Ένα Τούρκο είχαμε στην ομάδα. Όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Είχαμε το Κουρτουλούς που ήταν Έλληνες. Στην Κωνσταντινούπολη να νημάνει δύο ελληνικά σωματεία και δύο αρμένικα είχε. Και είχαν όλοι Αρσβάρο.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν στο Πέρα. Το Σισλή ήταν αρμένικο σωματείο. Ήταν όλο Αρμενοί αθλητές. Πάνω το Κουρτουλούς όλο Έλληνες. Είχαμε παλαιστές, είχαμε ομάδες, πουλ ομάδες, μπάσκετ, βόλε, όλα τα αθλήματα, όλα. Ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι στον αθλητισμό. Για πολλά χρόνια το Πέρα έπαιρνε πρωταθλήματα μπάσκετ, βόλεϊ, Αρσιβαρούν συνέχεια πρώτοι, ή εμείς ή το Αρμενέοι βγαίνανε πρώτοι.
0: Ναι.
1: Μετά το 62-63 παρουσιαστήκαν τουρκικά σωματεία. Βρεθήκανε το από κάτω από την... να δεις πώς δεγόταν εκεί. Από κάτω από το Φατίχ, νομίζω, ένα σωματείο τουρκικό. Μετά κάτι από την Άγκυρα 3-4. Και άρχισε και οι Τούρκοι να πάνε. Και στους αγώνες παλιά έβλεπες όλους Έλληνες. Έλληνες και Αρμενέους. Το 64, το Μάιος ήταν, ή Μάιος, Μάρτιος, Απρίλιος, κάπου εκεί. ήταν το πρωτάθλημα εφήβων στην Σίβας, το Σίβας. Και τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά. Και μου λέει ο σύλλογος, θα πας στο πρωτάθλημα, γιατί ήμουν από τους καλύτερους αθλητές του σύλλογου. Σαν έφηβος ήμουν ο καλύτερος. Λέω θα πάω. Το λέω στον πατέρα μου, είσαι τρελός μου λέει. Θα πας στο Σίβας. Και μετά πήρα αρχηγό αποστολής έναν Αρμένη από το σύλλογο τον Αρμένικο, που ήξερε και πολύ καλά ελληνικά, ο Αγκόπ. Του λέω έρχεσαι μαζί μου να πάμε μαζί. Και πάει στον πατέρα μου, του λέω εγώ θα είμαι μαζί του, μη φοβάσαι. Και με αφήνει ο πατέρας μου και πάμε στο Σίβας. Μιλάμε τώρα, ταξιδεύουμε 12 ώρες με λεωφορείο για να πάμε στο Σίβας. Μέσα κάτω εκεί στα σύνορα του Ιράν.
0: Προς την Ανατολή.
1: Πάτω, πολύ χαμηλά. Και πήγαμε εκεί πέρα και εκεί ήμουνα πρώτος και με κάνανε δεύτερο. Με βγάλανε. Γιατί σοφάρισα με το Τουρκάκι, ένα πολύ καλό, τον Εργκούν, ένα πολύ καλό παιδί. Μετά γίναμε φίλοι και τα λοιπά. Με τον Εργκούν, έγινε και καθηγητής Πανεπιστημίου. Τι να σου πω τώρα, ιστορίες. Ναι. Και αυτό το παλικάρι μου λέει: εσύ κέρδισες. Αλλά βγάλανε αυτό ένα πρώτο και με ένα δεύτερο, γιατί οι Κερκίδες αρχίσαν να φωνάζουν γκιαού, γκιαού, γκιαού. Άθρης και άθρης και τα λοιπά. Είναι Ρωμιός και όλα αυτά. Και με παίρνει ο Αγκόπ και με κλείνει μέσα στο δωμάτιο, δύο μέρες κλειδωμένος μέσα, να μην βγω έξω. Γιατί, τι να σου πω, ότι στα αποδυτήρια μου κλέψαν τα ρούχα μου, τα πάντα, έμεινα με φόρμες, δεν είχα ρούχα να αλλάξω. Πολλά γίνανε. Γιατί ήταν πάλι το Κυπριακό στη μέση και είχαν γριέψει και δεν θυμώσανε μαζί μου που ήμουν και κέρδισα τον Τούρκο. Εντάξει, επειδή σηκώσαμε τα ίδια κιλά, ενώ εγώ ήμουν πιο αλαφρύς, βγάλα αυτό ένα πρώτο για να ησυχάσει. Και έρχεται τότε ο Αρμένης ένας και μου λέει, ένας άλλος Αρμένης, ο Γιώργο που ήταν μαζί μου, και μου λέει, ρε Χρήστο, έτσι πρέπει να γίνει, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Του λέω, εντάξει, τελείωσε. Τα θυμάμαι τώρα αυτά, ιστορίες. Ωραία χρόνια. Με το παιδί αυτό γίναμε φίλοι. Έχω είχε στην Κωνσταντινούπολη και αυτός, γιατί ζούσε στην Άγκυρα. Βρεθήκαμε πολλές φορές μαζί με τον Εργκούν. Έγινε καθηγητής πανεπιστημίου. Πήγα στην πόλη, τον είδα, γνωριστήκαμε πάλι στα μεγάλη πια, στα ματάριδες, ξέρω εγώ. Λέω, δεν ξέχνει ότι βλέπεις, ο αθλητισμός, αυτό είναι το καλό. Ό,τι και να είσαι, όπου και να είσαι, έχεις άλλο δέσιμο. Είναι ωραίο πράγμα, πρέπει να υπάρχει.
0: Γενικά με τη γενέτειρα πόλη είναι ακατάλητη η δεσμίδη. Ό,τι και να έχει γίνει.
1: Δεν ξεχνιόνται
0: όλα αυτά. Και τι πόλη τώρα, μιλάμε για μια ιδιαίτερη πόλη. Μια κοσμόπολη.
1: Τώρα είναι πια.
0: Εκείνη την εποχή ερχόντουσαν και πολλοί θίασοι. Είχαν γυριστεί και ταινίες ελληνικές.
1: Αφού ερχόταν κάθε χρόνο, είχαμε θέατρα ελληνικά εκεί πέρα. Τι είναι αυτά που λέτε. Ερχόταν όλοι οι ηθοποιοί που είχαν εδώ τα θέατρά του, ερχόταν και στην πόλη και παίζανε. Το ίδιο και με του τραγουδιστέ. Εγώ για πρώτη φορά και τον Καζατζίδη. Και τον Τσιγκάνο που λέγαμε, τον. Όλους αυτούς τους έχω δει στην πόλη.
0: Τον Αγγελόπουλο.
1: Τους έχω δει εκεί όλους αυτούς. Για πρώτη φορά εκεί τους είδα. Στα μεγάλα θέατρα έρχονταν, τραγουδάγανε. Και η θίαση κρατόταν δύο εβδομάδες. Μεγάλη θίαση. Τις βλέπω τώρα. Είχαμε πολύ καλό δεσμό. Γιατί σας λέω, μια εποχή από το 57-58 μέχρι το 61. Αρχές 62 ήμασταν λες και ήμασταν τίποτα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μετά ξαναξεκίνησε το 62 και μετά πάλι. Και το 64 έγινε το μεγάλο ξεριζωμός. Πήγαν 80.000 την πόλη. 70-80.000 πήγαν.
0: Το πρώτο κύμα. 70, το πρώτο κύμα ήταν το 55.
1: Καλά, το 55 φύγανε.
0: Όχι πολύ τότε.
1: Ναι, φύγανε πολύ, αλλά οι πιο πολλοί φύγανε το 64 και το 70. Δεν έμεινε τίποτα. Τελείωσε. Μείνανε αυτοί οι 5.000-4.000 πόσο είναι. Εντάξει. Τι έκανε.
0: Η πολιτική του προξενείου πέραν στο ζήτημα αυτό, ποια ήταν, δηλαδή, σας προέτρεπε να φύγετε.
1: Να σου πω τώρα, έκανε τα πάντα μαζί μας. Ό,τι θέλαμε, το είχαμε. Δεν είχαμε προβλήματα κανένα. Η Ελλάδα ήταν πάντα κοντά μας. Δεν μπορώ να πω εγώ. Από αυτά που ήμουν και παιδί, βέβαια, εγώ είχα 16,5 από την πόλη. Δεν μπορώ να ξέρω πάρα πολλά Και, αλλά αυτά που ακούγαμε, ξέρω πολύ καλά ότι η Ελλάδα ήταν κοντά μας πάντα. Αυτό ενόχλησε και πάρα πολύ τους Τούρκους μια εποχή, γιατί είχαν γίνει και πολλά σωματεία και φοβηθήκαν ότι κάτι πάνε να κάνουμε, ξέρω ότι είναι από, δεν ξέρω. Αυτά ακούγαμε μέσα από τους μεγαλύτερους, τους μεγάλους που είχαμε γύρω μας, και αγρίευαν αυτοί. Νομίζω ότι θα πάνε να τους πάρουμε την πόλη, ξέρω. Και τώρα ακόμα βγήκε και είπε ότι, δεν είπε το όνομα Ελλάδα, ότι έχουμε βλέψει την πόλη. Τι να πεις τώρα, τι να τους πεις τώρα, εντάξει, μια ζωή. Ξέρουν πολύ καλά, γίνανε 20 εκατομμύρια στην Κωνσταντινούπολη, ότι...
0: Η Κωνσταντινούπολη είναι μεγαλύτερη από όλη την Ελλάδα, δηλαδή.
1: Μα τώρα τα 20 εκατομμύρια, η Ελλάδα δεν έχει 20 εκατομμύρια, πρώτα πριν, αν είχαμε 20 εκατομμύρια, καλά θα ήμασταν. 20 εκατομμύρια η πόλη τώρα που λένε, βέβαια, είναι τώρα αστεία πράγματα.
0: Είναι και οι πρόσφυγες που
1: έχουν. Όλα τα χωριά και όλες οι επαρχίες μέχρι το Ίσμιτ, μέχρι την... και γίνανε πόλη τα λένε. Δεν είναι πόλη αυτά. Εντάξει, είναι... Η Κωνσταντινούπολη δεν έχει καμιά δουλειά με αυτά που λένε τώρα Ισταμπούλ. Ποια Ισταμπούλ τώρα. Φτάνει στα σύνορα της Ελλάδος και τη λες τώρα στα βουνά εκεί επάνω. Και τα λες τώρα Ισταμπούλ, τι Ισταμπούλ, ρε φίλε, σε μισή ώρα θα μπει στην Ελλάδα. Όλα Ισταμπούλ, Ισταμπούλ, έτσι τα λένε τώρα. Δεν έχει καμιά σχέση. Η Κωνσταντινούπολη ήταν την εποχή τη δικιά μου, ήμασταν 860.000. Οι 150-60 ήταν Έλληνες, 80-90 Αρμενέοι, καμιά 30.000 οι Εβραίοι. Και ξένοι, Αγγλέζοι, Ιταλοί και κατά λοιπά, να ήταν άλλοι 2-3.000. Και οι υπόλοιποι Τούρκοι, δηλαδή θα πιάσω μισό-μισό, άμα τους βάλεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ήμασταν περίπου οι μισοί ξένοι, για αυτούς ξένοι, όχι για εμάς, γιατί εμάς ήταν η πατρίδα μας. Εκεί μεγαλώσαμε και ζήσαμε εκεί οι αιώνες. Αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Ε, αυτό τους λέει και η εφημερίδα η Σαμπάχ, ότι με αυτές τις γιορτές που κάνετε. Είναι σαν να θέλετε να θυμίσετε σε όλο τον κόσμο ότι η πόλη δεν ήταν δική σας και την πήρατε με τη βία.
1: Μα αυτό κάνανε. Είναι ξένοι. Απλώς είναι εκεί 700 χρόνια, 600 τόσα χρόνια. Ξένοι τι είναι. Δεν είπαμε ότι θα πάμε να την πάρουμε, ούτε να τα λέμε αυτά. Εντάξει, είναι... Αλλά από την άλλη μεριά, ξένοι τι είναι. Η Μικρά Ασία από το 1150 φτάσαν οι Τούρκοι, οι πρώτοι Τούρκοι και μετά... που πολεμάγανε, φτάσανε το κάνα δύο φορές να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη, ξαναφύγανε και τελικά έγινε η άποψη, γιατί τα ξέρεις τώρα τα λιμάνια, αυτά στανάχωρα είναι, να τα λέμε, εντάξει. Αλλά πρέπει να τα ξέρουν εδώ τα παιδιά μας και το δικό μου παιδί ακόμα, δεν πάω να του πω κάτι για την πόλη, έλα μωρέ, άφησε με, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να ξέρεις, δεν πρέπει να ξέρετε. Ποιοι ήταν οι Έλληνες της πόλης. Πολλοί Έλληνες της πόλης. Είμαστε από την Ελλάδα. Γιατί πηγαίναν εκεί οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας για δουλειά στην πόλη. Και μείνανε.
0: Βέβαια, πολύ. Και από την Πελοπόννησο ήταν. Πολύ.
1: Εμένα είναι Κεφαλονίτης ο παππούς μου. Ο παππούς μου Σάββας από την Κεφαλονιά έφυγε. Και πήγε του πατέρα μου πατέρα. Μα τα τρία του αδέρφια πήγανε στην την πόλη για δουλειά. Δηλαδή άλλοι φεύγανε από διάφορα νησιά, Μυτιλίνη. Από τη μεριά του παππού μου το άλλο είναι Μυτιλινιός. Δηλαδή πηγαίνανε για δουλειές όλοι εκεί, γιατί είχε πάντα πιο πολλές δουλειές από ό,τι και η Ελλάδα. Η Ελλάδα τότε ήταν στην αρχές. Δεν είχαμε τόσο.
0: Και μετά το 21, μετά το ελεύθερο κράτος,
1: ναι,
0: πήγαινε πολλοί
1: κόσμοι. Πάλι πήγαιναν πολλοί Έλληνες εκεί, βέβαια.
0: Φεύγανε από εδώ και πηγαίνουν εκεί. Και στη Σμύρνη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Και εντάξει, το πει η γιαγιά μου, παρεσβάρη από του πατέρα μου, η μητέρα, ήταν κάθε αυτού πολίτησα. Ήταν.
0: Ναι, γεννημένη.
1: Παλιά
0: ναι,
1: οικογένεια τη Κωνσταντινούπολης.
0: Μα είναι ένα μέρος η πόλη που κατοικείται από την αρχαιότητα, από το Βυζάντιο. Συνέχεια από Έλληνες. Πάντα.
1: Ναι, πάντα.
0: Πάντα είχε Έλληνες. Δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Τα νησιά που σου είπα πριν ήταν κάποτε μόνο Έλληνες. Μόνο Έλληνες. Ναι. Και στην ανταλλαγή, τη μεγάλη που έγινε το
0: 23
1: δεν μπήκανε τα νησιά μέσα. Και έτσι μείνανε πολλοί Έλληνες πάλι εκεί. Πήγε μέχρι τη Γιάλωβα, μέχρι απέναντι από τα νησιά. Αλλά τα νησιά μείνανε στο Δήμο Κωνσταντινούπολης και δεν έγιναν. Επειδή ανήκανε στην Κωνσταντινούπολη, στο Δήμο Ισταμπούλ, Κωνσταντινούπολης, δεν έγιναν ανταλλαγή τα νησιά. Και όλοι οι Έλληνες οικογένειες μείναμε εκεί. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Αυτό τα νησιά με τα καραβάκια πόση ώρα είναι?
1: Τώρα με τα γλίγορα πηγαίνει σε 35-40 λεπτά. Έχει κάτι γλίγορα που έχει. Το κανονικό πάει περίπου ώρα, 55 λεπτά. Στην Αντιγόνη τώρα. Στη Χάλκη λίγο παραπάνω. Στην Πρίγκιπο πάει περίπου στη 1:15, ξέρω. Έχει τώρα κάτι γλίγορα, βέβαια. Κατά παράν πάνε πολύ γλίγορα.
0: Σχετικά με τις, περιουσίες, λέω, τις ελληνικές σχετικά. Γιατί διαβάζαμε τώρα αυτό που γίνεται με ένα πρώην ορφανοτροφείο στην Πρίκυπο.
1: Ναι, το πριν.
0: Που το κάνουν ξενοδοχείο τώρα, νομίζω.
1: Ναι. Η περιουσία της εκκλησίας δεν πολύ πειράχτηκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάποια χαθήκανε, κάποια. Αλλά τα περισσότερα τα πήρε πίσω το Πατριαρχείο. Με δικαστήρια το ένα το άλλο τα πήρε πίσω. Μπόρεσε, κρατήσαν την περιουσία του. Αλλά οι ιδιώτες, αυτοί που ήταν Έλληνες, πήκοοι, που ήταν από Ελλάδα και πάνω χάρη, εγώ επειδή γεννήθηκα εκεί και η αδερφή μου, είχα δικαιώματα να πάρω από την περιουσία ένα κομμάτι. Ναι. Αλλά ο πατέρας μου, εμένα όταν έγινα 18 χρονών, με καλέσανε εδώ στο προξενείο, το τουρκικό, ή να πάω φαντάρος ή να ζητήσω να απαλλαχτώ, να φύγω από το τουρκοσυπικό, να γίνω ισχάτη την Μεξιτήρου, να κάνω ένα χαρτί, μια δήλωση, ότι θέλω να διωχτώ από το τουρκοσυπικό. Και του λέω, πατέρα μου, έτσι και έτσι τι κάνουμε? Ρε, άντε πάνε υπόγραψε, μου λέει, πάνε στα γαϊδούρια, μου λέει, συγγνώμη. Του λέω, εντάξει. Και πήγα και υπόγραψα. Και τότε ό,τι δικαιώματα είχα σε περιουσίες, τα χάσα. Ζήτησα να φύγω από το τουρκοσυπικό. Και βέβαια πίεσε τον λίγο στρατό, κανονικά κτλ. Αυτά γίνανε σε πολλούς, σε πάρα πολλούς νέους τότε που φύγαμε ένα-δύο χρόνια πριν πάμε φαντάρι εκεί, στρατιώτες εκεί, και ήρθαμε εδώ. Έπρεπε να διαλέξουμε ή ελληνικό στρατό ή τουρκικό. Εντάξει, εγώ πήγα στον ελληνικό. Αφού έκανα και παγκόσμια ρεκόρ εφήβων τότε εγώ εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έκανα και πήγα, ήταν τα ρεκόρ της Τουρκίας. Τότε θυμάμαι με καλέσανε στο Υπουργείο Αθλητισμού και μου λένε, γλίγορα γλίγορα πρέπει να γίνεις Έλληνας τώρα. Βρε Έλληνας είμαι, τι Έλληνας θα γίνω? Του λέω, όχι όχι, πρέπει να πας στρατιώτης τώρα. Το θυμάμαι.
0: Και είχατε πάει στο Παναθηναϊκό εδώ?
1: Εδώ είναι το Παναθηναϊκό Αθλητισμός πάντα. Εγώ πήγα στην ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε αρσιβαρών. Και ο Αλέκος Σοφιανίδης, ο ποδοσφαιριστής, αν ξέρετε, είμαστε ξαδέρφια, πρώτα ξαδέρφια. Και θυμάμαι, μου λέει, να πας στο Παναθηναϊκό που έχει αρσιβαρών. Εμείς δεν έχουμε, μου λέει. Εδώ έχουμε μόνο πυγμαχία και στίβο, μου λέει. Και ποδηλασία. Μου λέω, εντάξει, το λες εσύ, ξάδερφος εκείνο, ότι ήταν και χρόνια εδώ. Ο Αλέκος το είχε σκάσει. Δεν πήγε φαντάρο στην Τουρκία, το σκάσει και εδώ. Και τελείωσε τη γυμναστική ακαδημία και έγινε και πολύ μεγάλος άθλητης ποδοσφαίρου. Είναι γνωστό.
0: Ναι, το
1: εθνική ομάδα κτλ. Και με έστειλε στο Παναθηναϊκό ο Αλέκος. Να είναι καλά. Αυτά, τι άλλο, ξέρω.
0: Τώρα,
1: παραμίσεις.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει μια πολιτική να στηριχθεί όσο ο ελληνισμός έχει μείνει. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε πρωτοέρθει ο Ερντογάν, υπήρχε μια τάση και πηγαίναν και άλλοι τελευταία στην πόλη.
1: Ναι, πήγαιναν για δουλειές. Πολλοί πήγαν και κάνανε δουλειές εκεί. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ έκανα μια εταιρεία εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Μαζί με ένα-δύο φίλους Τούρκους. Μετά από εκεί όμως σταματήσαμε, είδαμε ότι δεν είχε, εντάξει, σταματήσαμε εμείς από εδώ, οι Έλληνες σταματήσαμε, όχι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θέλανε να συνεργαζόμαστε και να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους, γιατί ήταν επιχειρηματίες σωστοί, δεν ήταν, ξέρουν τα πάντα. Και κάναμε μια εταιρεία, μετά την κλείσαμε, εντάξει, αυτοί την κάνανε τις δουλειές τους, όλοι μια χαρά, αλλά εγώ τραβήχτηκα, θα φύγει. Τι να πω, ξέρω, ας πω τώρα, πολλοί πήγανε, κάνανε μαγαζιά εκεί, πολλοί Έλληνες, μια εποχή, τώρα είχαμε πολύ καλά, πηγαίνανε καλά. Και το, εκεί και τα, η Ελλάδα πάντα στηρίζει τους Έλληνες στις πόλεις. Δεν μπορώ να πω και αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει. Και αυτοί πολύ λίγοι μείνανε, τι να σου πω τώρα. Πάρα πολύ λίγοι. Δεν υπάρχει. Αν είναι 2.000, ξέρω, δεν θα πω. Άρωνα. Πολύ λίγοι.
0: Ναι, αυτά τα ιδρύματα όμως, όπως το ορφανοτροφείο, δεν πρέπει να παραμείνουν στην κοινότητα, να μην χαθούν.
1: Αφού είναι το.
0: Ναι, αλλά αν το κάνουν ξενοδοχείο, ποιος θα το έχει πλέον?
1: Το πατριαρχείο δεν θα παίρνει τα λεφτά, γιατί δεν έχει λεφτά το πατριαρχείο.
0: Δεν υπάρχουν παιδιά που θα χρειάζονται το ορφανοτροφείο.
1: Όχι, δεν υπάρχουν παιδιά. Νέα παιδιά δεν υπάρχουν πια. Πού να τα βρει τα νέα παιδιά? Αφού να σκεφτεί τα σχολεία μας, έχουν. Σύριους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
0: Ναι, στο και αυτοί, ναι.
1: Αυτούς έχουμε, δεν έχουμε ελληνόπαιδα. Πολύ λίγα είναι.
0: Ναι.
1: Διάσκω το αυτογράφιο, πώς να έχει παιδιά που είναι Έλληνες, η καταγωγή τους, δηλαδή πολίτες, να είναι, ξέρω εγώ, το 50-60%, οι άλλοι είναι ξένοι. Είναι Σύριοι.
0: Έρχονται από τη Συρία, δηλαδή, οι Ορθόδοξοι. Στήμου.
1: Έλληνες, Ορθόδοξοι.
0: Οι οποίοι μιλάνε, μιλούν ελληνικά στο, αφού σου πάνε και στο
1: ζωγράφιο. Αφού πάνε στα ελληνικά σχολεία και είναι μεικτά, τρεις ώρες τρίκα, τέσσερις ώρες ελληνικά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι το πρόγραμμα εκεί. Έχει τρεις-τέσσερις ώρες τουρκικά, έχει μέρες που έχει δύο ώρες τουρκικά, τέσσερις ελληνικά. Είναι ένα πρόγραμμα μεικτό. Και μαθαίνουν και ελληνικά και τουρκικά, υποχρεωτικά.
0: Ναι.
1: Είναι Ορθόδοξοι που έρχονται από διάφορα μέρη. Από την Ιορδανία.
0: Από το Λίβανο θα έρχονται. Στην περιοχή.
1: Από τις περιοχές που έχει η Ορθόδοξη.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι τα σχολεία γεμάτα τώρα. Η σχολή, η μεγάλη σχολή του Γέννου, το ίδιο. Πιο πολύ ξένοι είναι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ορθόδοξοι από διάφορα μέρη των Βαλκανίων. Από παντού. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν. Πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Λυπηρό, αλλά έτσι είναι.
0: Αυτό λέω, αν υπήρχαν κάποια κίνητρα, κάτι, μια πολιτική που να αποσκοπεί στο να δυναμώσει η ελληνική κοινότητα.
1: Δεν μπορείς να ζήσεις στην Τουρκία με τις πιέσεις.
0: Αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Είναι οι πιέσεις που κάνουν οι Τουρκοί.
0: Στην αρχή ο Ερντογάν ήταν διαφορετικός πάντως. Τώρα μετά το...
1: πολιτικός στην αρχή, μετά η σύμβουλή του γύρω του, από ό,τι έχω ακούσει από το... Τζουγκουέρ Χαλπατησί, από ανθρώπους που σας είπα, γνώριζα μερικούς. Οι δύο φύγανε, έμειναν κανένα δυο άλλοι που είναι νέοι. Όλοι μου λέγανε ότι γύρω του είναι πια όλο μουλάδες. Δηλαδή οι σύμβουλοι του, οι περισσότεροι είναι μουλάδες. Λογικό είναι, η θρησκεία τον άλλαξε πάρα πολύ. Τώρα είναι ένας άλλος Ερντογάν. Δεν έχει καμιά σχέση ο Ερντογάν που ήταν τότε νέος και που ήταν πρωθυπουργός και μετά. Έχει αλλάξει. Είναι άλλα λέει. Για που ξέρω.
0: Είχε πάει όμως από μικρό σε σχολεία Ισλαμικά.
1: Μα δούλευε όταν ξεκίνησε σαν νέος ο Ερντογάν. Δούλευε σε ελληνική εταιρεία στο Καράκιο. Σε Έλληνες δούλευε.
0: Ναι.
1: Ήξερε τους Έλληνες ποιοι είναι και πόσο σωστοί είναι και επιχειρηματίες και όλα. Έζησε μαζί τους πολλά χρόνια πηγαίνει, ερχόταν. Και μετά, εντάξει, μετά έγινε δήμαρχος το ένα, τα άλλα, τράβηξε τον δρόμο. Εντάξει, από πολιτική καριέρα έκανε πολύ μεγάλη. Ξεκίνησε από τα δημαρχείο και έφτασε πρωθυπουργός. Και μετά πρόεδρος. Τι άλλο να κάνει, ξέρω. Κοίτα. Και το χωριό που ζει, που γεννήθηκε ο πατέρας του, ήρθε στην πόλη. Δεν ξέρω, τα ξέρετε αυτά.
0: Από τον Πόντο, δηλαδή, που λέμε. Ναι. Που λέγεται ότι είναι από τον Πόντο, ότι από εκεί κατέχει.
1: Από τον Πόντο είναι, από το χωριό Ήλιο.
0: Ναι.
1: Το χωριό του, το μισό ήταν από την απέναντι μεριά ελληνικό και από την άλλη μεριά είχε 10 οικογένειες, 20 Τούρκων.
0: Ναι.
1: Από εκεί ήταν, από το Ήλιο, το χωριό Ήλιο. Αυτό το χωριό υπάρχει ακόμα, είναι εκεί πέρα. Κιουνές λέγεται στα τουρκικά. Αυτό το χωριό. Ελληνικά μιλάγανε και οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Ποντιακά δηλαδή μιλάγανε όλοι.
0: Ναι.
1: Ζούσανε μαζί. Ο πατέρας του ήρθε στην πόλη, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία του, 50 τόσο, 60 δεν θυμάμαι. Έφερε την οικογένειά του γιατί ήταν πανφτωχή και ήρθαν στην πόλη. Και ήρθανε που στο Καστούμπαζα κάτω, σε μια πολύ φτηνή γειτονιά.
0: Ναι.
1: Ο Καστούμπαζα εκείνη την εποχή ήταν, πώς να πούμε, το πιο φτηνό μέρος της πόλης. και πήγαν εκεί. Και εκεί μεγάλωσε, εκεί πήγε σχολείο, εκεί μεγάλωσε, εκεί έπαιξε ποδόσφαιρο και έγινε, ξέρω εγώ τι. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα του. Πάντως ήταν πολύ φιλικός με την Ελλάδα. Εντάξει. Εδώ με στη Βουλή της Τουρκίας του είπαν ότι εσύ είσαι Πόντιος. Και η απάντησή του ξέρετε ποια ήταν. Είμαι Πόντιος, αλλά μουσουλμάνος. Στο Θεό όταν πάω δεν θα με ρωτήσουν αν είμαι Πόντιος, θα μου πούνε ναι, ήσουν μουσουλμάνος και θα σου απαντήσω ναι.
0: Ναι, ναι. Το παρέκαμψε έτσι λέγοντας γιατί η θρησκεία περισσότερο.
1: Τι να το πω. Σου λέει εγώ είμαι μουσουλμάνος, τι μου λες. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τη θρησκεία τώρα, αυτό είναι το κακό. Εντάξει.
0: Ο Ερντογάν πάντως μετά το 2000, το πότε, το 2002 που το βγήκε, ανέπτυξε γρήγορα την Τουρκία. Δηλαδή κάλυπαζε με ρυθμούς μεγάλους ανάπτυξης και μπήκε και στο G20 κιόλας.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι το βοήθησαν πάρα πάρα πολύ οι παπάδες, οι μουλάδες. Αυτοί όλοι το βοηθήσανε και μπόρεσε και βρήκε λεφτά από κάτω από τα πετρέλαια.
0: Από το Κατάρ και από αυτές τις χώρες. Από το
1: Κατάρ και τα λοιπά. Αυτοί όλοι το βοηθήσανε και μπόρεσε και βρήκε λεφτά από κάτω από τα πετρέλαια.
0: Από το Κατάρ και από αυτές τις χώρες.

0: είχαν από την αρχή τότε. Και μετά βέβαια, εγώ πιστεύω ότι πάλι η θρησκεία έφταιγε που χάσανε αυτό που είχαν. Έφταιγε πάλι η θρησκεία. Όχι που έχω τίποτα με τους μουσουλμάνους. Έχω φίλους πολύ καλούς μουσουλμάνους, έχω τα πάντα. Απλώς κάποια παραθυράκια τα εκμεταλλευτήκανε και δηλαδή τώρα λέει εγώ δεν κατεβάζω τους, δεν ανεβάζω τόκους, δεν κάνω το ένα. Γιατί το λέει η θρησκεία. Καταλάβατε, έχει κάποια πράγματα που χαλάσαν την οικονομία νομίζω μέσα από εκεί. Από... Δεν ξέρω τώρα και πολλά πράγματα κρινά να σου πω την αλήθεια.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και να θυμόμαστε πάντα την
1: πάντα, πόλη. Ναι.
0: Πάντα την πόλη. Πάντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και θα ασχοληθούμε βέβαια με τα τρέχοντα, τα γεωπολιτικά, το Ιράν, τις ΗΠΑ, τις υποτιθέμενες συμφωνίες που γίνονται ή θα γίνουν. Και θα έχουμε μαζί μας για αυτό το λόγο έναν ιδιαίτερο άνθρωπο που είναι υποψήφιος διδάκτορ της Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο τμήμα της Παντίου των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο. Κύριε Λεκάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Λεκάκη, ότι η Περσία, έτσι ένα ιστορικό έθνος των Αρίων της Ασίας, μια γη των μεγάλων πολιτισμών, των σοφών, των μάγων που συνάντησαν τον Χριστό, των μεγάλων αυτοκρατοριών, σήμερα αντιμετωπίζεται σαν από την ενημέρωση που βλέπουμε στην Ελλάδα, κατευθυνόμενη κυρίως από δυτικά και νατοϊκά όχι συμφέροντα, αλλά τέλος πάντων η εικόνα της πραγματικότητας. Αντιμετωπίζεται σαν μια χώρα των αφρώνων μουλάδων, της θεοκρατίας, των σκληροπυρηνικών κλπ. Εσείς που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το σημερινό Ιράν και το έχετε επισκεφθεί κιόλας, πώς το εξηγείτε αυτό και αν ισχύει βέβαια να μας πείτε.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Έχει δαιμονοποιηθεί το Ιράν, θα λέγαμε υπερβολικά. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Είναι γιατί δεν συμπλέει με τα αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα. Εάν ήτανε εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους, δεν θα τους ενδιέφερε τι σύστημα έχει το Ιράν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση το σύστημα του Ιράν μπορεί να μην είναι ιδανικό, αλλά από την άλλη υπάρχουν πολλές χώρες στην περιοχή οι οποίες είναι πολύ πιο οπισθοδρομικές και ακόμα πιο πολύ αυταρχικές. Το Ιράν έχει ένα σύνταγμα το οποίο προβλέπει, ναι μεν ελεγχόμενες, δεν είναι ελεύθερες εκλογές, αλλά προβλέπει εκλογές. Κάνει σχεδόν κάθε χρόνο εκλογές. Κάνει δημοτικές εκλογές, κάνει βουλευτικές εκλογές, κάνει προεδρικές εκλογές, κάνει και εκλογές για τη συνέλευση των ειδικών, η οποία όταν έρθει η στιγμή εκλέγει τον ηγέτη όπως έγινε τις προάλλες. Από την άλλη έχουμε χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες δεν έχουν καθόλου εκλογές. Η οποία, η Σαουδική Αραβία, δεν έχει σύνταγμα. Λέει ότι το σύνταγμά της είναι το Κοράνι και η Σούνα. Το Ιράν έχει σύνταγμα. Δεν θέλω να πω ότι είναι το Ιράν ιδανικό, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση όπως το παρουσιάζουν. Και το Ιράν είναι μια χώρα, πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, με πολύ μεγάλο πολιτιστικό πλούτο χιλιάδων ετών. Είναι ένας λαός εξαιρετικά περήφανος και με πολύ μεγάλη πολιτιστική αυτοπεποίθηση.
0: Είναι η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που δεν υποτάχθηκε ποτέ στις δυτικές δυνάμεις, έτσι. Δεν βάζω το Μεγάλο Αλέξανδρο που δεν τον θεωρώ. Εννοώ από τη Ρώμη και μετά τους Άγγλους, τους Ρωμαίους, αυτούς. Δηλαδή ποτέ δεν γονάτισε το Ιράν, πάντα πολέμησε για τη γη του και για την ιστορία του. Και βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε ένα ιδιαίτερο στρατηγικό σχέδιο το οποίο ακολουθεί.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το Ιράν έχει μια έντονη αίσθηση ανεξαρτησίας, η οποία βέβαια έχει εξήγηση ιστορική, διότι το Ιράν επισήμως δεν έχει υπάρξει ποτέ απικία, αλλά τον 19ο αιώνα ήτανε, θα λέγαμε, ή μια απικία, δηλαδή είχε παραβιαστεί η εθνική του κυριαρχία από τις παρεμβάσεις τότε της Τσαρικής Ρωσίας και της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το Ιράν τότε ήταν αδύναμο και ήταν αναγκασμένο να παραχωρεί ειδικά προνόμια. Στη συνέχεια αυτό βέβαια με την υποχώρηση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ήρθαν οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν και αυτοί μεγάλα προνόμια, ταπεινωτικά θα λέγαμε Ιρανοί. Και η Ιρανική Επανάσταση του 1979, ένα έντονο στοιχείο της Επανάστασης, δεν ήταν μόνο η επιστροφή στο, θα λέγαμε, σε κάτι πιο παραδοσιακό παράλληλα, μεταξύ άλλων, ήταν και αυτή η ανεξαρτησία απέναντι στις παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων. Και το είχε έντονο αυτό. Ναι, το Ιράν είναι μια χώρα που πιέζεται εδώ και δεκαετίες, πιέζεται για το λόγο του ότι, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια χώρα που είναι ανεξάρτητη με την πραγματική έννοια του όρου, ανεξάρτητη ακόμα και από την πλευρά των χωρών της, θα λέγαμε, της Ανατολής, της Ευρασιατικής δυνάμεις. Το Ιράν, ακόμα και με τις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες είναι στενές, δεν είναι όμως σχέσεις, θα λέγαμε, ενός υποτακτικού αδύναμου συμμάχου απέναντι σε ισχυρούς συμμάχους, το οποίο βέβαια συνηθίζεται. Ακόμα και αυτές οι σχέσεις που είναι στενές δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Το Ιράν σε πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν έχει διστάσει απέναντι σε αυτούς τους δύο συμμάχους της, του, να παραχωρήσει πολύ μεγάλα προνόμια.
0: Ναι, και αυτό φάνηκε και τώρα με τον πόλεμο, που μάλλον η Κίνα ειδικά δεν θα ήθελε έτσι την ατμόσφαιρα αυτή. Από ό,τι ακόμα είναι κιόλας, δηλαδή, μάλλον το συνιστούσε να συμβιβαστεί σε ένα βαθμό.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι εύλογο. Η στάση της Κίνας είναι πάντα, είναι η παράδοσή της η διπλωματική, να έχει ήπιους τόνους. Καταδίκασε μεν τον πόλεμο, αλλά ήταν, θα λέγαμε, πιο ήπιο. Προφανώς δεν τη συμφέρει την Κίνα αυτό που συμβαίνει στα στενά ορμός, διότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου, οι οποίες έχουν προφανώς περιοριστεί. Από την άλλη όμως, το Ιράν ξέρει, έχει μάθει ότι στα δύσκολα είναι μόνο του. Μπορεί να έχει κάποια υποστήριξη προφανώς σε επίπεδο οπλισμών, σε επίπεδο πληροφοριών, τα οποία βέβαια μπορεί να μην τα ξέρουμε στην πλήρη τους έκταση, αλλά γνωρίζει ότι στα δύσκολα είναι μόνο του, και νομίζω ότι η αντίσταση που επέδειξε το Ιράν σε αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι ανέβασε στα μάτια των συμμάχων του το ίδιο το Ιράν. Το υπολογίζει πλέον και η Κίνα και η Ρωσία ακόμα περισσότερο με αυτόν τον πόλεμο το Ιράν.
0: Αυτό το μοντέλο άμυνας που ακολούθησε φαίνεται ότι ήταν πολύ καλά προετοιμασμένο χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το μοντέλο που έχει το Ιράν, το αμυντικό δόγμα του, το έχει επεξεργαστεί εδώ και 20 χρόνια. Είναι το μοντέλο, το ένα είναι η μοσαϊκή άμυνα. Η μοσαϊκή άμυνα, για να το εξηγήσω σύντομα, δημιουργήθηκε σαν σχέδιο, καταρτίστηκε το 2005. Το Ιράν άντλησε διδάγματα από το πώς οι Αμερικανοί ανέτρεψαν πολύ γρήγορα τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν το 2001, αλλά κυρίως τον Σαντάμ Χουσέιν το 2003. Το Ιράν είχε πολεμήσει με τον Σαντάμ Χουσέιν 8 χρόνια, ναι, τη δεκαετία του 80, και είδαν ότι οι Αμερικανοί σε λίγες εβδομάδες ανέτρεψαν το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν το 2003. Οι Ιρανοί πήραν διδάγματα, προσάρμοσαν το αμυντικό τους δόγμα, έκαναν τη μοσαϊκή άμυνα, που σημαίνει ότι αποκέντρωσαν τις στρατιωτικές τους διοικήσεις σε 31 ψηφίδες, δηλαδή οι 31 περιφέρειες που έχει το Ιράν. Το Ιράν είναι μια χώρα με αχανή έκταση, που σημαίνει ότι κάθε στρατιωτική διοίκηση, ακόμα και αν χαθεί ο έλεγχος με τα κεντρικά, δηλαδή αν δεν μπορεί να πάρει άμεσες εντολές, έχει προσχεδιασμένες εντολές, έχει δικιά του επιμελητεία σε οπλικά συστήματα, δεν εξαρτάται από κάποια κεντρική δομή να έχει πολεμοφόδια. Και επίσης υπάρχουν και οργανωμένες δυνάμεις για να λειτουργούν ως ενισχύσεις, αλλά και να, σε περίπτωση εισβολής της χώρας σε αυτές τις 31 περιφέρειες, να μπορεί να δημιουργηθεί και αταρτοπόλεμος από τις δυνάμεις τις εθελοντικές, τις δυνάμεις Μπαζίτς. Είναι ένα σχέδιο το οποίο κιόλας φάνηκε η αποτελεσματικότητά του τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμφίβολα προκάλεσαν μεγάλα πλήγματα στο Ιράν σε υποδομές, αλλά ήταν κυρίως επίγειοι στόχοι. Το Ιράν έχει προνοήσει τις στρατηγικές του υποδομές και δει τις στρατιωτικές να τις έχει κάτω από τη γη σε πολύ μεγάλο βάθος, και το Ιράν, όποιος το έχει επισκεφθεί, είναι μια χώρα που ενδείκνεται για ένα τέτοιο δόγμα. Οι Ιρανοί έχουν, θα λέγαμε, αξιοποιήσει τη γεωγραφία τους, η οποία είναι εξαιρετικά ορεινή. Το Ιράν έχει πάρα πολλούς ορεινούς όγκους και έχει αξιοποιήσει αυτή τη γεωμορφολογία σκάβοντας κάτω από το βουνά και αποθηκεύοντας τα όπλα και τους εκτοξευτήρες. Και είδαμε ότι αυτό είχε αποτέλεσμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν και να αποδιαρθρώσουν, όπως έλεγαν, το οπλοστάσιο του Ιράν, το οποίο μέχρι τελευταία στιγμή απαντούσε.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη τακτική και στρατηγική του Ιράν επιδιώκει να παρατείνει τον πόλεμο και να εξαναγκάσει τον εχθρό να περάσει σε χερσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό είναι μέσα στα πλαίσια ενός ασύμμετρου πολέμου για τον οποίο έχει προετοιμαστεί. Και είδαμε και μια προσπάθεια που έκαναν οι Αμερικανοί τότε με τη διάσωση του πιλότου, που μπήκαν μέσα, ότι φύγανε με μεγάλες απώλειες. Άρα αυτό δηλαδή που ακούμε συνέχεια, ότι θα κάνει η Αμερική χερσαία επέμβαση και απειλές που ακούγονται, ουσιαστικά εξυπηρετούν το Ιράν, αν πάει σε αυτή τη φάση ο πόλεμος.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Είναι ένα άλλο μέρος της στρατηγικής του Ιράν. Είναι ο ασύμμετρος αμυντικός πόλεμος. Το Ιράν έχει προσαρμοστεί και γι' αυτό, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε οικονομικό επίπεδο τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή δεν μπορεί να αγοράσει ή να κατασκευάσει μεγάλα συμβατικά όπλα, δηλαδή μεγάλα σύγχρονα πολεμικά σκάφη ή υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. Έχει επενδύσει σε ασύμμετρα όπλα και τακτικές, τα οποία προσπαθούν να εξουδετερώσουν την τεχνολογική υπεροπλία του αντιπάλου. Τι σημαίνει αυτό? Τα συμβατικά όπλα τα αμερικανικά έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν κυρίως αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν φερρυπίν, drones, ταχύπλοα, ευέλικτα όπλα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογη ζημιά. Πολύ σωστά είπατε, το Ιράν έχει σχεδιάσει εδώ και δεκαετίες, το συζητάει αυτό, ότι σε περίπτωση πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο στόχος του Ιράν είναι να σταματήσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτείων, όπου και έχουν προφανώς πλεονέκτημα, είναι δύσκολο μια αεράμινα να αντεπεξέλθει, και να μεταφέρει τον πόλεμο στο επίπεδο χερσαίου πολέμου και στη θάλασσα. Βλέπουμε ότι οι Ιρανοί το έχουν καταφέρει εν μέρη αυτό, δηλαδή να μεταφέρουν τον πόλεμο εκεί που θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί, δηλαδή στο θαλάσσιο πεδίο. Αυτό βλέπουμε αυτό το τελευταίο διάστημα, ακόμα με εξαίρεση την επιχείρηση που είπατε, που έγινε στο εσωτερικό του Ιράν για την περισυνέλεξη του πιλότου. Δεν έχουμε δει κάποια άλλη χερσαία επέμβαση των Αμερικανών. Οι Ιρανοί θεωρούν ότι σε έναν πόλεμο που παρατείνεται θα μπορούν να φύρουν τον αντίπαλό τους. Γνωρίζουν ότι ο αντίπαλός τους δεν μπορεί να κάνει επί μακρόν μια επιχείρηση που είναι τόσο μακριά από τη χώρα τους, που έχει μεγάλο κόστος, και δεν μπορεί και να το δικαιώσει. Θα έχει θέμα και πολιτικό στο εσωτερικό της χώρας του. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πρόεδρος Τραμπ έχει σε λίγους μήνες τις ενδιάμεσες εκλογές. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί αυτό να το συνεχίσει επί μακρόν, διότι θα έχει ένα απαγορευτικό πολιτικό κόστος, και επιπλέον βλέπουμε ότι επηρεάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Η τιμή του γαλονιού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σταθερά πάνω από τα 4 δολάρια, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή του γαλονιού. Είναι νούμερο ένα ζήτημα που κάποιος χάνει ψηφούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί τα γνωρίζουν αυτά. Προφανώς και εκείνοι πλήττονται, αλλά είναι ένας αγώνας αντοχής. Και στην προκειμένη περίπτωση το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Για το Ιράν είναι πολύ πιο υψηλό το διακύβευμα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλος ένας μακρινός πόλεμος με ασαφείς στόχους.
0: Πάντως, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ίσως κάποια όπλα που απειλεί ο Τραμπ ότι θα βομβαρδίσει, το Ιράν δείχνει να πηγαίνει τα πράγματα όπως τα ήθελε ή όπως το βολεύουν, σε τελευταία ανάλυση. μέχρι στιγμής. Αυτή η εικόνα υπάρχει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, νικάει κανείς την Αμερική, γιατί μιλάμε για μια υπερδύναμη, έτσι, η οποία μπορεί όντως να κάνει μεγάλη ζημιά στο Ιράν, αν θέλει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά είναι αυτές οι αγγυλώσεις που υπάρχουν στην Αμερική και η δυνατότητα να ματαιωθούν επιχειρήσεις οι οποίες πλέον προκαλούν την κοινή γνώμη. Και αυτά τα ξέρει το Ιράν.
1: Ναι, είναι, τα γνωρίζει.
0: Δηλαδή και κάθε άλλο παρά αντιδρούν σπασμωδικά ή φανατικά οι μουλάδες. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν πολύ ψύχρεμη και ορθολογική τακτική.
1: Πολύ σωστά. Βεβαίως είναι πολύ ορθολογική η στάση τους. Είναι ένας παίκτης, θα λέγαμε ψυχρά ρεαλιστής, το Ιράν. Το βλέπουμε στις κινήσεις του. Και ότι μπορεί το Ιράν να έχει κόστος, έχει οικονομικό κόστος. Το Ιράν το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή, εδώ και μήνες είναι η ακρίβεια, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει περάσει πολλά δύσκολα. Υπάρχει αντοχή στο Ιράν, υπάρχει σαν λαός, έχουν αντοχή στις απώλειες και στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται το Ιράν να επικρατήσει στρατιωτικά για να νικήσει. Η νίκη ορίζεται όταν κάποιος από τα δύο εμπόλεμα μέρη πετυχαίνει τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς του. Δεν βλέπουμε να το έχει, δεν το έχουν επιτύχει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για το Ιράν αρκεί απλά να μην χάσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμα καταφέρει να πιθαναγκάσουν το Ιράν. Προσπαθούν να το, με εκβιασμούς, με απειλές, με κάποια πλήγματα ξανά, και να το φέρουν στους όρους που θέλουν. Αλλά το Ιράν βλέπουμε ότι αντιστέκεται ακόμα, δεν έχει προς στιγμήν, δεν έχει συμφωνήσει σε ταπεινωτικούς αμερικανικούς όρους. Συνεχίζει να έχει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο των Ιρανών. Συνεχίζει να έχει την ανεξάρτητη πολιτική του και συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στις ΗΠΑ, οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνονται να βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο. Δεν μπορούν να ανοίξουν τον αποκλεισμό από την Ιρανική πλευρά. Προσπάθησαν να ζητήσουν τη βοήθεια των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ. Εκείνοι δεν ανταποκρίθηκαν. Βλέπουμε τώρα ότι προσπαθεί να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Δεν το έχει προς στιγμήν καταφέρει, εξ όσων γνωρίζουμε. Και το Ιράν θεωρεί, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ μελετώντας το Ιράν, θεωρεί ότι ο χρόνος βαίνει υπέρ του.
0: Ναι, έχει την υπομονή του κατασκευαστή χαλιών το Ιράν. Με τους εκατομμύρια κόμπους.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα συσχέτιση, πολύ ενδιαφέρουσα, πράγματι, ναι. Το λένε αυτό οι Ιρανοί, είναι ένας λαός που θεωρεί αρετή τη στρατηγική υπομονή. Το λένε αυτό και νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσάρεστος, που συμβαίνει, οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται, και είναι ένας πόλεμος, να το πούμε αυτό, είναι ένας παράνομος πόλεμος. Είναι ένας απρόκλητος πόλεμος, ο οποίος ακόμα η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμα εξηγήσει τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Οι αιτιολογίες που έχει επικαλεστεί, θα λέγαμε, είναι χαοτικές. Δηλαδή ξεκίνησε από την έναρξη του πολέμου να λέει το Ιράν σε λίγο διάστημα θα έχει διπυρωτικούς πυράβλους και θα απειλούσε αμερικανικές πόλεις. Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό στερείται οποιασδήποτε σοβαρότητας. Μετά έλεγε ότι θα ανατινάξει όλη την περιοχή το Ιράν. Διάφορες αιτίες μετά το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο λόγος δεν είναι αυτός. Ο λόγος που το Ιράν στοχοποιείται είναι καθαρά η πολιτική του απέναντι στο Παλαιστινιακό. Εάν το Ιράν είχε αλλάξει την πολιτική του, δεν θα είχαν κανένα θέμα μαζί του. Διότι η περιφερειακή επιρροή δεν έχει μόνο το Ιράν, και άλλες χώρες επιδιώκουν με, θα λέγαμε, όχι και πολύ αθώους τρόπους περιφερειακή επιρροή. Το έχουμε δει με τη Σαουδική Αραβία τα προηγούμενα χρόνια, με την Τουρκία που τα γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και οι μουλάδες, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ένα σύστημα μουλάδων, να το πούμε αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα ιδανικό σύστημα, αλλά το Ιράν ήταν η χώρα που θα λέγαμε εκρίζωσε το Ισλαμικό κράτος στο έδαφος επί του πεδίου, εκρίζωσε το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ, το ίδιο το Ιράκ είναι ευρώβων προς το Ιράν, εκρίζωσε όσο το Ιράν είχε κυρίαρχη επιρροή στη Συρία και εκεί το Ισλαμικό κράτος, αλλά και την Αλ-Κάιντα της Συρίας, δηλαδή τον Αλ-Σαρά. Ο Αλ-Σαρά δεν είναι τυχαίο που έχει τέτοιο μίσος προς το Ιράν, διότι όσο το Ιράν είχε εκεί επιρροή, ουσιαστικά τους είχε κατατροπώσει. Και παράλληλα το Ιράν, που λέμε για ανορθολογικούς μουλάδες πάλι εισαγωγικά, το οποίο δεν το θεωρώ, δεν είναι τόσο απλό, είναι μια χώρα που είναι ο κύριος προστάτης της Αρμενίας αυτή τη στιγμή. Το Ιράν, το Ισλαμικό Ιράν, είναι ο κύριος προστάτης της Χριστιανικής Αρμενίας.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε, έτσι μην φύγετε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Λεκάκη, Αλέξη Λεκάκη Κερκυραίο, ο οποίος είναι ειδικός, κάνει διδακτορικό για το Ιράν και την πολιτική του κατάσταση. Ναι, αυτό που είπατε για την Αρμενία ισχύει, γιατί είδα ότι πήρε και όπλα η Αρμενία από το Ιράν.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Φαίνεται ότι παραδόθηκε ένα στην πρόσφατη παρέλαση που είχαν η Αρμενία. Φαίνεται ότι είχαν ένα αντιεροπορικό σύστημα που είναι ιρανικό, το οποίο συμμετέχει αυτό το αντιεροπορικό σύστημα, το Μαζίτ. Φέρεται, οι Ιρανοί λένε ότι με αυτό κτύπησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του F-35.
0: Μάλιστα. Και πραγματικά είναι ο μόνος που στηρίζει ο μόνος παράγοντας στην περιοχή που στηρίζει την Αρμενία, την οποία έχουν καταλήψει όλοι, αλλά είναι και από την άλλη μεριά ένα Ιράν το οποίο δεν έχει αποδυναμωθεί, είναι και ανάχωμα προς την Τουρκία.
1: Πολύ
0: και τις περιφερειακές της επιδιώξεις.
1: Πολύ σωστά. Αυτό χαίρομαι που το αναδεικνύεται. Το επισημαίνω αυτό στα άρθρα μου, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα ανάχωμα στις τουρκικές περιφερειακές φιλοδοξίες. Ήταν ξεκάθαρο αυτό στη Συρία τι έγινε. Όσο το Ιράν ήταν κυρίαρχο στη Συρία, είχε περιορίσει τον τουρκικό ρόλο στη Συρία, στο βόρειο τμήμα. Μόλις έφυγε το Ιράν από τη Συρία, κατέρευσε το καθεστώς Άσαντ, είδαμε τι έγινε. Η Τουρκία αύξησε τον έλεγχό της. Είδαμε ποιοι ανέβηκαν στην εξουσία στη Δαμασκό, η Αλ-Κάιντα της Συρίας, ξεκάθαρα. Είδαμε τι συνέβη στους χριστιανούς της Συρίας, στους Αλαουίτες της Συρίας. Οι χριστιανοί της Συρίας είχαν οργανωθεί τα προηγούμενα χρόνια από το Ιράν, από τον Σολεμανί, όσο ζούσε ο στράτος Σολεμανί, είχε οργανώσει χριστιανούς και Αλαουίτες, τους εξόπλιζε, τους εκπαίδευε για να προστατεύονται. Αντίστοιχα, στο Νότιο Κάυκασο, το Ιράν είναι που στηρίζει την Αρμενία, έχει κηρύξει κάσους μπέλι στο Αζερβαϊτζάν να μην αποτολμήσει να εισβάλλει στη Νότια Αρμενία για να εφαρμόσει τον διάδρομο Ζάνγκεζουρ, και το Ιράν έχει προτείνει εναλλακτικές για να μην δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος. Το Ιράν δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος. Φοβάται ότι θα αποκλειστούν τα σύνορά του από την Αρμενία. Φοβάται ότι θα αναπτύξει παρουσία η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν κατά μήκος όλων των βόρειων Ιρανικών συνόρων, των βορειοδυτικών. Δεν το επιθυμεί αυτό. Είναι ανάχωμα της Τουρκίας στο βόρειο Ιράκ. Οι δυνάμεις που έχει η Τουρκία στο βόρειο Ιράκ, θα ακούτε κι εσείς τα προηγούμενα χρόνια κάθε τόσο, πλήττονται. Από ποιους πλήττονται? Πλήττονται από το PKK, το οποίο το Ιράν εξόπλιζε, το PKK, στο οποίο ο PKK έδινε και καταφύγιο και περίθαλψη και όπλα. Επίσης, σιητικές πολιτοφυλακές τα προηγούμενα χρόνια χτυπούσαν κατά καιρούς τις τουρκικές θέσεις στο βόρειο Ιράκ.
0: Σιητικές πολιτοφυλακές του Ιράκ.
1: Ακριβώς, οι οποίες σχετίζονται με το Ιράκ, χτυπούσαν κατά καιρούς τις τουρκικές θέσεις στο βόρειο Ιράκ.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, ανταγωνίζονται οι Ιρανοί με τους Τούρκους στο Αφγανιστάν, όπου οι Τούρκοι προσπαθούν να αυξήσουν την παρουσία τους και τις επενδύσεις τους σε φράγματα, όπου αυτά τα φράγματα στο Αφγανιστάν, θα έχετε ακούσει, έχουν αποστερήσει την ροή υδάτων προς το ανατολικό Ιράν. Το Ιράν, όπως γνωρίζετε, έχει θέμα σοβαρό με το νερό, οπότε γι' αυτό είναι ένα θέμα εθνικής ασφαλείας. Δεν έχει καμία εμπιστοσύνη το Ιράν προς την Τουρκία. Το είδαμε κιόλας ότι στον πόλεμο έστειλε 3 φορές πυράβλους προς την κατεύθυνση της βάσης του Ινσιρλίκ. Προφανώς το Ιράν το αρνήθηκε αυτό, το γνωρίζουμε όλοι γιατί το αρνήθηκε, γιατί είναι μια ανατολική χώρα η Τουρκία, δεν ήθελε να δώσει άλοθη στο ΝΕΙΤΟ, μη τυχόν και ενεργοποιηθεί η ρήτρα αμοιβαίας σύνδρομης. Βέβαια η Τουρκία δεν θα τολμούσε να το κάνει αυτό σε μια άλλη Ισλαμική χώρα που δέχεται επίθεση. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Το Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία, παλαιότερα είχε καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς που κάνατε και παλαιότερα ρεπορτάζ.
0: Ναι, θυμάμαι την επίσκεψη Χαταμή, πόσο φιλική ήταν και με τον Στεφανόπουλο τον πρόεδρο. Οι διάλογοι που έγιναν και οι λόγοι που ανταλλάχθηκαν. Ήταν πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα. Αλλά και όταν επισκέφθηκε ο Στεφανόπουλος στο Ιράν ήταν το ίδιο.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ο ίδιος Χαταμί έλεγε ότι το πιο σημαντικό του ταξίδι που έκανε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οκταετής του προεδρικής θητείας, έκανε δύο τετραετίες, ήταν στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, ναι, και ο Στεφανόπουλος είχε θερμή υποδοχή στο Ιράν. Όπως και ο Βαρθολομαίος είναι από τις λίγες Ισλαμικές χώρες που του έχουν απευθύνει επίσημη πρόσκληση να επισκεφθεί, ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, επί Χαταμί πάλι. Και στο Κυπριακό, το Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, είναι κατά της απόσχησης, κατά των παράνομων κατοχών εδαφών και για τους δικούς του λόγους. Προφανώς το Ιράν έχει και τις δικές του ανησυχίες για αποσχήσεις, αλλά έχει και κατά το παρελθόν στηρίξει χειροπιαστά τις ελληνικές θέσεις. Δεν έχει αρκεστεί μόνο σε ευχολόγια και που στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Όπου όταν η Τουρκία παλαιότερα έθετε ζήτημα αναβάθμισης του ψευδοκράτους, ποια ήταν η χώρα που άσκησε βέτο? Από τις λίγες χώρες τις Ισλαμικές ήταν το Ιράν. Άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε στενές σχέσεις από τον μουσουλμανικό κόσμο δεν είχαν στηρίξει ανάλογα και μάλιστα το Ιράν το είχαν ευχαριστήσει για τη στάση του δημοσίως όσον αφορά το Κυπριακό, ο κύριος Κασουλίδης, ο κύριος Στεφανόπουλος. Είχαν ευχαριστήσει το Ιράν για αυτή τη στάση. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχοντας μιλήσει και με Ιρανούς αξιωματούχους που μου έχουν επισημάνει ότι στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις. Προφανώς για τους δικούς τους λόγους.
0: Ναι, μα το γράφει και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών στο βιβλίο του, ο Παπακοσταντίνου. Αναφέρεται στην περίοδο του Μακεδονικού, όταν καλούσε τους πρέσβεις των διαφόρων χωρών για να τους ενημερώσει για τις θέσεις της Ελλάδος, για να μην αναγνωρίσουν δηλαδή τα Σκόπια ως Μακεδονία, ο πρέσβης του Ιράν, με το που ξεκίνησε να μιλάει, γυρίζει και το λέει ο ίδιος, δηλαδή στο βιβλίο του. Γυρίζει και του λέει: «Κύριε πρέσβη, λέει, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα. Η εντολή που έχω από την κυβέρνησή μου και από την ανώτατη ηγεσία της χώρας μου είναι να στηρίζουμε κάθε θέση της ελληνικής κυβέρνησης εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων, δηλαδή, ό,τι πείτε, ναι». Αυτό είναι πολύ μοναδικό, θα έλεγα, στα διπλωματικά χρονικά. Να βγαίνει ένας πρεσβευτής και λέει ότι η γραμμή μας είναι ότι πείτε, εμείς λέμε ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, δεν το γνώριζα και είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι στο βιβλίο του που είχε γράψει για την περίοδο της θητείας του ο πρώην υπουργός Παπακοσταντίνου, την περίοδο εκείνη του 90. Ναι, και μην ξεχνάμε και αυτό, τη συμπεριφορά του στην περίοδο των μνημονίων που μας έδινε πετρέλαια.
1: Φυσικά, ναι. Επιπιστώσει όταν στις αρχές της ελληνικής κρίσης, όταν η Ελλάδα δεν είχε ρευστό, τότε ήμασταν μια χρεοκοπημένη χώρα, άλλη παραγωγή δεν δέχονταν να πληρώνονται επιπιστώσεις, συγκεκριμένα η Σαουδική Αραβία, δεν ήταν ευέλικτη. Το Ιράν, για τους δικούς του πάλι λόγους, προφανώς δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι μας στήριξε μια δύσκολη περίοδο. Οφείλουμε αυτό να το αναγνωρίσουμε. Μας έδινε ακόμα και ευελιξία επιπιστώσεις μετά από 2 μήνες, που αυτό δεν υπάρχει, θα λέγαμε, από προμηθευτή πετρελαίου. Η Ελλάδα τότε έπαιρνε το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της από το Ιράν. Μέχρι που το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο και βέβαια επλήγει η Ελλάδα και συσσωρεύτηκε ένα τεράστιο χρέος από τα ελληνικά πετρέλαια προς το Ιράν, το οποίο όταν το είχα μελετήσει ήταν κάποια στιγμή και στα 800 εκατομμύρια, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία προσπάθησε η Ελλάδα να τα αποπληρώσει με τη συμφωνία του 2015 για το ποινικό πρόγραμμα του Ιράν, όπου καταργήθηκαν οι κυρώσεις. Προσπάθησε η Ελλάδα να κάνει έναν διακανονισμό. Και τότε πάλι, η έρευνά μου, το Ιράν ήταν πάλι διαλλακτικό στο διακανονισμό αποπληρωμής. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι το χρέος, εάν έχει αποπληρωθεί πλήρως. Γιατί μετά πάλι, το 2018, ο πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη θητεία επέβαλε πάλι κυρώσεις.
0: Ναι, και κατήργησε και τη συμφωνία που είχε γίνει για τα πυρηνικά.
1: Ακριβώς, κατήργησε τη συμφωνία, το οποίο είναι, θα λέγαμε, αυτό είναι το ανορθολογικό. Άμα λέμε για κάτι ανορθολογικό, ήταν αυτό. Ήταν μια συμφωνία η οποία ήταν η πιο περίπλοκη, αυστηρή συμφωνία επιτήρησης πυρηνικού προγράμματος που είχε υπάρξει ποτέ. Δεν ήταν, ήταν δύσκολος συμβιβασμός και για το Ιράν. Και όμως αυτή η συμφωνία τηρούνταν από το Ιράν. Όπως λέει, όπως έλεγαν εκθέσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, όπως αναγνώριζαν και οι Ευρωπαίοι εταίροι της συμφωνίας, απλά αποφάσισε ο κύριος Τραμπ να βγει από αυτή τη συμφωνία, όπου το Ιράν εμπλούτιζε στο 3,67% και τώρα εμπλουτίζει στο 60%. Και γιατί εμπλουτίζει το Ιράν στο 60%? Ως αντίδραση στην κίνηση του Προέδρου Τραμπ το 2018 να βγει από τη συμφωνία, να επιβάλλει σκληρές κυρώσεις για να προκαλέσει έναν οικονομικό στραγγαλισμό, και το Ιράν σταδιακά να μειώνει τις υποχρεώσεις του από τη συμφωνία. Διότι οι Ευρωπαίοι εταίροι της συμφωνίας δεν προστάτευσαν τα συμφέροντα του Ιράν. Δεν είχε κανένα πλέον συμφέρον, δεν αποκόμιζε τίποτα πια. Το Ιράν άρχισε σταδιακά να εμπλουτίζει το ουράνιο για να πιέσει τις ΗΠΑ να έρθουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που τελικά θέλουν οι ΗΠΑ. Αυτό που θέλουν είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον αυτό που λένε δημοσίως, είναι κάτι πολύ μαξιμαλιστικό. Ποια κυρίαρχη χώρα θα το δέχονταν αυτό? Δηλαδή, ο πρόεδρος Τραμπ ζητάει τώρα να μπουν αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν, με ό,τι έχει προηγηθεί, έχοντας σκοτώσει τον ηγέτη της χώρας, έχοντας σκοτωθεί τόσοι αθώοι άνθρωποι, μαθήτρες κτλ., να αφήσουν να μπουν στρατιωτικές δυνάμεις και να καταστρέψουν το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Οποιαδήποτε ιρανική κυβέρνηση το αποδεχτεί αυτό, είναι σαν να υπογράφει την καταδίκη και την αυτοκτονία της. Διότι σε ένα από τα στοιχεία που εδράζει την νομιμοποίησή της στο σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, δεν είναι τέλειο, υπάρχουν θέματα, ο κόσμος είναι διχασμένος, είναι στο ότι είναι ανεξάρτητο. Είναι από τις βασικές αρχές επανάστασης ότι είναι ανεξάρτητο και ότι αντιστέκεται σε συμπεριφορές νεοϊμπεριαλισμού. Αν το κάνει αυτό το Ιράν, δεν θα, ο ίδιος ο κόσμος θα τα βάλει με την ηγεσία του για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, και δεν είναι ένας κόσμος που είναι παθητικός. Γιατί πόσες φορές έχει βγει σε διαδηλώσεις και έχουν γίνει και συγκρούσεις. Θυμάμαι και το 17 και το, μετά το 22 με το θέμα της Μαντήλας. Οι πρόσφατες που ήταν κυρίως για οικονομικούς λόγους, αλλά αυτή η ασφυξία οικονομική έχει προκληθεί κυρίως από τα εμπάργκο και τις κυρώσεις. Όταν είναι τόσα χρόνια σε εμπάργκο και δεν μπορεί να πάρει ούτε τα λεφτά που το έχουν δεσμεύσει, φυσικό είναι να υπάρχει μια φτώχεια. Αλλά ο ίδιος κόσμος αυτός ο οποίος διαδηλώνει ενάντια στο καθεστώς είναι αυτός ο οποίος το στηρίζει σήμερα και το βλέπουμε. Και φυσικό είναι, γιατί είναι το θέμα της πατρίδας το οποίο είναι το κύριο.
1: Μα έχουμε ένα, θα σας πω ένα παράδειγμα για τους ακροατές σας, το οποίο τους είναι πιο οικείο. Όταν δέχτηκε η εισβολή η Ελλάδα από τους Ιταλούς στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι κομμουνιστές από τις φυλακές, μεταξύ των οποίων και ο Βελουχιώτης, ζήτησαν να αποφυλακιστούν για να πολεμήσουν κατά του
0: Ιταλικού φασισμού, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε τώρα, όταν μια χώρα, και θα πούμε τώρα όταν βομβαρδίζονται, δεν βομβαρδίστηκαν μόνο στρατιωτικές θέσεις, βομβαρδίστηκαν σχολεία, νοσοκομεία, ενεργειακές υποδομές, οι οποίες προκαλούν και υγειονομική καταστροφή. Οι δεξαμενές πετρελαίου που χτυπήθηκαν στα περίχωρα της Τεχεράνης, τα οποία είναι, έχω περάσει από εκεί, είναι, δηλαδή που δημιουργήθηκε αυτό το, θα λέγαμε, δυστοπικό μαύρο σύννεφο και έπεσε μαύρη βροχή. Αυτά προκαλούν, θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλα θέματα υγείας, πιθανώς. Καταλαβαίνει ακόμα και ένας Ιρανός που μπορεί να είναι αντίθετος στο σύστημα ή να μην τρελαίνεται, καταλαβαίνει ότι τελικά ο επιτιθέμενος δεν τον πολύ ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας του. Και ειδικά όταν ακούει ότι ενδεχομένως θέλουν να αλλάξουν και τι. Αυτά είχε πει ο ίδιος ο Τραμπ, ότι ενδεχομένως μετά τον πόλεμο, έλεγε σε αυτά που λέει, τέλος πάντων λέει πολλά, ότι μπορεί να αλλάξει και η γεωγραφία της χώρας. Αυτή είναι μια ευαίσθητη χώρα στο Ιράν. Είναι ένας πολύ πατριωτικός λαός και ιδίως για την εθνική του ακεραιότητα είναι κόκκινη γραμμή. Και ναι, το Ιράν γίνονται συχνά οι διαδηλώσεις. Είναι αλήθεια, ένας δυναμικός λαός με πολλές φορές με πολύ μεγάλο τίμημα βγαίνει στους δρόμους. Γιατί το να βγει ένας στο δρόμο στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο τίμημα με το να βγει στο δρόμο στο Ιράν. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Και ο κόσμος όντως βγαίνει, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν την εποχή Χαταμίκη στις αρχές του Αχμετινεζάτ είχε τις μεγαλύτερες αστικές τάξεις στη Δυτική Ασία. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που παρουσιάζουν μια χώρα πάντα φτωχή. Είναι μια χώρα με πολύ αξιόλογες υποδομές. Θα έλεγα σε ορισμένα σημεία ότι οι Ιρανοί έχουν καταφέρει λόγω και της ανάγκης που έχουν αναπτύξει δικιά τους τεχνογνωσία και είναι πολύ καλή στην τεχνολογία.
0: Έχουν και έχουν και βιομηχανία και πολεμική τεχνολογία.
1: Έχουν πολεμική βιομηχανία, αλλά δεν έχουν μόνο πολεμική βιομηχανία. Παράγουν δορυφόρους.
0: Και αυτοκίνητα, ναι.
1: Αυτοκίνητα, ναι. Τη μεγαλύτερη αυτοκίνητο βιομηχανία. Έχουν εταιρείες νανοτεχνολογίας. Έχουν ιδιωτικό τομέα. Έχουν καπιταλισμό στο Ιράν. Υπάρχει, ναι, υπάρχουν ανορθογραφίες όπου οι φρουρίες επανάστασης έχουν ένα θέμητο πλεονέκτημα, αλλά έχουν. Και οι Ιρανοί στους δρόμους, για να ολοκληρώσω, κερδίζουν πράγματα. Δηλαδή, οι διαδηλώσεις, οι οποίες έγιναν μετά το τραγικό θάνατο της Μαχσά Αμινή το 2022, το οποίο ήταν ένα τραγικό γεγονός, που βγήκαν έξω η νεολαία κυρίως τότε και διεκδίκησε να μην υπάρχει υποχρεωτικότητα της μαντήλας, το έχουν κατορθώσει στην πράξη. Στο Ιράν που βρέθηκα, το είχα διαβάσει, το είχα δει, μπορεί να το δει οποιοδήποτε να πάει να δει βίντεο του Ιράν αυτή τη στιγμή, να δει πώς είναι η πραγματικότητα. Έχει συντελεστεί μια πολύ θεαματική αλλαγή από το 2022, σταδιακά. Η υποχρεωτικότητα της μαντήλας στους δημόσιους χώρους, η επιβολή δηλαδή, η επιβολή της υποχρεώτησης μαντήλας έχει πέσει σε αχρησία.
0: Δεν ελέγχεται, δεν υπάρχει ο έλεγχος αυτός που γίνεται.
1: Δεν υπάρχει πλέον ο έλεγχος. Όπως ρώτησα και που πήγα, γιατί ρώτησα τόπιο κόσμο, κόσμο που δεν είναι απαραίτητα φιλικός προς το σύστημα, τους ρώτησε γι' αυτό. Και λέω, οι περιπολίες καθοδήγησης ήταν αυτές που λέμε η αστυνομία ηθών. Αστυνομία ηθών υπάρχει και στη Σαουδική Αραβία, το υπενθυμίζω. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι ανενεργές. Είναι ανενεργές οι περιπολίες καθοδήγησης. Δεν είναι στον δρόμο, δεν ελέγχουν άνθρωπους. Και αυτό που είδα εγώ στο Ιράν ήταν μια θεαματική αλλαγή από την προηγούμενη φορά που πήγα. Πάλι και την προηγούμενη φορά δεν ήταν ότι φορούσαν όλες τσαντόρ που νομίζουν. Μπούρκα δεν φοράνε στο Ιράν. Αλλά αυτό που είδα εγώ στο Ιράν, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε μουσεία, σε πάρκα, σε εστιατόρια, σε καφετέρειες, δεν φορούσε τίποτα και θα το πω ότι ντυνόντουσαν σχεδόν σαν τις Ελληνίδες. Σχεδόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις και σαν τις Ελληνίδες, θα λέγαμε. Αυτό βέβαια το κέρδισαν οι ίδιες οι Ιρανές με το θάρρος τους και την αυταπάρνησή τους. Αλλά ταυτόχρονα το θέμα των γυναικών στο Ιράν είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι μια χώρα όπου οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Το 60% των φοιτητών είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι το 33% των μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Δεν νομίζω κάποια άλλη Ισλαμική χώρα να έχει στην περιοχή
0: ναι,
1: να έχει ανάλογο ποσοστό. Και παράλληλα έχω και εγώ από προσωπική μου εμπειρία, έχω συνομιλήσει με γυναίκες σε θέση ευθύνης, όπου οι φυστάμενοι ήταν άντρες και ήταν, θα λέγαμε κιόλας, σούζα, να το πω και λαϊκά.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα υπάρχουν γυναίκες και στη τρέχουσα κυβέρνηση του κυρίου Πεζεσκιάν. Έχει μία υπουργό γυναίκα. Η υπουργός οδών και αστικής ανάπτυξης είναι γυναίκα και έχει και κυβερνητική εκπρόσωπος που μιλάει συνέχεια είναι γυναίκα και έχει νομίζω δύο και παραπάνω αντιπροέδρους γυναίκες. Πάλι λέω, δεν είναι ιδανικά σε καμία περίπτωση, αλλά πρέπει να είμαστε και λίγο, να γνωρίζουμε και τα δεδομένα της περιοχής. Ποια είναι η πραγματικότητα της περιοχής? Ναι, το Ιράν, η θέση της γυναίκας στο Ιράν είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με πολλές χώρες της περιοχής. Είναι καλύτερα από τη Σαουδική Αραβία, είναι καλύτερα από την Ιεμένη, από το Ομάν, από το Κουβέιτ, είναι καλύτερα από το Ιράκ, είναι καλύτερα από το... Καλά, για το Αφγανιστάν δεν το συζητάω, είναι... Καμία σχέση. Είναι από πολλές χώρες καλύτερα η θέση. Δεν είναι ιδανικά όμως, προφανώς. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδανικά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που προκαλεί από το Ιράν είναι ότι δεν είναι κυρίαρχο η ηθική. Υπάρχει το ελεύθερη αγορά, το παζάρι, άλλωστε πάντα υπήρχε στο Ιράν. ένας φιλελευθερισμός οικονομικός. Είναι η παραδοσή τους αυτή, δηλαδή, η έννοια του παζαριού. Αλλά δεν υπάρχει η έννοια της ηθικής των αγορών να κυριαρχεί. Υπάρχει αυτό το θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο βάζει την αγορά σε δεύτερη θέση. Και αυτό δεν είναι κάτι των μουλάδων. Αυτό έχει ξεκινήσει να συζητιέται από τον Αριστοτέλη, όταν είχε πει ότι η οικονομία πρέπει να μπαίνει κάτω από την πολιτική και όχι πάνω. Όταν μπαίνει πάνω, ο άνθρωπος γίνεται ανδράποδο. Λοιπόν, οι Ιρανοί είναι και πλατωνικοί σε μεγάλο βαθμό. Έχουν έναν νεοπλατωνισμό στη σκέψη τους.
1: Και είναι εξαιρετικά δημοφιλής ο Πλάτωνας στο Ιράν. Εξαιρετικά δημοφιλής. Και ο Αριστοτέλης. Γενικά η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, από την οποία έχουν επηρεαστεί πολύ ο Φαραμπί, ένας από τους μεγαλύτερους μουσουλμάνους φιλοσόφους του Μεσαίωνα, ο οποίος ήταν Ιρανός. Ακόμα και οι μουλάδες, τέλος πάντων, συσσαγωγικά, οι κληρικοί, κάποιοι κληρικοί, οι οποίοι έχουν υπάρξει κορυφαίοι, δηλαδή ο Αλί Χαμενεΐ, για παράδειγμα. Ο Αλί Χαμενεΐ μίλαγε συχνά για τον Πλάτωνα, όπως και ο Χατάμι. Ο Χατάμι ήταν μεγάλος λάτρης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Ο Αλί Χαμενεΐ, πέρα το ότι διάβαζε και ανέλυε για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, διάβαζε και Καζαντζάκη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, και μάλιστα του άρεσε πολύ το έργο ο Καπετάν Μιχάλης, γιατί έλεγε ότι περιέγραφε πολύ γλαφυρά την καταπίεση των Ελλήνων από τους Τούρκους.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι, έχουν, οι άνθρωποι του πνεύματος του Ιράν έχουν εκτίμηση πάντα για την Ελλάδα και την αρχαία και την νέα. Δεν τη διαφοροποιούν την Ελλάδα, την νιώθουν σαν συνέχεια την Ελλάδα. Στην Ανατολή γενικά γίνεται αυτό, ακόμα και η Κίνα το βλέπει έτσι.
1: Ναι, έχουν μια ρομαντική εικόνα για την Ελλάδα. Δηλαδή, αν πει κάποιος στο Ιράν ότι είναι Έλληνας, είναι αμέσως, υπάρχει πολύ θετική αντίδραση και είναι αμέσως πολύ ρομαντική για τον αρχαίο μας πολιτισμό. Θα έλεγα ότι αυτό μας συμφέρει από μια έννοια, γιατί ο μέσος Ιρανός δεν γνωρίζει πολλά για τη σημερινή Ελλάδα. Μπορεί αυτό να μας συμφέρει από μια έννοια. Αλλά ναι, υπάρχει μια πολύ θετική άποψη για τους Έλληνες. Πάρα πολύ θετική άποψη. Ακόμα και όταν έχω κάνει συζητήσεις για τον Μέγα Αλέξανδρο, ας πούμε, που έκαψε την Περσέπολη, έχω κάνει συζητήσεις όπου και εκεί, ας πούμε, έγινε ένας διάλογος όπου, εντάξει, είναι κάτι που ήταν μια άλλη εποχή και, εντάξει, δεν είναι κάτι που τους επηρεάζει αρνητικά απέναντι μας.
0: Ναι, και έχουν και μια παράδοση για να δεχτούν στην ιστορία του όλο αυτό με τον Αλέξανδρο, ότι ο Αλέξανδρος ήταν νόθος γιος του Δαρίου από κάποιον τρόπο, ας πούμε, που ο μύθος έχει περιγράψει από μια σχέση του Δαρίου.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Θα σας πω, η επίσημη δημόσια ιστορία στο Ιράν, πως είναι στα σχολεία και τα λοιπά, είναι αρκετά αρνητική απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο. Τον θεωρεί ως κατακτητή και ότι δημιούργησε, και ειδικά οι Σελευκίδες που διαδέχθηκαν,
0: οι Σελευκίδες, ναι,
1: ακριβώς στην περιοχή, ότι ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος, γιατί υπήρχε αστάθεια, εμφύλη, πόλεμη συνέχεια. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που λέτε, ο Φερντοσί που είναι ο επικός ποιητής του Ιράν, που ήταν στο 1000 μετά Χριστόν περίπου και έγραψε το Σάχναμε. Το Σάχναμε είναι το εθνικό έπος των Ιρανών, είναι το βιβλίο των βασιλέων. Αναφέρει τον Μέγα Αλέξανδρο ως Πέρση βασιλιά. Δηλαδή τον υιοθετεί μέσα
0: τον
1: στο
0: Πέρση. Υιοθετεί, ναι. Ακριβώς, μες στο αφήγημα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ως συνέχεια των περσικών, ας πούμε, δυναστιών, και έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Τώρα, μετά από τόσες μέρες πολέμου, τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς για τη φύση αυτού του πολέμου? Δηλαδή, και συγκρίνοντας και με παλιότερες καταστάσεις, δηλαδή τον Δεύτερο Παγκόσμιο Φερρυππίν, Για το θέμα του οπλοστασίου που χρησιμοποιεί μια πλευρά, που χρησιμοποιεί η άλλη. Το δίδαγμα είναι ότι δεν είναι επικρατεί ο όγκος κατά ανάγκη ή η τεχνολογία ή η υψηλή.
1: Ναι, πολύ σωστό. Ένας ο δάσκαλός μου, καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής κύριος Κολιόπουλος, ο οποίος μας δίδασκε και μας έλεγε ότι πλέον στις σύγχρονες συγκρούσεις τίνει η ποσότητα να υπερτερεί της ποιότητας. Και μας είχε φέρει ως παράδειγμα τότε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ειδικότερα την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας, της Wehrmacht, στη Σοβιετική Ένωση, όπου οι Σοβιετικοί είχαν ως κύριο όπλο το TAF-34 το τάγκ, το οποίο ήταν ένα, θα λέγαμε, δεν ήταν το καλύτερο τεχνολογικά, αλλά ήταν προσαρμοσμένο στο επιχειρησιακό θέατρο της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή μπορούσε να είναι ευέλικτο πάνω στη Σοβιετική λάσπη και ήταν γρήγορο.
0: Εκεί
1: και
0: στην Ουκρανία, Φερρυπίν.
1: Ακριβώς, στη λάσπη της Ουκρανίας, πολύ σωστά. Ήταν ευκίνητο, ήταν φθηνό κόστος κατασκευής και μπορούσαν να το παράγουν μαζικά. Από την άλλη, η Wehrmacht είχε πολύ πιο τεχνολογικά προηγμένα τάγκς, τα οποία όμως ήταν πολύ βαριά, δυσκίνητα, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν με ευκολία στη λάσπη, πολύ ακριβά, και η κατασκευή τους, η γραμμή παραγωγή τους δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο των Σοβιετικών. Και αυτό ήταν το αποφασιστικό σε αυτή τη σύγκρουση, όπου οι Σοβιετικοί κατόρθωσαν με την ποσότητα και την προσαρμογή και την ασυμμετρία να επικρατήσουν. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησαν πολύ μεγάλο μέρος του πλωστασίου τους, το οποίο έρχεται αυτή η πληροφορία από τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας δώσανε και κάποια στοιχεία, δεν ξέρουμε κατά πόσο, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι εξάντλησαν ένα πολύ μεγάλο μέρος πυράβλων Tomahawk, πολύ μεγάλο μέρος των αναχαιτιστικών πυράβλων των αντιεροπορικών συστημάτων THAAD και Patriot. Αυτοί οι πύραυλοι δεν κατασκευάζονται με γοργούς ρυθμούς. Προϋποθέτουν πολύ χρόνο για να κατασκευαστούν και για να αναπληρώσει το προστάσιο του.
0: Άλλωστε είναι ιδιωτικές εταιρείες που τα
1: είναι. Ακριβώς, είναι ιδιωτικές εταιρείες. Από την άλλη, το Ιράν έχει εγχώρια πολεμική βιομηχανία, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Αμήνης, το οποίο παράγει, πραγματικά σας λέω, γνωρίζοντας τους Ιρανούς, χωρίς να ξέρω προφανώς, δεν έχω τέτοια πρόσβαση σε διάβαση πληροφορίες, αλλά γνωρίζοντας τους Ιρανούς ότι είναι ένας εξαιρετικά εργατικός λαός, είμαι σίγουρος ότι δεν σταματάνε στιγμή να δουλεύουν. Το λένε και στις δηλώσεις τους ότι η αμυντική τους βιομηχανία δουλεύει με βάρδιες, δηλαδή παράγουν όλο το 24ωρο.
0: Και είναι υπόγεια τα περισσότερα.
1: Και είναι υπόγεια τα εργοστάσια τους, ακριβώς, είναι υπόγεια. Και από την άλλη, οι Ιρανοί, το κόστος να φτιάξουν ένα drone σαχέτ καμικάζι, το οποίο κρύγνεται και είναι εξαιρετικά φθηνό, και οι πύραυλοι αντίσαν πολύ μικρό το κόστος. Και οι Ιρανοί, είδαμε που λέγανε στον πόλεμο, είδαμε συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ, να λέει ότι, να λένε διάφορα ποσοστά πόσο έχει, θα λέγαμε, τελειώσει το οπλοστάσιο του Ιράν. Λέγανε ποσοστά 50%, 70% για τις εκτοξευθείες, και όμως το Ιράν μέχρι την τελευταία στιγμή συνέχιζε να απαντάει, και όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά σχεδόν σε όλες τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου, και στο Ιράκ και στην Ιορδανία και ακόμα και στην Τουρκία που είπαμε προηγουμένως. Προς την Τουρκία. Είδαμε ότι τελικά το πλωστάσιο του Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περίμεναν, και αυτό δείχνει ότι το Ιράν και είχε παράξει αλλά και παρήγαγε κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αυτό δείχνει ότι τα όπλα του Ιράν, τα οποία είναι και φθηνά, δημιουργούν και παρήγαγε κατά τη διάρκεια του πολέμου, και αυτό δείχνει ότι τα όπλα του Ιράν, τα οποία είναι και φθηνά, δημιουργούν

0: στρατεύμα τάτης από τις βάσεις, όπως είπαν τα αμερικανικά δημοσιεύματα.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Αυτό είναι ταπεινωτικό για μια υπερδύναμη να εκενώνει τις βάσεις της, γιατί δεν μπορεί να τους προστατεύσει προφανώς. Γι' αυτό τις εκένωσε.
1: Έχουμε φτάσει στο τέλος της ώρας, πέρασε η ώρα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε για τη σημερινή συζήτηση και θα την επαναλάβουμε.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τα χρόνια που ήταν για μας δεν ήρθαν. Ήταν μονάχα το παλιό αλφαβητάρι και ο κουρνιαχτός στη μαύρη πεδιάδα.
1: Νύχτα ξυπνώ!

0: Πάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής του Σαββάτου, που την έχουμε αφιερώσει πάντα σε θέματα ιστορίας. Και τώρα έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Είναι η αποφράση μέρα της 29ης Μαΐου και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν Τρίτη τότε. Το ότι Τρίτη προληπτικά ήταν η πιο γρουσούζικη μέρα για τους Έλληνες και είχε πει χαρακτηριστικά ο Ράνσιμαν ότι αυτό δείχνει πόσο βαθιά είναι τα ίχνη που άφησε στην εθνική συνείδηση των Ελλήνων η απώλεια της βασιλεύουσας. Μαζί μας πάντα την Τρίτη το βράδυ ο Γιάννης Αντωνόπουλος, ο ιστορικός. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Να είστε καλά. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Αυτή λοιπόν η βαθιά, το βαθύ τραύμα, τα βαθιά ίχνη που άφησε η άλωση.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν μέχρι σήμερα, παρόλο που αποσιωπείται το γεγονός πλέον, είναι αλλού στραμμένα τα μέσα ενημέρωση και γενικά, παρόλα αυτά στον απλό Έλληνα υπάρχει ακόμα.
1: Έτσι, ναι. Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο μετά τι επέζησε ως ανάμνηση και ως πόνος και πόθος στους περισσότερους Έλληνες, έτσι πλέον τους Έλληνες που ενσωματώθηκαν δια της βίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους Ραγιάδες, αλλά και τους Έλληνες που μερικές περιοχές γλιτώσανε, έτσι, και ήταν υπό ιταλική κατοχή, γιατί ο ελληνικός κορμός είχε ήδη κατακτηθεί και από Φράγκους, αλλά αργότερα και από τους Οθωμανούς, πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη, με την πτώση μετά ολοκληρώνονται και άλλες περιοχές όπως η Πελοπόννησος. Και το άκουσμα, το νέο της αλώσεως μεταδόθηκε στη Δύση και γενικά στον κόσμο αργότερα λίγο, γιατί φύγανε καράβια, γαλέρες φύγανε, νομίζω 12 γαλέρες γλιτώσανε και φύγανε και πήγανε προς την Κρήτη. Η Κρήτη τότε ήταν, δεν ήταν υπό, ήταν υπό βενετική κατοχή,
0: ναι,
1: και μέσω της Κρήτης έγινε γνωστό στη Δύση και δημιούργησε υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και μεγάλος, έτσι, και εμφανίστηκε μια στεναχώρια στη Δύση και στην Ιταλία και στο Βατικανό και στο Πάπα και στη Γαλλία για την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Μην ξεχνάμε ότι 50-80 χρόνια νωρίτερα είχαν ξεκινήσει οι επαφές, και πολύ νωρίτερα ακόμα, από τον 13ο αιώνα, οι επαφές των παλαιολόγων με τους δυτικούς για να βρουν έναν τρόπο να σώσουν την αυτοκρατορία. Και εδώ υπάρχουν αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και συζητιούνται ακόμα στην ιστορική έρευνα και ανάμεσα σε ιστορικούς και μη ιστορικούς, για το κατά πόσον η Κωνσταντινούπολη έπρεπε να στραφεί προς τη Δύση. Ουσιαστικά δεν στράφηκε προς τη Δύση, δηλαδή το ρεύμα αυτό, η τάση να ζητήσουν βοήθεια από τη Δύση εμφανίζεται με τους παλαιολόγους κυρίως. Νωρίτερα όχι τόσο, με τους παλαιολόγους, οι οποίοι έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους και έμεσα, αλλά κατά κάποιο τρόπο ίσως ήταν και, μια μυρολατρική, μια έτσι νομοτελειακή διαδικασία, εγκαταλείπουν σιγά σιγά τη Μικρασία. Με την εγκατάλειψη της Μικρασίας, η οποία πλέον ολοκληρώνουν οι Σελτζούκοι και οι διάφορες φυλές των Τουρκομάνων, έτσι, και των Οθωμανών, την κατάκτηση της Μικρασίας, χάνει το Βυζάντιο τον πνεύμονά του. Αυτό το λέει και Αρβελέρ πολύ σωστά, πως το Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η Μικρασία. Άμα χαθεί η Μικρασία, χάνονται σχεδόν όλα. Και παραμένει, δηλαδή, υπάρχει μια αγωνία πώς θα μπορέσει να ζει. Δεν ήταν εύκολο. Το θέμα είναι ότι, για την πτώση είχαμε πει την περασμένη φορά, τι έγινε, τι συνέβη και τι έχει υποθεί. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χειρόγραφα που μιλάνε και πηγές για την πτώση και από πολλές εθνότητες, δεν είναι μόνο ελληνικές πηγές, είναι και άλλες πηγές. Ρωσικές, αραβικές, τουρκικές, της Μάλτας, και λένε και ενδιαφέροντα πράγματα. Το θέμα είναι ότι η Δύση καταλαβαίνει πια πως η λέλαπα η Οθωμανική θα έρθει κοντά της. Έτσι, τότε αισθάνονται οι Δυτικοί ότι μήπως έρχεται και η σειρά τους, διότι καλώς ή κακώς το Βυζάντιο αποτελούσε για πολλούς αιώνες ένα κυματοθράφτη απέναντι στην επέκταση του Ισλάμ, έτσι, του μαμθανισμού, του Ισλαμισμού, στα δυτικά. Και ενώ την πολεμήσαν οι δυτικοί, έτσι, την πολεμήσαν οι δυτικοί ουσιαστικά και την καταλάβανε τη Βυζαντινή και την κατάργησαν, έτσι. Η πρώτη άλωση είναι από τους Φράγκους, δεν είναι από τους Οθωμανούς.
0: Και η καθοριστική, γιατί.
1: Καθοριστική, αυτό τη γονάτισε. Βέβαια, αυτό, όχι πέρα από αυτό, αυτό τη γονάτισε. Αυτό τη γονάτισε. Πια καταλάβανε οι Βυζαντινοί ότι είναι υποδέστερη τη Δύση. Η Δύση έχει δύναμη. Έχει κόσμο, έχει στρατούς, έχει βασιλείς ισχυρούς, έχει στρατεύματα ισχυρά. Βέβαια, είναι η περίοδος του εκατονταετούς πολέμου, τα είχαμε πει αυτή την περασμένη φορά, που ουσιαστικά στρέφει η χώρα που μπορούσε να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο στα δυτικά, η Γαλλία. Η Γαλλία ήταν κράτος συγκροτημένο. Αλλά είχαν οι Γάλλοι τον πόλεμο με την Αγγλία και στην αρχή δεν πηγαίνανε καλά. Οπότε όταν έγιναν οι αιτήσεις προς τη Δύση, η Γαλλία δεν μπορούσε ακόμα να βοηθήσει. Είχε υποσχεθεί βοήθεια πάντως. Μην ξεχνάμε ότι το 1438-1439 στη Συνόδος Φλωρεντίας Φεράρας έχει επέρθει ένωση των εκκλησιών. Η ένωση των εκκλησιών, εγώ δεν είμαι ειδικό στα θεολογικά θέματα, αλλά η ένωση των εκκλησιών για τη Δύση εν μέρη είναι δεδομένη. Έτσι. Ενώθηκαν οι εκκλησίες. Βέβαια, δεν ξέρω αν είχε πάει μια πολυπληθέστατη αντιπροσωπεία, πολυμελής αντιπροσωπεία Βυζαντινή, 70-80 άτομα, έτσι, και μεγάλες προσωπικότητες. Πάει γεμιστός ο Σχολάριος, ο Ευγενικός, ο Βυσαρίων, ο Ισίδωρος Μόσχας. Ο Ισίδωρος Μόσχας δεν ήταν Ρώσος, ήταν Έλληνας και ήταν ο επίσκοπος της Μόσχας, δηλαδή ο αρχιεπίσκοπος της Μόσχας. Ακόμα δεν έχουμε πατριαρχείο οι Ρώσοι, οι οποίοι τρέφουν μεγάλο σεβασμό στη Βυζαντινή Ορθοδοξία. Εκεί πέρα, εκτός από τον Ευγενικό και τον Γεμιστό, ο Γεμιστός πήγε, ακολούθησε τον Ιωάννη τον 8ο, αν έχει καμιά όρεξη. Πρώτον, δεν ήταν χριστιανός ο Γεμιστός. Έτσι. Ήταν αρχαιοελληνιστής. Μάλιστα, λέγεται ότι επειδή είχε σταλεί από τον Εμμανουήλ τον Παλαιολόγο, τον πατέρα του 8ου, να συνεννοηθεί με τον Μουράτ, έτσι, πριν την άλωση, πολύ πριν την άλωση, είχε σε επαφή εκεί με εβραϊκή διανόηση, με σαυλή αυτή των Οθωμανών, με τον ζωραστρισμό, και είχε κάνει ένα δικό του σύστημα φιλοσοφικο-θεολογικό. Δεν ήταν λοιπόν χριστιανός, ήταν μάλιστα λάτρης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, πλατωνιστής ήταν, ο πλατωνικός. Έτσι. Αυτός λοιπόν, αντί να ασχολείται με δογματικά θέματα κατά πόσο και τα φιλιόκβε και τα λοιπά, τον ενδιαφέρε, άρχισε να διδάσκει στη Φλωρεντία Πλάτωνα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αυτό που
0: και
1: λέγεται,
0: γίνεται και η Ακαδημία η
1: Πλατωνική. Βέβαια, τον ακούει ο κόσμος, τον βλέπει, συγγνωρίζει ο κόσμος ο Μέδικος, ο οποίος είναι ο μέγας ευεργέτης και ο πλουτοκράτης, έτσι, ο πλούσιος μεγαλέμπορος, έτσι, και επιχειρηματίας της Φλωρεντίας, θέλγεται από τη διδασκαλία του και αποφασίζει να ιδρύσει μια αντίστοιχη νεοπλατωνική ακαδημία στη Φλωρεντία, όπου θα έχει τη δυνατότητα ο Γεμιστός να διδάσκει πλατωνισμό. Εδώ όμως, αυτά γίνονται το 1438-39, ωραία. Άρα έχει ξεκινήσει ήδη πριν την άλωση το κίνημα της νεοελληνικής, της ελληνικού, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής φιλοσοφίας να κυριαρχεί στη Δύση. Ήδη το 1396 ο Μανουήλ Χρυσολοράς έχει σταλεί από τον Μανουήλ στη Δύση, όχι μόνο να διδάξει, αλλά να προετοιμάσει ένα έδαφος για κάποια συνεννόηση πνευματική, δηλαδή να γίνει κάποια εκ των προτέρων, κάποια προσπάθεια συνεννόησης με τους δυτικούς. Και τότε τη διδασκαλία των κλασικών γραμμάτων στη Δύση την προωθεί ο Χρυσολοράς. Έρχονται μετά και άλλες προσωπικότητες, είναι η ώρα του Γεμιστού. Γεμιστός αποτελεί ίνδαλμα για τους Μέδικους, έτσι, για τον κόσμο, ο οποίος ιδρύει στον Άρνο, είπαμε, την Πλατωνική Ακαδημία, η οποία έχει κλείσει στις όχθες του Κηφισού. Λεγόταν τότε μάλιστα ότι η Πλατωνική Ακαδημία του Πλάτωνα, έτσι, το σχολείο, το οποίο για 10 αιώνες λειτουργήσε στις όχθες του Κηφισού, σήμερα είναι στην περιοχή που λέγεται Ακαδημία Πλάτωνος, Έτσι, αυτή είναι η περιοχή η οποία αποτελεί και ένα σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο. Όχι τόσο πολύ προσεγμένο κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι δικιά μου, δεν έχει να κάνει.
0: Ναι,
1: δεν μας απασχολεί αυτή.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορούσε, διότι έρχονται ξένοι από όλο τον κόσμο για να προσκυνήσουν εκεί πέρα. Η Πλατωνική Ακαδημία μας κλείνει επί Ουστινιανού και θα την ανοίξει ο κόσμος στην Ιταλία, στη Φλωρεντία, στις όχθες του Άρνου. Εκεί θα διδάξει ο Γεμιστός και μια σειρά από μαθητές του, έτσι, που είναι ο Χρυσολοράς, θα τον παρακολουθήσει, ο Βυσαρίων, επίσκοπος Τραπεζούντος. Αυτός είναι ο πιο πιστός του μαθητής, ο οποίος θα πάει μαζί με τον Αυτοκράτορα στη Φλωρεντία και στη Φεράρα και θα αλλάξει στάση και από Ορθόδοξος Ιεράρχης θα γίνει καθολικός. Αυτός δηλαδή πέρασε στον καθολικισμό και έγινε καρδινάλιος και παραλίγο γίνει πάπας. Δέχθηκε όμως την αντίδραση των Γάλλων καρδιναλίων, οι οποίοι τον φθονούσανε και είπαν το περίφημο, τον βλέπετε, έστω και αν λέει ότι είναι καθολικός, αυτός δεν είναι, παραμένει Ορθόδοξος, ούτε τα γένια δεν δέχεται να ξηρίσει, διότι όλοι οι Βυζαντινοί είχαν γένια τότε, ναι. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, ενώ οι καθολικοί όχι, έτσι οι καρδινάλοι και γενικά οι ιερείς. Μπάση περιπτώσει, και αρχίζει να δημιουργείται, υπάρχει ήδη μια τάση στην Ιταλία από νωρίτερα, από πιο νωρίς, αλλά αυτή ενισχύεται. Το 1452, πριν την άλωση, θα πεθάνει ο Γεμιστός στο Μιστρά. Η προσωπικότητα του Γεμιστού, που είναι ο Κωνσταντινούπολης, αναδεικνύεται στο Μιστρά. Εκεί στις πλαγιές κάτω, στις πόρες του Ταϊγέτου, στην πόλη αυτή, την καστροπολιτεία του Μιστρά, θα υψωθεί η μορφή του τελευταίου Βυζαντινού και του πρώτου νεοέλληνα του Γεμιστού, ο οποίος θα πει το περίφημο, έτσι θα αναφερθεί και θα πει προς τον Αυτοκράτορα, Έλληνες εσμένε, ώστε η πάτριος το γένος, ώστε η πάτριος παιδεία και πάτρινος φωνή μαρτυρεί. Δηλαδή είμαστε Έλληνες, έτσι, οι Έλληνες το γένος είμαστε. Αυτό είναι οι απαρχές, κατά την άποψή μου, από τις απαρχές της ελληνικής εθνικής συνείδησης.
0: Ναι.
1: Από τότε ξεκινάει και θα διαμορφωθεί ανάμεσα στους αιώνες και κυρίως το 19ο αιώνα, πριν, κατά και μετά βεβαίως κατ' εξοχήν την Ελληνική Επανάσταση. Αλλά αυτός είναι ο πρωτοπόρος, όπως και άλλοι, αλλά αυτός είναι ο πρωτοπόρος και ο οποίος θα προσπαθήσει να πείσει τους παλαιολόγους και μάλιστα τον τελευταίο να κάτσει στο Μιστρά και να δημιουργηθεί ένα ελληνικό κράτος. Έχει μάλιστα φροντίσει να διαμορφώσει κείμενα πολιτικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά, τα οποία είναι οδηγοί για το πώς πρέπει να διοικείται ένα ελληνικό κράτος. Μοναδικό αυτό. Μάλιστα με τους νόμους του προσπαθεί να μιμηθεί το δάσκαλό του τον Πλάτωνα. Θα πεθάνει όπως είπαμε το 1452 και το έργο του θα το κάψει ο Γενάδιος στην έξω από το φανάρι, έξω από το Πατριαρχείο. Θα το κάψει. Εδώ συντονά καεί το έργο του. Γι' αυτό μας έχει μείνει όχι ολοκληρωμένο και από πολλές φορές από αντίγραφα των μαθητών του. Αυτός όμως είναι με όλοι οι μαθητές του, ο Αργυρόπουλος, Τραπεζούντιος, ο Λάσκαρης, Χαλκοκονδύλης, όλοι είναι μαθητές του και ο Βυσαρίων βεβαίως, ο οποίος έμεινε στη Δύση και αγωνίστηκε για να πείσει τους δυτικούς να κάνουν μια σταυροφορία και να απελευθερώσουν, ας πούμε, την Κωνσταντινούπολη και τον Ελληνισμό από τους Οθωμανούς. Αυτή είναι και μάλιστα πέρα από αυτό έστειλε και ο ίδιος πήγε, αλλά έστειλε και πάρα πολλούς μαθητές του στον ελληνικό χώρο και σε συνεργασία με τους Οθωμανούς, τους μάστερους χρηματοδότησε, τους έδινε χρήματα, να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερους κώδικες που έχουν αντιγραφεί αρχαίων ελληνικών κειμένων, έτσι, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ήδη στο εμπαρόδο, πως η μισή αρχαία ελληνική γραμματεία έχει χαθεί, έτσι, έχει χαθεί, ίσως και περισσότερο. Ό,τι έγινε, έγινε από αντιγραφές και σε μοναστήρια και αλλού και έγινε προσπάθεια, έκανε μεγάλη προσπάθεια ο Βυσαρίων. Μόνο γι' αυτό είναι μεγάλη προσωπικότητα για να μπορέσει να συλλέξει από την Ελλάδα, από την τουρκοκρατημένη, από την Οθωμανοκρατημένη Ελλάδα, έτσι και άλλες περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κείμενα του αρχαίου ελληνικού, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και να τα συγκεντρώσει σε βιβλιοθήκη. Αυτό ίδρυσε και βιβλιοθήκη στη Φλωρεντία, έτσι σε βιβλιοθήκη στη Δύση, όπου και το σπίτι το έχει μετατρέψει σε ακαδημία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μοναδικές προσωπικότητες και μάλιστα συνεχίζουν έτσι το έργο το πνευματικό της Παλαιολογίου Αναγεννήσεως, όταν και πριν την άλωση 1,5 αιώνα εμφανίζεται αυτή η τάση της ανάπτυξης των κλασικών και φιλοσοφικών γραμμάτων, έτσι, όχι μόνο στη Δύση αλλά και εδώ στην Ανατολή. Υπάρχει και στη Δύση, έτσι, δεν είναι ότι δηλαδή εμείς μεταφέραμε το πνεύμα το κλασικό, υπάρχει από πριν, αλλά ήδη από και στο Βυζάντιο, από την εποχή του Ψελού και τα λοιπά, δεν είναι του Φωτίου, υπάρχουν και άνθρωποι της Εκκλησίας οι οποίοι ποτέ δεν έπαψε, ας πούμε, η μελέτη και η προσέγγιση του αρχαίου πολιτισμού. Μάλιστα είναι ένας Γάλλος μεγάλος
0: Λέω αυτό που έγραψε για το Σεν Μισελ, το βιβλίο.
1: Ποιο εννοείς?
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του. Ότι ο Αριστοτέλης ξεκινάει από το Βυζάντιο, δηλαδή.
1: Καλά. Ναι. Εκτός από αυτό, ήταν δάσκαλος του Έρασμου, νομίζω, και είπε: όποιος δεν ξέρει ελληνικά, δεν ξέρει τίποτα. Είχε πει το παιδί. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η μελέτη των αρχαίων ελληνικών. Ναι. Δηλαδή, είναι και η ελληνική γλώσσα, η οποία βέβαια διατηρείται και στο Βυζάντιο μέσα από τα εκκλησιαστικά κείμενα, μέσα από τον αγώνα που κάνει η Εκκλησία, τα είχαμε πει αυτά, και πολλοί πατριάρχες κάνουν και μια προσπάθεια να διατηρήσουν ορισμένα στοιχεία μέσα από τα κλασικά κείμενα βεβαίως, αλλά και γενικότερα, από τον Κορυδαλέας αργότερα κτλ. Το θέμα είναι ότι από το 1300...
0: Μετά την άλωση από τους Φράγκους,
1: ναι,
0: ουσιαστικά η θεμελίωση της ελληνικότητας συγκροτείται στην Αυτοκρατορία της Νικαίας.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία και απελευθέρωσε πάλι την πόλη.
1: Είναι βέβαια. Είναι το πρώτο, η πρώτη ελληνική αυτοκρατορία καθαρά. Έτσι. Ναι. Είναι ο Λάσκαρης, ο Βατάτζης, και παίρνουν τη διαδοχή, την παίρνουν παλαιολόγοι. Μιχάηλο Παλαιολόγος. Αυτός καταλαμβάνει πάλι περιφερόν την Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτός είναι ικανότατος και οι σικελικίες περινήσεις αυτών αποδίδονται, έτσι, γιατί απειλείται από τους Νορμανδούς και κάνει την πρώτη προσέγγιση τότε, νομίζω, το 1272 στη Σύνοδο της Λιών, αν δεν κάνω λάθος τη χρονολογία, νομίζω τότε είναι, ναι, όπου γίνεται η πρώτη προσέγγιση του Βυζαντίου με τον παπισμό, έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τότε αναφέρονται οι παπικοί στους Έλληνες. Δηλαδή πλέον, όταν το Βυζάντιο ως αυτοκρατορία συρρυκνώνεται, εκεί εξυψώνεται σιγά σιγά, αλλά είναι θέμα πνευματικό και όχι τόσο κυριαρχικό και εδαφικό, το ελληνικό πνεύμα. Η μορφή, η ελληνική πλευρά, έτσι ο ελληνισμός, η ελληνική πλευρά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας πάντα υπήρχε, αλλά δεν έχει τόσο, είναι πλέον καθαρή. Το θέμα είναι ποιο, ότι ενώ οι παλαιολόγοι τέλος πάντων πήγανε πάλι στην Κωνσταντινούπολη και ενώ είχαν στραφεί προς τη Δύση, δεν είχαν ακόμα συνείδηση ότι πρέπει να φτιάξουν ένα ελληνικό κράτος. Θέλανε να σώσουν τη βασιλεύουσα. Τη βασιλεύουσα όπως αυτή την γνώρισαν και την ονειρευόντουσαν.
0: Δεν η ήταν οποία όμως είχε γίνει μια πολυκράτους.
1: Μια πολυκράτους. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εάν δεχόταν βοήθεια από τη Δύση, κάτι το οποίο φοβόντουσαν οι Οθωμανοί, έτσι, και το φοβόντουσαν και μετά την άλωση. Για 100-150 χρόνια μετά την άλωση υπήρχε ο κίνδυνος να καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη από δυτικές δυνάμεις. Το οποίο δεν έγινε βέβαια, διότι η Δύση έπεσε σε άλλα θέματα, σε άλλα προβλήματα. Μην ξεχνάμε όμως πως η αναγέννηση, η οποία είναι ένα σύνθετο γεγονός, το οποίο ξεκινάει ουσιαστικά από τα τέλη του 13ου αιώνα και φτάνει μέχρι το 16ο αιώνα, είναι ένα ουσιαστικά νοήστερος μεσαίωνας και η μεταμόρφωση όπου οι επιστήμες, ο ανθρωπισμός, το πνεύμα ελευθερίας θα συνδυαστούν με την πόλη κράτος, με την Ιταλική, με τον Ιταλικό καπιταλισμό, με τον Ευρωπαϊκό καπιταλισμό. Έτσι θα έρθει και ο Προτεσταντισμός. Είναι δηλαδή, τελειώνει μια ολόκληρη, μια χιλιετία τελειώνει, ο Μεσαίων ουσιαστικά, ποιος δεν είναι τόσο σκοτεινός όπως λένε, για να φτάσουμε από την άλλη μεριά σε μια ενδιάμεση εποχή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι μόνο η τέχνη, δεν είναι μόνο η φιλοσοφία, είναι και η επιστήμη, ε? Η επιστήμη, ο Νταβίντσι, μεγάλος επιστήμονας, δεν έπαιξε γέλας, ανατόμος, μηχανικός, δηλαδή είναι, έρχονται τα σύνθετα πνεύματα, εμφανίζεται ένας άνθρωπος universalis, ας πούμε, με μια παγκοσμιότητα εμφανίζονται οι άνθρωποι τότε στην Αναγέννηση, κύριος, αλλά και στη Γαλλία υπάρχει Αναγέννηση και στη Γερμανία υπάρχει Αναγέννηση και στην Αγγλία υπάρχει Αναγέννηση, όλη η Ευρώπη. Εδώ για δεν υπάρχει Αναγέννηση. Έτσι,
0: ποιοι φταίνε,
1: φταίνε οι Οθωμανοί, φταίνε και εκπρόσωποι της Εκκλησίας που τους βόλεψε έμεσα ο Οθωμανισμός γιατί τους προστάτευσε απέναντι στη Δύση και ήτανε, δεν μπορούμε ξέρεις, να κακίζουμε και να λέμε η Εκκλησία παρέδωσε την Κωνσταντινούπολη ο Σχολάριος κτλ. Κτλ. Ο οποίος έλεγε όπως είπαμε ότι εγώ δεν είμαι Έλληνας, είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Έτσι έχουν μείνει στην ιστορία οι κόντρες που έκανε με τον Γεμιστό. Οι κόντρες. Και έγινε πρώτος Πατριάρχης, εξυπηρέτησε το Πίμνιο κτλ. Μαζί με τον Τραπεζούντιο. Ο Τραπεζούντιος ήταν εκπρόσωπος των ελληνικού των γραμμάτων εκεί πέρα της Αναγεννήσεως, αλλά είχε στραφεί στον Μωάμεθ και έλεγε ότι πρέπει, αυτός είναι ο διάδοχος πλέον των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η θεωρία ότι οι παλαιολόγοι είχαν σφεστεριστεί το θρόνο.
1: Ναι.
0: Ναι, και ότι ο Μωάμεθ ήταν απόγονος κάποιου Κομνηνού που είχε πατριστεί.
1: Ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ποιο είναι η διαφορά, ότι η Σουλτάνη είναι η ίδια οικογένεια. Είναι η ίδια γραμμή.
0: Ναι.
1: Από το 13ο αιώνα ως τον 20ο είναι η ίδια γραμμή, αλλά οι μάνες τους δεν ήταν Οθωμανές.
0: Όχι, ήταν χριστιανές.
1: Χριστιανές. Ναι. Οπότε και υπήρχε μια περίεργη κατάσταση. Οπότε πολύ πιθανόν πολλοί από αυτούς να έχουν αίμα ελληνικό, γιατί ο παλαιολόγος ήταν Έλληνας, ο μισός ήταν Σερβίδα.
0: Ο παλαιολόγος, ναι. Ήταν...
1: Και Δραγάσης. Η μάνα είναι Σερβίδα. Δεν είναι Ελληνίδα. Οι πιο πολλοί παλαιολόγοι δεν έχουν γυναίκες Ελληνίδες, Γαλλίδες έχουν και τα λοιπά. Γερμανίδες και κυρίως η Σερβίδα είναι η μάνα των δύο τελευταίων. Έτσι, την αδέλφια, ο Όγδος και ο Κωνσταντίνος, που ήταν μάρτυρας. Λοιπόν, Δραγάσης, έτσι τον λέγανε. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα, γιατί η εποχή έχει μια, δεν έχει τη μορφή της, του εθνισμού που έχει, ας πούμε, αποκτούν οι
0: η
1: λαοί.
0: Νεότερη εποχή. Ναι.
1: Βέβαια, μετά τον 18ο αιώνα. Πρέπει να μπούμε στο 18ο αιώνα, να έχουμε το διαφωτισμό, να έχουμε την παγκοσμιοποίηση σιγά σιγά που επεκτείνεται,
0: ναι.
1: Να έχουμε πολλά πράγματα για να φτάσουμε, ας πούμε, στην εθνική, στη διαμόρφωση της εθνικής. Υπάρχει, αλλά δεν είναι,
0: δεν είναι, κυρίαρχο.
1: Δεν είναι κυρίαρχο.
0: Να κάνουμε, Γιάννη, το διάλειμμα το διαφωτιστικό.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η συζήτηση για την άλωση της πόλης με τον ιστορικό τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Είναι γεγονός, Γιάννη, ότι πάλεψε η Κωνσταντινούπολη για την επιβίωσή της, αλλά θαραλέα πάλεψε, αλλά ήταν προδιαγραμμένη η μοίρα της από πολύ πριν, από την εποχή που οι Σταυροφόροι την είχαν πλέον αποδυναμώσει και που είχε διασπαστεί και σε τρία κομμάτια τότε η αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία της Νικαίας,
1: οι
0: τραπεζούντες και ήταν
1: μεταξύ.
0: Και οι φίλοι βέβαια.
1: Βέβαια, ήταν φοβερός εμφύλιος.
0: Και το δεσποτάτο της Ηπείρου.
1: Βέβαια, με το δεσποτάτο της Ηπείρου η Νίκαια είχε κόντρες φοβερές και μην ξεχνάμε ότι στη μάχη της Πελαγωνίας ο Μιχάλη Παλαιολόγος νίκησε τους Βιλαρδουίνους που ήταν οι άρχοντες της Πελοποννήσου. Έτσι, Πελοπόννησος κατελήφθη από τους Φράγκους, όπως και όλος ο ελληνικός κορμός ήταν περί Παρτίτιο Ρωμάνιε, που έξω από την Κωνσταντίνου πριν την καταλάβουνε κάτσανε οι Φράγκοι και μοιράσανε. Τη μοιράσανε την επικράτηση στα Παρτώνα.
0: Βονιφάτιος,
1: ναι, Βαρονίες και υποβαρονίες. Βονιφάτιος ο Μονφερατικός, Γοδεφρίδος και αυτά οι Βιλαρδουίνοι ήταν από την Καμπανία, Γάλλοι, έτσι. Και πήραν το Μοριά. Ήταν σύμμαχος της αυτοκρατορίας, του δεσποτάτου.
0: Και κάναν και μονομαχίες με τα άλογα, ό,τι γινόταν στη Δύση.
1: Ό,τι στη Δύση φέραν αυτά, τα οποία δεν κράτησαν, ας πούμε. Έχουν μερικά κάστρα στο Μοριά, μεγάλα, το Χλεμούτσι και τα λοιπά.
0: Υπήρξαν όμως και οι Φράγκοι που αγάπησαν το Μοριά. Αυτοί που γεννήθηκαν, δηλαδή.
1: Βέβαια, και ο Βιλαρδουίνος. Και ο Βιλαρδουίνος.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: η κόρη του, η Ζαμπό, που τα έχει γράψει ο Τερζάκης στο βιβλίο του. Ναι.
1: Βέβαια, ο Τερζάκης είναι πάρα πολύ ωραίο το αυτό.
0: Πολύ ωραίο, ναι, πραγματικά.
1: Και ευχάριστο να το διαβάσει κανείς. Και υπήρξε και βαθύς μελετής του χρονικού του Μοραίος. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορική πηγή εξαιρετική πάνω στην. Στην ζωή στην Πελοπόννησο, την εποχή δεν είναι μόνο δηλαδή έχουν έδρα τους την Καλαμάτα αλλά και άλλες περιοχές, την έχουν χωρίσει σε Βαρονίες, υποβαρονίες, στα Καλάβρητα, στην περιοχή πιο κάτω,
0: Αχαΐα
1: βέβαια και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν στη μάχη νικάει ο Μιχάλη Παλαιολόγος, δεν ήταν τυχαίος, έτσι, και πιάνει εχμάλωτο τον Βιλαρδουίνο και για να τον αφήσει ελεύθερο τον υποχρεώνει να του παραχωρήσει στη νότιο-ανατολική άκρη της Πελοποννήσου, στη Λακωνία, έτσι, τέσσερα οχυρωμένα σε περιοχές δικές του, το Μιστρά, τη Μάνη, τη Μονεβάσια και το Γεράκι.
0: Το Γεράκι, βέβαια.
1: Ναι, και εκεί δημιουργείται ο Μιστράς, λοιπόν, θα αποτελέσει ένα κέντρο στις εσχατιές του ελληνισμού, ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα, γιατί δεν είναι μόνο μια βάση έτσι, στρατιωτική, μια βάση βυζαντινή, αλλά είναι και ένα κέντρο πνευματικό πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα ίσως το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο, έτσι, ενώ σύνολο, είναι ο Μιστράς. Ποια βυζαντινά μνημεία έχουμε? Ορισμένες εκκλησίες, ελάχιστες, η Θεσσαλονίκη βέβαια στην Ήπειρο, στην Άρτα.
0: Εκεί υπάρχουν, ναι.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν κάποιες, ίσως και στη Θράκη.
0: Στην νομίζω. Αθήνα είναι ελάχιστα.
1: Στην αλήθεια είναι ελάχιστα στην Αθήνα και βέβαια ο Μιστράς.
0: Ο Μιστράς,
1: Μιστράς είναι μια καστροπολιτεία, μια πολιτεία βυζαντινή η οποία αναστηλώνεται σιγά σιγά και αποτελεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της ζωής του ύστερου Βυζαντίου. Διότι η Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει. Έτσι. Την έχουν οι Οθωμανοί, την έχουν οι Τούρκοι και την κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να κάνουμε? Ας προσέχαμε. Πάση περιπτώσει.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή και άνθρωποι. Είχα ένα φίλο ο οποίος είχε τελειώσει και είχε διδακτορικό φιλοσοφίας. Ναι. Και από τη Γερμανία είχε πάρει.
1: Ναι.
0: Και πήγε στο Μιστρά και μου λέει: πήγα σε ένα μέρος. Λέει: καταπληκτικό. Λέει: το ήξερε. Δεν ξέρουμε. Και άκουγα το Σάββατο Γκαλεντερίδη, ο οποίος είναι πολύ ενημερωμένος στα της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Που γνωρίζει και τη γλώσσα πολύ καλά και λοιπά.
1: Βέβαια,
0: και έλεγε ματώνει η καρδιά μου, λέει, όταν βλέπω, λέει, τα εκατοντάδες διδακτορικά που δίνονται από τα τουρκικά πανεπιστήμια για το Βυζάντιο
1: κάθε χρόνο.
0: Ναι. Και ψάχνω να βρω εδώ κανένα, λέει, αν ενδιαφέρεται κανείς. Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή.
1: Υπάρχουν μελέτες και εδώ και έχουμε και εμείς και επιφάνειες βυζαντινολόγους παλαιότερα.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: τώρα.
0: Στα πανεπιστήμια δίνονται.
1: Ναι, δίνονται και διατριβές, αλλά πλέον έχει στραφεί η έρευνα ιστορική και σε πιο σύγχρονα θέματα.
0: Ναι, τα ουγγόλια περισσότερα θα δεις
1: 20ου αιώνα.
0: Για τη woke κουλτούρα, ξέρω.
1: Ναι, ναι, καλά, ναι, αυτό εντάξει, αλλά κάστα είναι άλλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι και οι εποχές, ανάλογα με τις διάφορες εποχές, εμφανίζονται, ας μου τραπεί η έκφραση, μόδες, έτσι. Ναι. Ας πούμε τώρα τα τελευταία 20 χρόνια, κυριαρχεί ο εμφύλιος, το έτσι, το αλλιώς, εκεί πέρα και τα λοιπά. Παλιότερα είχαν, μετά ήρθε η εποχή της μικρασίας, ξαναπιάσαμε τη μικρασία, το μικρασιατικό, όπου δυστυχώς, όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε να πω αυτό σαν παρένθεση, πολιτικοποιείται το θέμα. Δηλαδή εμφανίζονται διάφορες σχολές ιστορικών, διάφοροι ιστορικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι πολιτικά κομματικά, και οι οποίοι, ας πούμε, προσπαθούν αναλόγως με την ομάδα στην οποία, με το κόμμα, με την παράταξη στην οποία είναι ενταγμένοι πολιτικά, κομματικά, έτσι, να προσεγγίσουν την ιστορία και να αποσύσουν από πιθανές ευθύνες που έχει κάποια παράταξη, την οποία ανήκουν, και να τις ρίξουν αλλού. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια, πώς να σου πω, αποδόμησης της ιστορίας και αναδόμησης με κριτήρια όχι τόσο επιστημονικά, κατά την απόψη μου, αλλά περισσότερο κομματικοπολιτικά. Έτσι. Και για να το κάνεις αυτό, και για την Ελληνική Επανάσταση αυτό εμφανίστηκε, και στην περίπτωση του Καποδίστρια εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε, έτσι. Γιατί αυτά τα ορόσημα, Ελληνική Επανάσταση, δολοφονία του Καποδίστρια, Βαλκανική πόλεμη, αυτοί επειδή ήταν νικηφόροι, τους αφήνουν λίγο στην άκρη. Μικρασία, που είναι τραύμα μεγάλο, και μετά πάμε κατοχή, μετάξας, κατοχή και τα λοιπά, έτσι, εμφύλιος, αντίσταση, τι γίνεται, αυτά δημιουργούν έτσι σχολές ιστορικές και από εδώ και από εκεί. Έτσι, ενδιαφέρον. Ενώ είναι μέγιστο θέμα, διότι ακριβώς ο 14ος αιώνας και ο 15ος αιώνας ο Βυζαντινός είναι η εποχή που διαμορφώνει, ουσιαστικά ολοκληρώνει τη διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού.
0: Ναι, τότε και όλο
1: τότε
0: αυτό
1: εμφανίζεται ο νεότερος ελληνισμός. Κυοφορείται αιώνες, έτσι, από το
0: 10ο αιώνα.
1: Και
0: όλη αυτή η μνήμη της αποφράδας αυτής της μέρας και λοιπά,
1: ναι, έτσι, ναι,
0: καθόρισε τη συνείδηση του νεότερου
1: ελληνισμού.
0: Στους αιώνες μέσα.
1: Στους αιώνες, βέβαια.
0: Ήταν ένα μεταφυσικό, ρε παιδί μου, έδινε μια όθηση στην ελπίδα,
1: έτσι,
0: για την επιβίωση και την εξέγερση κάποια στιγμή κλπ.
1: Έχει δοθεί. Γιατί
0: τα λένε ήδη οι αγωνιστές του 21, δηλαδή.
1: Μα δεν συζητιέται αυτό το πράγμα, όσο και να ήμασταν ή δεν ήμασταν μορφωμένοι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η ελληνική μεγάλη ιδέα, έτσι, η οποία είναι ένα θέμα ενδιαφέρον και σύνθετο. Και δεν υπάρχει μία, υπάρχουν πολλές μεγάλες ιδέες, έτσι, ανάλογα με την εποχή.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο λιδωρήθηκε ότι είναι, ξέρω εγώ, μια μορφή αποβλάκωσης του ελληνικού λαού, την οποία χρησιμοποιούσε το κατεστημένο για να τον τραβάει από τα προβλήματά του. Έπρεπε να φτάσουν ορισμένοι διανοητές, στοχαστές, αριστεροί, όπως ο συγχωρημένος ο Βεργόπουλος, ο οποίος είπε ότι η μεγάλη ιδέα, πέρα από αυτά, ήταν και μια σημαντική διαδικασία σχολή κοινωνικού ριζοσπαστισμού. Δηλαδή ουσιαστικά ενσωμάτωνε και κοινωνικές ομάδες κατώτερες, έτσι, σε μια διαδικασία εξυγχρονισμού και ένταξης σε καλύτερη διαμόρφωση πολιτική, με στόχο ακριβώς τη μεγάλη ιδέα. Τα πρώτα 25 χρόνια του 20ου αιώνα και του 19ου τελευταία ήταν μια προσπάθεια να ξεφύγουμε ως λαός από την κακομοιριά, από την υπανάπτυξη, από μια τραγική υπανάπτυξη. Ο ελληνικός λαός από την Ελληνική Επανάσταση, από το δημιουργείται το ελληνικό κράτος μέχρι το Μεσοπόλεμο και κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, βρίσκεται σε άθλια οικονομική κατάσταση και είναι από τους πιο καθυστερημένους σε άποψη επιβίωσης και βασανισμένους λαούς της Ευρώπης. Έτσι. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Δηλαδή, ενώ γίνονται λοιπόν προσπάθειες οι οποίες πολλές φορές για εξυγχρονισμό, έτσι, για βελτίωση της ζωής, γίνονται μέσα από τον αγώνα που διαμορφώνει η εθνική συνείδηση για να γίνει κάτι καλύτερο. Αυτό έχει και μια, βέβαια, και μια πλευρά που είναι κατακτητική και μια πλευρά που μπορεί να κάπως ας πούμε να παρεξηγηθεί και να πει κανείς ότι ναι, χρησιμοποιούσε η αστική τάξη. Ποια αστική τάξη? Είχε η Ελλάδα σοβαρή αστική τάξη?
0: Έλα,
1: το 1900 είμαστε σοβαροί? Εδώ υπήρξαν άνθρωποι που μιλούσαν για ελληνικό υπεριαλισμό. Μα τώρα πάμε καλά? Δηλαδή λέγανε ότι η Βαλκανική πόλεμη είναι υπεριαλιστικός πόλεμος. Αυτοί δεν ξέρουν πού πατάνε, πού τους πάνε τα τέσσερα. Συγγνώμη δηλαδή, για να έχουμε υπεριαλισμό, έτσι, πρέπει να τα λένε αυτά οι βασικοί θεωρητικοί, ναι, και μελετητές, όλοι οι Ευρωπαίοι. Πρέπει να έχεις βιομηχανία, εμπόριο και ξέρω εγώ...
0: Σώρους κεφαλαίου ανάλογοι. Ναι.
1: Και τράπεζες. Ποια βιομηχανία έχει η Ελλάδα το 1900? Συγκρίνεται με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία? Συγκρίνεται? Ποια? Αυτές μάλιστα, αυτές κάνουν υπεριαλισμό μια χαρά. Ποια βιομηχανία, ποιες τράπεζες έχει η εθνική που παραπέει, προσπαθεί? Τι έχει? Δηλαδή εμπόριο, το εμπόριο είναι τους Έλληνες του εξωτερικού. Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν εμπόριο. Στην Ελλάδα, τον κορμό της Ελλάδας μέχρι τη Λάρισα, τι εμπόριο υπάρχει? Τι εμπόριο υπάρχει μέχρι το 1880? Ήταν 100 χιλιόμετρα δρόμοι, δηλαδή κάτι δηλαδή ελάχιστο, αμαξιτοί δρόμοι, 8 χιλιόμετρα σιδηρόδρομο. Μέχρι τον Τρικούπη που άρχισε να προσπαθεί ο άνθρωπος, ήταν 8 χιλιόμετρα. Δηλαδή μπήκε η Θεσσαλία και είχαμε 8 χιλιόμετρα σιδηρόδρομο. Για ποιο περιασμό μιλάμε? Λοιπόν, όταν είχε ενώσει η Αμερική.
0: Φεύγαν οι άνθρωποι από τη φτώχεια και πηγαίνανε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ακριβώς. Πηγαίνανε να ζήσουν.
0: Εκεί πηγαίνανε.
1: Στο Οθωμανικό. Πηγαίνανε στο Οθωμανικό. Λοιπόν, και λένε ότι ναι, είχαμε υπεριαλισμό. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα θέλουν λίγο προσοχή. Έτσι. Θέλουν λίγο προσοχή και είναι τρομακτικοί αναχρονισμοί, του οποίου χρησιμοποιούν διάφοροι. Δικαίωμά του βέβαια, αλλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα. Είναι το ίδιο το γεγονός. Βέβαια, εκτός από όλα αυτά που είπαμε, υπήρξε και ένας εμφύλιος πόλεμος κατά τη διάρκεια και πριν από την άλωση, έτσι. Υπήρξε ένας έντονος εμφύλιος πόλεμος μιας μερίδας του Βυζαντινού λαού, όπου δεν μπορούσε να ανεχθεί την προσάρτηση, την πνευματική, τη θεολογική, τη θρησκευτική της ανατολίζουσας εκκλησίας της δικιάς μας στους δυτικούς. Έτσι, αυτό δεν το ανεχόταν σαν ζημίτες. Έτσι, αυτό που είπε ο Νοταράς, το οποίο έχει παρεξηγηθεί, είχε και ο Νοταράς είχε και μια, έτσι, μια τύχη άσχημη, έτσι, που ήταν ο πρωθυπουργός του Παλαιολόγου. Δηλαδή ο Παλαιολόγος είχε αφενός με να οργανώσει την άμυνα. Ποια άμυνα? Τον είχαν αφήσει μόνο.
0: Μα οργανωμένο στρατό ουσιαστικά δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, έτσι. Και από την άλλη, είχε μια έντονη αντιπολίτευση στην προσπάθεια που έκανε, καλή ή κακή. Δεν λέω ότι έκανε καλά ή έκανε, δεν έκανε καλά. Πάση περιπτώσει, έτσι έκρινα. Έτσι, για να ενώσει τις εκκλησίες, πας και τον βοηθήσουν οι δυτικοί. Γιατί βέβαια ήξερε ότι οι δυτικοί είχαν δύναμη. Αυτό όμως δεν έτυχε.
0: Τελευταία λειτουργία έγινε μαζί οι καρδινάλοι δυτικοί,
1: ναι,
0: με τους
1: Ορθόδοξους. Έγινε βέβαια. Και παρίστατο και ο δεσπότης ο Παλαιολόγος. Παρίστατο ακριβώς για να πείσει το εκκλησίασμα και η μεγάλη μάζα του εκκλησιάσματος δεν το δεχόταν. Δεν το απέρριπτε. Το απέρριπτε. Δηλαδή,
0: πλήναν την Αγία Σοφιά με αγιασμό.
1: Ναι. Κάτι άλλο. Μιλάμε
0: όλο
1: δηλαδή,
0: το
1: τίποτα. Ναι. Τίποτα. Δεν το δεχόντουσαν. Ο δε σχολάριος από ένα κελί, δηλαδή δωμάτιο που βρισκότανε, έστελνε κατάρες και ευχές σε όλους ότι έτσι πως πάτε θα μπουν οι Τούρκοι, πως το λένε, μια ώρα αρχίτερα. Μια ώρα αρχίτερα. Και αυτό. Ο τελευταίος πατριάρχης νομίζω είχε φύγει, γιατί τον είχαν διώξει, γιατί ήταν ενωτικός, νομίζω, ο μάμας. Οπότε η κατάσταση ήταν τραγική. Δηλαδή υπήρχε και, όχι ότι δεν αγωνίστηκε ο κόσμος, και ο λαός προσπάθησε να αγωνιστεί, αλλά τους αφήσανε μόνους. Αυτό ήταν το τραγικό.
0: Πάντως ζούμε κάποιες αναλογίες σήμερα. Δηλαδή από τη μια μεριά με την Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια έχουμε διαλυθεί και απειλή από την Τουρκία από την άλλη μεριά.
1: Έτσι, από την Τουρκία το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Το ίδιο πράγμα έμεσα είναι. Η δε Ευρώπη όπως και τότε και τώρα περί άλλα τη βάζει.
0: Και μας φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Μας...
1: Αυτό.
0: Διέλυσε οικονομικά. Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία καταστράφηκε.
1: Τα πάντα. Έγινε η χώρα, τώρα βέβαια αλλάζουμε θέμα, αλλά έγινε η χώρα ένα απέραντο Airbnb.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως να στηριχθεί μια χώρα σε αυτό το πράγμα. Ναι, τώρα μεν, έτυχε να βομβαρδίζεται το Ντουμπάι, έτυχε το να θα έρθουν, μα δεν μπορεί να περιμένεις να ζήσει ο ένας λαός μόνο από αυτό. Όπου βέβαια αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της χώρας επειδή θα έρθουν οι Σουηδοί και οι Αμερικάνοι, ξέρω και ποιοι, να κάνουν διακοπές. Θα έρθουν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, θέλει λίγο προσοχή δηλαδή. Ναι. Καμία προσοχή. Εδώ ό,τι αρπάξουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Η δε Ευρώπη, όπως έχω πει επανειλημμένως, και κυρίως η Δυτική Ευρώπη, εκτός εξαιρέσεων, δεν εμφορείται από φιλελληνικά αισθήματα. Έτσι, δεν, τα πάνω κλιμάκια δεν εφορούνται από φιλελληνικά αισθήματα μέσα τους. Άλλο τι λένε και τα λοιπά. Και αυτό αποδείχθηκε, όπως είπαμε, περίτρανα στην κρίση και στα μνημόνια. Σαφώς φταίμε και εμείς, σαφέστατα, αλλά να σταματήσει και το αυτομαστίγωμα κάποτε, έτσι, ότι φταίμε μόνο εμείς και τα λοιπά. Φταίμε. Αλλά καλό ήταν η Ευρώπη που υποτίθεται ότι μας υποδέχτηκε στην αγκαλιά της, να μην φέρεται στην Ελλάδα. Βέβαια φέρθηκε και σε άλλες χώρες, έτσι, σαν να είναι το κακό παιδί. Σιγά που η Ελλάδα θα τους πήραζε την οικονομία. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Έπρεπε να εμφανιστεί η Ρωσία στο προσκήνιο. Έπρεπε να εμφανιστεί η Ρωσία στο προσκήνιο για να αρχίσει πάλι να εμφανίζεται το ελληνικό ζήτημα από τον 18ο αιώνα στην ευρωπαϊκή κονίστρα. Έπρεπε να εμφανιστεί η Ρωσία που τους απειλούσε.
0: Με το Μεγάλο Πέτρο πλέον.
1: Βέβαια, με τη Μεγάλη Κατερίνη κυρίως, όπου είναι πλέον η Κωνσταντινούπολη. Γίνεται, εδώ υπάρχει ένας θαυμασμός στους Ρώσους. Δηλαδή βίωσαν οι Ρώσοι πολύ έντονα την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως αυτοί, καθότι ήταν αυστηρά ορθόδοξοι και πολύ πιο έντονα και υπογρανισμένα στην Ορθοδοξία, θεώρησαν ότι η πτώση της Κωνσταντινούπολης αφιλόταν ακριβώς όχι στους Οθωμανούς. Αλλά αυτό ήταν το αίτιο, η αφορμή. Το αίτιο ήταν πως αμάρτησαν οι Βυζαντινοί για την τράφηκα της Δύσης.
0: Ναι,
1: αυτό ήταν φοβερό. Όταν δε επέστρεψε ο Ισίδωρος που είχε ψηφίσει υπέρ της Ένωσης, ο Τσάρος τόσο πολύ αγρίεψε που τον έκλεισε φυλακή.
0: Τον αρχιεπίσκοπο της Ρωσίας.
1: Ναι, θα τον δει. Γιατί σου τι πήγε. Και είναι χαρακτηριστικό που η ανιψιά του Παλαιολόγου,
0: ναι,
1: την πηγαίνουν οι Καθολικοί στην Ρωσία, ναι,
0: και τη βρίζουν οι Ρώσοι Λατίνοι.
1: Οι Ρώσοι σου λέει τι είναι τούτη εδώ,
0: ναι,
1: και τη βάζουν και την ξαναβαφτίζουν.
0: Βαφτίστηκε πάλι.
1: Την ξαναβαφτίσαν οι Ρώσοι για να φύγει από πάνω της έτσι το μίασμα το καθολικό, να ξαναγίνει Ορθόδοξη, και ήταν μια πολύ καλή αυτοκράτηρα.
0: Βέβαια,
1: και στήριξε τον Ιβάν τον Τρίτο. Βέβαια, αυτή τον στήριξε πάρα πολύ, που είναι μεγάλος τσάρος, αυτός φτιάχνει τη Ρωσία.
0: Και αυτή τους έδωσε την εικόνα της αυτοκρατορίας.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα ήταν η Μόσχα, δεν ήταν.
1: Η Μόσχα ήταν και γύρω-γύρω η Τάταρη. Ναι. Γύρω-γύρω η Τάταρη. Αυτός κατάφερε να ορθοποδήσει τη Ρωσία, να την πατήσει στα πόδια, ο τσάρος, ο Ιβάν ο Τρίτος.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια μετά ο Ιβάν ο Τέταρτος, ο οποίος είναι άλλο πράγμα.
0: Ο Ιβάν ο Τρομερός πλέον.
1: Βέβαια, ο Θεός σε φυλάει, αλλά και αυτός μεγάλος.
0: Ο οποίος είναι εγγονός της Παλαιολογίας.
1: Βέβαια, εγγονός, βέβαια. Ναι. Είναι μεγάλο τσάρος, αλλά ήταν μια προσωπικότητα δύσκολη. Έτσι, για να κάπως έτσι να κάνουμε ορισμένες συγκρίσεις, ποιος μεγάλος Ρώσος πολιτικός τον θαύμαζε έτσι ανεπιφύλακτα?
0: Ο Στάλιν.
1: Ο Στάλιν, βέβαια. Τον θαύμασε όσο δεν περιγράφεται. Και φαίνεται πολλές φορές προσπάθησε να τον μιμηθεί. Πάση περιπτώσει, ναι.
0: Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος πάλι.
1: Να είστε καλά, Λεωνίδα.
0: Ήταν πολύ ωραία όλα αυτά.
1: Πολύ ευχάριστα.
0: Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.
1: Έγινε και χαιρετίζω.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλούς μας ακροατές. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Βυσμπίκη που ήταν στον ήχο. Πριν ήταν ο Χρήστος Σαμυρίδης. Καλό βράδυ και από μένα σε όλους.

0: Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία.

0: Και χωριστά αφιέρωμα, αγαπημένοι μου, στο βελούδινο του ρεμπέτικου τραγουδιού, στο Γιώργο τον Μητσάκη. Και επειδή στα αφιερώματά μας αφήνουμε τους ίδιους τους συνθέτες να μιλάνε για τη ζωή τους, για το έργο τους, και σε αυτό το αφιέρωμα το πρώτο λόγο έχει ο ίδιος ο συνθέτης.
1: Ο παππούς μου, ο Γιώργος Μητσάκης, Τριανταφύλου ήταν το κανονικό του όνομα, τώρα το πώς έγινε Μητσάκης και εγώ δεν ξέρω. Στην πόλη πάντως μετανομάστηκε. Ήταν κυνηγημένος και είχε πάει στην Ευρυτανία, συγκεκριμένα στο μικρό χωριό. Εκεί είχε ένα μικρό μαγέρικο και βέβαια τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα. Τα βουνά ήταν δύσβατα, ήταν ένα απομονωμένο μέρος. Τι δουλειά να κάνεις με ένα μαγέρικο εκεί πέρα? Μην κοιτάς που σήμερα θεωρείται κοσμικό μέρος που πάνε για σκι και ορειβασία στο Καρπενήσι. Τότε έπρεπε να κάνεις το σταυρό σου πριν ξεκινήσεις να ανέβεις στα βουνά. Είδε και από είδε, ώσπου μια μέρα μάζεψε τα λίγα πράγματά του, τα σκεύη του, πήρε την οικογένειά του και κίνησε για την Κωνσταντινούπολη, να βρει εκεί την τύχη του. Έψαξε για μια καλύτερη τύχη και πραγματικά τα πρώτα χρόνια τα πήγε πολύ καλά. Είχε ανοίξει ένα μαγέρικο εκεί κοντά στα δικαστήρια και σιγά σιγά είχε αποκτήσει φήμη. Ερχόταν δικαστικοί, ερχόντουσαν δημόσιοι υπάλληλοι και τρώγανε γιατί μαγείρευε πάρα πολύ ωραία και ευχαριστιόντουσαν όταν πήγαιναν στο μαγαζί του. Σιγά σιγά πήγαν καλύτερα οι δουλειές του και το μαγαζί, το μαγέρικο αυτό, ζούσε μια χαρά την οικογένεια. Εγώ λοιπόν γεννήθηκα στην πόλη. Το πατέρα μου τον λέγανε Στέφανο και τη μητέρα μου Αθηνά. Γεννήθηκα στο Μπέικος, μια περιοχή φημισμένη για τα καρύδια της. Οι Τούρκοι λένε Μπέικος Τσιβιζί, τα καρύδια του Μπέικος. Το Μπέικος είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος που είναι επίσης φημισμένο για τα καλκάνια του. Ξέρεις τι είναι το καλκάνι? Είναι ένα ψάρι πλακέ, το οποίο στο σώμα του γύρω-γύρω έχει κάτι σαν κουμπιά. Ζει σε μεγάλο βάθος μάλλον και γι' αυτό είναι πλακέ στο σχήμα του. Βασικά ψαρεύεται στα νερά του Βοσπόρου. Δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, ίσως κάπου προς τον Εύξεινο Πόντο, αλλά είναι νοστιμότατο ψάρι. Άμα φας μια φορά, θα δεις την πλάση ανάποδα. Αχ, Παναγιά μου, και να μπορούσα να φύγω, να πάω στην πόλη. Ένα αεροπλάνο καλκάνια θα φόρτωνα να έχω να τρώω εδώ πέρα. Ο παππούς μου, λοιπόν, καλά τα πήγαινε με το μαγέρικο. Όλη μέρα δούλευε, αλλά είχε και αυτό το ελάττωμα που έχουν όλοι οι άντρες. Ήτανε λίγο μουρντάρης. Τα βράδια έλεγε στη γιαγιά: Άντε, σύρε εσύ, πάνω να κοιμηθείς μέχρι να κλείσω το μαγαζί, να σκουπίσω και θα έρθω κι εγώ. Το σπίτι μας ήταν πάνω από την ταβέρνα. Πραγματικά, ο παππούς όταν έκλεινε δεν πήγαινε απευθείας απάνω, έφευγε και πήγαινε στην κόμενα. Ένα βράδυ λοιπόν σηκώνεται να φύγει, ξέχασα να σου πω ότι όλη μέρα φόραγε παντόφλες γιατί τα πόδια του είχαν πριστεί από την ορθοστασία. Φεύγει λοιπόν, βγάζει τις παντόφλες του, βάζει τα παπούτσια του και πάει. Πώς έτυχε, η γιαγιά ξύπνησε, κοιτάζει δίπλα της, δεν τον βλέπει. Κατεβαίνει κάτω στο μαγαζί. Βλέπει τις παντόφλες του. Το κατάλαβε. Παίρνει πάνω τις παντόφλες του, τις βάζει κάτω από το κρεβάτι και ξαναπέφτει να κοιμηθεί. Ξημερώματα λοιπόν, που γύρισε ο παππούς, ψάχνει να βρει τις παντόφλες του, πουθενά οι παντόφλες. Το κατάλαβε λοιπόν. Ανεβαίνει σαν τη βρεγμένη γάτα πάνω. Βάζει τις φωνές στη γιαγιά, την πήρε με το καλό, την καθησύχασε. Έπεσε και κοιμήθηκε.

Αυτό λοιπόν ήταν ο λόγος που τσακωνότανε συχνά με τη γιαγιά μου. Και αυτό ήταν και ο λόγος που πολλές φορές δεν τα πήγαινε καλά με τον πατέρα μου. Γιατί όπως και να είναι, ο πατέρας μου έπαιρνε το μέρος της μάνας του, στεναχωριόταν που την έβλεπε να ταλαιπωρείται και υπήρχε κόντρα και καυγάς. Έτσι λοιπόν κάποια φορά που τον είχε στείλει ο παππούς κάτω στο λιμάνι για να πάρει ψάρια, έπιασε κουβέντα με τους ψαράδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι του είπανε και αυτοί, και αποφασίζει να παρατήσει το μαγαζί και να πάει να ψαρεύει. Έτσι λοιπόν άρχισε ο πατέρας μου να ψαρεύει. Πήρε και μια βάρκα. Εγώ ήμουν τότε πολύ μικρός. Πήρε και τη μάνα μου και εμένα και πήγαμε και μείναμε στην Πρίγκυπο, σε κάτι παράγκες κοντά στην παραλία. Εκεί λοιπόν μένανε όλοι οι ψαράδες. Σιγά σιγά τα κατάφερνε. Που λέγεται τα ψάρια του, όχι όμως και πολύ σπουδαία πράγματα. Θυμάμαι πως έφτιαχνε τη λακέρδα, γιατί η λακέρδα έχει μεγάλη μαεστρία. Άκου λοιπόν, καταρχήν την έπλυνε καλά να φύγει όλο το αίμα. Έκοβε σε ρολό και φέτες το ψάρι. Ενδιάμεσα το ψάρι έχει τη σπονδυλική του στήλη. Λοιπόν, περνούσε το τσάκνο, το λεπτό ψαθί της σκούπας μέσα στο κάφκαλο και αφαιρούσε το μεδούλι. Μετά τη διατηρούσε όσο καιρό ήθελε. Δεν ξέρω, νομίζω πάντως πως το μεδούλι και το αίμα την αλείωνε και γι' αυτό το αφαιρούσε. Εγώ είπα, γεννήθηκα το 21, αλλά έχω κι άλλο ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, το 24. Και αυτό γιατί είχαν αρχίσει να κυνηγάνε τους Ρωμιούς. Μάλιστα, όταν ήρθαμε για να αποφύγει ο πατέρας μου το στρατιωτικό, άλλος του έλεγε να δηλώσει ότι είμαι μεγάλο παιδί για να μην πάει στρατό, άλλος του έλεγε να δηλώσει ότι είμαι βρέφος και είναι προστάτης για να μην πάει στρατό. Έτσι λοιπόν, έχω δύο πιστοποιητικά γεννήσεως.

Στην πόλη τα μικρά αγόρια τότε τα ντύνανε με τα φουστανάκια για να ξεγελάνε τους Τούρκους για να τους καθησυχάζουνε. Γιατί οι Τούρκοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι την αύξηση των Ελλήνων. Μην ξεχνάς πως οι Έλληνες, οι Αρμένοι, άντε και οι Εβραίοι είχαν στα χέρια τους όλο το εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό λοιπόν δεν ήθελαν να τους βλέπουν να κάνουν αγόρια, να γεννούν παιδιά, να αυξάνονται. Αυτός είναι και ο λόγος λοιπόν που τα αγοράκια τότε τα ντύνανε με φουστάνια να τους ξεγελάνε, να νομίζουν ότι είναι κορίτσια και δεν πρόκειται να βγουν άλλοι γκιαούριδες. Εγώ μάλιστα και μια φωτογραφία που έχω 2 χρονών ντυμένος με φουστανάκια με φιόγκο στα μαλλιά. Μεγαλώνοντας πήγα σχολείο στην ενορία του Αγίου Νικολάου. Δεν ήμουν καλός μαθητής, αλλά ήμουν έξυπνος. Τα έπαιρνα που λένε από την παράδοση. Μόλις τελείωνε το μάθημα, άρχιζε η αλητεία. Πού να καθίσω να διαβάσω? Το τι ξύλο έχω φάει από τον πατέρα μου, γιατί ήταν αγριάνθρωπος, δεν λέγεται. Ξύλο για το διάβασμα, ξύλο γιατί δεν πήγαινα μαζί του με τη βάρκα στο ψάρεμα, ξύλο για τις αταξίες. Ήμουνα πάρα πολύ ζωηρός, σκέτος διάβολος. Όμως, στο σχολείο ήμουν καλός μαθητής. Αφού έλεγε ο δάσκαλος στα τουρκάκια, «Ρε εσείς, τον βλέπετε αυτόν, ναι. Έλληνας είναι ρε και τα λέει καλύτερα από εσάς». Σου είπα, τα έπιανα από την παράδοση. Και να σου πω την αλήθεια, μίλαγα καλύτερα τα τουρκικά από τα ελληνικά. Γιατί τι να σου κάνουνε. 2 μαθήματα κάναμε τότε στα ελληνικά, όλα και όλα. Δεν κάναμε περισσότερα. Μια φορά θυμάμαι, όταν ήμουν παιδί, είχαμε πιάσει μια γάτα με κάτι φίλους και τις δέσαμε στην ουρά ένα τενεκεδάκι. Μόλις πάει να φύγει η γάτα, ακούει το θόρυβο, τρομάζει και πηδάει έντροπη σε κάτι σακιά με ρύζι που ήταν έξω από το αντικρινό μπακάλικο. Τότε το ρύζι, τα φασόλια, όλα τα πράγματα ήταν σε σακιά ανοιχτά. Μόλις πηδάει η γάτα πάνω στο τσουβάλι, πέφτει αυτό κάτω, χύνεται το ρύζι προσπαθώντας να φύγει η γάτα, πατάει σε ένα άλλο σακί, μπλέκεται το τενεκεδάκι, πάρ' το κάτω και το άλλο σακί. Τα ακούει ο μπακάλις και μόλις βλέπει τι γίνεται, έξαλλος βάζει τις φωνές. Αρπάζει ένα δράμι, αυτά που είχαν για τη ζυγαριά και μου το πετάει. Με πήρε στο πόδι. Να τα αίματα. Ακόμα έχω το σημάδι, δεν έχει φύγει. Για να φανταστείς, καθώς έκανε γκέλες πάνω στον καλτερίμι, το δράμι έβγαζε σπίθες. Παίρνει χαμπάρι ο πατέρας μου από απέναντι τι έγινε, αρχίζει και αυτό το κυνηγητό. Είχα μια θεία, τη Βαλεντίνα, η οποία με αγαπούσε, αλλά και εγώ τη λάτρευα. Ήταν η αγαπημένη μου θεία, το αποκούμπι μου στα κυνηγητά και στο ξύλο. Καθώς με κυνηγάει λοιπόν ο πατέρας μου και φωνάζει: «Θα σε σφάξω, θα σου κάνω παλιόπαιδο κτλ.», τρέχω κι εγώ, χώνομαι στο σπίτι της θείας. Βάζω τις φωνές: «Θεία Βαλεντίνα, θεία Βαλεντίνα». Μου ανοίγει και με βάζει μέσα. Μόλις βλέπει τα αίματα, τα χάσε. «Βρε, τι έπαθες?» «Θεία Βαλεντίνα, θεία Βαλεντίνα», ξανακλαίω εγώ και φωνάζω. «Καλά, καλά, καλά», μου λέει. Αφού πήρε ενόπνευμα και μου περιποιήθηκε το πόδι και αφού πέρασαν τα νεύρα του πατέρα μου, εντωμεταξύ χτύπαγε την πόρτα, αλλά δεν του άνοιγε η θεία, με πήρε και με πήγε σπίτι. Πάντα τη θυμάμαι με αγάπη αυτή τη θεία. Και όπως ήταν έτσι, σαν αγοροκόριτσο, σαν αγορογυναίκα, έγραψα τη Βαλεντίνα. Για τη θεία. Προσθέτοντας βέβαια και άλλα πράγματα στα λόγια. Κράτησα το όνομά της και το αγοροκόριτσο.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Τα πράγματα σιγά σιγά είχαν αρχίσει να γίνονται δύσκολα για τους Έλληνες. Το μαγαζί του παππού είχε πέσει σε μαρασμό. Είχε μεγαλώσει γι' αυτός, είχε γεράσει. Δεν ήταν και πολύ εύκολο. Άλλο όταν ήταν νέος. Αλλά και οι Τούρκοι ήδη σαμποτάριζαν τους Έλληνες. Αυτοί δικαστικοί και οι άλλοι που συνήθισαν να τρώνε παλιά στο μαγαζί δεν πηγαίνανε πια. Σε μας τα πράγματα είχαν δυσκολέψει αρκετά. Ο πατέρας μου είχε τη βάρκα συνεταιρικά με έναν Τούρκο. Όμως οι Τούρκοι πίεζαν να είναι περισσότεροι Τούρκοι συνέταιροι στη βάρκα παρά Έλληνες. Έτσι ήθελαν να βάλουν κι άλλο Τούρκο συνεταίρο. Αλλά αν γινόταν αυτό, δεν υπήρχε μεροκάματο. Γκρίνιαζε και η μάνα μου να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Εδώ μεταξύ είχε γεννηθεί και η αδερφή μου η Ιουλία και τα πράγματα γίνονταν δυσκολότερα. Είδαμε και από είδαμε, δεν μας σήκωνε ο τόπος και αποφάσισε ο πατέρας μου να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Φορτώσαμε τα πράγματα σε ένα ιταλικό πλοίο, μια σακαράκα, το λέγανε Αμπάζια. Και έπειτα από 17 μέρες ρότα πιάσαμε Αλεξανδρούπολη, πιάσαμε Θάσο, φτάσαμε Καβάλα. Αυτό έγινε το 1935. Κατεβήκαμε στην Καβάλα πιστεύοντας ότι λιμάνι ήταν και εκεί, θα είχε ψάρια, θα μπορούσε να δουλέψει ο πατέρας και προσπαθήσαμε να εγκατασταθούμε.

του πατέρα μου όμως δεν του πολύ άρεσε. Διαφορετικά μαθημένος. Δεν το πολύ σηκώνω τόπος. Αλλά και η μάνα μου φώναζε γιατί είχε έναν θείο, ενώ μοτάρχη, πέρα από το Βόλο και ήθελε να πάμε εκεί. Μας είχε καλέσει ο θείος να πάμε κοντά του. Παρ' όλα αυτά, μείναμε κάποιους μήνες στην Καβάλα. Εγώ θυμάμαι, μικρό παιδί, δεν τα μίλαγα καλά τα ελληνικά. Σου είπα, δύο μαθήματα κάναμε όλα και όλα στα ελληνικά και τα υπόλοιπα όλα στα τουρκικά. Είχα και την τουρκική προφορά. Να σε πω, να με πει, σε λέω, ο στόμας μου και οι άλλοι πιτσιρικάδες γελάγανε και με καρπαζώνανε. Α, να σε πω ρε, χαχαχαχα, γέλια, δώσ' του και καρπαζιά σύννεφο. Ώσπου μια μέρα είπα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί και εγώ θα μιλήσω καλύτερα ελληνικά από αυτούς. Έτσι άρχισα να διαβάζω και διάβασα πολύ στη ζωή μου μέχρι σήμερα. Έχω διαβάσει, τι να σου πω, μέχρι Καρόλο Ποντλέρ στα απαγορευμένα ποίηματα. Αυτό το περιστατικό στην Καβάλα στάθηκε αφορμή να προσπαθήσω να μάθω να γράφω και να μιλάω καλύτερα τα ελληνικά. Και πραγματικά, σιγά σιγά άρχισα από μόνος μου να σκαρώνω στιχάκια. Κάτι που συνεχίζω και σήμερα ακόμη. Δεν σκέφτομαι πώς μπορεί να περάσει μια μέρα χωρίς να γράψω κάτι. Στο Βόλο ξεκινήσαμε και πήγαμε στον αδερφό της μάνας μου. Ήταν ονοματάρχης της χωροφυλακής, Γιώργος Μουσούρης λεγότανε. Αυτός τελικά έπεισε τον πατέρα μου και τα μαζέψαμε και φύγαμε από την Καβάλα. Εκεί εγκατασταθήκαμε σε ένα χωριό λίγο πιο έξω από το Βόλο, την Άφισο. Ψαροχώρη ήτανε. Ο πατέρας μου ψάρευε εκεί, ήταν και ο θείος εξουσία, αρχίσαμε λοιπόν να τα βολεύουμε κάπως. Εμένα όμως το αίμα μου έβραζε. Μαράζωνα στο ψαροχώρι. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήθελα να ασχοληθώ με το ψάρεμα και με τη βάρκα. Από την πόλη ακόμα είχαν αρχίσει τσακωμοί με τον πατέρα μου για το θέμα αυτό. Θες τώρα γιατί η αδερφή μου ήταν μικρή, μωρό και τη δείχνανε πολύ μεγάλη αδυναμία? Θες γιατί κι εγώ δεν τα πήγαινα καλά με τον πατέρα μου? Θες γιατί η περιπέτεια ήταν στο αίμα μου? Κάποια στιγμή αποφάσισα να σηκωθώ να φύγω, να πάω στη Θεσσαλονίκη. Βουτάω λοιπόν ένα δαχτυλίδι του πατέρα μου και πάω στο λιμάνι να πάρω το πλοίο να φύγω. Η μάνα μου, τόσο τη έκοβε τότε, αντί να σκεφτεί πού πάει ένα παιδί 17 χρονών μόνο του χωρίς να ξέρει κανέναν, αντί να με γυρίσει πίσω, μου έφερε τυλιγμένα σε μια πετσέτα, σε ένα μπόγο έτσι 2-3 εσόρουχα και μου έδωσε και 2 τάλιρα. Αυτά ήταν όλα.

Μένω το λοιπόν στο πλοίο Κέρκυρα. Έτσι λεγόταν. Και φτάνω Θεσσαλονίκη. Εδώ να δεις πείνα, φτώχεια και ταλαιπώρια. Δεν ήξερα κανέναν. Δεν είχα που να μείνω. Έπεσα λίγο μπουζουκάκι. Ο Θεός δηλαδή να το κάνει μπουζούκι. Και μάζευα καναδίφραγκο και πήγαινα στο καφενείο. Παράγγελνα σουμάδα για να χορτάσω την πείνα. Πήγαινα στο τραπέζι όπου με έπαιρνε ο ύπνος. Όταν έκλεινε το καφενείο, φώναζε ο καφεζής: «Ει, πιτσιρικό, ξύπνα, πρέπει να κλείσουμε». Κοιμόμουν στο καφενείο γιατί δεν είχα που να κοιμηθώ. Θυμάμαι, φοράγα ένα ζευγάρι ελβιέλες πάνινες και το χειμώνα τις έβαψα με μαύρη μπογιά για να δείχνουν παπούτσια. Κρύο τα πόδια μου. Όπως έχει και η υγρασία η Σαλονίκη, μη ρωτάς. Έτσι γνώρισα τον Απόστολο Χατζηχρήστο και επίσης κάποιον ενωμοτάρχη, ονόματι Κωστόπουλο. Αυτό λοιπόν ο Κωστόπουλος και κάποιος Μιλωνάς ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κακοποιών. Τους αλλάζανε τα φώτα. Ο Κωστόπουλος ήταν καλός άνθρωπος. Με λυπήθηκε και μου λέει: «Πού μένεις, ρε?» «Πουθενά», του απαντώ. «Καλά, πήγαινε εκεί». Και μου δίνει τη διεύθυνση ενός ξενοδοχείου. «Πες στον ξενοδόχο ότι σε στέλνω εγώ». Επιτέλους, θα αποκτούσα δική μου γωνιά να ξεκουράζομαι και να κοιμάμαι. Και μην φανταστείς δωμάτιο, τέτοιες πολυτέλειες. Κάτω από τη σκάλα, ένα ράτσο. Αλλά για μένα ήταν Χίλτον και Σέρατον μαζί. Φτάνει που δεν έτρεχα, που δεν έτρεμα στα παγκάκια και δεν ξάπλωνα στα τραπέζια του καφενείου.

Χατζηχρήστος ήταν άγιος άνθρωπος. Μου έδειξε διάφορα στο μπουζούκι και ήταν η αιτία που κατέβηκα στην Αθήνα, δηλαδή στον Περέα. Πάνω σε Θεσσαλονίκη είχα πάει να βρω τον Τσιτσάνη, μήπως και μπορέσει να με βοηθήσει. Ο Τσιτσάνης τότε ήταν διάσημος και έπαιζε εκεί. Αν θυμάμαι καλά, υπηρετούσε τη θητεία του στο τάγμα τηλεγραφητών, αλλά έπαιζε κιόλας. Και μάλιστα πάνω ήταν και ο Μπαμπακάρης. Θυμάμαι, πήγαινα στο μαγαζί που τραγούδαγε και άκουγα το τραγούδι του «Τα μπλε παράθυρά σου». Έτσι σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη πήγα και αγόρασα ένα μπουζουκάκι. Πάω σε ένα παλιατζίδικο, κοιτάω και λέω «Ρε μάστορα, πόσο έχει αυτό?» Μου λέει «Τόσο». Βάζω το χέρι μου στη τσέπη. Μπα, του λέω, «Δεν φτάνουν». «Πόσα έχεις?» 10 δραχμές, του λέω. «Βρε, με κοροϊδεύεις», μου λέει ο παλιατζής. Ξαναπήγα την άλλη μέρα. Του έκανα παζάρια. Είχα και κάτι ψηλά παραπάνω. Ξαναπήγα.

Κάποια στιγμή με λυπήθηκε και μου το έδωσε. Εκεί πρωτοτσαγκρούνησα. Εκεί άρχισα να παίζω. Ό,τι άκουγα. Ό,τι άκουγα. Από Μπαμπακάρη μέχρι για την Χρήστο. Ως που αποφάσισα να κατέβω στον Περέα. Μου είχε πει και ο Γατζηχρίστος, άμα κατέβεις, έλα να με βρεις. Αυτό έκανα.

Ο Χατζηχρήστος έμεινε με τη γυναίκα του τη Γαριφαλιά και τις τρεις κόρες του στην Τραπετσόνα. Είχανε μία παράγκα εκεί. Μόλις πήγα και τους βρήκα, φωνάζει ο Χατζηχρήστος τη γυναίκα του. Γαριφαλιά, σύρε φτιάξε το δωματιάκι να μείνει ο Γιώργης μαζί μας. Η Γαριφαλιά ήταν συμπαθητική γυναικούλα και με φρόντιζε σαν παιδί της. Εκεί λοιπόν φτιάξαμε ένα τρίο. Ο Χατζηχρήστος, ο Ποτοσίδης και εγώ. Πήγαιναμε στα καφενεία, παίζαμε και βγάζαμε πιατάκι. Εγώ τότε πιτσιρικάς δεν νομίζω ότι έπαιζα και τίποτα φοβερό. Μια νότα εδώ και μια στον Πειραιά που λένε. Σιγά σιγά μάθαινα. Βοήθηκε και ο Χατζηχρήστος και κάτι γινότανε. Εκεί γνώρισε και τον Παπαϊωάννου. Ψευτόπαιζε ακορντεόν. Έπαιζε όμως καλό μπουζούκι. Το θυμάμαι που ερχότανε με το ακορντεόν στην πλάτη. Είχε γράψει ήδη τη Φαλιριώτισσα και μας την τραγουδούσε. Παπαϊωάννου πρέπει να την έγραψε το 35 τη Φαλιριώτισσα. Τώρα που σου μιλάω ήταν γύρω στο 39. Ο Μεταξάς τότε είχε απαγορεύσει τους αμανέδες, αυτά που τραγούδαγε ο Ρούκουνας και τα χασικλίδικα του Μάρκου. Γι' αυτό είχε γράψει και ο Παπαϊωάννου αυτό το κανταδόρικο τραγούδι. Καλός άνθρωπος ο Παπαϊωάννου. Ένας κρεμανταλάς μέχρι εκεί πάνω, καμπούρης με μία μύτη σαν Αρμένης. Αγαθός, καλόκαρδος, αλλά αγράμματος. Φιγουρατζής ο Παγάσας. Του φώναζες «Γεια σου Παπαϊωάννου» όταν έπαιζε και έβγαζε το βρακί του και σου το δίνε. Εμένα με είχε από κοντά γιατί του έκανα κανένα σιγοντάκι με τη φωνή μου και του άρεσε. Γράφε αυτό, γράφε Γιώργη μου, μου έλεγε, γιατί σου είπα ήταν αγράμματος. Άλλη φορά μου έλεγε, άντε βρε Γιώργη, πάμε. Πού πάμε, Κυριάννη? Τον έλεγα Κυριάννη γιατί μόλις είχα βάλει μακριά παντελόνια. Πάμε, ρε Γιώργη. Όλο στα μπουρδέλα με πήγαινε. Με το Γιάννη δουλέψαμε μαζί αρκετά. Αμέσως μετά την κατοχή, στου Μάριου στην Ίωνος και αργότερα στις Τζιφιές. Αλλά ζήλευε. Μην κοιτάξει καμιά γκόμενα κανέναν άλλον. Επειδή ήμουν απέδαρος τότε και με ζήλευε, μια φορά μου ρίχνει ένα χαστούκι. Γιατί Κυριάννη, του λέω, τι βαράς? Κάτσε ρε, μου λέει. Τότε ερχόταν στο μαγαζί ο Μπίνης μαζί με μια γκόμενα, τη Σοφία. Ήμασταν στου Καλαματιανού στις Τζιφιές. Καθώς καθόντουσαν λοιπόν μπροστά, μου κλείνει η γκόμενα το μάτι. Το βλέπει ο Γιάννης και σου λέει, γιατί τώρα του κλείσε αυτού νου και όχι εμένα? Φιγουρατζής ο Παγάσας και τσαπατσούλης. Όλο φώναζε και έβαζε τους άλλους να φωνάζουν όταν έπαιζε. Όλο, όπα, γεια σου Παπαϊωάννου, γεια σου και εσένα, παντούσε. Με κάτι τέτοια έπαιρνε πολύ χειροκρότημα και όταν δεν φώναζε κανένας είχε έναν πόντιο, τον Ηλία τον Ποτοσίδη, που είχαμε φτιάξει το πρώτο τρίο μαζί με τον Χατζηχρήστο. Γύριζε και το έλεγε, φώναξε ρε, γεια σου Παπαϊωάννου, φώναξε. Εγώ τον άκουγα από το πάλκο. Ήτανε σαματατζής στο πάλκο Παπαϊωάννου. Κάθε βράδυ ήμασταν γεμάτοι στου Καλαματιανού φίσκα. Και είχε πάει δίπλα στου Μαργωμένου τότε ο Τσιτσάνης, ο οποίος ήταν καλύτερος καλλιτέχνης, όπως και να το κάνουμε, πιο κυριλέ. Είχε και πιο ωραία τραγούδια και το μαγαζί του ήταν σχεδόν άδειο.

Έλα όμως που σου Παπαϊωάννου, γινόταν κέφι, γινότανε βαβούρα, την έβρισκε ο κόσμος. Με τον Χατζηχρήστο, για να γυρίσω πίσω, δουλέψαμε μαζί στο Πίκινο, στο Θυσίο, στο Δάσος, στο Γαϊδάρι και δεν θυμάμαι που αλλού. Στο Πίκινο έπαιρνα μεροκάματο 20 δραχμές. Τόσα είχε, τόσα μου δίνε. Όμως μια μέρα με διώξανε γιατί βρήκα ένα καλύτερο μπουζούκι από μένα. Ξέρεις ποιον? Το Μανώλη Χιώτη. Όπως και να το κάνουμε, ο Μπαγάσας έπαιζε καλύτερα. Αυτά που σου λέω είναι τώρα, παραμονές του πολέμου, λίγο πριν από την κατοχή. Εκεί γνώρισα μια γριά. Μια γριά η οποία με συμπάθησε. Και έτσι εξασφάλισα και το φαγητό και το τζάμπα ύπνο. Έχουμε που λέμε τα τυχερά μας. Στην κατοχή λοιπόν με είχε η γραία, η οποία ήταν στην πλατεία Κουμουντούρου, οδός στον Πάση, στην εκκλησία την Αρμένικη. Αυτή μεγάλη γυναίκα, εγώ ήμουν εγγονός της, αλλά με συμπάθησε. Τι με συμπάθησε? Με αγάπησε και με πήρε στο σπίτι της. Είχε δικό της σπίτι και νίκιαζε για καμαράκια. Με πήρε λοιπόν και ήθελε να με κάνει μάγκα, ας πούμε. Με πήγε στο μοναστηράκι και μου έραψε ένα κουστούμι, μου είπα να βάλω και ζωνάρι στη μέση, να φορέσω και καμπουράκι. Ήτανε παλιά καραμπίνα. Μου έλεγε, όχι τώρα που σου έφτιαξα το κουστούμι να μου την κάνεις. Εγώ δεν είχα που να μείνω και δεχόμουν τη γιαγιά μου για να μπορώ να τη βγάζω. Πού να πήγαινα? Να κινηθώ, να φάω, να πληθώ? Υπέφερα πάρα πολύ, δυστύχησα. Στην κατοχή πέρασε αυτά με τη γραία ένα χρόνο. Μου πήρε και μπουζούκι και άλλα. Αλλά το μπουζούκι έπρεπε να το κρεμάω στην τουλάπα, όχι να το παίρνω και να φεύγω. Βλέπετε, ήθελε να με έχει ματρωμένο.

Κάποιο μεσημέρι λοιπόν, ενώ ήμουνα στο σπίτι της γριάς και μελέταγα τον μπουζούκι, ακούω μια φωνή από κάτω, μια βαριά φωνή. «Ρε Γιώργη, βρε Γιώργη!» Βγαίνω στο παράθυρο, ήταν ο Στράτος ο Παγιουμτζής. «Έλα κύριε Στράτο», του λέω, «τι θες? Ρε Γιωργάκη, είσαι ρε να δουλέψουμε σε ένα μαγαζί μαζί?» «Αν είμαι», του λέω, «και έχω πήξει εδώ πέρα με την κολόγρια. Άντε, έλα κάτω να πάμε να μιλήσουμε». Τα ακούει αυτό η γριά, βάζει τις φωνές έξαλλη. «Πού πας, θα σε πάω στην αστυνομία? Εγώ που σου πήρα κουστούμι, εγώ που σου πήρα μπουζούκι. Βρέας το διάλο και εσύ», της λέω, «σκατόγρια, μου έχεις μαυρίσει τη ζωή τόσο καιρό εδώ πέρα». Παίρνω το μπουζούκι μου, σηκώνομαι και φεύγω. Με παίρνει ο Στράτος και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε την Αγίου Κωνσταντίνου προς την Ομόνια. Σε ένα στενάκι μπαίνουμε μέσα σε ένα μαγαζί στο Μπουχιούνι. Αυτό παλιότερα ήταν κομμωτήριο, όμως το είχε κάνει ψευτό ταβερνάκι και τα βράδια μάζευε κάμπος ο κόσμο. Ήταν ο Στράτος, ο Περιστέρης, εγώ, ο Γιάννης ο Σταμούλης, στην κιθάρα και κανένα δυο άλλοι, δεν τους θυμάμαι τώρα. Μην νομίζεις, σπουδαία πράγματα. Κάνα δυο μεζεδάκια, καμιά φασολάδα. Μεζέ, τι, γαϊδούρια, άλογα και κάνα σκυλί για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Τα βράδια ερχόντουσαν και επιχρήμαση από τα Πέριξ και γινόταν ταραβέρι. Μαζευόντουσαν και κάτι οι μαυραγορίτες και εκεί γινόταν το παιχνίδι. Αυτοί μας συντηρούσανε, το unfun κατέ που λέμε. Εκεί γνώρισα και την πρώτη μου γυναίκα, την Αθανασία. Και αυτήν θα σου πω αργότερα. Πατρευτήκαμε το 1947, μια ολόκληρη περιπέτεια. Ο Χιώτης που λες, ο Μανώλης ο Χιώτης, είδε ότι το μαγαζί δούλευε και σου λέει: «Ωραίο κόλπο είναι αυτό. Δεν κάνω κι εγώ ένα μαγαζάκι να βγάζουμε το ψωμάκι μας. Κατοχή είναι». Και πάει λίγο πιο κάτω, βρίσκει ένα μαγαζί που λεγόταν το Πηγαδάκι. Αυτό ήταν ταβερνάκι. Παίρνει λοιπόν το σπαγκοδόρο, παίρνει και κανένα δυο άλλους και πάει και αυτός και εκεί να δουλέψει. Τα κούτσο καταφέρνανε κι αυτοί. Εκεί λοιπόν γνώρισα και την Τούλα. Καταλαβαίνεις τώρα τι ήταν η Τούλα. Είπα άλλωστε, ποιοι συχνάζαν σε αυτά τα μαγαζιά? Και οι σχέσεις μας με τέτοιους ανθρώπους ήτανε. Να μια ιστορία από την κατοχή που αξίζει να τη λέω.

Η Τούλα που λες ήταν γαλλικιδέα. Εμένα μ' άρεσε. Ήταν ομορφούλα, αλλά πολύ κοντή. Σαν μπόγους, νοστιμούλα. Μου έκανε και ωραία κόλπα και την έβρισκα. Αλλά αυτή ολοχανότανε. Δύο μέρες, τρεις μέρες και φανερωνότανε πάλι. Πού στο διάλο πάει, πού πάει και γυρίζει. Όταν μια φορά γύρισε επιτέλους, μετά από μια εβδομάδα, την πιάνω και τη ρωτώ. Έλα εδώ, τη λέω. Πού πας? Έχω βρει ένα γκρουπάκι, μου λέει. Είμαστε άλλες δύο κοπέλες και έχουμε και μια γριά πατρόνα που μας πατρονάρει και μας γνωρίζει κάτι Ιταλούς. Πάντως, ερχόταν πάντα με γεμάτες τσάντες, μου κουβάλαγε να πούμε αυγά, τρόφιμα. Εγώ πάλι με τη λόρδα που είχα, το ένα μημάτι είχε πάει εδώ. Αυτά ήταν γύρω στο 42. Είχαμε πιάσει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Ένα ωραίο ξενοδοχείο, καλό για την εποχή του. Έμενα εγώ και αυτή, είπαμε, εξαφανιζόταν και σε 3-4 μέρες γυρνούσε πάλι για λίγο. Μια μέρα μου φέρνει ένα ρολόι του χεριού. Το είχε τσουρνέψει. Ακόμα ρε, της λέω, τι κάνεις? Θα μας πάνε μέσα και θα μας εκτελέσουν. Πού το βρήκες? Από ένα Ιταλό. Άστο να κουρεύεται. Το κοκορόφτερο δεν το φοράω εγώ, της λέω. Πούλα το, ούτε σε ξέρω, ούτε με ξέρεις. Το πούλησε, εν πάση περιπτώσει. Βολευόταν αυτή, βολευόμουν κι εγώ. Με έφερνε μάσες, αυγά, μπανιώτες. Μετά χάθηκε για κανένα μήνα. Στο διάστημα αυτό γνώρισα μια λουλουδού. Τι ήθελα να κάνω? Να μείνω νέτος, σκέτος? Ήτανε που λέγε ένα κοριτσάκι που πουλάγε λουλούδια στο κέντρο. Ένα πολύ ωραίο κοριτσάκι. Ένα βράδυ έρχεται στο μαγαζί εκεί πέρα που ψευτόπαιζα με τον Μάρκο, τον Περιστέρη και τους άλλους. Γυρίζει λοιπόν η μικρούλα και μου λέει σιγά: «Με συγχωρείτε, μπορώ να σας πω?» «Για πέ μου.» «Το βλέπα στρομπουλό και νόστιμο. Μια κυρία θέλει να σας συναντήσει αύριο το βράδυ, μόλις τελειώσετε. Θα σας πάω εγώ.»

Εμείς τα βράδια παίζαμε μέχρι τις 11 το αργότερο, γιατί στις 12 άρχιζε η απαγόρευση κυκλοφορίας. Σκέφτηκα ότι με το ζόρι προλαβαίναμε, αλλά είχα την περιέργεια να δω ποια είναι. Καλά της λέω, θα σε περιμένω αύριο. Εγώ ζαχάρωνα αυτήν, τη Λουλουδού, μου άρεσε. Μικρή κοπελίτσα, παντρεμένη, είχε και ένα αγοράκι, το Σάβα. Ο άντρας της ήταν ο Σωτήρης που έπαιζε το βιολί, ένας καλός βιολίστας, ο οποίος δεν ξέρω για ποιο λόγο την παράτησε. Περίμενα να έρθει η ώρα να σχολάσουμε. Από τις 11 την είχε στήσει απόξαυτη. Με περίμενε. Μόλις τελειώσαμε, βγαίνω έξω και τη βρίσκω. Μου λέει: «Σας περιμένει η κυρία στην πλατεία Κάνιγκος». «Ποια είναι τώρα αυτή», λέω. Υποπτεύτηκα κι εγώ. Τι γινόταν. Κατοχή τώρα. Σε σκοτώνανε για γούστο. Το μυαλό μου πήγε στο κακό προς στιγμήν. Αλλά αφού η υπόθεση αφορούσε γκόμενα, δεν μπορούσε να με αφήσει αδιάφορο. Ανεβαίνουμε προς την πλατεία Κάνιγκος. Μόλις φτάνουμε, μου λέει: «Καθίστε, έρχεται και η κυρία. Βρε παιδάκι μου, πώς είναι αυτή, τι πράγμα είναι. Αν σας πω ότι μου μοιάζει, τι θα πείτε? Για κάτσε βρε παιδάκι μου, κοροϊδευόμαστε? Αν σας πω ότι είμαι εγώ, τι θα πείτε?» Είχε εφράδια, ήταν ξύπνια. Η ώρα περνούσε εντωμεταξύ. Σε λίγο θα άρχισε και η απαγόρευση κυκλοφορίας. Κοιτάω το ρολόι μου και κάνω να σηκωθώ. Πετάει τότε τα λουλούδια από το καλάθι της που είχαν μαραθεί και με πιάνει αγκαζέ. Όπως προχωρούσαμε και έχουμε φτάσει στη Ζήνωνος, περνώντας έξω από το μαγαζί που δούλευα για να πάμε στο ξενοδοχείο που έμενα, να σου και η άλλη, η Τούλα η Χαλκιδέα, που είχε χαθεί για ένα μήνα να με περιμένει έξω από το μαγαζί. Βλέποντας ότι με είχε αγκαζέ η πιτσιρίκα, χυμάει αυτή επάνω της και της λέει: «Τι κάνεις, κυρία μου, το δικό μου βρήκες να πάρεις?» Την άρπαξα από τα μαλλιά και πιάνονται στα χέρια. Κάτι Ιταλοί καραμπινιέρι που βγαίνανε εκείνη την ώρα από το φρουραρχείο πιο κάτω. Το φρουραρχείο ήταν ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι το όνομά του, που το είχαν επιτάξει οι Ιταλοί. Νομίζανε πως έδερνα τις γυναίκες. Αυτοί, έτσι και δίρης γυναίκα, σε φάγανε. Με πλακώνουν στις μπουνιές χωρίς να ρωτήσουνε. Με κάνανε μαύρο στο ξύλο. Φόραγα και καβουράκι. Πάει και το καβουράκι. Πάνω στον καυγά, η Χαλκιδέα την κοπάνισε γιατί φοβήθηκε να μην την πιάσουνε. Αλλά η κοπελίτσα Λουλουδού ήξερε Ιταλικά και συνεννοήθηκε μαζί τους. Είπε ότι είμαι αραβωνιαστικό της και ότι η άλλη ερχόταν και μας ενοχλούσε. Τότε ο επικεφαλής φώναξε σε ένα φαντάρο: «Φέρε σπίρτο». Πραγματικά μου βάλανε ενόπνευμα, μου επεριποιηθήκαν τις πληγές και με ψευτοπατάρανε. Και έτσι μας εγκαταλείψαν οι Ιταλοί και φύγαμε. Πήγαμε μαζί στο ξενοδοχείο και κοιμηθήκαμε στο δωμάτιό μου. Η Λουλουδού όμως την άλλη μέρα κουβάλισε και το γιο της το Σάβα. Εγώ εντωμεταξύ είχα έναν κιθαρίστα μαζί στο δωμάτιο, ένα κουτσό, το Γιάννη το Σταμούλη. Τον είχα μαζί μου, υπό την κυδαιμονία μου. Καλό παιδί ο Γιάννης, αλλά όλο το βράδυ εξαέρωνε. Ένα βράδυ δεν άντεξα και του βάζω τις φωνές. Πετάγεται από τον ύπνο του και μου λέει τρομαγμένος: «Τι γίνεται, ποιος είναι? Εσύ είσαι ρε Γιάννη, θα πάψεις επιτέλους να βομβαρδίζεις?» Η Σοφία Λουλουδού έμεινε μια-δυο μέρες μαζί μας, αλλά κατάλαβε ότι δεν γινόταν να μείνουμε 4 άτομα μαζί στο ίδιο δωμάτιο και σε 2 μέρες πήρε το γιο της και έφυγε.

άλλη όμως. Η Τούλα η Χαλκιδέα μου τη φύλαγε. Περνάει κάπως καιρός και σκάει μύτη. Σε ένα άλλο κουτουκάκι που ήμουν μαζί με τρεις Ιταλούς. Κάτι ψηλούς χρεματαλάδες σαν κατάρτια. Κάτι του λέει στα Ιταλικά, τα είχε μάθει φαίνεται. Ποιος ξέρει τι τους είπε, με δείχνει. Ήμουνα και μόνος με εκείνη την ώρα. Φωνάζει αγριεμένη, άντε ρε, σκοτώστε τον στους Ιταλούς. Ορμάει στον έναν και πάει να του πάρει τον περίστροφο για να με πυροβολήσει. Της κρατάει το χέρι εκείνος, προσπαθώ εγώ να εξηγήσω με σπασμένα ιταλικά. Αμόρε τώρα τους λέω, φινίτο, να του δώσω να καταλάβει ότι τα είχαμε, αλλά τώρα τελειώσαμε. Ευτυχώς καταλάβανε και τη μαζέψανε. Άντε τη λένε, βία, βία, δρόμο. Και φύγανε. Κατάλαβες. Ήθελα να με καθαρίσει. Αυτά έχουν τα κομμενιλίκια σε δύσκολες εποχές. Αλλά εγώ απτόητος. Γεννημένος για τέτοια πατσαβουριάσματα.

Ήταν χειμώνας του 1941. Είχα αγοράσει ένα παλτό από τα παλιατζίδικα για να ζεσταθώ λιγάκι. Περπατούσα λοιπόν στα Χαυτεία. Εκεί μπροστά, από το λουμίδι, ήταν ένα περίπτερο που το λέγανε Μινιόν, μικρό δηλαδή. Αργότερα έγινε μεγάλο κατάστημα που εξακολουθούσε να λέγεται Μινιόν. Κοιτάζω στην τσέπη μου, στο παντελόνι μου, είχα 2 δεκάρικα. Ρωτάω τον περίπτερα, πόσο κάνει αυτό κομπολόι. Το είδα κρεμασμένο εκεί και μου γυάλισε. 12 φράγκα μου λέει. Καλά, εγώ έχω 1 δεκάρικο κάνει να το πάρω. Χαλάλι σου μου λέει. Παίρνω το κομπολογάκι και αφού παίζω λίγο, αρχίζω να προχωρώ την Αγίου Κωνσταντίνου προς τα κάτω. Το έπαιζα και σκεφτόμουν. Το έβαλα στην τσέπη του παλτού μου και προχώρησα λίγο ακόμα μέχρι που έφτασα στην πλατεία του Μεταξουργίου. Εκεί στην πλατεία είχε κάτι μαρμάρινα παγκάκια. Όπως ήμουν κουρασμένος και πεινασμένος, κάθισα και άρχισα να σκέφτομαι τα δικά μου. Ασυναίσθητα λοιπόν, βάζω το χέρι μου στην τσέπη να βγάλω το κομπολόι, αλλά τίποτα. Ψάχνω, τίποτα. Τι είχε γίνει? Η τσέπη του παλτού ήταν τρύπια και το κομπολόι είχε πέσει. Δεν το είχα δει όταν το αγόρασα. Το βρήκα στο μοναστηράκι, το δοκίμασα, μου έκανε, το πήρα και έφυγα. Δεν πρόσεξα ότι οι τσέπες του ήταν σχισμένες. Πω στεναχώρια. Όπως ήμουνα μόνος μου, μονολογώ. Φτωχό κομπολογάκι μου, σε είχα για μεράκι μου. Τι θα κάνω τώρα? Αυτό μου έμεινε μέσα μου και άρχισα να το στριφογυρίζω στο μυαλό μου. Εκεί κοντά ήταν και μια ταβέρνα, το Καρί του Άσου. Σε αυτή την ταβέρνα παίζαν ο Μάρκος, ο Λαβίδας και ο Γέρο Καρύπης. Αλλά επειδή ο Μάρκος μία πήγαινε, μία δεν πήγαινε, ο μαγαζάτορας με έψησε να πάω να παίξω εγώ. Μάλιστα με κέρναγε και καμιά φασολάδα για να με δελεάσει. Επειδή πίναγα λοιπόν, σκέφτηκα να πάω στο Καρέ του Άσου. Όλο και καμιά φασολάδα θα έκανα τράκα. Ξεκινάω λοιπόν, μπαίνω μέσα. Σε ένα τραπέζι ήταν καθισμένοι ο Άγγελος ο Μαυρόπουλος, ο Μαυρέας, ο Κώστας ο Μανιατάκης και ο Νίκος ο Μιλιάδης. Ο πατέρας του Τάκη Μιλιάδη και συζητούσαν εάν θα πάρουν τον Ερμή που ήταν κινηματογράφος να τον κάνουν θέατρο. Το πρόβλημα λοιπόν, από ό,τι άκουσα, ήταν με το ρεύμα. Γιατί ρεύμα δίναν μόνο Γερμανοί. Θυμάμαι που έλεγε ο Μαυρέας, να βάλουμε βρε παιδιά 2 λάμπες λουξ δεξιά και αριστερά από τη σκηνή. Μόλις με βλέπει ο Ταβερνιάνης, ήταν και λίγο βλάχος, μου λέει: Γιουργάκη, τι έγινε, ήρθες για τη βασολάδα? Άι, μωρέ, πάρ' το μπουζουκάκι σου και έλα εδώ εσύ να παίξεις λίγο. Ο Μάρκος είναι άρρωστος και δεν έρχεται. Θα το σκεφτώ, το απάντησα. Καλά. Επειδή δεν είναι έτοιμη η φασουλάδα, ξεκρέμασε αυτό το μπουζούκι, μου έδειξε το μπουζούκι που ήταν κρεμασμένο στον τοίχο και άιντε παίξε τίποτα. Πήρα το μπουζούκι και κάθισα στο διπλανό δωμάτιο. Εκεί έπαιξα τις πρώτες νότες, φτωχό κομπολογάκι μου, σε είχα στο μεράκι μου. Εκεί έγραψα και τους υπόλοιπους στίχους. Άιντε Γιουργάκη, θα έρθεις το βράδυ, μου λέει, καθώς μου έφερνε τη φασολάδα. Πραγματικά, πήγα το βράδυ. Έπαιξα το κομπολογάκι και άρεσε. Παίξ το πάλι ρε πιτσιρικά, μου φώναξε κάποιος από τους θαμώνες. Να μη σου τα πολυλόγω, το έπαιξα 7 φορές εκείνο το βράδυ. Τελικά, στο Καρέ του Άσου έμεινα κάτι μήνες. Η πείνα βλέπεις. Τουλάχιστον εκεί ήταν εξασφαλισμένη η καθημερινή φασολάδα.

Μετά από λίγο, να έρθει εκείνη την ώρα, σκαημίτη ο Παγαδόρος και ο Τζουανάκος. Έλα ρε, πάμε μου λένε όλοι μαζί. Ρε παιδιά, αφήστε με, δεν θέλω να έρθω. Άντε ρε ακεφαλοπτώμα, μου λέει ο Κιώτης, θα πεθάνεις και θα είσαι ακέφαλο. Μια ζωή έτσι, ξενέρωτος. Πάμε. Τέλο πάντων, υποχώρησα και πήγαμε. Πράγματι, είχε κάποια ωραία μεζεδάκια. Αφού τσιμπήσαμε λίγο, πήγαμε στο πίσω το δωμάτιο. Αυτοί βγάλανε και αρχίσαν να φουμάζουν. Εγώ δεν συμμετείχα. Έπινα γωνιάκ. Πίναμε βαρβαρέσκου, αν δεν κάνω λάθος. Κάποια στιγμή κάνει έτσι ο Σπαγκαδόρος και βγάζει ένα μπουκαλάκι από το τσεπάκι του. Είχε μια νεκροκεφαλή μπροστά, σαν κοκαίνη μου φάνηκε. Χωρίς να το καταλάβω, μου έριξε μια-δυο σταγόνες μέσα στο πιωτό. Αυτό ήτανε. Έγινε το κεφάλι μου γουνουπίδι. Μέλουσε κρύος υδρότας. Άρχισα να παραμιλάω. Είπα το δεσπότη Παναγιώτη. Με παίρνουνε και με κουβαλάνε με τα πόδια μέχρι την πλατεία Βάθης. Ψηλό βρέχε θυμάμαι. Εν τω μεταξύ προσπαθήσα να με βάλω στο ταξί. Αλλά εγώ πού να μπω. Έβλεπα το ταξί και φώναζα. Ήτανε η πιο άσχημη στιγμή που πέρασα στην κατοχή. Και ποτέ δεν έμαθα ο Μούργος ο Σπαγκαδόρος τι ήταν εκείνο που μου έριξε και με έκανε αερόστατο. Ποτέ μου δεν το μάθα. Και όταν το ρώταγα, όλο μου χαζογέλαγε.

Μια μέρα έρχεται ο Γιώργος ο Γιαννακόπουλος μαζί με τον Τρεϊφόρο και κανένα δυο άλλους θεατροκαψούριδες του Χιλά. Σε εκείνο το μαγαζί που έπαιζα τότε και με φωνάζουνε. Κύριε Γιώργο, έχουμε κάτι ωραίους στίχους για λαϊκό τραγούδι, για χασάπικο, και επειδή ξέρουμε τη δουλειά σου, σε ενδιαφέρει να το φτιάξεις. Και μου δώσαν το στιχάκι την ταπακέρα. Εγώ μάλιστα ήθελα να αλλάξω κανένα δυο λέξεις. Τη λέξη βραχνάς, γιατί δεν το είδα εμπορικό για την πιάτσα. Δεν είχαμε χρησιμοποιήσει μέχρι τότε τέτοια λέξη. Ήτανε πιο λόγια από αυτά που γράφαμε εμείς. Μου λέει ο Γιαννακόπουλος, όχι ρε Γιώργο, είναι μέσα στο θέμα, θα δεις. Φτιάχτω και θα δεις. Τελικά το δέχτηκα. Μόνο βιαζόμαστε, μου λέει ο Τρεφόρος. Αν θέλετε σε κανένα δύο μέρες, φέρτε το στο θέατρο Ερμής. Το θέατρο Ερμής ήταν το μετέπειτα θέατρο Βέμπο. Και αν περάσετε από εκεί, θα είναι και ο Γιώργος ο Βέμπος. Αυτό σκοτώθηκε τελικά σε δυστύχημα που επιστατεί. Δώστε του τη μουσική σε παρτιτούρα. Πραγματικά, πέρασα. Το έδωσα του Γιώργου και του είπα, δώστε στον κύριο Τρεφόρο. Αυτή

άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία.